εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

Λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε νέο Γκάλουπ. Είναι μια ευκαιρία για τις ενημερωτικές σελίδες του διαδικτύου να μας πούν ότι το Πασόκ χάνει 2 μονάδες, η Καρισιανού χάνει άλλες τόσες, ενώ η 18 που είναι μείον το κόμμα της πλειοψηφίας θεωρείται ελάσσον γεγονός. Να σου πω κάτι, δουλίτσα να υπάρχει. Η δική μας δουλειά είναι πιο διαυγής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμέλει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και ο ενθυσιασμός συνεχίζεται. Η Χίστες Άλπιγγες. Βόγκα Πεάνα. Η ομορφιά που ονομάζεται Ελλάς. Το οικόπεδο που επέλεξε ο Θεός για τις διακοπές του. Η χώρα που, αν την αποσυνθέσεις, άκου τι θα σου πω τώρα, θα παραμείνει μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα ζεμπέκικο, καθιερώνεται ακόμα περισσότερο στο παγκόσμιο μουσικό υπερπέραν εξαιτίας του τελευταίου, του ζεμπέκικου.
3: Τη δική της σελίδα στα παγκόσμια ρεκόρ έγραψε σήμερα η Θεσσαλονίκη, διοργανώνοντας το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο του κόσμου.
4: Από νωρίς το πρωί, οι εκατοντάδες συμμετέχοντες έκαναν τις τελευταίες πρόβες, παίρνοντας θέσεις και ακολουθώντας τις οδηγίες των διοργανωτών, λίγο πριν από τη μεγάλη προσπάθεια για το πιο μακρύ ζεϊμπέκικο του κόσμου.
5: Τουλάχιστον 800 άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και χώρες του εξωτερικού χόρεψαν την μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου με στόχο να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness.
6: Καταρρύφθηκε το ρεκόρ Guinness για ταυτόχρονο και χορευτές που χορεύουν με ίδιες κινήσεις ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλου, στη καλύτερο και με συγκεκριμένη έτσι ενδυμασία. Γνώριζαν όλοι την χορογραφία που έπρεπε να τη γνωρίζουν για να μιλάμε για ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο.
2: Παιδιά, συγγνώμη, χορεύουν πουθενά άλλου ζεμπέκικο πέρα από την Ελλάδα? Δηλαδή, πώς καταρρύψαμε το ρεκόρ Guinness στο παγκόσμιο, τη στιγμή που είναι ένας χώρος δικός μας? Δεν πειράζει, έχουμε κι άλλα τέτοια ρεκόρ. Θυμάστε το ρεκόρ του κουραμπιέ? Guinness κουραμπιέ. Μόνο στην Ελλάδα, δεν κάνω πουθενά άλλου.
7: Είναι ο
2: Guinness της μεγαλύτερης τυρόπιτας στη Θεσσαλονίκη.
7: Ότος ο ξακουσμένος.
2: Και από τότε γίναμε ξακουσμένοι σε όλη την Ιφίλιο. Όχι εμείς δηλαδή, οι τυροπιτάδες.

0: χαθεί αυτή η έκφραση, την κάνουμε τα ράτσα. Αυτές ήταν εποχές που τρώγαμε τυρόπιτες από τον τυροπιτά. Περνούσε κάτω από τις γειτονιές και φώναζε. Μπουγάτσες, τυρόπιτες. Αυτά τρώγαμε τότε, όλος ο κόσμος. Τώρα κάνουμε μια εκπομπή που ονομάζεται Κάτι ψήνεται. Και τι τρώνε ρε παιδιά, όχι αλήθεια δηλαδή, μα το Θεό δηλαδή, έλεος. Τρώνε τσιπς ενεργού άνθρακα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε πώς το τρώμε όμως, ε. Γιατί αυτό από πάνω τι είναι.
2: Ασφαλτοτάπητας.
1: Θα μπορούσε, αλλά όχι.
3: Να.
1: Είναι τσίπς ενεργού άνθρακα, το οποίο τρώμε.
4: Σίγουρα.
1: Καθαρίζουμε τον ανέσκο μας από το προηγούμενο πιάτο για να υποδεχτούμε τον νέο.
2: Ο ασφαλτοτάπητας είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω αυτό τον ενεργό άνθρακα και όλα αυτά.
4: Λοτάπητα τρώει.
2: Μου κάνει λίγο σαν απορριπαντικό.
4: Γιατί?
2: Αυτό τον ενεργό άνθρακα με μπλε και πράσινους κόκκους. Ασφαλτοτάπητας, ό,τι είπα.
1: Και τώρα τι κάνουμε, τώρα όντως το σπάμε.
4: Μην πάθουμε τίποτα.
1: Να έχουμε και το τραγανό στοιχείο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άκου τώρα τι έτρωγαν οι άνθρωποι. Ενεργό άνθρακα. Και άνθρακα και ενεργό. Μα πεις και παλιά δεν ήταν μόνο μπουγάτσες. Ήταν μια έκφραση που λέγει μη φας, θα φάμε γλάθο.
6: Να με συγχωρείς, να με συγχωρείς.
0: Είχε γίνει και επιτυχία με το

0: Φαντάζομαι είναι μια παιδική εικόνα αυτή, τις νότες να ζωντανεύουν και να παίρνουν δρόμο, να τις κυνηγάνε διάφοροι καλλιτέχνες και αυτές να κρύβονται, να μην τις βρίσκουν, να μην γράφονται τέτοια τραγούδια. Αλλά πάλι πώς θα κάναμε χόμπι.
1: Μην ανησυχείς και σε σκεφτόμαι.
0: Θα μείνουμε σε αυτό, μην ανησυχείτε. Τι θα γίνει, γιατί ακούτε διάφορα μέτρα τα οποία θα έχουν σχέση με τα οικονομικά μας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως θα προτείνουν και καλά κάνουν. Και μάλιστα υπάρχει ο κύριος Σαουλίδης, μεγάλη μορφή, εκπροσωπεί το κόμμα το καινούριο του Τσίπρα, την Ελλάς, όπου μας λέει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και ο άνθρωπος προφανώς έχει κάνει μελέτη να μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια. Έτσι, τσακ, 4 δισεκατομμύρια. Να τα δώσουμε στο λαό. Πώς θα τα βρούμε τα 4 δισεκατομμύρια, άκου ιδέα.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
3: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
2: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσείς κρατήστε αυτό, ότι από 1500 αφημί θα βγάλουμε 4 δισεκατομμύρια. Αλλά κύριε Σαουλίδη μου, λέτε ότι θα φορολογήσετε αυτούς που είναι με 900.000 και πάνω εισόδημα. Για να βγει ο λογαριασμός θα πρέπει να πληρώσουν 6.666.000. Δηλαδή θα έχει ο άλλος 900.000 έσοδο και θα πληρώσει φόρο 6,5 και πάνω. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, τέλος πάντων το κρατάμε εμείς όμως. Όχι, θα περάσει ο έφορας από 1500 αφημί και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια.

0: Αυτό είναι λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί πριν από ένα μήνα οι ίδιοι άνθρωποι έκαναν τους ίδιους λογαριασμούς και έβγαζαν άλλο συμπέρασμα.
1: Οι φόροι έχουν δύο σκέλη. Όσοι είναι οι φόροι, για το ΣΥΡΙΖΑ οι φόροι πρέπει να μειωθούν για τους μικρομεσαίους και να αυξηθούν για τα 1450 μεγάλα ΦΜΗ που βγάζουν 4,5 δις το χρόνο.
2: Και πόσα λεφτά θα βγάλουμε από αυτό. Με
1: 5%. Ακούστε,
2: πόσα λεφτά θα βγάλουμε από αυτό.
1: Δισεκατομμύρια.
2: Πόσα.
1: Οι τράπεζες πληρώνουν 5%.
2: Πόσα λεφτά θα βγάλουμε από τα 1400 ΦΜΗ.
1: Ακούστε να σου πω.
2: Πόσα λεφτά θα βγάλουμε, θα μου πείτε.
1: Αν πάει όσο λέω ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 δις.
2: 1,5 δις.
1: 1,5 δις, ναι.
2: Από 1400 αφημί.
1: Α, ναι, 1,5 δις.
2: Μάλιστα.
1: Από 4,5.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, παλιά θα βγάζαμε 1,5 δις από αυτά τα έρματα αφημί και τώρα πήγαμε στα 4 δις. Εγώ λέω 8. Γιατί όχι, απαγορεύεται. Ο καθένας λέει ότι του κατέβει. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια. Πώς το λέει η Μίνα με τον Αλμπέρτο Λούπο. Παρόλε, παρόλε, παρόλε, παρόλε.
4: Non cambi mai. Tu sei il mio ieri.

0: Περιέργως αυτό το τραγούδι να έχει βγει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες, δεν έχει βγει στα ελληνικά. Θα μπορούσε να το πει πάρα πολύ καλά, γιατί είχε το προνόμιο αυτό να προσαρμόζεται στη διεθνή μουσική. Ο Τέρης Χρυσός, ρε παιδιά. Αλλά δεν θέλει να τραγουδήσει ξανά. Και έδωσε μια συνέντευξη που τα είπε όλα αυτά, αλλά είπε και άλλα. Τα άλλα έχουν ενδιαφέρον.
1: Με έχει καταβάλει πάρα πολύ. Είναι ότι έχουν βγάλει ο Τζίμις Πανούσης ο συγχωρεμένος ότι είμαι πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή έχω μια μικρή ομοιότητα στο πρόσωπο, σώνει και καλά ότι είμαι ο πατέρας του. Αυτό μου έχει κάνει κακό και σαν άνθρωπο, αλλά και στην καριέρα μου.
2: Στην καριέρα.
1: Ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα στο ίντερνετ και με βρίζουν.
2: Ακόμη και σήμερα.
1: Σήμερα. Με βρίζουν. Εντάξει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου τέτ α τέτ. Μια φορά είχα ζητήσει μια ακρόαση για το θέμα της συντάξεώς μου και δεν με δέχτηκε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Όνειρα.
0: Μια που είναι μαζί μας ο Τέρης Χρυσός, μας λέει μια από τις μεγάλες επιτυχίες.

0: Ρε εσύ Μητσοτάκη, συγγνώμη για το ρε εσύ. Πάρ τον, μια συνάντηση θέλει ο άνθρωπος. Βάλ τον να σου τραγουδήσει μετά το τάκα τάκα.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου.
0: Άκου αφήγηση ρε. Τι Χιλάκης μου λες, Εμίλιος Χιλάκης. Άκου τον Τέρι Χρυσό το δικό μας.
1: Αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες το όνειρά μου, τη χαρά μου,

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, αδερφέ, άκου να δεις τι πρέπει να κάνεις. Θες να επικοινωνήσεις, σου δείχνω εγώ τον τρόπο. 212-212-4800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Θα μιλήσεις, θα μεταφερθεί το μήνυμα. Αλλά μπορείς να μας το στείλεις και γραπτός εδώ στο Viber 6947-989-989. Ή στείλ το στο email. Ο nerpapakialfaredio989. Και έχει έρθει ένα μήνυμα. Ο Σπυρίδωνας. Γεια σου, Σπυρίδωνα, τι γίνεται. Λέει ότι εδώ που τα λέμε, μοιάζει πάρα πολύ ο Μητσοτάκης με τον Τέρι Χρυσό. Εντάξει, μοιάζουνε, αλλά όχι και ότι είναι ολόιδιοι. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το δεχτεί τον άνθρωπο που θέλει να του υποβάλει ένα αίτημα σχετικά με τη σύνταξή του. Και εγώ μοιάζω, ας πούμε, από ό,τι λένε ο κόσμος, το Μάρλον Μπράντο, αλλά εντάξει, παραίτσα κάναμε. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε μεγάλα θέματα, και πολιτικά βεβαίως, και όταν μεγάλα πολιτικά θέματα θα μας τα αναλύσει η Έλληνα Κρήτα, που ως γνωστόν είναι συνεπής τοποθετημένη στο πλευρό της αριστεράς και της προόδου, και μάλιστα τελευταία είδαμε ότι είχε και μία ανάρτηση σχετικά με την επιστροφή του Γετόπουλου στις φυλακές. Λέει ότι είναι ντροπή, δεν πρέπει να εκδικείται η δημοκρατία και μπλα μπλα μπλα, με εκλέξανε. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν πήγε επειδή ήταν εχθρός δημοκρατίας. Πει γιατί έχει σκοτώσει κάποιους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει καμία σημασία. Τέλος πάντων, η Έλληνα Κρήτα είναι μαζί μας. Θα μιλήσει και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Για το Γεωργιάδη, ας πούμε, τι γνώμη έχει.
2: Ο Γεωργιάδης είναι μια περίπτωση, είναι ένας άθλιος και ελεηνός λαγός του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Άθλιος και ελεηνός.
2: Και τα δύο.
3: Ναι.
2: Μπορώ να πω και άλλα.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά τέλος πάντων.
3: Και με το βάρος της δικής σας υπογραφής.
2: Βέβαια. Και είναι ακριβώς η επιτομή της παροιμίας. Εκεί που φτύνεις έγλυφες και εκεί που γλύφεις έφτυνες. Είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Λαγός τώρα, να πεις λαγό το Γεωργιάδη, κάτσε. Ο λαγός είναι τόσο σδά. Και ξεκουράζεται. Ενώ ο Άδωνης ποτέ δεν ξεκουράζεται. Μια στον ένα κανάλι, την άλλη στο άλλο, την άλλη σε ιατρία.

0: Γεια σου Δημήτρη με τα ωραία σου. Καλησπερίζει τη ραδιοφωνική ομάδα και εμένα προσωπικώς και λέει ευχαριστούμε. Παρακαλούμε για την όμορφη διασκεδαστική συντροφιά που μας κρατάτε. Και εσείς μας κρατάτε συντροφιά. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι, ότι η Ακρίτα είπε ότι ο Γεωργιάδης είναι λαγός. Το έμαθε ο Άδωνης. Αυτό έλειπε. Μήπως πρέπει να απαντήσει? Είναι μπροστά σε μικρόφωνο? Είναι μπροστά σε μικρόφωνο. Έλα, Άδωνη, σε ακούμε.
1: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ. Συγγνώμη. Είχα καιρό να φωνάξω και έκουσα τώρα. Έχω ακολουθήσει ευρωστή το ήρεμο τώρα.
0: Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε τη συνέχεια της απάντησης, δεν την έχουμε. Εδώ, κάτι κοκοράκι άνθρωπος, βράχνασε.
2: Θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι.
0: Το κοκοράκι, κι.
2: Να σε ξυπνάει κάθε πρωί.
0: Εδώ είναι όλη η εθνική Ελλάδος τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
2: Θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι. Θα σου αγοράσω.
0: Ξεκινήσαμε το Σαββόπουλο, έρχεται η ελευθερία. Μετά έχουμε γαλάνι, βουλιουκλάκι, παρέλαση αστέρων. Μέχρι και ο Χάρη Κλίν.
2: Θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι. Θα σου αγοράσω μία γατούλα.
3: Η γατούλα, νιάου, νιάου.

0: κανένας εμένα να με χέσει τα μαλάχινα μου.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιατί θες να φύγεις, πού να πας? Α, κατάλαβα. Θα πας στο Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο. Και στο Κολμάρ, παραμυθένιο. Και στην Αλσατία, πανέμορφα χωριά. Γιατί θα πας, γιατί είναι τσάμπα. Γιατί στο προσφέρει ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Ετοιμάσου λοιπόν να ζήσεις μια μοναδική κρουαζιέρα στον όμορφο Ρήνο. Θα δεις κάστρα, θα είσαι εσύ ανάμεσά τους. Θα δεις γραφικά τοπία, θα τα φωτογραφίζεις. Οι ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης θα απλώνονται μπροστά σου. Υπέροχη πρωτοβουλία και υπέροχη εμπειρία θα τη ζήσεις με ένα απλό τρόπο. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις κενό, ταξίδι, ολαγιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό σου επίσης με ελληνικούς χαρακτήρες. Παρακαλώ, θα το στείλεις όλο αυτό στο 54301. Στοιχίζει 0,34 ευρώ το SMS και και το ΦΠΑ μέσα και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ετοιμάσου, θα γίνει κλήρωση στις 3 Απριλίου στην πολύ καλή εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Αυτά είχα να σου πω και τώρα πάμε στους δρόμους. Εγενιάζονται δρόμοι, πάντου έργα, έργα, έργα, έργα, έργα. Τι χρειάζεται ένα δρόμος προκειμένου να εγενιαστεί? Χρειάζεται να έχει γίνει μια μελέτη, όπως όλοι ξέρουμε, η χάραξη του δρόμου μετά να έρθουν σκαφείς, να ετοιμάσουν και να υποδεχτούν την άσφαλτο που θα έρθει και μετά ο δρόμος είναι πανέτοιμος. Αυτά ήταν παραδοσιακά. Τώρα για να γίνει ένας δρόμος χρειάζεται και κάμια φάπα.
3: Δώσε σε κυκλοφορία τα αυτοκίνητα.
4: Χρόνια πριν, αν δεν είχε πέσει εκείνο το χαστούκι, δεν θα είχε γίνει ακόμη αυτό το έργο. Να μην ξεχνιόμαστε, ξέρετε. Ο κακός έπεσε, αλλά έπρεπε. Είναι αναγκαίο κακό.
2: Έτσι είναι, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Ήταν ο αγαπημένος μας δήμαρχος όλων των Ελλήνων, ο Αχιλλεύς ο Μπέος, που λέει ότι αν δεν βάρουσε μερικά χαστούκια δεν θα είχαμε δρόμο. Είναι μετά την Αλίκη Βουγιουκλάκη ο Αχιλλέας Μπέος. Έχουν την ίδια άποψη για το ξύλο. Πότε θα γίνει η κλήρωση? 3 Απριλίου. Ιουλίου. Υπάρχουν ράματα για τη γούνα του Μπέου. Υπάρχουν κάποιες δίκες που εκκρεμούν. Και τι κάνει ο Παμπώνιος, ο δήμαρχος? Επειδή φοβάται ότι η δίκη δεν θα είναι και πολύ υπέρ του, δεν πηγαίνει. Έτσι είναι, οι γατούλες νιαουρίζουν και μετά παίρνουν δρόμο. Έλα όμως που απέναντι έχουν για δικηγόρο τη ζωή. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε σύγκρουση γιγάντων.
5: Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, Μπέος σημαίνει Μητσοτάκης, είναι ένα πρόσωπο κυβερνητικό, είναι κολλητός του υπόδικου και ελεγχόμενου Τριαντόπουλου, είναι ένα πρόσωπο που αντιπροσωπεύει σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο τον τραμπουκισμό, τον αυταρχισμό, την έλλειψη σεβασμού για τους ανθρώπους. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι εγώ είμαι απέναντί του με όλες μου τις ιδιότητες και με την ιδιότητα της συνηγόρου των ανθρώπων και σήμερα των πολιτών των Σταγιατών.
6: Υπενθυμίζετε ότι οι κάτοικοι των Σταγιατών έχουν υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση, εξύβριση, απειλή και απόπειρα εκβίασης κατά του Δημάρχου Βόλου για τα γεγονότα του Ιουνίου του 2020 στις Σταγιάτες.
5: Όπως αναμένω, θα ζητήσει για άλλη μια φορά αναβολή. Είναι η γνωστή του τακτική, ή ζητάει αναβολές ή λέει στους μάρτυρές του να μην έρχονται και έτσι να ακυρώνονται οι διαδικασίες. Μετά, αφού τιμωρούνται, τους εμφανίζει και λένε ότι ήταν ασθενείς, ότι είχαν υποχρεώσεις, ότι δεν καταλάβανε. Αυτά γίνανε και την περασμένη εβδομάδα και είναι η επανάληψη ενός έργου που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
2: Εξύβριση, απόπειρα εκβίασης ο Μπέος. Ο Μπέος είναι μάγκας. Και αν δεν είναι μάγκας, είναι κάτι πανεφερές. Κουτσαβάκι. Τα κουτσαβάκια ήταν περίπου μάγκες.

0: τσαβάκια. Είχανε όλη την εμφάνιση του Μάγκα, αλλά στα δύσκολα πέρναν δρόμο ή έμεναν εκεί και επιδίδονται σε διάφορες διαδικασίες. Εξού και έχει βγει η έκφραση που έχει μπροστά ένα προσωνύμιο και μετά πηγαίνει στο Μάγκα. Ψευτό Μάγκα. Δεν μπορώ να τα πω γιατί θα προκαλέσω και την δημόσια εδώ. Όπως αυτός ο Μητροπολίτης, ο οποίος συνελήφθη και βγήκε ανακοίνωση. Συνελήφθη κάνοντας βόλτες στα όμορφα πετράλωνα και επιδεικνύοντας τον ανδρισμό του. Όταν λέμε δεν έκανε μαγκές, όχι. Τον ανδρισμό του, το κέντρο του ανδρισμού. Το έδειχνε στον κόσμο. Και το είδαν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Και το Λιάγκα, δεν ξέρω ποιον πήρανε πρώτα.
1: Πέστε να καταλάβετε αν ο άνθρωπος φορούσε σόρουχο ή όχι. Και αν ήταν δηλαδή,
2: όχι,
1: ο πάω στην τουαλέτα, ανεβάζω το φερμουάρ και μου μένει λίγο κομμάτι του μωρίου έξω, πώς θα το πω τώρα κι εγώ.
2: Γεώργιε, άκουσε με ένα λεπτό πάνω σε αυτό να σου πω και μετά. Ναι. Και εσύ και εγώ είμαστε αγοράκια. Είμαστε. Έχουμε πάει χιλιάδες φορές στην τουαλέτα. Ναι. Δεν έχουμε, εάν αφήσουμε το τέτοιο έξω, θα χτυπήσει πάνω στα σύρματα όταν είναι μικρούλι. Ναι. Στο φερμουάρ, πώς να σου το πω, στα σιδεράκια. Όταν είναι μικρούλι, θα μας ενοχλήσει, Γιώργο μου. Κατάλαβες. Όταν όμως μεγαλώνει, αυτό δεν μας ενοχλεί, Γεώργιε.
1: Κύριε Νίκο, ήταν σε στήση το μόριο του κυρίου.
3: Ναι.
2: Εσύ τι λες να ήταν.
3: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, συγγνώμη.
2: Ναι. Άκουσε με λίγο, Γεώργιε, άκουσε με λίγο. Αυτό τον κύριο τον είδανε αρκετοί άνθρωποι εδώ. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν 50, αν ήταν 100, αν ήταν 200. Τον είδανε πολλοί. Έφτασε στο σημείο, έτσι όπως ήταν ενδεδειμένος, να πάει στο φούρνο της γειτονιάς, να μπει μέσα, να πάρει ένα μήλκο και μετά μία φλογέρα και να πληρώσει και να φύγει. Η κοπέλα ήταν εκεί και έπαθε πλάκα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το είχε φυλακισμένο το συμπέρασμα και αυτό ήταν ατίθασο τσουπ.

0: ευχηθείτε, ρε παιδιά. Θα τα πούμε τα μηνύματα σιγά σιγά όλα όταν έρθει η ώρα. Ο άλλος κάθε μέρα, γιατί δεν παίζετε βούλτεψη. Αυτό για μας είναι προσβολή. Δεν έχει συμβεί ποτέ, το υπογράφω. Ποτέ δεν έχει συμβεί να μην παίξουμε βούλτεψη στην εκπομπή μας. Ιδιαίτερως όταν επισκέπτεται τον αγαπημένο διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Τάκη Χατζή, ο οποίος κοντεύει να σπάσει το τραπέζι. Κάνει συνέχεια παρατηρήσεις. Κυρία βούλτεψη, κυρία βούλτεψη, και βαράει στο τραπέζι. Τίποτα η βούλτεψη.
1: Κυρία βούλτεψη, κυρία Σοφία, κύριε Ανδρεάς, κύριε...
2: Πόσο πολύ χαμηλότερα από ότι είναι τώρα. Δεν ξέρω τι δυνατή.
1: Κυρία βούλτεψη,
2: ρε
1: παιδί μου, σας παρακαλώ. Κυρία βούλτεψη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι φίλη όλων των ανθρώπων η Σοφία. Κυρίως ημών που ψάχνουμε τέτοια στιγμιότυπα για να τα ευχαριστηθούμε. Ψάχνουμε να βρούμε

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στην όμορφη παρέα που έχουμε σχηματίσει έρχεται να προσθεθεί ποιος είναι ο Παναγιώτης από τον Πειραιά και λέει καλό μεσημέρι κύριε Πέρι. Καλημέρα και σένα αγαπητέ Παναγιώτη. Μια και απεφάνθη ο Αλέξης, για τον Τσίπρα λέει, ότι είναι ήδη αντιπολίτευση και αύριο κυβέρνηση, να υπενθυμίσω το ενδιαφέρον μου για τη διεύθυνση του κέντρου υγείας ενός νησιού κατά προτίμηση τουριστικού να αρχίζει από σά και να τελειώνει σε Ειρήνη, τα σέβη μου. Άκου να σου πω αγαπητέ Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν εξακολουθείς να είσαι ιδιοκτήτης βενζινάδικου ή να δουλεύεις τουλάχιστον. Αλλιώς, αν δεν τα έχεις αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε κάποιο κέντρο υγείας, σε τουριστικό νησί που να αρχίζει από σάκι να τελειώνει, σε Ειρήνη. Επίσης, ο Σπυρίδωνας μας λέει για το Μίτσο, αν το θυμόμαστε, το ρεζίλι με το μουστάκα. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Συγγνώμη πάρα πολύ. Εσείς, αν θυμάστε ή γενικότερα θέλετε κάτι να πείτε, εδώ έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο φτιαγμένο μόνο για εσάς. 212-212-4800. Αντυχεί το τηλέφωνο. Παίρνοντας από τον αριθμό που μόλις ακούσατε, έχουμε και ένα email, oner@alfaradio989.gr, και έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Και τώρα πάμε στα δύσκολα, γιατί κοντά στα άλλα έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τι να κάνουμε, έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε, γιατί έχουμε θέματα στη διαβίωσή μας με το ρεύμα. Έχει ακριβήνει το ρεύμα, είναι πολύ ακριβό, τα καταφέρνουμε να το πληρώνουμε. Έχουμε τον Πορτοσάλτε να μας καθησυχάσει ότι όλα βαίνουν καλώς.
2: Πάμε τώρα στο ρεύμα. Από ό,τι καταλαβαίνω από τον Άρη δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ρεύμα. Δηλαδή,
3: είναι άλλο θέμα αυτό.
2: Γεμίσαμε. Μισό λεπτό, κάτσε βρε Άρη μου, γιατί και εγώ σε άκουσα όμως. Άκου τώρα κι εσύ όμως δύο πράγματα.
3: Αναπαράγει τον ίδιο λαϊκισμό, σε προλαβαίνω.
2: Είπα κάτι για να το χαρακτηρίσει λαϊκισμό.
3: Το κατάλαβα ήδη τι πας να πεις.
2: Το κατάλαβα
3: ότι υπάρχει ακρίβεια στο ρεύμα. Ναι, είναι άλλο θέμα η ακρίβεια και ο μη ανταγωνισμό στο ρεύμα από το να δίνει ιδέη τζάμπα ρεύμα. Για... παιδιά, δεν ξέρω.
2: Δεν είπε κανένα για τζάμπα ρεύμα.
3: Μιλώ άλλη γλώσσα.
2: Κανένα δεν είπε για τζάμπα ρεύμα. Ψυχραιμία.
3: Δεν ξέρω.
2: Ψυχραιμία.
3: Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να το εκφράσω.
2: Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Λέω λοιπόν.
3: Είμαι πολύ ψυχραιμό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Συγγνώμη τώρα από κάτι. Δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου αυτή που κάνει ο Άρης Πορτοσάλτε. Δηλαδή δεν είναι υπερασπιστή ότι το ρεύμα είναι φτηνό. Είναι να ψάξει να βρει τι γίνεται με το ρεύμα. Αυτό είναι η δουλειά δημοσιογραφική. Αλλιώς όλα είναι χρωματιστά. Η φωνή σου γίνεται γαλάζια. Σαν τον ουρανό που επιτέλους γελάει.

0: έχουμε τέτοιο ήλιο. Ενώ έχουμε χρυσές ακτές. Ενώ έχουμε το καλύτερο κλίμα σε όλο τον κόσμο. Είναι μερικοί και φεύγουν. Και πάνε, άκου, πάνε στις Κάνες. Η Τούνη πήγε στις Κάνες. Η Ραμόνα δεν συμφωνεί. Τη Ραμόνα τώρα τη θυμάστε από το... Πώς το λέγανε εκείνο το που έβγαινε την εκπομπή. My Style Rocks. Ναι, την πρώτη εκδοχή. Ραμόνα λοιπόν εναντίον Τούνη για τις Κάνες.
1: Ραμόνα, συζητήθηκε αυτό που είπες σε πρόσφατες δηλώσεις σου για την Ιωάννα Τούνη. Το μετάνιωσες, γιατί υπήρχαν έτσι αρκετά σχόλια.
2: Α, δεν είδα κάτι. Γιατί καλέ να υπάρχει, τι ακριβώς είπα λάθος. Είπα ότι αυτός ο θεσμός που είναι πάρα πολλά χρόνια είναι για ηθοποιούς. Υπάρχουν κυρίες που πάνε καλεσμένες με μεγάλα μπραντ. Δηλαδή αν εμένα ερχόταν στο πάρκ και θα μου έλεγε θέλουμε να περπατήσεις για χάρη μας με το κόσμημα εκείνο, καλές φυσικά και τα ήθελα να πάω. Να πάω από μόνη μου, να πληρώσω ή να πάω έτσι και μου είναι, πώς είναι με τις ψεύτικες σάντες που λέω εγώ. Παρεστάνεσαι σε κάτι που δεν είσαι. Το να πληρώσω εγώ 10.000 ευρώ και να είμαι άσχετη με αυτό το χώρο. Με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους παραγωγούς. Επειδή έχω αγοράσει εγώ ένα φόρεμα, δεν μιλάω για την Ιωάννα εδώ, δεν ξέρω πώς πήγε το κορίτσι. Πάντως δεν πήγε με χορηγό. Πήγε μόνη της. Για να φανώ ότι τι. Είμαι στυλίστρια, είμαι πρώην μοντέλο. Τι, θα μπορούσα να πάω με ένα μπραντ σε κάταρα. Και μακάρι στο μέλλον να πάω. Δεν κρίνω τις άλλες τις υπόλοιπες κυρίες. Αυτό είπα, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επειδή έχω πάει στις Κάνες, σιγάρε πώς κάνετε έτσι για τις Κάνες. Η παραλία δεν τον κανόνα, εντάξει, η χιλιοφωτογραφημένη. Πάς μου, πού να πας. Στην Εδιψώ είναι πολύ καλύτερες παραλίες. Η άλλη, η Μπαρμπαρά Καρλωτή, μιλάει για τις Κάνες. Κότες, έτσι τεράει, έτσι τεράει.

δαξίλια έχουν κάτι ωραία φοινικό δέντρα, αυτά μας λέει. Συγγνώμη, πηγαίνετε στην πλατεία Μιαούλη στη Σύρο να δείτε πώς είναι τα φοινικό δέντρα. Τις έχουν βάλει άχρηστες τις κάνες, ευτυχώς που δεν δίνουμε καν ταξίδι στις κάνες.

0: ταξίδια που αρέσουν στους Έλληνες είναι ταξίδια πολιτισμού. Δηλαδή θέλουμε να πηγαίνουμε και όχι μόνο να δούμε παραλίες ή να πάμε να φάμε, αλλά να δούμε και μεγάλους ζωγράφους, να δούμε τα έργα τους. Και έχουμε δίκιο. Δηλαδή εγώ είχα πάει και είχα την Τζοκόντα, παιδιά. Τζοκόντα, η Μόνα Λίζα επωνομαζόμενη. Την έβλεπα γύρω, τι μου θυμίζει. Δεν το έβρισκα. Ευτυχώς που βρέθηκε ο Εμίλιο Χιλάκης και με βοήθησε.
1: Δεν είναι τόσο όλη πολιτική αυτό που έχει ο Τσίπρας.
2: Όχι.
1: Απευθύνεται. Είναι ο Τσίπρας, είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι.
3: Α, να αρχίσω με Τζοκόντα.
4: Τζοκόντα Classic. Είναι αυθεντική συνταγή Παυλίδη.
3: Αχ, εσείς φταίτε.
4: Τζοκόντα Classic. Φταίει ο Παυλίδης.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σοκολατάκι. Είναι γλυκός και τρυφερός. Σαν σοκολάτα, σαν καραμέλα.
6: Τα γόρι μας.
0: Γλυκά.
6: Όχι τραγανό σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει αντραγόρι.
0: Ναι, γιατί ωρίμασε, αυτό το λέμε.

χτες χαμός, παιδιά, στα Καμίνια. Πού είχε πάει? Ναι, εκεί. Μαζεύτηκε κόσμος, ο Θανάσης Πάτρας προλόγησε, μίλησε ο λαός. Για το Τσίπρα μιλάμε, έτσι. Ο Χιλάκης έλειπε.

0: δεν υπήρχαν σφυρίγματα από δοκιμασίας. Αντιθέτως, ο κόσμος ενθουσιάστηκε όταν στο βήμα ανέβηκε. Ανήσυχος, θερμόαιμος, ζυζάνιο, γεμάτος αίσθημα.
1: Πικάντικο ανεκδίκητο και σπάνιο.
0: Και σπάνιο πικάντικο ανεκδίκητο. Ανέβηκε λοιπόν ο Τσίπρας μπροστά στο μικρόφωνο και είπε κάτι το οποίο συζητείτε. Μα μέχρι και μήνυμα μας στείλατε. Στην Ελλήψο λέει, ρε Βαγγέλη, θα δεις γερόντια. Ο Αποστόλης, έχω πάει. Και εκεί. Τι είχαμε, που είχαμε μείνει. Α, ο Τσίπρας έχει σηκωθεί. Το κοινό από κάτω δεν ήταν γερόντια, όπως λέει ο Αποστόλης. Ήταν κυρίως και γερόντια. Αλλά τους είπε και τι δεν τους είπε.
2: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Ακούμε για ένα τραγουδάκι σχετικό από το Βας Βας. Συγγνώμη, δεν πρέπει να κάνουμε εκλογές από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Αφού έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, μπαίνουμε σε έξοδα κιόλας, ταξίδια. Από ό,τι θυμάμαι πάντως, είχε εκλεγεί αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά πήγε στα ορεινά της Βουλής. Μην τον είδατε, μην τον ακούσατε, μην τον απαντήσατε. Αλλά μετά έγινε ξανά αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από την αίσθηση.

0: διαφορά.
1: Οι καλύτερες Πόρσε και Καγέν δεν τις δεξιάς είναι οι δικές μας. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο, έχουμε νέα. Α, έχουμε εξελίξεις, θα τις μάθετε αυτές αμέσως. Το μεσημεριανό μαγκαζίνι του Αλφα Radio 989 είναι πανέτοιμο. Λίνα, κλείτε εδώ. Εδώ είναι. Άνοιξε μόλις την πόρτα. Ετοιμαστείτε κι εσείς να ανοίξετε την πόρτα στην είδηση, στην πληροφορία, στην ανάλυση. Τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας. Σε εσάς που επιστρέφετε, σε εσάς που ετοιμάζεστε φυσικά. Να είστε όλοι καλά, εσείς που είστε τώρα στην δουλειά, σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία, κρεοπολία, αρτοποιία. Φυσικά και στους φίλους που είστε στα σώματα ασφαλείας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, φίλοι αυτοκινητιστές, στις υπηρεσίες ασφάλειας.

σας αρκετά είναι και σήμερα τα ζητήματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, τόσο στη διεθνή όσο και στην εσωτερική, με θέματα να απασχολούν κυρίως από τον τομέα της οικονομίας και το μεγάλο ζήτημα του πολέμου εκεί, όπου την Παρασκευή στην Ελβετία, στο Μπούργενστοκ συγκεκριμένα, θα γίνει η υπογραφή του πρωτοκόλου της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Περιλαμβάνει 10 ρήτρες, είπα, και Ιράν δεσμεύονται να σταματήσουν τις εχθροπραξίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Λίβανο, και θα συνεχιστούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο επιβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου, με την Τεχεράνη να διατηρεί το εφιστάμενο πυρηνικό της καθεστώς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους δεσμεύονται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, να μην επιβάλλουν νέες κυρώσεις, να μην ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, αλλά και να διαθέσουν τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα πάρα πολύ ουσιαστικό σημείο της διαπραγμάτευσης, για να προχωρήσει δηλαδή η διαπραγμάτευση, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη ναυπηγία, κάτι το οποίο φαίνεται πως είναι καθοριστικό για τις αγορές. Σε περίπτωση τελικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους, θα άρουν όλες τις κυρώσεις, ενώ θα γίνει και ένα ταμείο 302 δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Έτσι, Ισραηλινά μέσα έχουν μεταδώσει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν το κείμενο μνημονίου κατανόησης στο Ισραήλ. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι φήμες ότι Τραμπ και Νετανιάχου βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, καθώς η πλευρά των Ισραηλινών θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι απαιτούμενοι στόχοι. Και είχαμε και νέες Ισραηλινές επιδρομές σε περιοχές στο νότιο Λίβανο, μάλιστα στοιχεία λένε ότι από την πλευρά του Λιβάνου είχαμε και 4 νεκρούς από αυτές τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε η Ισραηλινή αεροπορία. Από την πλευρά του Ιράν λέει πως δεν θα υπογράψει συμφωνία εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, έτσι. Αυτό ισχυρίζεται η Χεζμπολάχ, για την ακρίβεια, όχι το Ιράν, αλλά φαίνεται πως υπάρχει έτσι ένας διάβλος επικοινωνίας με το Ιράν, το οποίο προχώρησε και στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Η συμφωνία απασχόλησε και τη Σύνοδο Κορυφής, της G7, στο Ιβιάν της Γαλλίας, εκεί όπου οι ηγέτες αποφάσισαν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, γιατί συνεχίζεται και αυτό το μέτωπο. Στο κείμενο της συμφωνίας γίνεται λόγος για νέα ορμή περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες και υπόσχεται αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον ουκρανικό στρατό. Η G7 υποσχέθηκε έτσι βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, με δεδομένο και όλο το ρωσικό στρατός βάζει το στόχαστρο και σταθμούς παραγωγής, αλλά και το δίκτυο διανομής. Μάλιστα, ο Μανουέλ Μακρόν μίλησε για στιγμή στρατηγικής αφύπνισης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει η συγκεκριμένη στήριξη. Τώρα, στην οικονομία πρέπει να σας πούμε ότι τιμές του πετρελαίου είχαν μια μικρή ανάκαμψη, είναι όμως σε ένα χαμηλότερο πεδίο επίπεδο από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα, κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Η ανάκαμψη ήταν πολύ μικρή της τιμής, γύρω στα 47 cents. Έχουν πέσει, είναι σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, αλλά δεν έχει ακόμη τελειώσει η ιστορία για να πάει ένα σαφές μήνυμα και εκεί, ούτως ώστε να έχουμε μια αποκλιμάκωση περισσότερο αισθητή. Το βλέπουμε και στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, ότι είναι κάτω από τα 2 ευρώ σε πάρα πολλά πρατήρια η τιμή της βενζίνης, αλλά είναι αρκετά υψηλότερη από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Είχαμε ένα άλλο επεισόδιο, και να κλείσουμε με αυτό την ενότητα των διεθνών ειδήσεων.

0: ένα επεισόδιο ανάμεσα σε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και σε ένα γιότ με βρετανική σημαία στη Μάχη. Τα δύο σκάφη ήρθαν σε στενή επαφή. Η φρεγάτα φέρεται να έριξε προειδοποιητικά πυρά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το BBC το γιότ είχε βλάβει, ήταν χωρίς κινητήρα και είχε παρασυρθεί προς το πολεμικό πλοίο λόγω ομίχλης. Έτσι, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως έγινε μια επικίνδυνη προσέγγιση προς το πολεμικό πλοίο και ξέρετε με αυτά τα νέα συστήματα που υπάρχουν, τα ντρόουν στα θαλάσσια, ενδεχομένως να το θεώρησαν ως απειλή, ότι έγινε προσπάθεια να επικοινωνήσουν μέσω ασυρμάτου με το γιότ, έριξαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες και ουσιαστικά έκαναν όλες τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν, αυτό ισχυρίζονται οι Ρώσοι, ούτως ώστε να μην έρθει το σκάφος πάνω του. Σύμφωνα πάντως με το BBC, στο γιότ ήταν ένα ζευγάρι ηλικίας πάνω 60 ετών, έτσι, και υποστήριξαν ότι δεν άκουσαν την ρωσική φρεγάτα να ηχεί τη σιρήνα της. Έτσι. Απλά αυτό που λίγο εντυπωσιάζει περισσότερο είναι ότι έγινε το περιστατικό το συγκεκριμένο στη Μάχη, έτσι, αλλά όπως ξέρουμε στη θάλασσα υπάρχουν και διεθνή ύδατα, έτσι, δηλαδή μπορεί κάποιος να διασχίσει μια περιοχή που είναι ανάμεσα σε δύο κράτη. Αλλά πάντως στο Ισραήλ ταυτόχρονα το 55% φαίνεται πως απορρίπτει τη συμφωνία με το Ιράν και μένονται οι φόβοι για ιρανική απειλή. Στα εσωτερικά έχουμε αρκετά πολιτικά, έτσι, με τον Πρωθυπουργό ο οποίος έκανε χθες μία επίσκεψη σε περιοχές των νοτίων προαστίων, στη Βούλα την Βουλιαγμένη. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, είπε πως στο δημόσιο διάλογο έρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως η κυβέρνηση δημιουργεί πλούτο στην κοινωνία, το οποίο γίνεται μέρισμα τους πολίτες χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Αυτή ουσιαστικά ήταν η απάντηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε όσα ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, κυρίως με αφορμή τις προτάσεις για την δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε αυτό αφορά τους νέους όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε το σύνολο των πολιτών όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έγιναν και κάποιες αλλαγές εσωτερικές. Στην συνεδρίαση με τη συνταγματική αναθεώρηση ο πρόεδρος του κόμματος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Φάμελος, είπε ότι εκπρόσωπος τύπου θα αναλάβει ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι οι κύριοι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Πάρκας που αντικαθιστούν τον Νίκο Παπά. Ο ανεξάρτητος Παύλος Πολάκης κάλεσε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους σχετικά με το θέμα της συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ο κύριος Φάμελος ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συνένεση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως το περιεχόμενο τη συζήτηση ήταν τεχνική νοημοσύνη και ελευθεροτυπία στο επίκεντρο της κουβέντας που έγινε στη Διακομματική Επιτροπή. Ο εισηγητής πλειοψηφίας, ο κύριος Τηλιανίδης, είπε πως η Ελλάδα πρέπει να γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει στον ψηφιακό συνταγματισμό, θεσπίζοντας την αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το ΠΑΣΟΚ έφερε στο τραπέζι τη συνταγματική κατοχήρηση της προκτασίας της κατά της γυναικτοκτονίας και την καταχείρωση των αμβλώσεων με το ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνεί. Εδώ πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα, γιατί ως νομικός όρος δεν υπάρχει η γυναικοκτονία, είναι όρος ο οποίος περιγράφει, έτσι, αυτές τις περιπτώσεις φόνων που το χρησιμοποιούμε, δηλαδή για να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα που είναι λόγω, αν θέλετε, της σχέσης που μπορεί να υπάρχει και της συμπεριφοράς των δραστών, έτσι, σε βάρος των γυναικών με τη διάσταση της κτητικότητας, δηλαδή ότι επειδή ο λόγος είναι ότι είναι γυναίκες. Αυτή η έννοια νομικά δεν είναι απολύτως έτσι κατοχυρωμένη και γι' αυτό γίνεται ολόκληρη η κουβέντα. Είναι φόνος έτσι κανονικά. Λοιπόν, από άποψη δηλαδή καθαρά νομική, αν θέλετε, και του ποινικού σκέλους που υπάρχει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως σε αυτό το θέμα έχουμε δυστυχώς στη χώρα μας τρεις υποθέσεις μέσα σε μόλις 15 ημέρες, έτσι, γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και δυσάρεστο, διότι πλέον μπορεί να μιλήσει κάποιος για φαινόμενο και όχι για περιστατικά, όταν η συχνότητά τους είναι αρκετά υψηλή. Έτσι, υπάρχει μια ανησυχητική εικόνα. Θυμόμαστε ότι την 1η Ιουνίου έτσι, είχαμε το περιστατικό με την 39χρονη Βασιλική που βρέθηκε νεκρή. Ο σύζυγός της κατάφερε 45 μαχαιριές, έτσι, ένα φρικτό είδε χθες έγκλημα. Στις 11 Ιουνίου εντοπίστηκαν νεκρές μια μητέρα και το παιδί της, είναι υπόθεση στο Αίγιο, και μόλις λίγες μέρες αργότερα είχαμε το τρίτο περιστατικό στη Δράμα με τη 45χρονη αστυνομικό, εκεί όπου φέρεται ως δράστης ο σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε στο τέλος στη ζωή του. Σε παγκόσμιο επίπεδο να σας πούμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μια γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά, ενώ αντίστοιχα ένα χωρίτσι χάνει τη ζωή του με την ίδια συχνότητα, και ο πιο συνηθισμένος τόπος εκτέλεσης τέτοιων εγκλημάτων είναι το σπίτι, η οικία, η στέγη, η οικογενειακή. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες γυναικοκτονίες είναι στο στενό κοινωνικό περιβάλλον των θυμάτων, στο οικογενειακό. Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την περίοδο 23-25, σε σύνολο 55 γυναικοκτονιών, 30 περιπτώσεις αφορούν πρώην συζύγους ή συντρόφους, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται κυρίως με μέλη της οικογένειας, όπως πατέρες ή γη, επίσης όλη αυτή την ιστορία. Ενώ έχουμε και σημαντικές ποινικές διώξεις σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, αν σκεφτείτε έτσι, την κοινωνία και τον πληθυσμό των δικό μας, της χώρας μας, που είναι μια μικρή χώρα. Έτσι, 2.496 το 2024, 2.346 το 2025, έτσι, περίπου δηλαδή 2.500 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με ποινικές διώξεις, δηλαδή που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, δεν μιλάμε για ό,τι μπορεί να συμβαίνει στο σύνολο, αλλά σε αυτές που έχουν φτάσει στο επίπεδο της ποινικής δίωξης. 2.500 το χρόνο είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Έτσι, το ισχύον νομικό πλαίσιο, γι' αυτό και σας λέγαμε ότι υπάρχει ένα θέμα, είναι ουσιαστικά ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία, που καλύπτει αδικήματα όπως είναι η σωματική βλάβη, απειλή, τα σεξουαλικά εγκλήματα και οι βιασμοί. Έτσι. Ωστόσο φαίνεται πως τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και υπάρχει μια κουβέντα λοιπόν για το αν πρέπει η νομική θωράκιση να ενισχυθεί, το οποίο αυτή είναι μια διάσταση, και βέβαια στη συνέχεια έχει να κάνει και με άλλα θέματα και κοινωνικές, αν θέλετε, πρόνοιες που έχουν να κάνουν είτε με την πρόληψη, την εκπαίδευση, την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των θυμάτων επίσης, και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίπτωση. Έτσι, αυτές οι γραμμές, οι συμβουλευτικοί, το να αισθάνεται το θύμα ότι υπάρχει μια ασφάλεια στο να καταγγείλει το περιστατικό, αυτό είναι μια πάρα πολύ βασική παράμετρος σε όλη αυτή την ιστορία. Έτσι. Καθοριστική, γιατί έχουμε δει και πάρα πολλά περιστατικά όπου τα θύματα είτε φοβήθηκαν είτε είχαν κάνει κάποιες πρώτες ενέργειες, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν να προστατευθούν. Έτσι, το ίδιο μάλιστα είχαμε κάτι παρεμφερές και στην υπόθεση της Δράμας, όπου έχει γίνει και πάρα πολύ λόγος για μια ανάρτηση που είχε κάνει λίγες ημέρες νωρίτερα, μόλις η 45χρονη, λίγο πριν από την δολοφονία της, η οποία έχει εκφραστεί δημόσια για τα ζητήματα γυναικοκτονιών και ενδοοικογενειακής βίας μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο τον Τζατραφίλια, τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο του σταθμού. Είμαστε σε μέρες καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να είναι έτσι αρκετά υψηλές, νομίζω μέσα στην ημέρα το καταλαβαίνουμε αυτό. Έρχεται καλοκαιράκι, είναι και αυτός ο Ιούνιος, η Παρασκευούλα του χρόνου, που μας δίνει όλες αυτές τις υπέροχες μέρες και τα απογεύματα, τα οποία είναι τόσο, αν θέλετε, γλυκά. Τι σημαίνει η λέξη βίγλα? Τι σημαίνει η λέξη βίγλα? Εύκολη λεξούλα για το κουιζάκι. Μπορεί να την έχετε ακούσει, μπορεί να μην την έχετε ακούσει όμως. Η ορθογραφία της είναι αρκετά απλή, με γιώτα, γάμα και λάμδα. Η απάντησή σας μέσω Viber στο 6947-989-989, μέσω Viber 6947-989-989 και μέσω mail επίσης στο owner@alfaredo989.gr. Πριν πάμε στο διαλυματάκι, να σας θυμίσουμε ότι στην δεύτερη ώρα της εκπομπής εμείς θα έχουμε ετοιμάσει ένα θεματάκι με αυτήν την ιστορία με τα ΕΛΤΑ και την εθελοντική εργασία, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία και να μιλήσουμε κιόλας και για την εξυπηρέτηση, που είναι και ένα μείζον ζήτημα, γιατί όλα αυτά προέρχονται ακριβώς για την ανάγκη, την αδυναμία να βγει η δουλειά.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Αιγαϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας θυμίζουμε το μεγάλο διαγωνισμό που κάνει ο σταθμός μας, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πονέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή συνάντηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊδας Νέγκα στις 3 Ιουλίου. Οι ακροατές θα στείλουν το μήνυμά τους στο 54301, γράφετε δηλαδή 989, αφήστε ένα κενό, ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents και μια δωροεπιταγή συμβολική για όλους από το winnow.gr. Να σας θυμίσουμε επίσης ότι η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου από τις 18 στις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Σημείο Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μύδειας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Η Όλγα, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Η Ελεάνα, η Πέχη, καλημέρες τους, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάτροκλο, καλημέρα στην παρέα, να δούμε τι θα κάνει η Πορτογαλία. Καλός ο Ρονάλντο, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Μετά πού θα βάλει γκολ, μας λέει ο Πάτροκλος, πού θα έχει δύναμη να σουτάρει ουσιαστικά. Κέρδισε και η Αργεντινή με τον Μέση να παίζει ακόμη στο Μουντιάλ και να διακρίνεται, να βάζει και γκολ σήμερα με την Αλγερία και σε 3-0 ο 41 ετών Μέση, έτσι φοβερό, είναι νομίζω λίγο θαύμα. Τώρα το πήρε το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, λέγαμε ότι θα είναι λογικά το τελευταίο, αλλά συνεχίζει κανονικά και παίζει και διακρίνεται. Η Γαλλία κέρδισε τη Σενεγάλη και η Νορβηγία 4-1 το Ιράκ. Αυτά στα του Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται με διάφορους αγώνες. Αυτές τις λίγο δύσκολες ώρες είναι η αλήθεια και μια κουβέντα για το Ιράν, η αποστολή του οποίου κάθε φορά που παίζει φεύγει μετά από την ουσιαστικά από την περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, αυτές είναι οι δυσκολίες και τα άσχημα, τα λιγότερο άσχημα σε σημασία, αλλά ενδεικτικά το τι ακριβώς συμβαίνει στους, όταν έχουμε τέτοιου είδους σειράξεις και πολέμους. Επηρεάζονται ακόμη και τα αθλητικά γεγονότα με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Μια ουσιαστικά έτσι ημέρα που μας θυμίζει το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης και επίσης σήμερα είναι και η Εθνική Γιορτή της Ισλανδίας, η οποία ανεξαρτοποιήθηκε από τη Δανία το 1944. Λοιπόν, με τη βοήθεια του σαν σήμερα να θυμηθούμε ότι στα 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων έτσι, προς τους Αμερικανούς. τη στατική δομή μελέτησε ο Γκιζδάφα Αϊφέλ, ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είναι που έφτιαξε και τον πύργο του Αϊφέλ, αυτό το σπουδαίο δώρο που αποτελεί ένα άγαλμα που ζυγίζει 225 τόνους, καλύπτεται από ένα περίβλημα χαλκού και το ύψος του χωρίς τη βάση είναι 46,5 μέτρα. Άλλο τόσο είναι η βάση, φτάνει δηλαδή τα 93 μέτρα. Στο εσωτερικό έχει 168 σχαλιά που μπορεί να ανέβει κάποιος μέχρι το κεφάλι του αγάλματος και άλλα 54 στο χέρι που κρατάει τον πυρσό. Φυσικά αυτό το άγαλμα έγινε το σήμα κατά τα θένη της Νέας Υόρκης, ένα εμβληματικό πραγματικά μνημείο σπουδαίο και με μια φοβερή ιστορία πίσω του. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικούτρης κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση στο συμπόσιο του Πλάτωνα. Το 1961 γενιάζεται το Μον Παρνές, το τουριστικό ξενοδοχείο στην Πάρνηθα, από τον Υπουργό Προεδρίας τότε τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, πρωθυπουργού της χώρας εκείνη τη χρονιά. Το 1964, τρία χρόνια μετά, έχουμε έναν ιστορικό τελικό κυπέλου Ελλάδος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, με διακοπή στο 115 της παράτασης, όπου εδώ η ξεχωριστή ιστορία είναι ότι οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων μπήκαν και οι δύο εξαγριωμένοι μέσα, όχι να τσακωθούν μεταξύ τους αλλά να τα σπάσουν όλα, γιατί πίστεψαν ότι ο αγώνας ήταν στημένος και κατέστρεψαν στην κυριολεξία το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό είχε γίνει. Μετά την εξέλιξη αυτή η κυπελούχος Ελλάδος αναδείχθηκε, η ΑΕΚ άνευ αγώνος, πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά. Έτσι, λοιπόν, θύμωσε λίγο το σου το πάει έτσι τώρα. Θα απαντήσει, λοιπόν.
2: Τι εννοεί στα χαρτιά.
1: Λοιπόν, πήραμε.
2: Δεν τα κάνανε λίμπα.
1: Τα κάνανε λίμπα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Τι θέλει να πάρω και το κύπελο.
1: Γιατί δεν το πήρε ο Βόλος.
2: Γιατί ήταν μετά.
1: Άσε, τα σου. Λοιπόν, στο 1972 πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθέσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Η φοβερή αυτή υπόθεση του Watergate με τις παρακολουθήσεις, όλο αυτό το πράγμα, που υπάρχει και μια ταινία φοβερή, να τη δείτε, καταπληκτική, με τον φοβερό και τρομερό κολλή στο μυαλό μου Ντάστιν Χόφμαν. Ήταν και ο Ντάστιν Χόφμαν, δεν παίζει. Και ο Ρέντφορντ. Ο Ρέντφορντ σίγουρα, αν δεν είναι και ο Ντάστιν Χόφμαν μαζί του, όχι. Ο Ρέντφορντ, την έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Χόφμαν είναι στην άλλη την ταινία. Που, ναι, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Το 2012 έχουμε τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλη πτώση του ΚΚΕ, τα κύρια χαρακτηριστικά. 29,66% η Νέα Δημοκρατία τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ 26,89%, το ΠΑΣΟΚ 12,28%, 7,51% η Ανεξάρτητη Έλληνες, Χρυσή Αυγή 6,92%, Δημάρ 6,26% και ΚΚΕ 4,5%. Στα 1898 είχε γεννηθεί ο Έσερ, Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας, έτσι, ένας από τους εκφραστές της ψυχεδελικής τέχνης. Το 1920 ο Φρανσουά Ζακόμπ, ο βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνα στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων. Το 1936 ο Κεν Λόουτς, ο Βρετανός σκηνοθέτης. Το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Τόμας Κούν, ο Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης. Η δομή των επαναστατικών επαναστάσεων είναι ένα πολύ γνωστό δικό του έργο. Και το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Gianfranco Ferre, ο Ιταλός μόδιστρος, πάρα πολύ γνωστός και καταξιωμένος και εκείνος. Και να περάσουμε στην μουσική. Στα 1943 γεννήθηκε στο Brooklyn της Νέας Υόρκης ο Barry Manilow, με μεγάλες επιτυχίες και δημοφιλή τραγούδια. Ένα από αυτά έχει διαλέξει, δεν μας έχει πει ποιο, έκπληξη ο Τάσος.

0: Άλλη μία περίπτωση είχαμε χτες με μετανάστες στην Κρήτη, έτσι νοτιοανατολικά της Θράβου, νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 38 μεταναστών, αυτή τη φορά από το λιμενικό σώμα. Εντοπίστηκε Λέμβος, στην οποία επέβαιναν, και οργανώθηκε μία επιχείρηση αρκετά δύσκολη και εκεί, στην θαλάσσια περιοχή, από το συντονιστικό της έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, και οι μετανάστες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Φαίνεται πως δεν πρέπει να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η μεταφορά, πριν από λίγη ώρα αυτό που σας λέμε. Και το νέο περιστατικό είναι άλλο ένα που προστίθεται στην υψηλή ροή μεταναστευτικών κινήσεων που έχουμε προς την Νότια Κρήτη και την Γάβδο. Περίπου υπολογίστε 8.000 άτομα έχουν φτάσει στην περιοχή το τελευταίο εξάμηνο, και ο αριθμός είναι υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, κατά περίπου 20%. Νότια Κρήτη, η Γάβδος εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο εισόδου για σκάφη που αναχωρούν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Όπως σας είπαμε, περίπου 8.000 άτομα το τελευταίο εξάμηνο από τη συγκεκριμένη οδό, την μεταναστευτική. Πάμε να ακούσουμε κάποιες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που είχαμε χθες εδώ στον σταθμό μας, κυρίως για κάποια θέματα οικονομικά αλλά και χρηστικά. Πρώτα απ' όλα στα οικονομικά, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, μίλησε στον Δημήτρη Αλφιέρη και την Έλσα Ψαρίδη για το θέμα των τιμών του πετρελαίου και την προοπτική της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Εκτίμησε ωστόσο ότι όποια πτώση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα χρειαστεί τουλάχιστον περίπου 30 μέρες για να γίνει περισσότερο αισθητή.
1: Θεωρώ ότι είναι ευχής έργο να υπάρξει αυτή η συμφωνία, ειδικά σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που έχουμε έναν πληθωρισμό στο 5,2%, που έχουμε μία αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,25, και γενικότερα το κόστος μεταφορών είναι αυξημένο, τα τρόφιμα κατά 3,5%, οι υπηρεσίες 8,5%, η στέγαση 11,5%, και πάει λέγοντας αυτή η ακρίβεια χωρίς τέλος. Θα υπάρξει λοιπόν μια αποκλιμάκωση, θα έχουμε κάποια οικονομικά ωφέλη, αλλά μην τα περιμένουμε και άμεσα. Δηλαδή για την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα περάσουν περίπου 30 ημέρες. Για τη μείωση των άβλων των ασφαλίστρων που θα μειώσουν τις θαλάσσιες μεταφορές, το κόστος των θαλασσίων μεταφορών, θα περάσει 1 με 3 μήνες. Για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, 3 με 6 μήνες. Για τις μειώσεις των επιτοκίων και την αύξηση της κατανάλωσης που επιθυμούμε, 6 με 12 μήνες. Και για την ενίσχυση των επενδύσεων και την αποκατάσταση έτσι μιας νέας κανονικότητας στο εμπόριο, 1 με 2 χρόνια.
0: Γρήγορα ανεβαίνει, αργά κατεβαίνει η τιμή. Αυτό είναι το ρεζουμέ της ιστορίας. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο αναδείξαμε χθες στην εκπομπή είναι αυτό το πρόγραμμα το Ανακοινίζω Νοικιάζω, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και από τα μηνύματά σας, έτσι, για να επαναλάβουμε λίγο κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε εδώ σε εμάς στην εκπομπή ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής για την πλατφόρμα που αφορά στο πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κατοικίας, τις λεπτομέρειες και τα ψηλά γράμματα που υπάρχουν σε αυτή την ιστορία.
2: Άνοιξε χτες η πλατφόρμα ανακαίνιση.apps.gov.gr, όπου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη, για να πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητα σε πρώτη φάση. Τι σημαίνει αυτό, θα πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητα? Να δούμε αν το ακίνητο το οποίο θα εντάξει στο πρόγραμμα πληρεί τα κριτήρια του προγράμματος. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι γύρω στις 25.000 κατοικία. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 36.000 ευρώ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι κλειστά για τα τελευταία 2 χρόνια, το 24 και το 25, το οποίο προκύπτει βέβαια από τα φορολογικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, δηλαδή από το Ε2. όταν ανακαινιστεί το ακίνητό σου μέσα από το πρόγραμμα αυτό το επιδοτούμενο, δεν μπορείς εσύ να το διαθέσεις για βραχυχρόνια μίσθωση, για Airbnb ας πούμε για παράδειγμα, ή για επαγγελματική χρήση. Θα πρέπει να είναι η χρήση μόνο κατοικία και η μίσθωση για 3 τουλάχιστον χρόνια. Προσέξτε λίγο το συμβόλαιο, το μισθωτήριο, αλλά μόνο με χρήση κατοικία. Πρέπει να κάνεις και μια ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτά λέει το πρόγραμμα, τα οποία θα ελεγχθούν από ελεγκτή δόμησης, ο οποίος θα έρθει στο τέλος για να πιστοποιήσει τις εργασίες ανακαίνησης, και από ενεργειακό επιτελτή, σαν και εμένα δηλαδή, όπου θα πιστοποιήσω τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα που έχουν τρέξει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Για μένα το λάθος το οποίο έχει κάνει το Υπουργείο είναι ότι έπρεπε να μπει πλαφόν στο μίσθωμα.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χριστοδουλίδη. Θα το παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα, να δούμε πώς πάνε οι αιτήσεις, τι αλλαγές μπορεί να γίνουν κυρίως στην διαδικασία σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει. Όπως επίσης και το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Μιλώντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο χθες, ο γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά, ο κύριος Κρανίδης, είπε πως υπάρχει συμμετοχή, αλλά υπάρχουν και κλασικά προβλήματα, αυλεψίες, αδιαφορά. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια στην αποκομιδή και να γίνεται ομαλά.
3: Είναι η κλασική διαδικασία του καθαρισμού των οικοπαίδων.
4: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή έχει βελτιωθεί λίγο το πλαίσιο.
3: Και πέρσι είχε συμμετοχή, φέτος έχει. Έχουν τα κλασικά προβλήματα που υπάρχουν, κάποιες αυλεψίες, κάποια διαφορία.
4: Οι Δήμοι ανταποκρίνονται τέλος πάντων για την
3: αυλεψία. Προσπαθούν, κάποιοι ανταποκρίνονται, κάποιοι όχι. Κάθε χρόνο είναι η ίδια δουλειά. Πέφτει ένα μεγάλο όγκο αυτού του μήνε. Και κάποιοι καθυστερούν, κάποιοι τα έχουν καλύτερα. Πρέπει να γίνει μια καλύτερη προσπάθεια σε μια οργάνωση, ειδικά στην αποκομιδή, και να είναι πιο οργανωμένη. Ή να έχουμε πράσινα σημεία όπου να μπορούν να τα αναποθέτουν οι ιδιοκτήτες, ή να μπορούν να τα αποκομίζουν οι ίδιοι με ένα μηχανισμό και μια χρέωση. Αν θέλετε, προφανώς δεν υπάρχει μια χρέωση, γιατί έχει ένα κόστος στη διαδικασία. Και να γίνει το ομαλά, να μην έχουμε αυτές τις δάνειες που βλέπουμε στην Εύρωπη, σε πάρα πολλούς Δήμους έχουν μείνει σε κακό σημείο κάποιοι Δήμοι, κάποιοι είναι πολύ καλύτεροι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε εφημερίδες, να σας πούμε ότι κατέθηκε χθες το πολεμοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την στήριξη εισοδήματος και έχει αλλαγές και για τα θέματα με το ελβετικό φράγκο, το ακατάσχετο, τη στέγη, τον εξοδικαστικό, τη φορολογία των εναλλακτικών επενδύσεων, αλλά και τα υβριδικά γιοταχή, την προσωπική διαφορά. Έτσι, θα τα δούμε και λίγο στη συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια. Πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Εστία. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δηλώνει, αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη. Μας τύχησε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει να μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά, δηλώνει ο Νικήτας Κακλαμάνης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, έτσι, και ουσιαστικά λέει ότι σε περίπτωση που Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει την παράταξή του και να αντιπαρατεθεί μαζί του. Στην αυτεμπορική, κεντρικό θέμα ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νομοθετική ρύθμιση προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής, ισοπαλία που όλοι προβάλλουν ως νίκη, συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. ΣΕΒ, επανεκλογή Θεοδωρόπουλου και νέο αίμα στην διοίκηση, στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχανιών. Και χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης ναυτιλίας και λιμανιών, Fuelle Maritime. Ελεύθερος τύπος. Τι κερδίζουν οι οικοκυριάκες συνταξιούχοι? Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ και ρυθμίσεις χρεών. Είναι αυτό το πολυνομοσχέδιο που σας είπαμε. Επιστροφή ενοικίου για πλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έως και 4 νίκια πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24 και 25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανατέκνω σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Έτσι, και αυτή η ρύθμιση είναι μέσα. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο? Η γενιά Z πληρώνει αδρά για λίγες μέρες σιωπής, καταφύγια ευεξία. Είναι θέμα της εφημερίδας, ξέρετε, για όλα αυτά με τα γιόγκα, τις εκδρομές που γίνονται και είναι νέο trend αυτό. Όσοι τάζουν τζάμπα Κάπου θα σας τα πάρουν. Μητσοτάκης από νότια προάστια. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση. Ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Οι αιμονές του δράστη και τα σημάδια που αγνοήθηκαν. Τουρισμός για όλους. Περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Φεστιβάλ Βράχων, εκκίνηση 20 Ιουνίου, συναυλίας, θέατρο και αφιερωματική έκθεση στο Μήνο Βολονάκη. Στα νέα, κεντρικό θέματα, ψηλά γράμματα τέλος, στα καταναλωτικά δάνεια, πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλημα για πρόβλεψη για δικαίωμα επαναχώρησης από ένα δάνειο. Διαβάστε επίσης τι θα ισχύει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Είπαμε το θέμα του πολυνομοσχεδίου είναι βασικό στις εφημερίδες. Γυναικοκτονίες, τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά, οι ελλιπείς δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Στο μυαλό του Τραμπ, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Στη Δημοκρατία, τέλος στα ψηλά γράμματα, σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρητικές πρακτικές των τραπεζών. Πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και επιστοτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά ως 100.000 ευρώ. Επίσης, στην εφημερίδα Δημοκρατία, από 200 έως 600 ευρώ η επιδότηση για το τουρισμό για όλους τον Αύγουστο ετήσεις, τι προβλέπει η Κία που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Κατάντια, το Πασόκ Εύρου υμνεί τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Ανδριανούπολη, εκθιάζουν τον Σουλτάνο που εποφθαλμιά ανοιχτά την ελληνική Θράκη. Εφημερίδα των Συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ, του Ινστιτούτου Εργασίας, από τις ΑΛΚΟ, μέτρων ανάλυσης και προράτα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα ως 5 ώρες, 24,9% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες και απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5% λέει εφημερίδα των Συντακτών στην πρώτη σελίδα. Αλέξης Τσίπρας στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη, το Κυπριακό στη συζήτηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. ΣΥΡΙΖΑ, πάφτηκε ο παπάς, έφυγε ο Ζαχαριάδης. Καθημερινή, κεντρικό θέμα, δύο ελληνικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς, πολεμικά. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή ναρκοθέτησης των στενών. Στην κεντρική φωτογραφία μια πανέμορφη παραλία. Η Ελλάδα στην δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, τα έχει, ναι, τα έχει η Κύπρος, είναι 100% στα δείγματα. Εμείς έχουμε 97,1%. Στα δείγματα μας πέρασαν οι αδελφοί μας Κύπροι. Λοιπόν, πλαφόν στους στόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Πολιτική θύελλα στην Κύπρο, πόρισμα για Αναστασιάδη. Έτσι ζητεί να διερευνηθεί ο τέος πρόεδρος της Κύπρου για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα όπως είναι εκείνα της κατάχρησης εξουσίας και της εμπορίας επηρεασμού σε σχέση με υποθέσεις που χρονολογούνται από την περίοδο που ήταν στην εξουσία. Στην Καθημερινή επίσης, πρωτοσέλιδο, αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και ακριβένουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων ως εκ νέη προθεσμία. Ριζοσπάστης. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου, κατασκευές, επιστημισμός, τουρισμός, τρόφιμα και ποτά. Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόκους. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Το θέμα λοιπόν αυτό απασχολεί, όπως σας είπαμε νωρίτερα, τις περισσότερες εφημερίδες. Τσίπρα σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ και αποκαλυπτική έκθεση οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Πάμε να κλείσουμε την ανάγνωση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την απογευματινή. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής μισθωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Και Κυριάκος Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Βίγλα είναι το ψηλό σημείο που μπορεί κανείς να ελέγχει μια περιοχή, το φυλάκιο, η σκοπιά ή μπορεί να χρησιμοποιείται όρος ως η παγίδα, η ενέδρα. Και βιγλάτορας είναι ο σκοπός.

0: Με Uriah Heep σας καλημερίζουμε. Να είστε όλοι καλά, έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλτρανιάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Καλημέρα στην πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Και μια που ακούμε Uriah Heep, μια που ακούσαμε Μπάρι Μανίλιο νωρίτερα. Ήταν εξαιρετικό, παιδιά, το Copacabana.
0: Εντάξει.
1: Πάντα η επιλογή του, σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδί μου. Είναι αυτό που με οδηγεί στο να το δυναμώσω κι άλλο. Καταλαβαίνω.
0: Αυτό. Νομίζω ότι σε έχει καταλάβει και λίγο ο Τάσος, έτσι τα.
1: Ο Τάσος ξέρει.
0: Τα δικά σου τι σου αρέσουν. Οπότε το έχει λίγο στην άκρη του μυαλού του.
1: Πάρα πολύ.
0: Τέλεια 70. Ναι.
1: Βέβαια. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Εντάξει,
2: και με ελληνική διασκευή, πολύ καλή το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Ποιος το είχε κάνει,
0: ο Δάκης.
1: Τρομερή φωνή και ο Δάκης. Πάς περιπτώσει, πώς είστε σήμερα, Τετάρτη. Να το λέει και ο Μελέτης, το πιστοποιεί. Καλή εκπομπή, λέει στην πρωινή ομάδα. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας.
0: Καλημέρα, Μελέτη. Καλημέρα. Να σε καλά. Ευχαριστούμε
1: για το μήνυμά σου. Είδες τι ωραία που είναι.
0: Ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Αριάν μας έστειλε. Καλημέρα. Πάμε δυνατά για δουλειά μας, λέει.
1: Η πολύ αυτά δυνατή είναι φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Όλη στη δουλειά, παιδιά. Εργασία και χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, ο Θεμιστοκλής. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έτσι, να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και ο Πάτροκλος.
0: Και ο Πάτροκλος εδώ πέρα. Καλημέρα, θυμήθηκα που άκουσα τη λέξη βίγλα. Μου είπε ο δόκιμος βίγλα αγαπήτης, βίγλα γερμανικό αύριο. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι η φρουρά ή σκοπιά. Έτσι. Βίγλα γερμανικό 2-4. Χειρότερο νομίζω ήταν το 4-6. Γιατί δεν κοιμόσουν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και αρκετά θεματάκια, πολλά πολιτικά, πολλά διεθνή. Υπάρχει μια αισιοδοξία γενικώς ότι αυτό το πράγμα λίγο θα πάει προς μια αποκλιμάκωση που λέγεται πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Το Ισραήλ δεν φαίνεται πολύ διατεθειμένο να συνενέσει. Ανησυχούμε λίγο γι' αυτό.
1: Το καλό είναι ότι σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου, έτσι. Το πρόβλημα είναι στα 79 δολάρια. 1,955 το είδα σήμερα, σε αυτά τα δύο πρατήρια που έχω βάλει στο μάτι που περνώ με τηλεφόρο και βυσίες κάθε πρωί. 1,955, άντε.
0: Η καθημερινή σου τιμοληψία είναι αυτή.
1: Παίρνουμε την κατηφόρα. Μα τι, ρεπορτάζ, να μην κάνουμε.
0: Εννοείται και θέλει ωστόσο λίγο καιρό παραπάνω για να πάει πιο χαμηλά, ελπίζουμε. Τουλάχιστον να πάει κάποια στιγμή, να έχουμε έσιο τέλος. Να έχουμε ένα τέλος αυτής της ιστορίας και να κρατήσει καιρό. Δεν υπάρχει ακόμα όμως, έτσι ξέρεις, πολύ μεγάλη αξιοπιστία σε όλα αυτά.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση θα το δούμε. Η Παρασκευή είναι κοντά που αναμένονται οι υπογραφές στην Ελβετία. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Τουλάχιστον να τελειώσει ο ένας πόλεμος, γιατί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας φαίνεται ότι καλά κρατεί. Και υπάρχει μια απογοήτευση ως προς αυτό.
0: Είχαμε χθες και την G7, όπου εκεί αποφάσισαν οι ηγέτες να συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία και σε επίπεδο στρατιωτικού εξοπλισμού, αλλά και σε επίπεδο ενεργειακών αναγκών, γιατί έχει δεχτεί και πάρα πολλά πλήγματα στις υποδομές ενέργειας η χώρα. Επομένως, έχει μια τέτοια ανάγκη. Αυτή η ιστορία κρατάει πολλά χρόνια, πια με πάρα πολύ σοβαρά κόστη. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ανθρώπινων απολειών.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στα της επικαιρότητας, να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί όπως βλέπεις η περίοδος αυτή θυμίζει καθαρά περίοδο πρώτων εκλογών, διότι ναι, έχουν ξαμολυθεί όλες οι γειτονιές, όπως έλεγα χαρακτηριστικά σε ένα συνάδελφο που το κουβεντιάζαμε και μου λέει πώς τα βλέπεις, πώς να τα βλέπω. Εντάξει, λέει άνοιξη, αλλά έχεις την αίσθηση, ρε παιδί μου, βλέποντας αυτές τις περιοδίες και στις γειτονιές και στο Ήλιον ο ένας, στην Κοκκινιά ο άλλος, στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη ο άλλος. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι έχουν αρχίσει και έρχονται σε επαφή αδιαμεσολάβητα, μου έλεγε ο συνάδελφος.
0: Ωραίο,
1: με τους πολίτες.
0: Το αδιαμεσολάβητα, ναι.
1: Απευθείας επαφή. Καλό είναι να ακούς τον πολίτη.
0: Καλό είναι, χρήσιμο είναι. Μάλιστα, έλεγε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν το κάνω τώρα, το κάνω εδώ και 3 χρόνια. Έτσι. Αλλά όπως και να έχει, το timing είναι τέτοιο που ξέρεις, έχουν μιλήσει και

0: Να πάω κι εγώ μαζί. Άμα θέλει και ο Τάσος.
1: Μόνο μου θα με αφήσει.
0: Ναι, για λέγε. Ναι, τι. Και με τα δικά του αυτοκίνητα κιόλας να βγουν στη κύρα να μοιράζουν πακέτα προκειμένου να αποσυμφορηθεί λίγο το σύστημα. Και αναρωτιέται κανείς, εσείς κάνατε υποτίθεται έναν πολύ καλά μελετημένο εξορθολογισμό. Κλείσατε κάποια καταστήματα, ο κόσμος φώναζε και δεν αφορά μόνο στην περιφέρεια, αφορά και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ήδη υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τους λογαριασμούς που έρχονταν λιγμένοι. Τώρα υπάρχει σοβαρό θέμα με τα πακέτα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τους ακροατές, μέχρι τη στιγμή, μέχρι τις 7.30 που θα έχουμε τον εκπρόσωπο των ταχυδρόμων εδώ μαζί μας, τον κύριο Οικονόμου, να μου πείτε αν έχετε επιχειρήσει να στείλετε, να λάβετε δέμα ή αν λαμβάνετε ακόμη λογαριασμούς λιγμένους, για να δούμε πόσο καλά πήγε αυτό. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Είναι
1: σαφές. Ναι, προφανώς. Και είχαμε και τότε όλο αυτό το πράγμα που είχε γίνει, γιατί είχε η ληφθεί απόφαση να κλείσουν τα καταστήματα. Ξέρεις, ήταν λίγο σαν αυτό που λέμε ξαφνικό θάνατο στο ποδόσφαιρο. Έτσι, που συμβαίνει πάρα πολύ σύντομα. Χωρίς να είναι προετοιμασμένος και πάρα πολλοί κόσμος σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και της Αττικής. Φαίνεται ότι, ξέρεις, όλα αυτά γίνονται με μια ταχύτητα που μάλλον δεν μπορεί να παρακολουθήσει η υπηρεσία. Αυτό καταλαβαίνουμε. Και έτσι ο σκοπός να πάμε σε αυτή τη λογική του κόστους εξοικονόμησης έχει επιπτώσεις στη λειτουργία.
0: Τώρα πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες έκλεισε ένα κατάστημα, ας πούμε, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Ναι.
0: Στον Άγιο Δημήτριο γίνεται ο κακός χαμός, πολλοί κόσμος να εξυπηρετηθεί. Τώρα μετά από αυτό το mail από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού βγήκαν, λέει, 20 διευθυντικά στελέχη, θα έλεγε κανείς, έτσι, από τους υπαλλήλους γραφείου σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα έκανα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που βάζουν πλάτη και βοηθούν την υπηρεσία. Αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Αυτός είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν είναι προφανώς. Λοιπόν, ούτε να γίνει αυτό το πράγμα σκηνή κορδόνη. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε πολλές δουλειές, όχι μόνο στις συγκεκριμένες, μπορούν να κάνουν και το κάτι παραπάνω άμα χρειαστεί, έτσι, με ένα φιλότιμο, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό όμως. Όταν φτάνει να υποκαθίσταται ένα σκέλος δουλειάς κανονικό με μια θελοντική δράση, έχεις πρόβλημα. Ή σημαίνει ότι ο σχεδιασμός που έκανες δεν ήταν απόλυτα επιτυχημένος και εύστοχος. Εντάξει, είπαμε, αυτή η λογική το έχουμε δει και λίγο και με τις τράπεζες, ξέρεις, να περιοριστούν τα λειτουργικά κόστη. Μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα αυτά σε ένα βαθμό και από την τάση που υπάρχει, γιατί και τα ταχυδρομεία είναι ένας φορέας και ένα πεδίο όπου το έργο, έτσι, με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχει περιοριστεί, όλα αυτά είναι δεδομένα. Δεν είμαστε πριν από 20 χρόνια και 30, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Σε διάφορες υπηρεσίες συγκεκριμένες έχει περιοριστεί. Όμως τώρα, ναι, ας σκεφτεί κανείς ότι έχουμε και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το οποίο ανθίζει.
1: Ναι,
0: και
1: προφανώς.
0: Μιλάμε για πολύ πακέτο, Δημήτρη.
1: Προφανώς. Το οποίο δεν ξέρω και τι μερίδιο έχει τώρα η συγκεκριμένη εταιρεία, και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Επίσης, γιατί πρέπει, ξέρεις, και ταυτόχρονα να προσαρμόζεται λίγο στα της εποχής, πώς αλλάζουν και στα εμπορικά δεδομένα τα καινούργια, και την ίδια στιγμή να κρατάς ένα επίπεδο περισσιών για τον κόσμο που εξυπηρετείται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραία, θέλω λοιπόν να ζητήσω τα μηνύματα των ακροατών μας. Αν είχατε κάποιο πρόβλημα εσείς με τη διεκπεραίωση που λένε. Λάβατε το δέμα όταν έπρεπε, βρήκατε το δέμα, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες ότι χάνονται κιόλας πακέτα. Δηλαδή χάνει μάνα το παιδί και το παιδί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για την ακρίβεια. Να δούμε λίγο και το θέμα των λογαριασμών, που είναι επίσης σοβαρό, που ήδη υπήρχε τεράστιο ζήτημα. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Αριθμός Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και ο φίλος μας ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα. Φωνάξτε, λέει, και αυτόν τον διοικητή, τον Ελτά. Ποιος ήταν, λέει, που είχε αυξήσει το μισθό του και τα μπόνους του κατά χιλιάδες ευρώ για να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, εννοεί μάλλον.
1: Ναι, θα πρέπει να το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Και σε όλους τους φίλους που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, θυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail onair@alpharadio989.gr.
0: Αυτά λοιπόν. Να γυρίσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Τι μας είπε χθες ο Πρωθυπουργός, όταν σας δίνουν. Από κάπου θα σας τα πάρουν, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και απαντώ εγώ, μαθημένοι είμαστε, πρόεδρε. Μας τα παίρνουν.

0: Φτιάχνουν έτσι κι αλλιώς. Either way που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Σε άπτες στα ελληνικά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όλοι μας τα παίρνετε.
1: Πληρώνει ο κόσμος. Τι θα κάνει. Λοιπόν,
0: άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, άλλος τάζει περισσότερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο τζάμπας δεν υπάρχει, μας είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες. Ναι. Κάτι έχουμε καταλάβει κι εμείς. Όποιος υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ναι, αυτό ουσιαστικά απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Τσίπρα, με αφορμή και λίγο αυτά που είπαν για τις συγκοινωνίες, τη δωρεάν μετακίνηση, και ανέφερε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει δωρεάν, κάποιος επομίζεται το κόστος. Έτσι, αυτή είναι αυτό είναι το αφήγημα, και νομίζω είναι και λίγο μια προβολή του πώς θα πάει η προεκλογική, αν θέλεις, αντιπαράθεση, κυρίως στα θέματα της οικονομίας, γιατί εδώ πέρα έχουμε και ένα μεγάλο ζήτημα και με τις κοστολογήσεις των προγραμμάτων, τις προτάσεις του κάθε κόμματος. Δηλαδή, εδώ στη μία περίπτωση έχουμε τώρα ένα αυτόματο μηχανισμό που καθόμαστε και υπολογίζουμε πόσο στοιχίζει το ένα και πόσο στοιχίζει το άλλο. Έτσι. Εντάξει, αυτό έχει μια λογική. Καλό είναι οι προτάσεις των κομμάτων να είναι κοστολογημένες και χρήσιμο, και νομίζω ότι θα πηγαίνουμε είτε από τη μια πλευρά σε ένα πληστηριασμό, είτε από την άλλη πλευρά σε μια διάψευση. Όλα αυτά. Έχουμε δει και στο διαδίκτυο πάρα πολλές ατάκες που παίζουν το τελευταίο διάστημα, με δηλώσεις και στελεχών, αν θυμάμαι καλά, που έχουν να κάνουν και με την φορολόγηση των πλουσίων και με τα αφημί, τα 1500 αφημί που θα πάρουμε κάποια δις. Γίνεται μια αντιπαράθεση σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάμε και στις εκλογές.
0: Πάντως αυτή η ατάκα, ο τζάμπας δεν υπάρχει, μου θυμίζει το τζάμπα πέθανε. Η κυρία Αλεξοπούλου, ναι, δεν το είχε πει, η βουλευτής που βγήκε μετά και αναδιπλώθηκε και που δεν ήταν σωστό, υπήρξε μια κατακραυγή εναντίον.
1: Ναι, εντάξει, και ήταν και όμως η αφορμή με την οποία την είπε, δεν νομίζω ήταν πάρα πολύ έτσι πετυχημένη.
0: Εν πάση περιπτώσει, τους βλέπουμε λοιπόν όλους στις γειτονιές. Χθες όμως παρόλα αυτά στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είχαμε εκπλήξεις, θα πω εγώ, δεδομένου ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης, που απομακρύνθηκε, παρετήθηκε, εν πάση περιπτώσει, ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία αυτή. Και ο άνθρωπος αυτός, προς τιμήν του, επειδή δεν συμφωνούσε γενικότερα με αυτή την πορεία, και είναι σαφές ότι είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν έβγαινε. Σου λέω, ωραία, να βγω σε εκπομπές να πω τι, να πω κάτι το οποίο δεν πιστεύω, το οποίο δεν μπορώ να εκπροσωπήσω. Δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, ίσως ενδεχομένως να διευκόλυνε εάν πιο νωρίς είχε. Εντάξει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πει ότι εντάξει, αφήνω αυτό το ρόλο.
0: Εντάξει, με έναν τρόπο εκεί πήγαινε το πράγμα. Και τηρούσε έτσι μια στάση αφωνίας, θα έλεγε κανείς, για την οποία τον είχε προκαλέσει ο κ. Παπάς.
1: Ναι.
0: Εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στο Τάκη Χατζή, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθηναίδα Νέγκα, είχε βγει ο κ. Παπάς και έλεγε: πού είναι αυτός ο εκπρόσωπος.
1: Ναι, δεν τον έχω δει. Δεν τον έχω ακούσει.
0: Γιατί δεν βγαίνει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λοιπόν, το προκάλεσε όλο αυτό. Είπαμε, δεν είναι έκπληξη για μας που το γνωρίζαμε. Και ο Ζαχαριάδης τώρα είναι απελευθερωμένος να ακολουθήσει βεβαίως το δικό του δρόμο, και θεωρώ ότι είναι από τους έντιμους πολιτικούς. Δεν έχει κρυφτεί ποτέ. Έχει πολύ συγκεκριμένες απόψεις. Τώρα, εκείνος που έλεγε πού είναι ο εκπρόσωπος, πού είναι ο εκπρόσωπος, έφυγε και εκείνος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπο του κόμματος. Όχι ότι δεν το περίμενε προφανώς και εκείνος. Εντάξει, όταν δεν στηρίζεις και δεν πιστεύεις τη γραμμή που ακολουθεί το κόμμα, πώς είναι δυνατόν να το εκπροσωπήσεις είτε στα θέματα τύπου είτε στο κοινοβούλιο?
1: Όχι, δεν μπορείς. Απλά εκτιμώ αυτό, ότι ίσως μπορεί αυτό το πράγμα να πρέπει να έχει γίνει λίγο νωρίτερα, γιατί αυτές είναι και λίγο ευαίσθητες, πώς να σου πω, αρμοδιότητες. Έτσι, όπως και να έχει. Δηλαδή, όταν ένας στέλεχος του κόμματος έχει αναλάβει το ρόλο να το εκπροσωπεί προς τον έξω κόσμο, προς την κοινωνία, και δεν είναι σε θέση να το κάνει όταν αισθάνεται κάτι τέτοιο, ίσως λες, παιδιά, εγώ φεύγω, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί είναι διαφορετικό στο να είσαι απλώς ένα μέλος του κοινοβουλίου που κάνεις άλλες δραστηριότητες, και άλλο να είσαι ο άνθρωπος που μιλάει για το κόμμα.
0: Ναι, εδώ βέβαια υπάρχει μια διαφορά στις δύο περιπτώσεις, διότι για την περίπτωση Ζαχαριάδη ήταν κοινή συνενέση αυτό που λέμε, ναι, και ήταν προδιαγεγραμμένο. Το θέμα του κύριου Παπά, όχι ότι δεν το περίμενε, αλλά τον άλλαξε ο κύριος Φάμελος στην ουσία.
1: Mm-hmm. Ναι, προφανώς για τον κύριο Ζαχαριάδη λέγα πριν. Όπως και να έχει, είναι μια στενάχωρη διαδικασία. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως φιλορροεί και με τις έρηδες που υπάρχουν, και ανάλογα σε συνάρτηση με το χρόνο που απαιτείται μέχρι να γίνουν εκλογές, δεν ξέρω και ξέρεις πώς αυτό το πράγμα θα έχει και άλλα επεισόδια.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα, όταν ήμασταν μικρά και έκανε ένα από τα δυο μας αταξία.
1: Ναι.
0: Τρώγαμε τιμωρία και τα δύο.
1: Για παραδειγματισμό.
0: Κάπως έτσι. Μα δεν το έκανε. Εγώ η αδερφή μου το έκανε, δεν έχει σημασία. Και εσύ. Τιμωρία. Έτσι. Ισότητα, παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, και στην ποινή, μάλιστα.
0: Εσύ λέει, πάρτε και εσύ τώρα να μην μιλάς. Κάπως έτσι. Βάζοντας, έχουμε πολύ δρόμο τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια σύγχυση, το αντιλαμβάνεστε. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι είναι πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση μέχρι στιγμής. Θεωρεί ότι θα ανέβουν και τα ποσοστά. Φαίνεται ότι να παίρνει από πολλές πλευρές ο Αλέξης Τσίπρας. Είδαμε χθες και τη δημοσκόπηση της Άλκου και την ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία είχε. Τώρα, γελάω γιατί βλέπω έτσι κυβερνητικά στελέχη να προσπαθούν να απαντήσουν στο ενδεχόμενο να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα, που η δική μας εκτίμηση, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ότι καταρτίζει ήδη ψηφοδέλτια. Δεν μιλάμε τώρα για το μπρος-πίσω. Καταρχήν, και μόνο που βγαίνει τώρα Μπακογιάννη και λέει στον Αντώνη Σαμαρά να μην το κάνει, νομίζω τον φουντώνει ακόμα περισσότερο να το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Την ωραιότερη δήλωση όμως την έκανε χθες ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Που είπε, βέβαια, τον σέβομαι, τον υπολείπτομαι, τον Αντώνη Σαμαρά, ήμουνα και υπουργός του κλπ. Και όταν τον ρώτησαν το κόμμα Σαμαρά που θα κάνει ζημιά, λέει στην κυρία Λατινοπούλου, στην Ελληνική Λύση και σε εμάς. Λίγο πιο χαμηλόφωνα. Και σε εμάς. Βέβαια θα κάνει και σε εσάς.
1: Ναι. Και η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι θεωρεί πως το κοινό το οποίο θα τον υποστηρίξει δεν είναι τόσο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα έχει ζημιά και από εκεί. Και υπάρχει και μια δήλωση του κυρίου Κακλαμάνη, ο οποίος στο παρελθόν τον είχε υποστηρίξει κιόλας στο προηγούμενο εγχείρημά του, ο κύριος Κακλαμάνης. Και είπε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αντιπαρατεθώ. Προφανώς αυτή τη στιγμή το ύφος των δηλώσεων είτε είναι μέσω παρενέσεων είτε μέσω κάποιων έτσι τέτοιων τοποθετήσεων όπως αυτές που είχαμε και από τον κύριο Χατζηδάκη και από την κυρία Μπακογιάννη και από τον κύριο Κακλαμάνη του «μην το κάνεις». Έτσι, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο να το κάνεις, να την παρατεθούμε. Είναι ένα τέτοιο ύφος. Προφανώς υπάρχουν και διεργασίες οι οποίες έχουν μια κατεύθυνση να αποτραπεί η κίνηση. Αν και εφόσον γίνει, νομίζω ότι θα ακολουθήσει μετά την παράθεση σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Εντάξει, προφανώς. Και είπαμε ότι έχει μπει σε ένα βλάκι συγκεκριμένο κατάσταση αυτή. Δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Είναι σαφές, το έχουμε πει, έχουν ληφθεί αποφάσεις και έχουν ξεκινήσει και οι κινήσεις οργάνωσης. Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διάλειμμα, στο ερώτημα το οποίο έθεσα νωρίτερα σχετικά με το αν είχατε πρόβλημα εσείς με τους λογαριασμούς ή τα πακέτα κλπ. Η φίλη μας Σπυριδούλα λέει: «Έχω λάβει καθυστερημένα απόφαση ενσύμων για σύνταξη και δεν μπορώ να κάνω ένσταση. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Έτσι, αφενός.
1: Αφετέρου,
0: χάθηκαν λογαριασμοί νερού και ΔΕΗ και έτρεχα να τους βρω υπό την απειλή διακοπής». Εδώ για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά ταχυδρομεία.
1: Δεν ξέρω
0: και διαδίκτυπο στον πολίτη.
1: Αν θέλεις, Πυριδούλα, να μας πει λίγο και την περιοχή στην οποία είναι απλώς. Μόνο την περιοχή. Έτσι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Κρατάς πάντα το φάκελο, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Έχεις δίκιο, βέβαια. Κρατάς και τα αποδεικτικά και την ημερομηνία, έτσι. Γι' αυτό γράφουν πάνω οι λογαριασμοί. Παραδόθηκε στα λιτά τότε.
1: Βέβαια.
0: Ημερομηνία, γιατί σου λέει να ξέρει ο άλλος ότι εγώ το έστειλα τότε. Αν τα λιτά σου φέρνω σε δύο μήνες, εγώ δεν φταίω.
1: Διότι, για παράδειγμα, στο προηγούμενο μήνυμα που μας έστειλε η φίλη ακροάτρια, δεν βλέπω το όνομά της, που λέγαμε για το
0: Σπυρίδια.
1: Θέμα της συντάξης,
0: της
1: σύνταξής της, αυτή η ημερομηνία μπορεί να είναι και εξαιρετικά χρήσιμη όταν θα πάει να κάνει την ένσταση ή την όποια διαδικασία θέλει για το θέμα της σύνταξής της, ούτως ώστε να αποδείξει ότι δεν ήταν δική της η ποιοτιότητα ή όποια καθυστέρηση.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ως μεγάλος χορηγός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στηρίζει την έκθεση Μείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από αύριο 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στη φύση της Επιδαύρου, οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να βιώσουν μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής μύδιας του 1961 με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνο να συναντά ξανά το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης, θα δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Πάμε λίγο να πάρουμε μια μουσική ανάσα μέχρι τις και μισή, όπου θα έχουμε αυτή την συζήτηση για το θέμα με τον ΕΛΤΑ. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν από το σύντομο διάλειμμα. Alpha Radio 989 σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Γκόλιας, Δίνα Μόσχου στην παρέα σας μέχρι τις 8. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και άλλα για το θέμα το οποίο θα αναδείξουμε ευθύς αμέσως. Έχουμε Δημήτρη στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής.
3: Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου. Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλημέρα σας, ευχαριστώ
2: για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές.
4: Ναι, το
2: διαπιστώνουμε τα προβλήματα.
4: Να συζητούμε ευχάριστα για τα ταχυδρομεία, για αυτόν τον ιστορικό οργανισμό.
2: Βέβαια.
4: Αλλά δυστυχώς το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο.
3: Ναι, θέλουμε να μας πείτε λίγο από την αρχή τι ακριβώς συνέβη με αυτή την ιστορία, με αυτή την επιστολή. Το γεγονός αυτό κάθε αυτό, για να πάμε στη συνέχεια στα προβλήματα και στην αιτία τους.
4: Θα πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι γιατί προκύπτουν τα προβλήματα. Mm-hmm. Τα προβλήματα προκύπτουν διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο δίκτυο ΕΛΤΑ Courier υπάρχουν συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες. Δηλαδή, στα περίπου 156 σημεία επαφής που έχουμε σε όλη την Ελλάδα ΕΛΤΑ Courier, mm-hmm. 150 είναι ιδιώτες, οι οποίοι συνεργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες, είναι το γνωστό franchise με τα ΕΛΤΑ. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει μια επισφάλεια. Δεν είναι δηλαδή καινούριο το φαινόμενο. Ένας ιδιώτης, ένας συνεργάτης μας ξαφνικά να αναστείλει τη λειτουργία του χωρίς να ενημερώσει και να δώσει τη δυνατότητα στον οργανισμό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με το προμηθειακό που έχουν οι συγκεκριμένοι εξωτερικοί συνεργάτες, με την απώλεια εσόδων, με τη μείωση των αντικειμένων, με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να είναι κερδοφόροι.
3: Μια ανωτελεία, κύριε Οικονόμου. Άρα, για να καταλάβουμε, ουσιαστικά υπάρχει ένα έργο, κάποια δέματα, κάποιες επιστολές να μοιραστούν, έτσι. Αυτό λοιπόν πηγαίνει η εταιρεία και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, έχω εγώ ένα προσωπικό από τα ΕΛΤΑ δικό μου για να κάνω αυτή τη δουλειά, δεν μου αρκεί ενδεχομένως και ακολουθώ μια πολιτική franchise, το δίνω σε κάποιον άλλον ή outsourcing, δεν ξέρω πώς είναι η επιλογή που υπάρχει, γι' αυτό σας. Σας ρωτάμε και κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες πηγαίνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά. Σωστά?
4: Ναι, δηλαδή δίνουμε περιοχές της Αττικής, της Ελλάδος, να εξυπηρετούνται κατά αποκλειστικότητα τα δέματα κυρίως σε εξωτερικό συνεργάτη, σε ιδιώτη.
2: Οι οποίοι παίρνουν κάποια προμήθεια για το έργο.
4: Οι οποίοι
2: έχουν ένα προμηθειακό. Ωστόσο.
4: Και βέβαια και είναι δύο οι λόγοι. Δηλαδή, συζητώντας με τους πράκτορες, ναι, διαπιστώνεις ότι από το 2021 έχουμε δύο φορές αλλαγή του προμηθειακού προς τα κάτω. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Άρα λοιπόν έχουν απώλειες εισόδων. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε απώλειες αντικειμένων σε αριθμό, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα χάνεται όλο και περισσότερο η αξιοπιστία. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να ζητούν συνεχώς αλλαγή του προμηθειακού προς τα πάνω, να αυξήσουν δηλαδή τα έσοδά τους για να μπορούν να επιβιώσουν. Έτσι λοιπόν ξεκινούν τα προβλήματα. Και βέβαια αυτό δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Είναι μια πολιτική που ασκείται, η οποία λέει από τον Οκτώβριο κυρίως ότι δίνουμε περιοχές σε ιδιώτες και τη διανομή. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ μένω Νέα Σμύρνη, η διανομή της Νέας Σμύρνης γίνεται από ιδιώτη πλέον. Δεν γίνεται δηλαδή από τον παραδοσιακό ταχυδρομείο, ο οποίος έχει και τη γνώση και την εμπειρία για να μπορεί να διαχειρίζεται σωστά τη συγκεκριμένη περιοχή την οποία εξυπηρετεί. Ωστόσο, πάμε τώρα στο εσωτερικό mail. Το mail αυτό λέει λοιπόν ότι όσα διοικητικά στελέχη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο τα Σαββατοκυριακά. Διοικητική πάλι.
2: Υπάλληλοι γραφείου.
4: Μιλάμε κυρίως για όσους εργάζονται στην έδρα σε αυτό το υπέροχο καινούργιο κτίριο που έχουμε νοικιάσει εδώ και ένα χρόνο και για το οποίο είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν.
2: Βέβαια.
4: Να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους ιδιόκτητα αυτοκίνητα και χωρίς κάποια αμοιβή να πάνε να εξυπηρετήσουν περιοχές όπως ο Άγιος Δημήτριος Αττικής, που ξαφνικά ανέστειλε τη λειτουργία ο πράκτορας. Τα λεπτά κούριερ. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε το φαινόμενο, αν θυμάστε, αμπελοκήπων, που είχαμε περίπου πριν 5 μήνες ακριβώς την ίδια συμπεριφορά του πράκτορα. Και εκεί λοιπόν είχαμε συσσωρευμένα αντικείμενα πάρα πολλά, αν θυμάστε. Χρησιμοποιήσαμε χώρους που είχαμε αποθηκευτικούς για να μπορούσαμε να τα συγκεντρώσουμε και να βρούμε. Δύο είναι τα ζητήματα. Το ένα είναι, μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που για μας δεν είναι αστείο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθούν την πλευρά της διοίκησης να το περάσουν ως αστείο. Είναι το θέμα του εθελοντισμού. Εθελοντισμός σημαίνει μακροχρόνια. Εθελοντισμός σημαίνει ότι κάνω κάτι χωρίς να αμείβομαι, έτσι δεν είναι. Προσφέρω δηλαδή τις υπηρεσίες μου κάπου χωρίς
2: μα
4: να
2: αμείβομαι. Μα είναι σαφές από το mail και ο τρόπος που είναι γραμμένο αυτό, κύριε Οικονόμου, ότι εμείς είμαστε μια ομάδα και πρέπει να στην ουσία να βάλουμε πλάτη. Και πάρε το αυτοκίνητό σου, πάρε και ένα συνάδελφο μαζί, να πάτε δύο-δύο να μοιράσετε δέματα.
4: Ακριβώς. Ωστόσο, εδώ γίνονται σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν μεταξύ. Εδώ, πώς μπορείς να διακινείς δηλαδή δωρεάν κάτι για το οποίο έχει πληρωθεί και παρέχει ως υπηρεσία. Έχει πληρωθεί για το αντικείμενο το οποίο ο αποστολέας το στέλνει στον παραλήπτη. Άρα έχει πληρωθεί αυτή την υπηρεσία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο μπαίνει να θέμει τους ανταγωνισμούς. Δηλαδή, αυτό τώρα πλέον, όσο γίνεται όλο και πιο έντονα και συζητείται, μπαίνει να θέμει τους ανταγωνισμούς. Και λέει, πώς είναι δυνατόν εσύ να διανέμεις δωρεάν αντικείμενα για τα οποία πληρώνεις. Δηλαδή, εδώ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και θα πρέπει να παρέμβει. Το ζητούμενο είναι όμως, είναι πιο σημαντικό από όλα, είναι. Είσαι ως φορέας οργανωμένος να αντιμετωπίζεις τέτοια προβλήματα διότι η συνεργασία σου είναι επισφαλής? Δεν είσαι. Γιατί δεν λύνεις το πρόβλημα της περιοχής Αγίου Δημητρίου και όχι μόνο, γιατί ο συγκεκριμένος πράκτορας δεν εξυπηρετούσε μόνο το Δήμο Αγίου Δημητρίου, εξυπηρετούσε και τους παράπλευρους Δήμους.
2: Είναι και γύρω περιοχές. Καλά κάνετε και το λέτε, βέβαια.
4: Σαφώς. Δεν είναι μόνο ο αμυγός ο Δήμος, είναι περίπου κάθε πράκτορας εξυπηρετεί 4-5 μεγάλους Δήμους. Έχεις δηλαδή το δεύτερο σχέδιο πώς θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Γιατί παράλληλα με το κλείσιμο του πρακτορείου στον Άγιο Δημήτριο, έχουμε και το κλείσιμο του πρακτορείου, του αντίστοιχου πρακτορείου στην Άρτα. Όπου εκεί τα αντικείμενα αυτά τα μεταφέρουν στη μονάδα διανομής και οι ταχυδρόμοι φορτώνονται τα πακέτα για να τα πάνε να τα επιδώσουν, διότι ο πράκτορας ξαφνικά ανέστηλε τη λειτουργία. Εδώ θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να έχεις σχέδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το σχέδιο? Αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή λοιπόν πρέπει να την αναλάβεις ως φορέας, να την εξυπηρετείς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχεις έτοιμο αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχεις προσωπικό, θα πρέπει να προσλάβεις προσωπικό ή θα πρέπει να έχεις έμπειρο προσωπικό μέσα, το οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις να παρεμβαίνει και να μην υπάρχει κενό εξυπηρέτησης. Διότι σήμερα βασανιζόμαστε για δύο πολύ μεγάλα ζητήματα. Από τον Οκτώβριο του 2025, θυμάστε πάρα πολύ καλά, με το ξαφνικό θάνατο τότε, των 204 καταστημάτων και με το κλείσιμο πολλών μονάδων διανομής στο λεκανοπέδιο, δηλαδή έχουμε περιοχές όπως είναι η Κεσαριανή, όπως είναι ο Πύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, το Πολύγωνο, το Περιστέρι, το Ήλιον.
3: Είχαμε και μήνυμα εδώ από το Πολύγωνο.
4: Που μοιράζουν την αλληλογραφία πλέον ιδιώτες. Είτε μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, είτε μιλάμε για κάποιες εταιρείες.
2: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει όχι μόνο για τα πακέτα, για τα δέματα, κυρίως ωστόσο για την αλληλογραφία. Εδώ η γυναίκα μας λέει ότι περίμενε απόφαση ενσήμων και έχει περάσει το χρονικό διάστημα από όταν την πήρε και δεν έχει το χρόνο να κάνει ένσταση τώρα, δεν μπορεί.
4: Υπάρχει πρόβλημα στην εξυπηρέτηση, στην ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δημιουργήθηκαν συνεργασίες με ιδιώτες όπου το 40% του λεκανοπεδίου εξυπηρετείται από ιδιώτες. Το δεύτερο όμως πολύ σημαντικό και αρνητικό είναι ότι στις περιοχές που εξυπηρετούμε εμείς, από τον Οκτώβριο του 2025 αυξήθηκαν οι γεωγραφικοί χάρτες και μειώθηκαν οι ταχυδρόμοι. Για να το αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης που μας ακούει. Μειώθηκαν οι ταχυδρόμοι. Δηλαδή, αν ένας Δήμος εξυπηρετούσαμε έναν Δήμο με 10 ταχυδρόμους, σήμερα τον εξυπηρετούμε με 5. Δηλαδή, εξαφανίστηκαν οι ταχυδρόμοι απ' έξω. Άρα, λοιπόν, πώς μπορούμε να μιλάμε σήμερα με όλα αυτά τα προβλήματα που κουβαλάμε για ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, όταν έχουμε μειώσει δραστικά και τον ταχυδρόμο στους δρόμους?
3: Κύριε Οικονομού, πήγαν οι συνάδελφοί σας να κάνουν εθελοντική διανομή?
4: Η πληροφορία λέει ότι πήγαν κάποιοι, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτό δηλαδή ήταν ένα show.
2: Νομίζω στον Άγιο Δημήτριο 20 άτομα.
4: Στον Άγιο Δημήτριο, ναι.
2: Και έκαναν και κάποιες αναρτήσεις, έτσι, ότι προσφέρουν, ας πούμε, στην υπηρεσία.
3: Σε
4: λίγο θα μας κατηγορήσουν γιατί αναδεικνύουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το αναδεικνύουμε γιατί εμείς ως εργαζόμενοι είμαστε ο πυρήνας της λειτουργίας αυτού του οργανισμού. Οι διοικήσεις έρχονται και παρέχονται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά έχουν και την ευθύνη των πράξεών τους. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει απαρατηρητό. Και μάλιστα, εδώ θέλω να το συνδέσω και μια απόφαση της πολιτείας με ημερομηνία 15 του, μια κοινή υπουργική απόφαση για την καταβολή 15 εκατομμυρίων στα ΕΛΤΑ για προκαταβολή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας για το 2026.
3: Ναι, βέβαια.
4: Προσέξτε, μπορούν να το εκταμιεύσουν άμεσα. Και το κάνει το πρώτο εξάμεινο του 26. Αν γυρίσει κανείς στο παρελθόν την τελευταία δεκαετία, θα διαπιστώσει ότι αυτά τα παίρναμε με πολύ μεγάλη δυσκολία και τα παίρναμε και πάρα πολύ καθυστερημένα. Όχι το σύνολο, αλλά τουλάχιστον τα 15 εκατομμύρια που μπορούν με κοινή υπουργική απόφαση των Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και των Ψηφιακών Διακυβέρνησης. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι η πολιτεία προσπαθεί να ενισχύσει, να κάνει κάποιες ενέσεις απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται μετασχηματισμού, αλλά περνούν τα χρόνια και αλλαγές θετικές δεν βλέπουμε και χάνεται η αξιοπιστία του οργανισμού και χάνεται η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν γίνεται κάποια προσπάθεια από την πλευρά της διοίκησης να προσελκύσει νέους πελάτες μέσω της επαναφοράς της αξιοπιστίας και κατ' επέκταση της αύξησης των εξόδων. Πάμε λοιπόν στα φαινόμενα εθελοντισμού.
3: Μάλιστα.
4: Τα οποία ξαναλέω και πάλι είναι και προσέξτε, γίνεται ταυτόχρονα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με ένα πρόγραμμα εθελοντικής μακροχρόνιας άδεια προσυνταξιοδότηση, το οποίο έχει ημερομηνία μέχρι 25 Ιουνίου. Το γνωστό πρόγραμμα Sabbatical, δηλαδή ζητάει εθελοντικά από τους εργαζόμενους να μπουν σε μακροχρόνια άδεια προσυνταξιοδότηση για τα επόμενα 7 χρόνια, έως και 7 χρόνια, με το 50% παρακαλώ των μεικτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο. Πάρε τα μισά από αυτά που παίρνεις.
3: Είναι αρκετά τα θέματα που μας έχετε βάλει.
2: Είναι εμείς μια προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τώρα ναι. Των εξόδων, καταλαβαίνω. Μας έλεγαν για εξορθολογισμό, αλλά εδώ βλέπω ότι εξακολουθεί να υπάρχει
4: δεν
2: πρόβλημα.
4: Είναι εξορθολογισμός. Δεν είναι εξορθολογισμός αυτό. Δηλαδή, όταν συνεχόμενα προσπαθείς να δημιουργήσεις συνθήκες πίεσης προσωπικού, εργαζομένων, εξόδων και από την άλλη δεν έχεις αποτέλεσμα, δεν έχεις μετρήσιμα στοιχεία να δεις αν πραγματικά αυτές οι αλλαγές που προέκυψαν από τον Οκτώβριο του 2025 απέφεραν.
3: Κύριε Οικονόμου, για να καταλάβουμε λίγο, θέλουμε να μας πείτε το εξής. Έχουμε τον Οκτώβριο του 2025, που είναι μια ημερομηνία ορόσημο, έτσι, γιατί έχουμε το κλείσιμο πολλών καταστημάτων. Στη συνέχεια, κάποια προβλήματα στην εξυπηρέτηση περιοχών αρκετών με την διανομή της αλληλογραφίας. Ταυτόχρονα, ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Μπαίνει ωστόσο επιδότηση, μας λέτε, εγκαίρως. Άρα, εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή τα ΕΛΤΑ, οι συνάδελφοί σας, το προσωπικό, το έργο που έχει, μπορούν να το διεκπεραιώσουν. Γίνεται...
4: Όχι, ο αριθμός του προσωπικού έχει μειωθεί δραστικά. Και έχει μειωθεί δραστικά διότι απασχολούσαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων έργου σε οργανικές θέσεις, που από τον Οκτώβριο του 2025 με τις αλλαγές, με το κλείσιμο των καταστημάτων, των μονάδων διανομής, ένας πολύ μεγάλος αριθμός πλέον δεν εργάζεται. Δηλαδή έληξαν οι συμβάσεις τους και δεν ανανεώθηκαν. Σήμερα λοιπόν, για να διατηρήσει ένα δίκτυο περίπου 380 σημείων επαφής σε όλη την Ελλάδα και περίπου 80 μεγάλων μονάδων διανομής, χρειάζεται προσωπικό. Το πρόβλημα δηλαδή που παρουσιάζεται, θα σας πω το εξής. Εθελοντισμό έχουν βάλει και άλλα ταχυδρομεία στην Ευρώπη. Δηλαδή, να μετακινούν από την κεντρική διοίκηση να βοηθήσει σε υποστελεχωμένα κέντρα διανομής ή και διαλογής. Εκεί τα συνδικάτα αντέδρασαν. Και αντέδρασαν διότι προσπάθησαν να δείξουν το μεγάλο πρόβλημα του κλάδου. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα του κλάδου? Δεν θα υπήρχε πρόβλημα στον Άγιο Δημήτριο αν σήμερα έχουμε ικανό αριθμό εργαζομένων και οχημάτων να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την περιοχή από τη στιγμή που ο εξωτερικός συνεργάτης μας χαιρέτησε.
3: Άρα,
4: όμως, ξαναλέω,
3: άρα αυτό που λέτε είναι ότι το σχήμα με τους εξωτερικούς συνεργάτες δεν δουλεύει. Έτσι, δεν
4: είναι.
2: Εγώ θέλω, κύριε Οικονόμου, αν έχετε την καλοσύνη, να θυμίσουμε πού υπάγονται τα ΕΛΤΑ και ποιο είναι το καθεστώς.
4: Τα ΕΛΤΑ υπάγονται στο υπερταμείο. Είναι ο φορέας ο οποίος υπάγεται εξ ολοκλήρωση στο υπερταμείο.
2: Το γνωστό υπερταμείο.
4: Βέβαια, ναι. Βέβαια, το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Κατά 100%. Δηλαδή η Eurobank που είχε ένα 10% αποχώρησε πριν κάποια χρόνια. Άρα λοιπόν έχει ευθύνη το υπερταμείο και για τις επιλογές των προσώπων, αλλά κυρίως για τα διοικητικά στελέχη τα οποία συνεχίζουν να έχουν την ίδια πολιτική που είχαν και τον Οκτώβριο του 2025 και είναι σήμερα πρωταγωνιστούν.
2: Κοιτάξτε, τα ΕΛΤΑ έχουν μια ιστορία, το είπατε και εσείς νωρίτερα. Προσφέρουν υπηρεσίες. πολύτιμες για τον πολίτη, θα πω εγώ, ακριβώς.
4: Κοινωνικές.
2: Άρα κάποιος πρέπει να μπει μπροστά και να πει, έλα εδώ, τι γίνεται εδώ. Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν ο κόσμος να ψάχνει το δέμα, το λογαριασμό, την απόφαση για τα ένσημα, να μην προλαβαίνει να κάνει ένσταση γιατί την έλαβε καθυστερημένα. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
4: Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε εργαζόμενοι, διοίκηση, υπερταμείο, Υπουργείο Οικονομικών να χαράσουν μια πολιτική όλοι μαζί και ο εργαζόμενος να είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια που γίνεται.
2: Το να εγκλίνεις μια οικονομική ενίσχυση και να μην έχεις την επίβλεψη τι έχει γίνει με αυτό.
4: Σωστό.
2: Δεν έχει νόημα. Έτσι δεν είναι.
4: Πρέπει να έχεις και την εποπτεία γιατί πολλά χρήματα εδώ κάνουν τα τελευταία χρόνια.
2: Σου λέει, σου δίνω λεφτά, τι κάντα ότι θες.
4: Τα οποία δεν απέδωσαν, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ανασφάλεια, έχουμε μόνιμο άγχος, έχουμε φόβο εργαζόμενοι. Δηλαδή, αυτοί που φέρνουν την υπογραφή τους σε τέτοιες αποφάσεις, θα πρέπει ο αρμόδιος φορέας του υπερταμείου να το λάβει υπόψη του αυτό. Διότι έχουμε και απολύσεις αυτή την περίοδο, έχουμε και διώξεις προσωπικού. Δηλαδή, βλέπετε έναν εργαζόμενο 58-60 ετών να εργάζεται σε ένα πόστο και ξαφνικά να τον παίρνουν και να τον πηγαίνουν στην Νίκαια να κάνει διανομή και να πάρει μισό γεωγραφικό χάρτη του Δήμου. Αυτά δεν συνάδουν στην προσπάθεια τη συνολική που κάνουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθια την ταχυδρομία.
3: Μάλιστα.
4: Ξέρετε πάρα πολύ καλά και ένα τελευταίο. Η αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο η πολιτεία δίνει μεγάλη έμφαση στους φορείς του δημοσίου. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και με νομοσχέδια και τέτοια. Mm-hmm. Εδώ, όχι μόνο δεν έχουμε αξιολογήσει προσωπικού, δεν εφαρμόζεται καν το καθεστώς. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σας λέω. Προκηρύχθηκαν τρεις θέσεις πολιτών σε όλη την Ελλάδα. Υπέβαλαν πάνω από 25 εργαζόμενοι αίτηση συμμετοχής με τις προϋποθέσεις που έβαζαν. Δεν πέρασαν καν συνέντευξη σύμφωνα με τον νόμο, απλά έγινε επιλογή τριών. Αυτό λοιπόν είναι παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας από τα ίδια πρόσωπα που έχουν την ευθύνη και δεν θέλουμε τις ίδιες παθογένειες που πληρώνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Κύριε Οικονόμου, περιμένουμε απαντήσεις από τα ΕΛΤΑ. Γιατί είναι σοβαρά τα θέματα που θέτεται εδώ και περιμένουμε επίσης και εποπτεία επιτέλους. Κάποιος να πει τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί.
3: Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ.
2: Το ραντεβού θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου, για τη σημερινή σας παρέμβαση. Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, πρόεδρος Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και ολόκληρου του νομού Αττικής.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
8: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
7: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
8: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτά λοιπόν τα υπέροχα, τα ακούσατε όλα αναλυτικά. Έχουμε τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας παράπονα και τις δικές σας επισημάνσεις για το γεγονός ότι η κατάσταση δεν λειτουργεί, είναι σαφές. Δεν λειτουργεί το σύστημα εκεί.
3: Λοιπόν, και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να βάλουμε ότι είναι και μια ιστορία, τα ταχυδρομεία και γενικά η αλληλογραφία, όπου έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα, τα εμπορικά έτσι, με το διαδίκτυο, τα δέματα, όλη αυτή η ιστορία, ένα μεγάλο θέμα για το κατά πόσο μπήκε και ο οργανισμός ο συγκεκριμένος σε αυτή τη νέα αγορά δυναμικά ή όχι, μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος αυτής της ιστορίας, γιατί αλλάζουν και οι πραγματικότητες, έτσι. Και οι προσαρμογές αυτές είναι πάντα ένα στοίχημα. Εδώ φαίνεται ότι δεν έτσι έχει γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
2: Ναι, και δεν μπορείς να λες σε κάθε περίπτωση να στέλνεις αυτό το mail στους υπαλλήλους γραφείου και να τους ζητάς να βάλουν πλάτη, να πάρουν το δικό τους το αμάξι και να αφιερώσουν μια ολόκληρη βάρδια, ας πούμε, στον δρόμο, να γυρίζουν πόρτα-πόρτα, να μοιράζουν τα δέματα, γιατί είμαστε μια ομάδα και λέτε να βάλουμε όλη πλάτη. Τι είναι αυτά, δηλαδή, αστεία πράγματα.
3: Και το κάναν οι άνθρωποι, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε.
2: Το κάνανε ποιοι, 20 άτομα στον Άγιο Δημήτριο.
3: Ναι, θέλω να πω ότι. Και το που έγινε δεν λύθηκε.
2: Και μείνανε με τα δέματα και να τα ζητάει ο κόσμος και να φωνάζει. Δηλαδή, πραγματικά. Ας δοθεί μια λύση κεντρικά. Λύση όμως. Αυτό δεν είναι λύση.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα παραέχη μου. Κατεβαίνοντας τη Λαμπράκη προς τα Βίλατς για λόγο που δεν είναι εμφανής. Μας λέει τροχέα, απαγορεύεται η στροφή προς τη Θηβών, προς Εγάλεο και ευθεία προς τα Βίλατς όταν είσαι κάτω από τη γέφυρα. Κακός χαμός από την κίνηση. Παναγία βόηθα στο συγκεκριμένο σημείο. Αν έχει γίνει κάτι που απαγορεύεται η στροφή προς τη Θηβών, προς Εγάλεο, θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εκεί. Στο Τριεθνές που έχει τις διασταυρώσεις κάτω από τη γέφυρα. Καλά κάνεις και μας το λες, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Η φίλη μας η Μαρία στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Αν και σχεδόν πάντα λέει συμφωνώ με τις απόψεις σας για τα ΕΛΤΑ, θα πω ότι 35 χρόνια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα χρειάστηκε πολλές φορές να βάλουμε πλάτη. Εσείς δεν θα βάζατε αν σας το ζητούσε ο σταθμός? Μονίμως.
0: Ναι,
1: πάντα.
0: Οπωσδήποτε. Απλά
1: πάντα.
0: Το θέμα
1: τώρα
0: και είπαμε ότι και ο κόσμος πήγε και κάποιοι άνθρωποι πήγαν και το έκαναν και προφανώς από φιλότιμο και από διάθεση να υποστηρίξουν τη δουλειά τους οπωσδήποτε. Αλλά αντιλαμβανόμαστε, και αυτό αναδεικνύεται και μέσα από τη συζήτηση που είχαμε, ότι η έκταση του προβλήματος είναι τέτοια που στην πράξη κιόλας δεν μπορεί να λυθεί.
1: Εδώ υπάρχει ζήτημα, όπως καταλαβαίνεις, Μαρία μου, αυτό είναι το πρόβλημα. Και βλέπεις επίσης ότι υπάρχουν κονδύλια μεγάλα, σημαντικά, τα οποία δίνονται στην επιχείρηση για την ενίσχυσή της. Και εδώ βλέπεις ότι φεύγει κόσμος, κλείνουν καταστήματα. Η πολιτική τους δεν είναι τέτοια ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τους πράκτορες. Έκλεισε, σου λέει, προχθές του Αγίου Δημητρίου. Ο Αγίος Δημήτριος δεν εξυπηρετούσε μόνο τον Μπραχάμι. Και τις γύρω περιοχές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αναγκάστηκαν τώρα να στείλουν αυτό το mail, πάρεσε τα μάξι σου και βγες να μοιράσεις τα δέματα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι αυτό δεν είναι πλάτη. Αυτό είναι βγάζω τσάμπα, δουλειά που έπρεπε να βγάζει ο εργαζόμενος. Έτσι είναι.
0: Ναι, επίσης έχει αλλάξει και όλο αυτό το σύστημα, επειδή προσέξτε, έχει μειωθεί και το έργο, έτσι. Είναι πάρα πολλοί παράμετροι
1: της ιστορίας. Έχει πληρωθεί το έργο,
0: προφανώς. Θυμάσαι στο παρελθόν, μέχρι πριν από 10-20 χρόνια, τα ΕΛΤΑ κατά κύριο λόγο έπαιρναν εποχικούς, έτσι, για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, άμα ανοίγες τις προκηρύξεις στις θέσεις εργασίας, έλεγε συνέχεια προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, διανομής, περιοδικά, έτσι, κάθε λίγο και λιγάκι. Τώρα που το έργο είναι λιγότερο, προφανώς αυτό το πράγμα έχει αλλάξει, αλλά φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει βρει έναν βηματισμό ούτε αυτό το σύστημα με τους εξωτερικούς συνεργάτες για να αποδίδει ενδεχομένως όσο θα έπρεπε και να μην υπάρχει πρόβλημα στην εξυπηρέτηση. Ο Βαγγέλης μας λέει καλημέρα παιδιά, τα ΕΛΤΑ πρέπει να περάσουν στο δημόσιο, έχουν εξαιρετική δύναμη αλλά θέλουν κόσμο, τρώνε λεφτά σε βάρασμα οι μάνατζερ της αγοράς που έχουν βάλει.
1: Σημαντικό και το μήνυμα του Βαγγέλη, και επίσης ένα σοβαρό μήνυμα μας έρχεται από έναν φίλο που δεν θα πούμε το όνομά του στον αέρα γιατί μας το ζητάει, όμως μέχρι πρόσφατα δούλευε σε κέντρο διαλογής ΕΛΤΑ, δεν θα πω φίλε μου και την περιοχή για να μην το καταλάβουν, καταλαβαίνω ότι αντιμετωπίζει ζητήματα. Όταν κατήγγειλα τους διευθυντές ότι κλέβουν μέσω τεχνικών έργων, δέχθηκα πόλεμο. Το κεφάλι βρωμάει, μας
0: γράψε εδώ. Αυτό τώρα είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία, μας λέει ο Αναστάσιος, έτσι. Λοιπόν, θα είναι κάτι το οποίο, εντάξει, είναι λίγο βαρύ.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Αγγελική και στον Πάτροκλο επίσης. Εδώ να δείτε λέει, τι γίνεται με τα δέματα, τι μας λες Πάτροκλε. Χαμούλης, καταλαβαίνω ότι έχετε πρόβλημα και εσείς εκεί. Ο φίλος ο Πάνος.
0: Ο φίλος ο Πάνος, για ποια ανάπτυξη μιλάμε όταν οι βασικές υποδομές της Αθήνας θυμίζουν άλλες εποχές? Η έξοδος προς Πελοπόννησο και Βόρεια Ελλάδα σφιχτιά καθημερινά. Τα κτέλ στο Κυφισό και στα Λιώσια παραμένουν ανεπαρκή για ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ο σιδηροδρομικός σταθμός υστέρη. Η λαχαναγορά και τα πρακτορία μεταφορών στην Ορφέως λειτουργούν σε συνθήκες υποβάθμισης. Η πραγματική ανάπτυξη φαίνεται πρώτα στις υποδομές και την ποιότητα ζωής.
1: Καλημέρα και από μένα στο φίλο μας τον Πάνο. Ο φίλος ο Νίκος επίσης την καλημέρα του. Και η Τίνα μας εύχεται να έχουμε μια χαρούμενη Τετάρτη. Αμήν Παναγία μου. Και επίσης, εκτός από το φίλο μας τον Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, έχουμε και έτερο από το Σουλάρι, παιδιά. Και στέλνει πρώτη φορά.
0: Μάλιστα, τώρα,
1: Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Καλημέρα.
1: Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 19 βαθμούς. 18 Ιουλίου είναι το 600ο πανηγύρι μας, με φιλοξενία, ωραία μουσική και τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Γεια σου Παναγιώτη μου. Πότε θα έρθουμε στο Σουλάρι, δεν ξέρω. αλλά αυξάνονται οι ακροατές στο σουλάρι. Το βλέπεις έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην όμορφη Αρκαδία και στην Αγγελική που μας στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Έτσι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης ο...
1: Ο Ηλίας Χρυσικός, Ράδιο Ενημέρωση, Δύναμη στην Πιερία. Καλημέρα σας, να έχετε μια όμορφη ημέρα όλοι σας. Τελειώστε για να αρχίσουμε, λέει. Κάτσε φίλε, και 58 είναι. Να κλείσουμε από τώρα, έχουμε ακόμα 2 λεπτά.
0: Λοιπόν, ο Δάκης μας λέει: γνωστό το έργο απαξιώνω ένα φορέα. Μειώνω τους υπαλλήλους, δημιουργώ προβλήματα και βάζω μέσα στον ιδιωτικό τομέα. Έχει γίνει σε όλα καθαριότητα, νοσοκομεία, υπηρεσίες, ΕΛΤΑ μας γράφει.
1: Ναι, το θέμα είναι να γίνεται δουλειά όμως, όπως βλέπεις, Δάκη μου, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ δεν γίνεται. Οπ, και ο κύριος Ταμπάκης ξύπνησε νωρίς, ο κύριος Κώστας, και στέλνει και σε εμάς εδώ στην πρωινή παρέα. Καλημέρα, φίλοι αγαπημένοι, και αγκαλίτσες μας στέλνει η Κολιά. Βλέπεις.
0: Καλημέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είναι καλά για την φωτογραφία του, τα μηνύματά του και όλους εσάς που μας έχετε κρατήσει συντροφιά αυτό το πρωινό με τις απόψεις, τις σκέψεις τις δικές σας, που μας βοηθούν έτσι να βάζουμε και περισσότερες διαστάσεις στα θέματα.
1: Και στην αποφώνηση να στείλουμε και εμείς πολλές ευχές για περαστικά σε μια αγαπημένη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, τηλεόρασης, θεάτρου και όχι μόνο, τη Μάρο Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο. Και λέω καμιά φορά, προσέχτε βρε αγαπημένοι συνάδελφοι, τι γράφετε. Δηλαδή χθες από το πρωί γράφαν, έχει πρόβλημα σοβαρό καρδιολογικό γυναίκα, έχει πνευμονολογικό ζήτημα σοβαρό, είναι σε δύσκολη κατάσταση. Πήρε τηλέφωνο ίδια σε εκπομπή. Δηλαδή πραγματικά. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Να είσαι στο νοσοκομείο, είτε να το βλέπεις η ίδια, είτε να σε παίρνει κάποιος και να σου λέει: εδώ λένε ότι είσαι σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Έπεσε η γυναίκα στο σπίτι της, έπεσε.
0: Λοιπόν, ειδικά στα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, έτσι, χρειάζεται μια πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Έτσι, και επειδή στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ μεγάλα φάουλ σε αυτό το πράγμα, πάρα πολύ μεγάλα φάουλ. Καλό είναι τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με υγεία, με προσωπικά δεδομένα σοβαρά, να τηρούμε αυτά που λέει η ιδιοντολογία του επαγγέλματός
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Λοιπόν, η ίδια ότι έπεσε στο σπίτι της, έχει κάκωση στο αριστερό της ισχύο και έχει και κάταγμα στα πλευρά, στο ύψος των πνευμόνων. Περαστικά θα τις ευχηθούμε, προφανώς ταλαιπωρείται και έχει πόνο η ιστορία αυτή, γι' αυτό λέμε, ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι προσέχετε πάρα πολύ, ακόμα και στο σπίτι μπορεί να πέσει ένα τραυματιστή σοβαρά. Την αγάπη όλων μας έχει και τον απεριόριστο σεβασμό μας και γρήγορα περαστικά, αυτό, να είναι πάλι κοντά μας. Και προσοχή σε όλους τους συναδέλφους που λένε, βγάζουν φίδια πραγματικά για τον καθένα.
0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Και σήμερα ο Τάσος Γαλδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6 και θα κλείσω με το μήνυμα του Ανδρέα που αναφέρεται στη Λένα. Η Λένα με το όπα δελτίο.
2: Όπα.
1: Όπα. Τα αρχικά τι σημαίνει. Όπα. Ωραιότερο, πληρέστερο, αναλυτικότερο.
0: Σωστό. Τέλειο.
1: Και ακριβέστερο, φίλε μου. Και ακριβέστερο. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναίες Νέγκα. Να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τρόχαιο νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου, μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα από τη μεταμόρφωση μέχρι και τα κτέλ. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. 25 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, 15 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και από Δουκής Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, τα οχήματα σχηματίζουν ουρά περίπου 1 χιλιόμετρο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, επίσης στην άνοδο της Συγκρού Απολογουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας μετά τη συμβολή της με την Κατεχάκη, και στην Μεσογείον προς, στην άνοδο της Μεσογείου λόγω και τροχαίου νωρίτερα στο ύψος του νομισματοκοπίου, αλλά και στη Μεσογείον προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ, η οποία θα υπογραφεί επίσημως την Παρασκευή στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται βέβαιος ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση το Ιράν αν το πράξει, ενώ παράλληλα καλεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου να επιδείξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνουν χωρίς διόδια παρά τις ενδείξεις από το Ιράν. Τους 12 όρους του Μνημονίου Κατανόησης δημοσίευσε το Ισραηλινό κανάλι 12. Μεταξύ άλλων, προβλέπει πως το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα προχωρήσουν σε συνομιλίες σχετικά με το μελλοντικό εμπλουτισμό ουρανίου. Ακόμη, θέτει το πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε με σκληρή απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο που προκάλεσαν το θάνατο 4 ανθρώπων. Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή πιο σκληρών κυρώσεων στη Ρωσία λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν τη Συνόδου στη γαλλική πόλη Εβιάν. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση στις παραδόσεις όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει η σύραξη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης βρίσκεται η χώρα μας σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή αποναρκοθέτησης και αστυνόμευσης στα στενά του Ορμούς. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή τις προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης και ζήτησε από τους πολίτες να έχουν μεγάλη επιφύλαξη για αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Με αφορμή τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, δήλωσε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσίαση σήμερα της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων θα συζητήσει σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής. Χθες το Πασόκ έφερε στη συζήτηση την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα, με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσεται θετικά από την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδονή, επισημένοντας τη σκιά και της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα, πως πρέπει να ληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο, ώστε να αποτραπεί μια κατάσταση που τίνει να γίνει καθεστώς. Η Μαρία Κομνηνάκ από το ΚΚΕ συμφώνησε με την ανάγκη συνταγματικής κατοχήρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία. Drones θα επιστρατεύσει το Υπουργείο Οικονομικών για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε γυαλούς και παραλίες από επιχειρηματίες και ξενοδόχους. Η σχετική διάταξη, με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στη θάλασσα, περιλαμβάνεται στο απολωνιμό σχέδιο, το οποίο κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή και προβλέπει ότι για τον καταλογισμό προστήμων δεν θα είναι απαραίτητη πλέον η επιτόπια αυτοψία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Αυστρία-Ιορδανία 1-0 στο ημίχρονο, στην αναμέτρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Αργεντινή-Αλγερία 3-0, Νορβηγία-Ιράκ 3-1, χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 τη Σενεγάλης. Την πρώτη θέση στο meeting στίβου Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό στα 5,82 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και υδρώνουν οι φανέλες εκεί στο Μουντιάλ, στο Αμέρικα, στο Μέξικο και στον Καναδά. Μας δίνουν θέαμα οι ομάδες, ακόμα είναι νωρίς βέβαια. Υπάρχουν οι ξενύχτιδες που το ευχαριστούνται, θα τα πούμε στη συνέχεια. Εκεί οι ποδοσφαιριστές υδρώνουν πραγματικά τη φανέλα και εδώ οι πολιτικοί αρχηγοί, ο πρωθυπουργός, υδρώνουν τα πουκάμισα. Τρέχουν από εδώ, τρώχουν από εκεί. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, μας αγάπησαν. Για μας τα κάνουν όλα. Για να κόψουμε κι εμείς εισιτήρια στην κάλπη, παιδιά. Αυτός είναι ο στόχος. Ο φόβος είναι μεγάλος ότι μπορεί

στον Ισμαήλ, στο Σαβέλ και στον Ίσαυρο. Χρόνια πολλά, σπάνια ονόματα, αλλά λέμε χρόνια πολλά. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πρέπει να βάλω και το 12θεο τώρα εδώ που τα λέμε, να βάλω ποιοι γιορτάζουν και σύμφωνα με το εορτολόγιο του 12θεού, γιατί ήρθε στην επικαιρότητα επειδή είχαμε όλο αυτό το σκηνικό με το στρατιωτικό που ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς έγινε. Βγήκαν και οι 12θεϊστές, οι οποίοι είναι κάπου ανάμεσά μας και αυτοί, μην νομίζετε. Τους έβλεπα κάπου σε ένα κανάλι χθες με χλαμίδες, με αυτά, με τέλος πάντων τηλετουργίες και τα σχετικά. Και λες, πού πάμε, θα σωθεί αυτός ο τόπος? Δεν ξέρω αν θα σωθεί. Πάντως ο Τραμπ έψαχνε λεφτά για να βομβαρδίσει το Ιράν, τώρα ψάχνει λεφτά για να το ανοικοδομήσει, έτσι. Το τζάμπα δεν υπάρχει, είπε ο Πρωθυπουργός. Το τζάμπα πέθανε, έλεγε και εκείνη η βουλευτής από την Αχαΐα στην εκπομπή του Τάχη Χατζή. Και τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αν δεν υπάρχει ο Τζάμπας και αν δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα απογίνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Κώστα Ζαχαριάδη? Έχει πάρει την τυρόπιτά του και ξεροσταλιάζει έξω από το κόμμα του Τσίπρα. Εκεί έχουν εξευτελιστεί δηλαδή. Ποιος το περίμενε, ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, ένα κόμμα της αριστεράς που έλεγε πρώτη φορά κυβέρνηση, πρώτη φορά αριστερά, τώρα έχει βγάλει έξω ταμπέλα, κατεδαφίζεται. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτόν τον Μητροπολίτη του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας, όπου συνελήφθη για άσεμνες πράξεις εδώ στην Αθήνα. Τον καρατόμησε ο Πατριάρχης, αλλά διάφορα. Προφανώς ήθελε μεγαλύτερη αύξηση του μισθού. Πάντως, έχουμε και ενοχή της Άννας Μισελ Νασημακοπούλου, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, για την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων. Θυμάστε, βρε, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Έχουμε πολλά, έχει ποικιλία θεμάτων η ατζέντα σήμερα, αλλά εγώ θα μείνω σε αυτό που οι περισσότεροι δεν είδαμε, γιατί εντάξει τώρα οι ξενύχτηδες το απόλαυσαν. Υπάρχουν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν θρύλοι και υπάρχει και ο Λιονέλ Μέση. Στα 38 του χρόνια, όταν οι περισσότεροι έχουν ήδη αποσυρθεί ή απλώς συμπληρώνουν ένδοξα ένσημα, αυτός ο παίκτης συνεχίζει να μετατρέπει το ποδόσφαιρο όχι μόνο σε προσωπική υπόθεση, αλλά σε μια τεράστια απόλαυση, αλλά και γράφει και ιστορία. Στο Κάνσας λοιπόν δεν πέτυχε απλώς χάτρικ, τρία γκολ πέτυχε, παιδιά, απέναντι στην Αλγερία, έγραψε ιστορία. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικά μουντιάλ από το 2006 ως το 2026. Ένα επίτευγμα που μοιάζει περισσότερο με επιστημονική φαντασία παρά με αθλητική πραγματικότητα. Το να παίζεις σε τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τόσα χρόνια και να είσαι και στην κορυφή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα έφτασε τις 200 συμμετοχές με την Εθνική Αργεντινής, ένα ακόμη μνημείο συνέπειας, αντοχής και αφοσίωσης, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με τα τρία γκολ έφτασε τα 16 τέρματα σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον προσωπικό του μύθο, αφήνοντας ξανά πίσω κάθε διεκδικητή της κορυφής. Τον Εμπαπέ, για παράδειγμα, που πανηγύρισε χθες ένα γκολ που πέτυχε και πήγε στα 14 και πέρασε τον Μέση, αλλά ήρθαν τα τρία γκολ και τον προσπέρασε και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλόζε, ο οποίος ήταν στα 16 γκολ από το 2014, από το Μουντιάλ του 2014, και μάλιστα ο ίδιος είχε πει ότι περιμένω πότε θα σπάσει αυτό το ρεκόρ και θα ήθελα να είναι ο Μέση αυτός που θα το σπάσει. Τώρα έχει φτάσει στα ίδια γκολ, περιμένουμε να βάλει άλλο ένα γκολ να το σπάσει. Τώρα βέβαια εδώ ο Μέση συνεχίζει σε αυτή την ηλικία και κάνει το αδύνατο να μοιάζει φυσιολογικό. Έχει κατακτήσει το Μουντιάλ το 2022, σήκωσε κάθε τρόπο που μπορούσε να σηκώσει ένας ποδοσφαιριστής και αντί να κάτσει, να επαναπαυθεί, επέστρεψε για να γράψει ακόμα μια σελίδα σε ένα βιβλίο που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει να συντάξει. Δεν μιλάμε τώρα για Ιθάκη, Νουβέλες, Τσίπρα κτλ. Έτσι, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή είμαστε έτσι σε αθλητικό mood, να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στην ιστορική επανένωση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια. Είναι κοντά η διαπραγμάτευση, έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι εκεί έξω, όλοι και όλες είμαστε συντονισμένοι στο Μουντιάλ, τα παρακολουθούμε όλα. Είναι Τετάρτη, ο καφές στο χέρι, η θερμοκρασία ανεβαίνει, αλλά δυστυχώς δεν ανεβαίνουν με τον ίδιο ρυθμό ούτε οι μισθοί ούτε οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο όπου οι καλοκαιρινές διακοπές θυμίζουν περισσότερο διαγωνισμό πολυτελείας παρά κοινωνικό δικαίωμα. Σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες δεν θα πάει φέτος διακοπές. Έτσι, για να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα. Όχι γιατί ανακάλυψε ξαφνικά την γοητεία του μπαλκονιού, σου λέει θα κάτσω στο μπαλκόνι να κάνω κανένα μπάρμπεκιου για να
απολαύσω τέλος πάντων.

τις διακοπές μου, αλλά και το ταξίδι στο νησί κοστίζει πλέον όσο μια μικρή επένδυση στο χρηματιστήριο. Ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, φαγητό, καφές, ξαπλώστρα. Μιλάμε χαμός. Στο τέλος ο πολίτης κοιτάζει το πορτοφόλι του και αποφασίζει ότι η καλύτερη παραλία είναι αυτή που βλέπει από φωτογραφίες, από Google Maps, τέλος πάντων από βιντεάκια. Δεν ξέρω, πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τις τιμές είναι πέρα από κάθε όριο. Βέβαια πάντα υπάρχουν οι επιλογές, αυτό να το ξέρετε. Και ίσως πρέπει να δώσουμε μια απάντηση όλοι σε όλους αυτούς τους κερδοσκόπους των καλοκαιρινών διακοπών. Γιατί όλοι που ασχολούνται, ή μάλλον αρκετοί από αυτούς που ασχολούνται με αυτό το προϊόν, θεωρούν ότι πρέπει σε μία σεζόν να πλουτίσουν, να βγάλουν όλα τα ζητήματά τους από μία σεζόν. Ναι, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Την ίδια ώρα, στην άλλη άκρη του πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συζητούν μια συμφωνία που περιλαμβάνει, προσέξτε, 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Από εκεί που το Ιράν ήταν τελειωμένο, θα το γύριζε στη λίθινη εποχή, τώρα πέφτουν τα φράγκα, τα δισεκατομμύρια, σαν τη βροχή. Κάποιοι δυσκολεύονται να βρουν 300 ευρώ για να πάνε διακοπές. Εκεί παίζουν με δισεκατομμύρια. Άλλη κατηγορία βάρους, βέβαια. Αν επιβεβαιωθεί λοιπόν η συμφωνία, η οποία είναι ψηφιακή μέχρι στιγμής, δεν έχει δει κανένας, παιδιά, αυτή τη συμφωνία που έχει φτιάξει ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Τέλος πάντων, οι Αμερικανοί πάντως σίγουρα θα πούνε ότι έφεραν την ειρήνη. Που βέβαια τη χάλασαν αυτοί με τον πόλεμο που αποφάσισαν μαζί με τους Ισραηλινούς, γιατί γυρίζουμε πίσω και μάλιστα το Ιράν παίρνει και αποζημιώσεις. Οι Ιρανοί ότι άντεξαν φυσικά, οι Ισραηλινοί ότι ανησυχούν για τη Μέση Ανατολή, και η Μέση Ανατολή φυσικά θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι οι εκεχηρίες εκεί έχουν συνήθως ημερομηνία λήξης. Εδώ στα δικά μας τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι μάλλον έβαλε το δίλημα, θα έλεγα, ανάμεσα στο τζάμπα 1 και στο τζάμπα 2. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να πείσει ότι κάθε νέα παροχή οδηγεί στα μνημόνια, και η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να πείσει ότι χωρίς παροχές δεν βγαίνει ο μήνας. Κοινώς το έργο το έχουμε ξαναδεί το 2023, απλώς άλλαξαν, μάλλον δεν άλλαξαν ούτε καν ηθοποιοί, ούτε καν τα σκηνικά. Και έρχεται και η είδηση από την Κύπρο, παιδιά, το περίφημο κράτος μαφία, που επιστρέφει σαν πολιτικό sequel, που κανείς δεν ήθελε να δει και όλοι το συζητούσανε. Μιλάμε για τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος εμπλέκεται σε ένα απίστευτο σκάνδαλο που χτυπά την πόρτα του πολιτικού συστήματος της Κύπρου. Και βέβαια εδώ είναι πάλι το ζήτημα για τους θεσμούς και πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Τέλος πάντων, όλα αυτά δεν ξέρω τι σημασία έχουν για τον πολίτη. Πάντως βλέπει όλη αυτή τη διαφθορά, βλέπει τα δισεκατομμύρια, τους εκατομμυριούχους, τους ολιγάρχες να βρίσκουν τον τρόπο να ξεφεύγουν και από τη δικαιοσύνη και να κάνουν και τη μεγάλη ζωή. Και σου λέει ο άλλος, εγώ υδρώνω με ρογαματιάρης για να βγάλω τα της ημέρας. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, απέναντί μου στο δίμηνο των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος και βέβαια μην ξεχνάτε ότι όλα όσα ακούτε και συμβαίνουν ευθύνεται ο Σταμάτης, έτσι, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο Σταμάτης έχει τον δικό του τρόπο να αποφασίζει για τους ήχους, έχει βέβαια και τα χρυσά δάχτυλα, έτσι, μην το ξεχνάμε, έτσι, Σταμάτη, είναι χρυσά τα δάχτυλα, γιατί πολύ απλά και ο ήχος που φτάνει στα αυτάκια σας είναι, έτσι, βελούδινος, βελίδουνος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην ροή και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αν και πλέον η λέξη υπάρχει, είναι αντικείμενο πολιτικής αναζήτησης, συζήτησης. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει το νέο του κόμμα, κατεδαφίζει το προηγούμενο. Ο Σωκράτης Φάμελος είναι ο χρήσιμος ηλίθιος σε αυτή την περίπτωση. Κάνει αλλαγές, λέει, αλλά ξυρίζει τον Νίκο Παπά, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η άποψη. Τώρα, εκπρόσωπος κοινοβουλευτικός του κόμματος, όταν το κόμμα έχει αναστείλει την δραστηριότητα και θέλει να το πάει, δεν ξέρω που θέλει να το πάει, γιατί ο Τσίπρας δεν τους θέλει κιόλας, αλλά τους θέλει να πάνε κλιπαρώντας. Δηλαδή, όπως το τάμα, πώς πάνε στην Παναγία της Τίνου, γονιπετήσχοι για να πάνε πάνω να προσκυνήσουν το εικόνισμα. Κάπως έτσι σκέφτεται και ο Αλέξης Τσίπρας στην επιστροφή όλων αυτών, τέλος πάντων των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, που θα πάνε πρώτα γονιπετής να εκπληρώσουν το τάμα προς το Μεσσία για να τους πάρει μετά και να τους βάλει στις λίστες. Έτσι ξυρίστηκε ο Νίκος Παπάς. Ο Κώστας Ζαχαριάδης βελούδινο διαζύγιο, γιατί ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς είχε μια εσωτερική αναζήτηση και ένα προβληματισμό. Ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκπροσωπούσε τον Αλέξη Τσίπρα στις συνεντεύξεις του, στις εκπομπές του. Τέλος πάντων θα πάρει την τυρόπιτά του, θα πάει και αυτός απ' έξω εκεί από το κόμμα, θα κάνει το τάμα του και ευλόγησον θα πει στον Αλέξη. Ο Αλέξης θα τον βάλει μωρέ στα ψηφοδέλτια, αλλά αφού πρώτα τους ψήσει το ψάρι στα χείλη. Και βέβαια ο Παύλος Πολάκης ζητά απαντήσεις για το πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού πάει, βρε Παύλο, πού πάει? Στα βράχια πάει, είπαμε, θα κλείσει, σε αναστολή θα μπει. Γίνεται καθάριση εν λειτουργία του συστήματος για να παραδοθεί τέλος πάντων το στελεχειακό δυναμικό και ό,τι άλλο υπάρχει τέλος πάντων πίσω από την πόρτα, backdoor που λένε, στον Αλέξη Τσίπρα. Τι, δεν το έχετε καταλάβει? Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο μέσος ψηφοφόρος αυτού του κόμματος προσπαθεί να καταλάβει αν παρακολουθεί πολιτικό κόμμα ή οικογενειακή σειρά, δραματική μάλιστα, τελευταίου κύκλου. Το πρόβλημα είναι ότι όταν όλοι μιλούν για την επόμενη μέρα, συνήθως η σημερινή έχει ήδη τελειώσει. Τι να κάνεις με όλα αυτά που συμβαίνουν? Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στον Νίκο, στον Αντρέα, που μου στέλνουν μηνύματα στα social media, στα προσωπικά μου, να είστε καλά. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα στους πρωθυπουργούς, καλεί τους πολίτες να μην πιστεύουν υποσχέσεις για χρήματα που δεν υπάρχουν. Την ίδια στιγμή όμως το κράτος εισπράττει περισσότερα μέσω του πληθωρισμού, της φορολογίας και της εχμαλωτής φορολόγησης. Και ενώ τα δημόσια έσοδα αυξάνονται, τα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων προς το δημόσιο, τα ταμεία και τις τράπεζες διωγγώνονται. Ο Μίλτος μου λέει καλημέρα, όσο υπάρχουν πελάτες που πληρώνουν τις τιμές για να κάνουν διακοπές, σημαίνει ότι οι τιμές είναι σωστές. Δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα έχει χιλιάδες οικονομικούς προορισμούς. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή την προσέγγιση, Μίλτο, γιατί υπάρχει, ξέρεις, η εσχοκέρδεια εκεί έξω και πολλές φορές η εσχοκέρδεια αυτή πιέζει και όταν έχεις ανάγκη για σπίτι και τα ενίκια ανεβαίνουν στο Θεό, όταν τα είδη διατροφής, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά πρέπει να ψωνίσεις για την οικογένειά σου, δεν σημαίνει ότι αυτές οι τιμές είναι οι τιμές γιατί υπάρχουν οι πελάτες που πληρώνουν. Οι πελάτες που πληρώνουν περιορίζουν κάποια πράγματα για να μπορούν να επιβιώσουν και να κάνουν και κάποια πράγματα στη ζωή τους, Μίλτο μου. Το θέμα δεν είναι να το αφήνουμε εντελώς στην ασυδοσία που υπάρχει, γιατί υπάρχει η ασυδοσία και υπάρχει και αυτό το που συμβαίνει, η απληστία του πληθωρισμού. Έτσι τη λέω εγώ. Είχε ακουστεί ο όρος της απληστίας. Υπάρχει η απληστία του πληθωρισμού. Υπάρχει η απληστία των κερδών. Δεν είναι κακό να κερδίζει κάποιος επιχειρηματίας, αλλά όταν είναι άπληστος αυτός ο επιχειρηματίας, και μιλάμε και για μικρομεσαίους επιχειρηματίες, γιατί ακούω συνέχεια για τα καρτέλ, για τους μεγάλους, για αυτά. Όταν πας να πάρεις ένα καφεδάκι και σου το χρεώνει 5 ευρώ, δεν το καταλάβα. Πόθεν βγαίνει αυτό το 5 ευρώ. Όλα τα έχουμε φορτώσει στην ενέργεια, τα έχουμε φορτώσει αυτά. Όμως στην πραγματικότητα, στο τέλος της ημέρας, βλέπουμε ότι ο κύκλος και αυτής της απληστίας αγγίζει και όλους εμάς τους μικρομεσαίους. Από το μικροϊδιοκτήτη που ζητάει τα ντερά του για να νοικιάσει ένα χρέπι ή ένα μαγαζί που αυξάνει το κόστος στο μικρό επιχειρηματία. Ο μικρός επιχειρηματίας που σου λέει: α, τώρα είναι η ώρα να τα αρπάξω από όλους και βάζει το εσπρεσάκι 5 ευρώ και το σουβλάκι 4,5 ευρώ. Έλεος, παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε. Έτσι. Ακόμα και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα ενεργειακά και όλα αυτά, μονίμως είναι παραπάνω. Γεια σου Φιλίπ, έχεις απόλυτο δίκιο. Ορφέως Αγίας Άνης γίνεται χάμος γιατί φορτηγά έχουν κλείσει το δρόμο, τμήμα που η Ορφέως είναι μονόδρομος, σε διπλή κατεύθυνση και η τροχιά στα μπιπ. Μισή ώρα 200 μέτρα. Το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές σε όλη εκείνη την περιοχή. Η τροχιά είναι ανύπαρκτη. Γίνεται ένας κακός χαμός, κατάχρηση των δρόμων. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, όπου γουστάρει. Και, και στην Πέτρου Ράλι και σε όλα τα κομμάτια τα οποία υπάρχουν εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με τα φορτικά γίνεται κακός χαμός. Δεν υπολογίζει κανένας κανέναν. Και όχι μόνο εκεί. Γιατί πρέπει η τροχιά να αναλάβει και εκεί. Ο Χάρης μου λέει τα συγχαρητήριά μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Χάρη. Ο Κώστας μου λέει: έλα και εσύ, έχεις βγάλει τα φωτάκια. Ρίξε εκεί τις τιμές και άσε αυτά που ξέρεις. Καλημέρα, Νικόλα. Στον παλμό του Μουντιάλ είμαστε. Αχ, αυτή η Αλγερία μας έστειλε κουβά. Την έπαιξες, Μέση, Μέση, Σάκη μου, Μέση. Τρομερή Εμπαπέ και Μέση. Κοίταξαν για τον Εμπαπέ μου, μου λες: θεωρώ ότι ο Εμπαπέ είναι το ακριβότερο παλτό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τρέχει, όντως, είναι φοβερός με αθλητικά προσόντα. Έχει φοβερό σουτ εκτέλεση μέχρι εκεί όμως. Άμα τον κλείσουν τους διαδρόμους και αυτά, δεν πάει πουθενά. Ο Μέση είναι παιχτούρα μεγάλη. Παιχτούρα το συγκρίνω με τον Μαραντόνα, έτσι, και τον Πελέ. Για μένα ίσως λόγω διαχρονικότητας, πώς το λένε, και τροπέων που έχει πάρει, ίσως είναι ο μεγαλύτερος για μένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έχουμε. Τι έχουμε, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Ήθελα να σας πω... τώρα καταλάβατε, μπαίνει, σταμάτησε εδώ και... Ψαλίδι μου λέει τώρα, γιατί πρέπει να πέσουν διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, πέρα από τα οικονομικά υπάρχουν και τα κοινωνικά, τα αστυνομικά, τα οικονομικά. Είναι όλη αυτή η ιστορία η οποία επανέρχεται με τις γυναικοκτονίες, έτσι. Κάθε νέα γυναικοκτονία προκαλεί ένα σοκ, οργή και υποσχέσεις για δράση. Λίγες ημέρες μετά όμως η συζήτηση επιστρέφει στη συνηθισμένη πολιτική αντιπαράθεση μέχρι το επόμενο τραγικό περιστατικό. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν λειτουργούν σωστά οι θεσμοί, οι υπηρεσίες και οι μηχανισμοί προστασίας. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί δεν είναι μόνο η αυστηροποίηση των ποινών. Είναι πρώτα και πάνω απ' όλα αν υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί προστασίας. Δηλαδή, αν σήμερα μια γυναίκα θέλει να ξεφύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει αυτός ο διάδρομος διαφυγής? Γιατί αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί ο κακοποιητής έχει διαμορφώσει ένα περιβάλλον που παγιδεύει τη γυναίκα, έτσι ώστε την αποκόβει από τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς. Στη συνέχεια την έχει άμεσα εξαρτώμενη οικονομικά και όλα αυτά. Ή ακόμα και αν δεν είναι οικονομικά εξαρτώμενη, μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα. Αν υπάρχουν και παιδιά στην οικογένεια, είναι μεγαλύτερα τα διλήμματα. Άρα υπάρχει αυτός ο διάδρομος διαφυγής μιας γυναίκας η οποία ζει στο κακοποιητικό περιβάλλον και το βλέπει να έρχεται, ώστε να μπορέσει να φύγει από όλο αυτό. Και από την άλλη, ως κοινωνία έχουμε συνηθίσει σε μια πραγματικότητα που θα έπρεπε να μας είναι αδιανόητη. Όταν οι έμφυλες διακρίσεις, τα στερεότυπα, η τοξική αντίληψη περί ιδιοκτησίας του άλλου επιβιώνουν για τόσα χρόνια, πόσο εύκολο είναι να σπάσει λοιπόν ο κύκλος βίας? Και τελικά, τι πρέπει να αλλάξει πρώτα, οι νόμοι ή οι νοοτροπίες? Και εδώ υπάρχει και το θέμα το άλλο, γιατί ακούω συνεχώς είχε περάσει από γιατρό, είχε πάει στο γιατρό. Είναι αυτό το βασικό θέμα? Δηλαδή, ένας γιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχοθεραπευτής μπορεί να λύσει από μόνος του το πρόβλημα? Σε όλα αυτά θα μας απαντήσει όσο μπορεί να μας απαντήσει και να κάνουμε μια συζήτηση, έτσι, να δώσουμε ερεθίσματα, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Κύριε Παπαδημητριάδη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, μπροστά σε αυτό το ερώτημα και σε αυτόν τον προβληματισμό βρισκόμαστε κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, κύριε Παπαδημητριάδη.
11: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Θα σας πω ότι είναι λάθος να ψάχνουμε μια εύκολη απάντηση στο αν κάποιος είχε πάει σε ψυχολόγο, που παρεπτόντως δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να συνταγογραφήσει, όπως...
0: Ναι, έχουμε τον κύριο Παπαδημητριάδη. Έπεσε γραμμή. Να προσπαθήσουμε να τον ξαναπάρουμε, τον κύριο Παπαδημητριάδη, γιατί είχαμε το πρόβλημα. Και βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα, και το σοκαριστικό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι, ξέρετε, τις περισσότερες φορές ακούμε ότι μα ήταν καλή οικογένεια, ήταν καλός άνθρωπος, ήταν οι γείτονες. Και μετά αρχίζουν και προκύπτουν διάφορες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβαινε σε αυτό το κύκλο, σε αυτό το φαύλο κύκλο βίας. δυστυχώς, ενώ όλοι έχουν μία εικόνα μιας κανονικότητας, στο τέλος προκύπτουν άλλα στοιχεία. Τώρα είμαστε σε σύνδεση εκ νέου με τον κύριο Παπαδημητριάδη. Κύριε Παπαδημητριάδη, είχαμε μείνει σε αυτό που προσπαθούσατε να μας εξηγήσετε για το ότι σχετικά με το αν ο ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος, ψυχίατρος είναι στην θέση να λύσει από μόνος του το συγκεκριμένο πρόβλημα και τι υπάρχει ως αντίληψη στην κοινωνία. Σας ακούμε.
11: Πρωτίστως πρέπει να σας πω ότι ένας ειδικός με εμπειρία μπορεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο, αλλά με όσα γνωρίζει, όσα το αποκαλύπτονται και όσα αντικειμενικά μπορεί να διασταυρώσει ο ίδιος. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα κατά πόσον και ο θεραπευόμενός μας πολλές φορές θα μας πει όλες τις σκέψεις, ή αν υποθέσουμε ότι στερεοτυπικά ένας άντρας από την υπερηφάνεια του δεν θέλει να παραδεχτεί το βάθος στο οποίο η σκέψη του μπλοκάρει σε σχέση με το άλλο φύλο και με το αν θα μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή ή όχι χωρίς τη σύντροφο, την οποία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, την θεωρεί και ιδιοκτησία. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος που θα εξετάσει να μην έχει τη δυνατότητα να καταλάβει το βάθος στο οποίο εκείνος σκέφτεται, ας πούμε, μετά το τέλος της σχέσης να δώσει και ένα τέλος στη ζωή του συντρόφου και του εαυτού του. Είναι καμιά φορά δύσκολο, ξέρετε, στη δική μας τη δουλειά, επειδή δεν υπάρχουν εξετάσεις, ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος που θα δείξουν πραγματικά τις προθέσεις του άλλου ανθρώπου. Πρέπει να βασιστούμε απαραίτητος σε αυτά που ακούμε. Είναι εύκολο και ο ψυχίατρος ακόμα πιο έμπειρος να ξεγελαστεί. Σίγουρα θα σας πω ωστόσο ότι υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία όταν βλέπουμε.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παπαδημητριάδη. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα προειδοποιητικά. Δηλαδή, μια γυναίκα πριν προχωρήσει σε μια σχέση σοβαρή, υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να τις χτυπήσουν ένα καμπανάκι και να το ψάξει λίγο περισσότερο.
11: Θα σας πω λοιπόν πραγματικά ότι μια γυναίκα που ζει μαζί με έναν τέτοιο άντρα, ο οποίος είναι περιοριστικός, όπως αναφέρετε και εσείς, περιοριστικός με όλους τους τρόπους, οικονομικά περιοριστικός, κοινωνικά περιοριστικός, ξεκόβει την γυναίκα από τους φίλους της, από την οικογένειά της, ξέρει ακόμα περισσότερα και από τον ψυχίατρο ή τον ψυχολόγο που θα τον εξετάσει, διότι τον ζει καθημερινά και έχει το αίσθημα, εάν αυτός ο άνθρωπος προκαλεί πλέον φόβο αντί για ασφάλεια. Και αν υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίληψη πράγματι, ότι η γυναίκα νιώθει περισσότερο φόβο παρά ασφάλεια δίπλα στον σύντροφο, τότε εκείνη γνωρίζει πολύ καλά ότι τα πράγματα, και αν προηγείται και μια βία που προβλέπει και τη βία στο μέλλον, ας πούμε ένα χαστούκι που σιγά σιγά κλιμακώνεται, λεκτική βία που σιγά σιγά γίνεται όμως και σωματική, γιατί τη σπρώχνει, γιατί την πετάει κάτω, γιατί υπάρχουν μόλοπες που εκείνη θα τους κρύψει μετά στην οικογένεια ότι έπεσε. Όταν γίνονται λοιπόν όλα αυτά, η γυναίκα ξέρει πολύ καλά ότι ο άντρας αυτός είναι επικίνδυνος. Τώρα το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορεί να διαφύγει. Και εδώ θα σας πω ότι υπάρχουν δύο εμπόδια βασικά. Το ένα είναι η ελπίδα που υπάρχει πάντα σε μια γυναίκα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ότι αυτός θα βελτιωθεί, θα παραδεχτεί την κακή του συμπεριφορά και θα αλλάξει. Και εκείνος πολλές φορές έρχεται μετανοημένος μετά από τέτοιες ενέργειες και λέει στη γυναίκα ότι το μετανιώνει και ότι πραγματικά θα κάνει τον κόπο, ας πούμε, και τον αγώνα αυτό να αλλάξει τον εαυτό του. Ενώ στην πραγματικότητα θα επανέλθει πάλι σε αυτή την κακοποιητική του συμπεριφορά. Το δεύτερο εμπόδιο, εκτός από την ελπίδα, είναι οικονομικό. Είναι το γεγονός ότι μια γυναίκα που έχει παιδιά, χωρίς στήριξη, είναι δύσκολο πάρα πολύ να φύγει, ξέρετε, από μια σχέση στην οποία ο σύζυγος την έχει καταστήσει οικονομικά εξαρτημένη από τον ίδιο, είναι δύσκολο να επιβιώσει με τα παιδιά της μετά. Το να έχουμε ξενώνες δεν είναι αρκετό. Διότι μια γυναίκα θα πάει σε μια δομή, θα φιλοξενηθεί, ας πούμε, με ασφάλεια για ένα διάστημα, αλλά μετά από αυτό το διάστημα, τι γίνεται. Πώς θα μπορέσει να συνεχίσει και να μεγαλώσει τα παιδιά, αν υποθέσουμε ότι είναι εκτός εργασίας πολλά χρόνια. Αυτά είναι, ξέρετε, δύσκολες αποφάσεις, τις οποίες αν δεν στηρίζει ένας κύκλος υποστηρικτικός, όπως είναι μια οικογένεια πίσω από τη γυναίκα, η οποία έχει την οικονομική δυνατότητα να την στηρίξει, αν δεν υπάρχει αυτό, τότε η απόφαση είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολη. Εδώ λοιπόν είναι και το μεγάλο εμπόδιο που εγώ συναντώ πολλές φορές σε συζητήσεις που κάνω για αυτά τα θέματα με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε τέτοιες σχέσεις, του πώς θα υπάρχει συνέχεια μετά. Και υπάρχει και ένα τρίτο, το οποίο εγώ θα σας πω ότι είναι δευτερεύον βέβαια. Καμιά φορά σκέφτονται οι οικογένειες ευρύτερες, δηλαδή η οικογένεια της συντρόφου, ότι δεν πρέπει, παιδί μου, να χαλάσει ο γάμος για χάρη των παιδιών, πρέπει να μείνετε μαζί, πρέπει να τα βρείτε. Το οποίο όμως είναι μια κακή συμβουλή, γιατί όταν το περιβάλλον μέσα στο σπίτι γίνεται τόσο πολύ νοσηρό, νομίζω ότι και τα παιδιά μεγαλούν με κακές παραστάσεις και θα τους κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Και ίσως είναι καλύτερο και για τα παιδιά να χωρίζουν δύο άνθρωποι που δεν τα βρίσκουν.
0: Παρά να είναι ο λόγος που θα μείνουν τα παιδιά, έτσι. Γιατί κάνουν κακό σε όλους, και στα παιδιά και στους ίδιους προφανώς.
11: Ασφαλώς. Και πολλές φορές κάνουν το λάθος εδώ, τα πεθερικά, αν θέλετε, οι γονείς της συζύγου, εδώ που κακοποιείται.
0: Φίλοι, κοινωνικό περιβάλλον.
11: Να προτρέπουν να παραμείνει εκείνη στο γάμο, βέβαια.
0: Εδώ τώρα, κύριε Παπαδημητριάδη, υπάρχει κάτι άλλο. Η πολιτεία το αντιμετωπίζει με μια αυστηροποίηση των νόμων. Η αυστηροποίηση μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, αυστηροποιώντας τους νόμους, λες, ωραία, σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, θα αυξήσω την ποινή, θα είναι προφυλακιστέοι, γι' αυτό λύνει το πρόβλημα μια τέτοια προσέγγιση.
11: Όχι καθόλου. Βεβαίως και είναι απαραίτητο, γιατί ναι, αυτό δείχνει, αν θέλετε, στον επίδοξο δράστη ότι η πολιτεία έχει το μάτι της πάνω του. Αλλά, όπως βλέπετε, εδώ έχετε δράστη ο οποίος αφαιρεί την ίδια τη ζωή. Πόσο ενδιαφέρεται για το αν θα τον τιμωρήσει η πολιτεία, και είναι και ο ίδιος όργανο της τάξης κιόλας, μιλώντας για το περιστατικό της δράμας. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ίδιος δεν περιμένει την τιμωρία της πολιτείας. Ο ίδιος αποφασίζει ότι τερματίζοντας τη ζωή της συντρόφου του, που τη θεωρεί συνέχεια του εαυτού του, σκοτώνει και τον ίδιο τον εαυτό μετά, και δεν ενδιαφέρεται και καθόλου για τις συνέπειες που θα μπορούσαν να υπάρχουν από τον νόμο, γιατί ο ίδιος έχει αποφασίσει το τέλος εδώ. Επομένως, βλέπετε ότι η αυστηροποίηση των ποινών καθόλου δεν εξυπηρετεί. Ωστόσο, οφείλει να συμβαίνει, πρέπει να υπάρχει αυτή η αυστηροποίηση για να δίνει περισσότερο τον τόνο. Πέραν τούτου όμως, αυτό που χρειάζεται είναι, όπως είπατε, η αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει όμως από το σχολείο. Πώς τα παιδιά θα σέβονται τη διαφορετικότητα, πώς θα σέβονται το άλλο φύλο, πώς θα σέβονται τον κάθε άνθρωπο ως ισότιμο, τι σημαίνει συνυπάρχω σε μια σχέση που είναι μια σύμβαση στην πραγματικότητα δύο ανθρώπων ελεύθερων, και όχι μια σύμβαση υποτέλειας του ενός κάτω από τον άλλο. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν, ξέρετε, παιδεία από νωρίς. Πρέπει να μπουν στην κουλτούρα μας και πρέπει να αλλάξουν ίσως και τα στερεότυπα που υπάρχουν μέσα στις οικογένειες πολλές φορές, που θέλουν τη γυναίκα σε έναν ρόλο πολύ στερεοτυπικά περιγραμμένο.
0: Και όχι μόνο στην οικογένεια, κύριε Παπαδημητρή, δηλαδή και στην εργασία και στην κοινωνία και έξω και παντού. Έτσι. Δεν είναι μόνο ένα θέμα. Φαλώς. Είναι μια κουλτούρα η οποία διέπει οριζόντια και κάθετα κοινωνία, όχι μόνο έτσι, το στενό οικογενειακό περιβάλλον.
11: Ασφαλώς. Από την άλλη, θα σας πω ότι για να μην είμαστε και υπερβολικοί, δεν είμαστε και το Πακιστάν, ούτε
0: όχι,
11: η Ινδία.
0: Σαφώς.
11: Λοιπόν, αλλά, οπωσδήποτε χρειάζεται και εδώ μια αλλαγή κουλτούρας όμως και στη χώρα μας. Και πρέπει και οι γυναίκες επίσης να καταλάβουν ότι δεν είναι αγάπη ούτε πάθος αυτή η αιμονή ενός άντρα μαζί τους, η ζήλια η οποία φτάνει στις παρακολουθήσεις, φτάνει σε υπερβολές, στο στένεμα της ζωής. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό δεν είναι πάθος, αυτό είναι μια κακοποιητική συμπεριφορά, να το γεννάστε. Όταν βλέπουν και οι γυναίκες ότι υπάρχουν τέτοιοι σύντροφοι, πρέπει να απομακρύνονται. Και πρέπει και εκείνοι επίσης που βλέπουν στον εαυτό τους. Εγώ θα το πω και για τους άλλους.
0: Εδώ ήθελα. Αυτό ήθελα. Σε αυτό που λέτε, να προσθέσω μια ερώτηση για να κλείσουμε με αυτό. Σε αυτούς που το βλέπουν, αν μπορούν να βοηθηθούν. Και η ερώτησή μου είναι, είναι θέμα συμπεριφοράς, κοινωνικής συμπεριφοράς, ή υπάρχει και κάποιο ψυχικό υπόβαθρο το οποίο προέρχεται από τι και αν μπορεί να αντιμετωπιστεί?
11: Βεβαίως και υπάρχει. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατά κανόνα πολύ ανασφαλείς, νιώθουν έντονα τον φόβο της εγκατάλειψης, αισθάνονται αδύναμοι να τα καταφέρουν μόνοι τους, νιώθουν την ανάγκη να εγκυστρωθούν από άλλους ανθρώπους. Αλλά θα σας πω ότι οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν στον εαυτό τους, οι άντρες που αναγνωρίζουν στον εαυτό τους αυτή την αυθόρμητη κακή συμπεριφορά, οι οποίοι βλέπουν, για παράδειγμα, ότι θυμώνουν εύκολα και δεν μπορούν να συγκρατήσουν την οργή τους. Άνθρωποι οι οποίοι είναι αγχώδεις, άνθρωποι οι οποίοι είναι καταθλιπτικοί ενδεχόμενα και έχουν εδώ το θυμό ως σύμπτωμα αυτών των νοσημάτων. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν από την προσωπικότητά τους αυτήν την συμπεριφορά, την ανασφαλή. Αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν πράγματι τον εαυτό τους, όχι όμως υποσχόμενοι αυτή την αλλαγή απλά στη σύντροφη, αλλά ερχόμενοι στον ειδικό, ο οποίος θα μπορέσει να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τις τρευλώσεις στον τρόπο που σκέφτονται και να τις διορθώσουν. Αυτό επιδέχεται θεραπείας. Και ξέρετε, εμείς οι κλινικοί υποδεχόμαστε ενίοτε τέτοια περιστατικά. Μια στο τόσο θα έρθει κάποιος ο οποίος θα μας πει, ξέρεις, εγώ συνειδητοποιώ ότι είναι λάθος ο τρόπος μου στο σπίτι μου. Θέλω να αλλάξω τον εαυτό μου. Δηλαδή το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω και θέλει. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει και η θεραπεία. Γιατί είπατε κάτι στην αρχή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και εμείς εκτιμάμε και αξιολογούμε αυτά που μας λέει αυτός που έρχεται. Αν μας κρύβει, δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Επομένως, η αρχή όλου του προβλήματος, η λύση του προβλήματος είναι το να αποδεχτεί κάποιος ότι έχει το πρόβλημα και να πάει να τα πει όλα στον ειδικό.
11: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
11: Τα είπατε όλα, ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο σε αυτό. Υπάρχει και ψυχικό νόσημα υπόβαθρο πίσω από αυτό, ή είναι μόνο μια κακή συμπεριφορά ή κάποιες εμπειρίες που υπάρχουν, ή ο συνδυασμός μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις?
11: Ασφαλώς και υπάρχει. Το πιο εύκολο είναι να σας πω ότι υπάρχουν δομές προσωπικότητες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί διαμορφωθεί τα οικοδομήματα δηλαδή του χαρακτήρα μας με έναν τρόπο στρεβλό. Αυτό είναι από μόνο του μια οντότητα κλινική η οποία επιδέχεται της παρέμβασης των ειδικών, θέλει δουλειά ασφαλώς, αλλά υπάρχουν όμως περιθώρια μεγάλης βελτίωσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητριάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, που νομίζω ότι άνοιξε πάρα πολλά θέματα και θα πρέπει όσοι έχουν την ευθύνη να πράξουν τα δέοντα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δε στο κουλ.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
17: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
18: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
17: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
18: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
17: Radio Player.
18: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
19: Μυστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
20: Τροχός της τύχης.
21: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
22: κερδίζει!
20: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Την καλημέρα μου σε όλες και όλους. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας onear@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα. Κώστα, εντάξει, άσε στη δεκαετία του 80 και κοίταξε να ρίξει τιμές και να φτάσουν στη δεκαετία του 80 εκεί πέρα. Για να έρθω καμιά βόλτα. Λοιπόν, ο Ηλίας μου λέει καλημέρα 2023. Συνολικά 2.951.000 νοσηλείες καταγράφηκαν σε 260 νοσοκομεία, κλινικές στην Ελλάδα. Από αυτές το 1.446.040 ασθενείς έλαβαν εισιτήριο μετά από παραμονή στο νοσοκομείο. Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς εμφανίζονται μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονή στο νοσοκομείο. Καλημέρα, Ηλία. Δίκιο έχεις. Καλημέρα στην Όλγα, στην όμορφη Ζάκυνθο. Ο Κυριάκος μου λέει καλημέρα, Νίκο. Οι ψυχολόγοι απλά παρουσιάζουν το κάθε πρόβλημα και το φτάνουν στα άκρα. Διαλύουν ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, δημιουργούν ανασφαλείς, εξαρτημένους, μη λογικά σκεπτόμενους. Έχουν διαλύσει κυρίως νέα παιδιά. Αμπελοφιλοσοφούν. Θα διαφωνήσω, Κυριάκο μου. Θα διαφωνήσω, Κυριάκο μου. Οι ειδικοί γνωρίζουν. Τώρα, αν οι ειδικοί που έχεις εμπειρία δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Ποιος δολοφόνος, ποιος κακοποιός και ποιος παράνομος να φοβηθεί την τιμωρία όταν αποφυλακίζεται στα 25 χρόνια ένας επί 17 φορές σόβιτς για τον Γιωτόπουλο, λες. Έτσι, θα τα πούμε μετά. Ο Πάνος μου λέει τελείωσαν τα σχολεία. Οι περισσότερος κόσμος δουλεύει 10 ώρες και αυτός και η σύζυγός και τα παιδιά του και βολοδέρνουν στους δρόμους. Αυτή είναι η χώρα. Καλά, δεν είναι έτσι ακριβώς πάνω μου όλα. Λοιπόν, επίσης εγώ θέλω να πω κάτι σχετικά με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τις διακοπές. Λοιπόν, κάποτε οι καλοκαιρινές διακοπές θεωρούνταν αυτονόητο. Τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για τη μέση ελληνική οικογένεια. Σήμερα λοιπόν μετατρέπονται σταδιακά σε ένα προνόμιο. Η δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ αποτυπώνει μια πραγματικότητα που δύσκολα αμφισβητείται. Σχεδόν ένα στους δύο, όπως διαβάζω εδώ πέρα, Έλληνες, δεν θα πάει διακοπές φέτος, ενώ το 47% δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Είναι το κόστος διανομής, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η γενικευμένη ακρίβεια που λειτουργούν ως απαγορευτικό εισιτήριο για χιλιάδες νοικοκυριά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σχεδόν η μισή από όσους θα ταξιδέψουν καταφεύγουν σε συγγενικά ή ιδιόκτητα σπίτια για να περιορίσουν τα έξοδα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο τουριστικό, είναι κοινωνικό και οικονομικό. Και όταν η καθημερινότητα γίνεται ακριβότερη και οι μισθοί αδυνατούν να ακολουθήσουν, οι διακοπές είναι από τα πρώτα που κόβονται. Και όταν οι πολίτες μετρούν κάθε ευρώ, ακόμη και για λίγες ημέρες ξεκούρασης, τότε δυστυχώς η συζήτηση για την ακρίβεια πάβει να είναι απλώς στατιστική. Γιατί γίνεται ζήτημα ποιότητας ζωής. Και εδώ θέλω να το συνδυάσω με το δημογραφικό. Συνδυάζεται η οικονομική κατάσταση με το δημογραφικό. Πάνε οι εποχές που κάνανε οι οικογένειες παιδιά για να βγουν στην εργασία και να φέρουν εισοδήματα στην οικογένεια. Και φτωχές οικογένειες κάνανε πολλά παιδιά για να βγουν κάποια στιγμή στην αγορά και να βοηθήσουν την οικογένεια. Η στατιστική αυτή άσκηση του δημογραφικού είναι μια κρίση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας και δεν κάνουμε τίποτα. Τα στοιχεία δείχνουν, προσέξτε, είναι αποκαλυπτικά. Δεκάδες περιοχές της χώρας δεν καταγράφουν ούτε μία γέννηση. Ενώ οι συνολικές γεννήσεις κινούνται πλέον σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η γύρανση του πληθυσμού, η εγκατάλειψη της περιφέρειας, η οικονομική ανασφάλεια και το υψηλό κόστος ζωής συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί σε δημογραφική συρρήκνωση. Η εικόνα βέβαια δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ολόκληρη την Ευρώπη αφορά, ωστόσο στην Ελλάδα το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις καθώς συνδυάζεται με τη φυγή νέων ανθρώπων, τη στεγαστική κρίση, τις μεγάλες περιφερειακές ανισότητες. Κάθε χρόνο γεννιούνται λιγότερα παιδιά, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των περιοχών που χάνουν σταδιακά το παραγωγικό και νεανικό τους πληθυσμό. Το δημογραφικό λοιπόν έχει ήδη μετατραπεί σε ζήτημα εθνικής αντοχής, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής βιωσιμότητας. Όταν λέμε για το παραγωγικό μοντέλο, εδώ η καρδιά του προβλήματος είναι αυτό. Εγκατάλειψη περιφέρειας, του πρωτογενούς τομέα. Δεν υπάρχουν χέρια πια να δουλέψουν. Για δεκαετίες ακούμε όλες τις κυβερνήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αναγνωρίζουν το δημογραφικό ως εθνικό ζήτημα. Στην πράξη όμως το αντιμετωπίζουν περισσότερο ως θέμα συνεδρίασης επιτροπών, ευχολόγια, προγράμματα. Οι νέοι ακούν διαρκώς προτροπές να κάνουν παιδιά. Αλλά παιδιά, πώς θα κάνουν παιδιά? Όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με επανάκριβα ενίκεια, χαμηλούς μισθούς, ακριβούς παιδικούς σταθμούς, εργασιακή ανασφάλεια. Γιατί ένας νέος άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή, με τη γνώση που έχει πλέον, δεν είναι τότε που τέλος πάντων δεν έχεις τηλεόραση να βλέπεις κάτι και έκανες παιδιά, έτσι, ή δεν είχες μία εικόνα συνολικότερη. Σήμερα τα νέα παιδιά σου λένε και αισθάνονται περισσότερο ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια οικογένεια. Και πλέον δεν ακούγεται σε δεκάδες περιοχές κλάμα νεογέννητου. Άρα, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πάμε τώρα να δούμε και τα οικονομικά ζητήματα. Τα συνδυάζω όλα γιατί έχουν μια συνάφεια όλα αυτά και είναι η κρίκη μιας αλυσίδας όπου δυστυχώς τη βλέπουμε συνεχώς αυτή την αλυσίδα να συρρυκνώνεται. Ο κ. Γιάννης Χατζησαλάτας κοντά μας για να δούμε τα νέα προγράμματα, ανακαίνιση κατοικιών και τα λοιπά, προγράμματα στέγασης 1, 2, 3, αλλά κύριε Χατζησαλάτα, στο τέλος δεν βλέπω να αποδίδουν και πολλά πράγματα όλα αυτά.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μαραβίτα, καλημέρα σε όλους. Όχι μόνο δεν αποδίδουν, και χωρίς να θέλουμε να μηδενίσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια, αλλά προγράμματα σαν το σπίτι μου 1 ή το σπίτι μου 2, αυτό που δημιουργούν είναι πληθωριστικές τάσεις. Γιατί δημιουργούν ενδυνάμει ιδιοκτήτες βάσει των προγραμμάτων που άλλος έχει δικαίωμα στο όνειρο να αγοράσει σπίτι. Λίγοι είναι αυτοί που αποκτούν σπίτια, αλλά είναι πολλοί αυτοί που ψάχνουν. Και όταν ψάχνουν πάρα πολύ και οι ιδιοκτήτες είναι συγκεκριμένοι που παρέχουν τα σπίτια τους, καταλαβαίνετε νόμος της αγοράς, ο οποίος λέει ότι όσο υπάρχει, αυξάνεται η ζήτηση, τόσο αυξάνεται και η τιμή. Και δημιουργούν πληθωριστικές τάσεις. Αντίθετα, προγράμματα σαν το Ανακαινίζω που βγήκε και ξεκίνησε από χθες πλέον να έχει την πλατφόρμα Ρώσες να γίνουμε επιλέξιμοι, βοηθούν αυτή την κατάσταση, είτε για να πάμε κάποιο σπίτι σε ενοικίαση, είτε για αυτούς οι οποίοι επιδιαμένουν σε ένα σπίτι για να το κάνουν καλύτερο. Έτσι λοιπόν, αυτό το νέο πρόγραμμα.
0: Και βέβαια αυτό που λέτε για τα σπίτια και να το συνεχίσετε, γιατί έχουμε το θέμα του δημογραφικού που έλεγα. Άμα δεν μπορούν οι οικογένειες, τα νέα παιδιά, να φτιάξουν οικογένεια, γιατί η ακρίβεια είναι εκεί έξω και το σκέφτονται. Απλώς δίνω ένα στοιχείο σε σχέση με το σχόλιο που έκανα προηγουμένως. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι σε σύνολο 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση. Δηλαδή. Δηλαδή, τι συζητάμε. Και τώρα πάμε στο πρόγραμμα εδώ να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Μπας και πέσουν οι τιμές που δεν τις βλέπω, αλλά τέλος πάντων είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να ανακατασκευάσουν κάποια παλιά σπίτια που υπάρχουν.
2: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο οποίος θέλει να κινήσει το ακίνητο, είτε γιατί μένει ο ίδιος μέσα, είτε για να το βάλει σε μια μακροχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να κάνει αίτηση έως τέλος Αυγούστου στο ανακαίνιση.gov.gr με κωδικούς τάξης. Να γίνει επιλέξιμος ο ίδιος βάσει κριτηρίων των οποίων έχει εισοδηματικών, αλλά και το ακίνητο το οποίο θα πάει προς ανακαίνιση θα πρέπει και αυτό να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που παίρνουμε πλέον, κάνουμε την αίτηση και είμαστε επιλέξιμοι τόσο εμείς όσο και το ακίνητο, προχωράμε στη δεύτερη φάση του Σεπτέμβρη, όπου είναι η εκταμείευση των χρημάτων, τα οποία αυτά χρήματα μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 36.000 ευρώ. Γιατί επιδοτούνται 300 ευρώ το τετραγωνικό η ανακαίνιση και μέγιστη επιφάνεια είναι τα 120 τετραγωνικά. Άρα μπορούμε να πάρουμε έως 36.000 ευρώ. Αν ανακαινήσουμε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, μπορούμε να πάρουμε έως 30.000 ευρώ. Εδώ θα πρέπει τα σπίτια όμως που θα ανακαινηθούν να έχουν άδεια που να έχει εκδοθεί πριν από τον 31 Δεκεμβρίου του 1990, παλιά δηλαδή σπίτια 35 ετών και πάνω, με επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά, να έχει περιθώρια βελτίωσης ενεργειακής, ώστε κατηγορία του να πάει από γάμα και πάνω, και να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα πλέον το συγκεκριμένο σπίτι τα προηγούμενα 5 χρόνια. Και φυσικά να μην είναι καταχωρημένο στο Μητρό βραχυχρόνιας μίσθωσης, να μην δηλαδή εκμεταλλεύεται ο ιδιοκτήτης αυτό το ακίνητο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb. Η επιδότηση λοιπόν μπορεί να είναι και όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται μέσα σε ένα σπίτι, οποιασδήποτε και να είναι αυτές, βαψίματα, γκρεμίσματα, καινούργια μπάνια, κουζίνες, οτιδήποτε δηλαδή κάνουμε σε ένα σπίτι, αλλά και από ενεργειακή αναβάθμιση. Το ποσό της επιδότησης ξεκινάει από 70 και τελειώνει 95%. Να πούμε ότι 80% είναι για τις κλειστές κατοικίες και 70% για τις ιδιοκατοικούμενες, συν 5% αν στην οικογένεια υπάρχει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, συν 5% αν η οικογένεια είναι τρίτεκνη ή πολύτεκνη και συν 5% αν αυτό το ακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή ή σχετική περιοχή. Πέρα από τα χρήματα της ανακαίνησης υπάρχει ένα πλαφόν 2.500 ευρώ που είναι οι αμοιβές των μηχανικών, το πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης, η ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου και ο έλεγχος, είναι ξεχωριστά αυτά 2.500 χιλιάρικα, και τα εισοδηματικά κριτήρια που λέγαμε προηγουμένως, θα πρέπει αυτός που θα μπει στη διαδικασία να γίνει επιλέξιμος να έχει έως 18.000 ευρώ εισόδημα για τον άγαμο, 35.000 για το ζευγάρι, συν 5.000 για κάθε παιδί, ή αυτός ο οποίος πάει σε ιδιοκατοικούμενη κατοικία, 25.000 ο άγαμος, 45.000 το ζευγάρι με προσάφηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και πολύ πολύ σημαντικό, τα ακίνητα τα οποία θα ανακαινηθούν βάσει του προγράμματος, αν ιδιοκατοικούνται, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Δεν μπορεί δηλαδή
0: να είναι δεύτερο
2: να
0: σπίτι.
2: Το εξοχικό μου, σωστά. Και αυτά που είναι κλειστά και θα ανακαινηθούν, θα πρέπει ή να ιδιοκατοικηθούν ή να μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Απαγορεύεται δηλαδή να μπουν σε μια διαδικασία τύπου Airbnb, δηλαδή βραχυχρόνια μίσθωση. Απαγορεύεται να γίνουν επαγγελματική χρήση. Και απαγορεύεται η υπεκμίσθωση, δηλαδή να φτιάξω ένα σπίτι τέτοιο, να το νοικιάσω σε κάποιον και αυτός ο κάποιος το κάνει τύπου Airbnb. Yeah. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Αυτά από τον κύριο Χατζησαλάτα. Γιατί εντάξει, καλά είναι όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά σας είπα το βασικό πρόβλημα. Ποιο είναι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω για την ακρίβεια και βέβαια το κόστος ενοικίασης, τα δημογραφικά προβλήματα, και από την άλλη προσέξτε, έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο έσκασε και είναι αυτό που δεν είναι για τις πολεοδομίες, είναι γενικότερα για τα σχόπ και για τις υπηρεσίες δόμησης, αλλά αφορά αυτή η υπόθεση με τις πολεοδομίες που επαναφέρει με έναν εκουφαντικό τρόπο στο προσκήνιο τις χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά όμως εδώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Δηλαδή, έχουμε υποστελέχωση των υπηρεσιών, αδυναμία προσέλκυσης μηχανικών στο δημόσιο ή παραμονή ίδιων προσώπων σε κρίσιμες θέσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, τα πιο αποκαλυπτικά σε αυτή την υπόθεση δεν είναι αν υπήρχε διαφθορά. Είναι ότι όλοι φαίνεται να γνώριζαν πως υπήρχαν οι συνθήκες για να ανθίσει διαφορά. Και αυτό είναι το θέμα, το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, η υποστελέχωση, η συνεχής παρατάσεις θητιών, πρόσωπα που παραμένουν επί χρόνια στα ίδια πόστα, προειδοποιήσεις που αγνοούνται και ένα σύστημα που λειτουργούσε χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Τώρα όλοι δηλώνουν έκπληκτοι και ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς γίνεται. Όμως, όταν οι ίδιες οι παθογένειες συντηρούνται για χρόνια, ποιος φταίει, εγώ? Η διοίκηση δεν φταίει? Δηλαδή, όταν συντηρεί αυτές τις παθογένειες, η διαφθορά δεν είναι ένα ατύχημα, αλλά αναμενόμενο αποτέλεσμα. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιοι πιάστηκαν, είναι ποιοι γνώριζαν, ποιοι ανέχθηκαν την κατάσταση και γιατί χρειάστηκε μια δικαστική έρευνα για να ανακαλυφθούν προβλήματα που βρίσκονται μπροστά στα μάτια όλων. Όσοι έχουν επαφή με αυτές τις υποθέσεις, δεν πολεδομείς, γνωρίζουν το τι ακριβώς γίνεται. Και δεν είναι μόνο το ότι θα υπάρχουν πάντα τα λαμόγια, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα είναι αν επιτρέπει σε ένα περιβάλλον να ανθίζουν τα λαμόγια. Όταν έχεις υποστελέχωση, όταν έχεις μια πολυπλόκαμη νομοθεσία, παρατάσεις εκείνο το άλλο νόμι που επικαλύπτει τους προηγούμενους νόμους και δεν υπάρχουν άνθρωποι να βοηθήσουν, έρχονται αυτοί και δεν υπάρχει το προσωπικό να διευκολύνει την όλη κατάσταση, έρχεται το άλλο προσωπικό το οποίο με το λαδάκι σου κάνει τη δουλίτσα. Λένα Βασιλάκου εδώ κοντά μας, η οποία είναι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ξενυχτάει και παρακολουθεί το Μουντιάλ, λέμε τώρα.
3: Όχι.
0: Κανείς. Με διαψεύδεις δηλαδή. Μέση, δεν είδες Μέση?
3: Όχι. Δεν, θα τα δω. Ούτε,
0: θα τα δεις τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα ναι. Ποιος, δεν γίνεται.
0: Κουράστηκες γιατί είχες άλλες δουλειές πρωί-πρωί. Εκεί στην Αγία Σάνης τι γίνεται? Χαμός γίνεται. Έχουν μπει τα λεωφορεία, μπλοκάνουν τους δρόμους. Δηλαδή δεν πέρασες από εκεί.
3: Τροχαίο στην κάθοδο της Κηφίσου, τροχαίο στην άνοδο της Μεσογείων. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
0: Βιωματικό είναι αυτό ή απλώς είσαι καλά ενημερωμένη? Θα τα ακούσουμε βέβαια τα πεπραγμένα σου σε λίγο, σε 2 δευτερόλεπτα.
3: Είναι που τα γράφω, γι' αυτό τα ξέρω.
0: Αυτό είναι. Υπονόησα εγώ κάτι άλλο?
3: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων εδώ κοντά μας και συνέχεια Τάκης Κατζής, Αθηνά Ιδανέκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μείωρες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης μέχρι τα Κτέλου, που νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην περιφερειακή Αιγάλεω προς τα δηληστήρια Σπροπύργου. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Αρτιτού και στη Βασιλιώνης Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα, στην Πειραιώς προς Ομόνοια, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, αλλά και στην άνοδο της Μεσογείων λόγω τροχαίου από το νομισματοκοπείο, από το νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μέχρι το νομισματοκοπείο, το Μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην Μεσογείων προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές περισσότερο από 8.000 προϊόντα ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στις 12.30 μετά το μεσημέρι, η επίσημη παρουσίαση από τους υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θοδωρικάκο, ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, βρίσκεται η Αθήνα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα του Ιράν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το κάνει. Παράλληλα, κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να επιδείξει μια πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με το Λίβανο. Αναταράξει για την επικείμενη ενδιάμεση συμφωνία προκαλεί η νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο με 4 νεκρούς, τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Νετανιάχου λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος στο Λίβανο. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός σε συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του χθες στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων θα συζητήσει σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Χθες το Πασόκ έφερε στη συζήτηση την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά πως η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσεται θετικά από την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδονή, επισημένοντας στη σκιά και τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα πως πρέπει να σοβαρές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό-κοινωνικό επίπεδο, ώστε να αποτραπεί μια κατάσταση που τίνει να γίνει καθεστώς. Η Μαρία Κομνηνάκα από το ΚΚΕ συμφώνησε με την ανάγκη συνταγματικής κατοχήρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία. Drones επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε γυαλούς και παραλίες από επιχειρηματίες και ξενοδόχους. Η σχετική διάταξη με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στη θάλασσα περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή και προβλέπει ότι για τον καταλογισμό προστίμων δεν θα είναι απαραίτητη πλέον η επιτόπια αυτοψία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Αυστρία-Ιορδανία 2-1. Αργεντινή, Αλγερία 3-0, Νορβηγία, Ιράκ 3-1, χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 της Σενεγάλης, ενώ στο Στίβο την πρώτη θέση στο meeting του Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5,82 μέτρων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. αμέσως μετά κοντά σας. Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μία... πώς θα τη χαρακτήριζες? Τετάρτη, πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο δίπλα.
1: Και Τετάρτη.
0: Δεν είναι Τετάρτη.
1: Χαλαρή.
0: Χαλαρή, χαλαρή, λέει ο Τάσος. Ο Τάσος τα βλέπει χαλαρά τα πράγματα.
1: Ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Έλαβα την 1607η ανακοίνωση του Τσουκαλά πριν από λίγο.
0: Για σήμερα.
1: Για τώρα. Αλλά επειδή εγώ είμαι της μουσικής περισσότερο, μη χάλανε σάλιο. Δεν ξέρω. Ρίστε, για πες μας εσύ πώς τους βλέπεις.
0: Να σου πω εγώ πώς βλέπω το Πασόκ. Κοίταξε να δεις. Με όσους έχουμε συζητήσει και όσους έχουμε προσπαθήσει να βρούμε μια άκρη, γίνεται τώρα, το λένε και οι άνθρωποι του Πασόκ ήδη, μια στροφή στην επικοινωνία. Τι βλέπεις εσύ αυτή τη στροφή?
1: Έχει στροφή εδώ πάνω στο μπάμπι.
0: Έχει μια στροφή που είναι απότομη, ναι, το ξέρω.
1: Μπάμπι, ναι, εδώ,
0: ότι γίνεται μια προσπάθεια. Εσύ πώς την αντιλαμβάνεις αυτή την προσπάθεια?
1: Εντάξει, είσαι κοντοσούβλη, το βλέπω. Έλα, εγώ έχω πει σε πολλούς ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν και πλάκα, δηλαδή, μεταξύ των άλλων.
0: Καλά, πάντα έχουν πλάκα οι εκλογές, αλλά είναι σοβαρό το αποτέλεσμα.
1: Τώρα είναι δυνατόν να βγάζει 15 ανακοινώσεις στο Πασόκ την ημέρα? Πού να το κάνει?
0: Κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι στη γραμμή μας.
1: Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού.

0: Οργανώνεται σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, το Εθνικό Συμβούλιο και θα γίνει και η πρόταση του συνεδρία σε λίγες μέρες. Και πολύ σύντομα νομίζω θα έχετε και ανακοινώσει σχετικά με τα υπόλοιπα όργανα της συμπαράτασης.
1: Υπάρχει μια...
0: Προφανώς το ερώτημα το μεγάλο ποιο είναι, ότι θέλουμε σε όλα τα όργανα και σε ό,τι στελέχος υπάρξει να δείξουμε ακριβώς ότι το Big Bang στην κεντροαριστερά, αυτό δηλαδή προσπαθεί η συμπαράταξη, ενώνει δυνάμεις από τη ριζοσπαστική αριστερά, την πολιτική οικολογία και τη σοσιαλδημοκρατία.
1: Βέβαια, εντάξει, εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει από την αρχή, αλλά δεν έχει καμία
2: σημασία. Το Big Bang επίσης κάτι δημιούργησε στο σύμπαν.
1: Ένα λεπτό, εγώ δεν έχω καταλάβει αυτή τη σύνθεση. Δηλαδή,
2: πώς είναι
1: η αριστερά γενικότερα και γενικά. Και σοσιαλδημοκρατία, εντάξει, το ξέρετε εσείς, φαντάζομαι.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο πάντως, ειδικά αν δούμε τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη.
1: Όχι, επειδή εγώ μελετάω το μαρξισμό, δεν υφίσταται τέτοιο. Και ναι, δεν ξέρω για το.
0: Ναι, η σύνθεση δηλαδή, του SPD, κύριε Χατζή. Ναι. Είχε ένα κομμάτι πρασίνων μέσα η σύνδεση του ΕΣΠΕΝΤΕ αρχικά. Ναι. Είχε τους κλασικούς σοσιαλδημοκράτες και φυσικά είχε και κομμάτι της ουρβαστικής αριστεράς. Ναι. Θυμάμαι πάντα τον καθηγητή μου να μου λέει, που ήταν μέλος του ΕΣΠΕΝΤΕ τότε, ότι ξεκινούσε το ΕΣΠΕΝΤΕ, δηλαδή το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα για τους Ακροατές μας της Γερμανίας, με την Τρίτη Διεθνή. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέμε.
1: Καλά, αυτό ήταν προσβολή για την Τρίτη Διεθνή, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Όχι, όχι, ίσχυε.
1: Δεν ισχύει. Τώρα εντάξει, μην επιμένετε.
0: Δεν ισχύει
1: αυτό.
0: Τώρα. Ίσχυε 100%. Την δεκαετία του 80 ιδιαίτερα. Αλλά το θέμα είναι το πώς μπαίνουμε τώρα και πώς το απαντάμε τώρα στα καινούργια ζητήματα.
1: Καλά, εντάξει, επειδή μπαίνουμε τώρα στα καινούργια ζητήματα, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εντάξει, το ιδεολογικό προφίλ σας, εντάξει, το αντιλαμβάνεστε εσείς, το προβάλλετε στον κόσμο, αυτό είναι δικιά σας δουλειά, δεν με αφορά. Έχει γίνει μία συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ από εκ μέρους του κυρίου Φάμελου και νομίζω και η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε μια συνεργασία μαζί σας, ενώ με το κόμμα το καινούριο του κυρίου Τσίπρα, και διαλύεται ένα κόμμα που κυβέρνησε υπό την ηγεσία του κυρίου Τσίπρα, προκειμένου να έρθουν σε εσάς. Από την πλευρά του ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα παρά μόνο με άτομα, με πρόσωπα δηλαδή, τα οποία δεν έχουν δεσμεύσει και τα λοιπά. Επιμένετε σε αυτή σας την άποψη ή προτίθετε το κόμμα σας να κάνει μια συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ, τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ?
0: Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι. Η συμπαράταξη δημιουργείται από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα ενώσουμε δυνάμεις εντός κοινωνίας, πώς θα ενεργοποιηθούν οι πολίτες πάλι εντός κοινωνίας. Δεν θα γίνει μέσα από τη Βουλή. Δεν υπάρχει προκράτηση θέσεων. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα επιστρέψει η πολιτική στη βάση της, πώς θα εμπνευστεί ο κόσμος να αρχίσει να συμμετέχει και πάλι. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Το πιο μεγάλο απ' όλα είναι το πρόγραμμα, κύριε Χατζή. Είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στις σύγχρονες προκλήσεις.
1: Δεν έχετε δείξει πρόγραμμα μέχρι τώρα.
0: Ίσα-ίσα. Ο πρόεδρός μας στον οικονομικό ταχυδρόμο έδωσε 5 εμβληματικές προτάσεις.
1: Όχι, πώς θα γίνουν αυτά, πράξη, δεν είναι τι λες. Είναι
0: μα πολύ συγκεκριμένο είναι. Ναι. Η κατάρτιση των Πανελλήνων είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος.
1: Για πέστε μου, ένα λεπτό.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Παρακαλώ, ένα-ένα. Ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Η κατάργηση των Πανελλήνων, εξετάσεις, το είχα συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από χρόνια αυτό, στο γραφείο του στην Κουμουρδούρου.
0: Άρα είναι σταθερός στις απόψεις.
1: Όχι, εγώ δεν το είχα πει. Αλλά το θέμα όμως το να καταργήσει τις πανελλήνιες εξετάσεις προτείνει σε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Συμφωνώ εγώ με αυτό που λέτε, αλλά θέλω να μου πείτε, υπάρχει κάπου να διαβάσουμε ποιο θα είναι το εκπαιδευτικό σύστημα αφού θα καταργηθούν οι εξετάσεις? Δεν το έχετε αυτό?
0: Λοιπόν, υπάρχει η ομιλία του Προέδρου που είναι πολύ συγκεκριμένη στον οικονομικό ταχυδρόμο.
1: Όχι, δεν είναι, συγκεκριμένη. Με συγχωρείτε πολύ.
0: Θα υπάρξουν εξειδικεύσεις.
1: Αυτό λέμε, εξειδικεύσεις.
0: Ευχαριστούμε για την αγωνία. Θα υπάρξουν εξειδικεύσεις.
1: Δεν έχω καμία αγωνία προσωπικά.
0: Όχι προσωπικά. Ενώ οι δημοσιογράφοι εκφράζονται και ένα κομμάτι της αγωνίας κοινωνίας σε πολλές μεριές. Γι' αυτό γίνονται και ερωτήσεις συγκεκριμένες και πολιτικά δύσκολες κτλ.
1: Δεν είναι δύσκολη ερώτηση αυτή. Όσο έχει
0: καθόλου πολύ απλή. Ναι. Τι λέμε, λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι, προσανατολίζεται στην εξέταση, θα μου επιτρέψετε, ήδη από το δημοτικό. Η μεγάλη κουβέντα που έχουμε αυτή τη στιγμή, οι γονείς των παιδιών που είναι στο δημοτικό, είναι η αγωνία για τις πανελλήνες ακόμα και από τώρα, γι' αυτό που έχουν και φροντιστήρια στο δημοτικό, φροντιστήρια στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Είναι μία φέμαξη λαϊκής οικονομίας.

0: οικογένεια.
1: Πολύ σωστά και θα συμφωνήσω μαζί σας. Μόνο που ξεχνάτε κάτι όμως.
0: Ένα κόμμα.
1: Όχι, μισό λεπτό, ξεχνάτε κάτι.
2: Να πω λίγο μια εμπειρία που είχαμε.
1: Μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ξεχνάτε κάτι. Και θα ήθελα να σας το θυμίσω, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κυβέρνησε. Λοιπόν,
2: ναι. Να σας πω τι μας συνέβη προημερών, κύριε Αντωνοπούλου, και είστε κι εσείς, προέρχεστε από τις αίθουσες διδασκαλίας, ξέρετε. Κάναμε μια εκπομπή με τον Τάκη, γράφαμε έξω σε ένα πάρκο. Και πιάσαμε...
1: Βίτκαστ κάνουμε.
2: Ναι. Ένα βίτκαστ που λέγεται Αφού Μιλάω. Και ήρθαν κάτι παιδάκια και τους πιάσαμε κουβέντα και τους λέω: ο Τάκης, ο οποίος είναι πιο φιλελεύθερος από ότι είμαι εγώ σε αυτά τα θέματα, τους λέω να κατηγορηθούν και οι εξετάσεις, να μην έχετε εξετάσεις, ναι, να μην έχετε την αγωνία. Και αυτό που μας είπανε και μείναμε με το στόμα ανοιχτό.
1: Ήταν τη Δευτέρα Λυκείου που θα πηγαίνανε
2: Τρίτη Λυκείου. Και αυτό μας μείναμε με το στόμα ανοιχτό είναι ότι δεν θέλουν. Γιατί δεν αισθάνονται ότι μπορεί να υπάρξει άλλο αδιάβλητο σύστημα. Σας το λέω τώρα, μην σας πω ακριβώς τι μας είπαν τα παιδιά.
1: Αυτό
2: που να εξασφαλίζει την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο. Ότι με λίγα λόγια, αν υπάρξει άλλο σύστημα που θα μετράει, ας πούμε, τους βαθμούς στο σχολείο, μπορεί να βρεθούν κάποιοι να πουλάνε καλά πολιτήρια.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Να πούμε,
1: τα παιδιά μας το είπαν.
0: Ναι, σωστό, και η αγωνία του αδιάβλητου είναι.
1: Ήτανε παιδιά,
0: αγωνία,
1: είναι παιδιά τη Δευτέρα.
0: Ειδικά των λαϊκών τάξεων. Δεν υπάρχουν... που δεν έχουν εννοώ τα χρήματα για να πάνε στο εξωτερικό.
1: Για να μην
0: μπερδευόμαστε.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, παρακαλώ θερμά, για να μην μπερδευόμαστε. Να απαντήσετε ό,τι θέλετε, θα σας δώσω όλο το χρόνο εγώ. Αλλά οι τάξεις είναι δύο. Είναι η αστική τάξη και το προλεταριάτο. Συνεχίστε τώρα. Λαϊκό, τάξη,
0: δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάω για την εργατική τάξη.
1: Ναι, εντάξει,
0: μου είναι αυτές, και πιο εύκολο γιατί είναι, είναι ακριβώς πιο συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτές είναι οι τάξεις. Τα άλλα είναι κοινωνικά στρώματα και μπερδεύονται.
0: Αυτά
1: δεν είναι τάξη, είναι κοινωνικά στρώματα.
0: Αν θέλετε να κάνουμε πιο κοινωνιολογική συζήτηση,
1: δεν είναι κοινωνιολογική.
0: Μου είναι και πιο εύκολο.
1: Δεν είναι κοινωνιολογικό αυτό.
0: Δεν είναι κοινωνιολογικού όρου, αλλά δεν είναι αυτό το ερώτημα.
1: Άμα είστε αριστεροί, αυτό πιστεύετε, φαντάζομαι κι εσείς, έτσι δεν είναι.
0: Ξεκάθαρα, εμείς και στα γραπτά μας εργατική τάξη μιλάμε. Πάμε
1: τώρα.
0: Πάμε λοιπόν. Το ερώτημα λοιπόν ποιο είναι. Είναι ότι το Πανεπιστήμιο λειτουργεί και ως ένα κομμάτι κοινωνικής κινητικότητας. Η έκθεση του ΙΟΒΕ της προηγούμενης εβδομάδας τι λέει? Ότι μόλις ένα στα 10 παιδιά της εργατικής τάξης που λέτε και εσείς, αφού θέλετε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ή των μικρομεσαίων στρωμάτων, μόλις ένα στα 10 καταφέρουν να περάσουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Τι λέμε λοιπόν εμείς?
1: Πρέπει να περνάνε όλοι στο πανεπιστήμιο.
0: Όχι, ίσα, ότι πρέπει να ενισχυθεί, αν θέλετε να είμαι και καθαρή, πρέπει να ενισχυθεί πλήρως η τεχνική εκπαίδευση.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν θέλουμε να έχουμε όντως παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ναι, αν θέλουμε παραγωγική ανασυγκρότηση να είναι όχι σε πύληνα πόδια.
1: Πώς θα γίνει όμως να καταργηθούν οι εξετάσεις, πώς θα γίνεται, αυτό θέλω να πω.
0: Θέλουμε όντως πολύ, πολύ αυστηρή και πολύ αναβαθμισμένη τεχνική εκπαίδευση.
1: Πολύ ωραία.
0: Η εξεταστική διαδικασία είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όποιος τάξει σύστημα που να μην έχει εξετάσεις, θα με επιτρέψει, θα είναι μόνο λαϊκισμός. Δεν λέμε αυτό.
1: Λέμε
0: ότι θα αλλάξει πλήρως ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα υπάρχουν σχολές οι οποίες θα είναι υψηλής ζήτησης. Θα μπαίνει ένα νούμερος κλάουζους που λέμε, εν πάση περιπτώσει στη Γερμανία. Δηλαδή
1: θα λέμε ελληνικά, επειδή η εργατική τάξη εδώ δεν μιλάει γερμανικά.
0: Ναι. Θα το εξηγούσα. Τι είναι αυτό? Είναι μια πιο υψηλή διαδικασία, πιο υψηλή, όχι βάση εισαγωγής, πιο υψηλός βαθμός, ας πούμε, εισαγωγής στις σχολές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν, η πλειονότητα των σχολών θα είναι οι ελεύθερες σχολές. Θα μου επιτρέψετε, για αυτή την πλειονότητα των σχολών ενδιαφέρεται η πλειοψηφία των υποψηφίων. Γιατί δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία που πηγαίνει στις ανθρωπιστικές σπουδές, στα παραϊατρικά επαγγέλματα, πηγαίνει στο κομμάτι του Πολυτεχνείου, δηλαδή που δεν είναι αναγκαστικά οι ηλεκτρολόγοι, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει και στις υπόλοιπες σχολές, πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, π.χ., στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, σε σχολές που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Εκεί πέρα λοιπόν τι λέμε, ότι η εισαγωγή θα είναι με ελεύθερα κριτήρια. Φυσικά. Και
1: δηλαδή,
0: θα υπάρχει
1: αυτή,
0: γιατί μόνο αυτή διασφαλίζει ότι και τα παιδιά μας έχουν μάθει το οποίο τους διδάσκουμε. Δηλαδή, η εξεταστική διαδικασία δεν είναι Πρέπει να μπερδέψατε. Γίνει όντως μέρος της ακαδημαϊκής.
2: Ποια είναι τα ελεύθερα κριτήρια? Μας είπατε, για να ανακεφαλαιώσω να καταλάβω, γιατί και εγώ έχω παιδί τώρα που είναι στο Λύκειο. Εσείς λέτε λοιπόν ότι οι εξετάσεις δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν, να υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για κάποιες σχολές. Το λέω σωστά?
0: Η εξέταση είναι μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2: Ωραία, πολύ σωστά.
0: Διδάσκει στο μάθημα και ο κάθε μαθητής, ναι, ο κάθε φοιτητής πρέπει μετά να δείξει τι κατανόηση έχει για να μπορέσει να βελτιωθεί και ο ίδιος.
2: Φαντάζομαι ότι και εσείς στις τάξεις που διδάσκετε, στο πανεπιστήμιο, θέλετε τα παιδιά να έχουν υψηλό επίπεδο για να τραβάνε και τα άλλα και να είναι και υψηλό το επίπεδο των πανεπιστημίων σχολών μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα εσείς λέτε θα υπάρχουν οι εξετάσεις, δεν καταργούνται. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Θα καταργηθούν οι πανελλήνιες. Η εξεταστική διαδικασία είναι μέρος εκπαιδευτικής. Τα γραπτά, δηλαδή η εξέταση που θα δίνεται, θα είναι με πλήρως διασφαλισμένο τρόπο στο τέλος σχολικής χρονιάς, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και ξαναλέω, είναι μέρος της διαδικασίας. Είναι άλλο πράγμα το στεγνό σύστημα, τελειώνω το σχολείο, δίνω τις ενδοσχολικές εξετάσεις και μετά ξαναδίνω 4, 6, 8, ανάλογα το πόσο αλλάζει το διδακτικό σύστημα, μαθήματα πανελλαδικά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ότι εξετάζομαι το σχολείο, το ξέρουμε όσο έχουμε περάσει, το ξέρουμε όσο έχουμε παιδιά. Τελειώνουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις, δηλαδή τελειώνει μια εκπαιδευτική διαδικασία. Και μετά μπαίνουμε σε άλλο βραχνά νέα εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία προσανατολίζεται όλη τη γυμνάσια και το λύκειο σε αυτήν. Άρα η εξεταστική διαδικασία χάνει ουσιαστικά και το νόημά της. Γιατί
2: επομένως,
0: η συγκεκριμένη και η πρώτη διαδικασία είναι ποιες οι ενδοσχολικές.
2: Ωραία, επομένως ποια θα είναι η διαφορά?
0: Οι ενδοσχολικές είναι αδιάβλητες.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Δίνοντας τα γραπτά, παραδείγματος χάρη, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπορώ να σας το πω, δηλαδή θα σας πω ένα κομμάτι του, θα υπάρξει προφανώς εξειδίκευση. Αλλά ένας τρόπος π.χ. θα είναι τα γραπτά του ενός σχολείου να μην τα διορθώνουν οι καθηγητές του ίδιου σχολείου.
2: Μα αυτή τη στιγμή το πολύ θετικό στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι ότι παίρνει το γραπτό κάποιος καθηγητής, ο οποίος δεν ξέρει αν το έχει γράψει κορίτσι ή αγόρι, δεν ξέρει από πού είναι, τι είναι,
0: και αυτό θα
2: εξασφαλίζει το
0: Εγώ
2: να σας το πω, να σας το πω πιο απλά. Πώς θα μειωθεί το άγχος των παιδιών? Γιατί αυτό που μας λέτε είναι εξετάσεις. Έχετε δίκιο ότι χωρίς εξετάσεις δεν γίνεται, μαζί σας. Αλλά πώς θα μειωθεί, να μην είναι τόσο αγχωμένο ότι πάνε να δώσουν εξετάσεις και ότι είναι στήρο όλο το υπόλοιπο που έχουν μάθει?
0: Αυτή τη στιγμή, απόλυτα στήρο, δηλαδή το βλέπουμε και στα πανεπιστημιακά έδρανα, ιδέα στο πρώτο έτος πάρα πολύ συχνά. Κατά κόρον δηλαδή. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε ενδοσχολικές και μετά ένα νέο κύκλο εξετάσεων. Αυτός ο νέος κύκλος εξετάσεων, λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει.
1: Μάλιστα. Τώρα, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένο. Αδιάβλητο, έτσι όπως το ορίζεται, ότι δεν ξέρει ποιο φύλο είναι, δεν ξέρω πού προέρχεται.
1: Ωραία,
0: αυτό εννοείται θα διασφαλιστεί.
2: Αλλά θα είναι μόνο η εξετάσει, ας πούμε, για το απολυτήριο.
0: Εντελώς λαϊκά θα είναι εξετάσει που θα σχετίζονται με την υπόλοιπη.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση. Γνωρίζετε, σας υπενθυμίσω ότι ο Τσίπρας κυβέρνησε και μπορούσε να το έχει κάνει αυτό, δεν το έκανε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση.
0: Πώς θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας μέσα σε 4 χρόνια? Το έχουμε φορτώσει το προπατορικό αμάρτημα.
1: Εγώ δεν είπα, μίλησα ούτε για τον Αδάμ ούτε για την Εύα, για τον Τσίπρα μίλησα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εντάξει, ερώτηση. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο μέρος και κομμάτι καθηγητών ζει από τα μαθήματα, τα ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Σωστά. Το ξέρετε αυτό.
0: Είναι η λεγόμενη παραπαιδεία.
1: Πέστε,
0: το ερώτημα
1: θέλετε.
0: Είναι πώς θα ενισχύσουμε την παραπαιδεία ή πώς θα ενισχύσουμε τους διδασκαλούς καθηγητές να έχουν ένα αξιοπρεπή μισθό για να μην χρειάζεται παραπαιδεία.
1: Δεν ρώτησα αυτό. Γιατί πιστεύετε ότι θα καταργηθεί αυτό, αφού οι εξετάσεις, οι ενδοσχολικές θα είναι το ίδιο με τις πανελλήνιες? Τι θα αλλάξει
0: είπα,
1: δηλαδή?
0: Η εξέταση είναι μέρος της παιδικής διαδικασίας.
1: Και θα γίνεται όπως οι πανελλήνιες για να
0: θα υπάρχει η μέθοδος αδιαβλητότητας στο πανελληνίο. Θα διασφαλιστεί και με το νέο τρόπο λειτουργίας εκπαίδευσης.
1: Ναι, το κατάλαβα αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, τα πανεπιστήμια.
0: Σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει παραπαιδεία, κύριε Χατζή. Γιατί να μην αντιγράψουμε αυτό το μοντέλο?
2: Δεν υπάρχει πουθενά.
0: Γιατί να μην αντιγράψουμε το μοντέλο των καλών υψηλών μισθών?
1: Δεν έχω αντίρρηση.
0: Να μην χρειάζεται η παραπαιδεία. Δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απαντήσουμε στην παραπαιδεία.
1: Σας είπα εγώ για την παραπαιδεία.
0: Όχι,
2: λέμε ότι έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή.
0: Είναι τόσο μικρή η μισθή των καθηγητών.
1: Εκεί θέλω να πάμε. Πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να παίρνει ένα να παίρνει. Γιατί υπάρχουν και τα νόμιμα φροντιστήρια, έτσι, που δεν είναι παραπαιδεία. Είναι νόμιμα φροντιστήρια.
0: Παραπαιδεία είναι οτιδήποτε εκφεύγει τη πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τροπάδια εκπαίδευση.
1: Τα φροντιστήρια θα κλείσουν, δηλαδή αυτά τα θεωρείτε παραπαιδεία, τα νόμιμα που πληρώνουν και φόρο.
2: Αποδείξει κόμμα, όλα αυτά.
1: Αυτά θα καταργηθούν, αυτά τα απλώ δεν τα
0: ξέρω. Κυρία Νέγκα, η μεγάλη εικόνα ποια είναι.
1: Αυτή που ότι σας λέω, δηλαδή είναι άλλη.
0: Ναι, η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που από τον υπηαγωγείο, αν μου επιτρέπετε, μέχρι και το πανεπιστήμιο, λειτουργεί με επίκεντρο τις εξετάσεις. Τα παιδιά στον υπηαγωγείο και το άγχος των γονιών, το λέω γιατί το ένα παιδί είναι στο υπηαγωγείο και το άλλο στο δημοτικό, το, ποιο είναι το άγχος των γονιών, είναι. Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά, θέλω να πω.
1: Όχι,
0: το μεγάλο άγχος δεν είναι αν θα πάρουν γνώσεις.
1: Όχι, άλλο
0: δεν
1: είναι
0: αν θα πάρουν
1: εφόδια
0: μπροστά σε μια κοινωνία πολύ υψηλών απαιτήσεων, αλλά είναι πώς θα διαμορφώσουμε τα παιδιά.
1: Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως, αλλά κάνω μια ερώτηση άλλη.
0: Το μεγάλο ερώτημα ενός πολιτικού φορέα που θέλει να κυβερνήσει και να αλλάξει τη χώρα είναι πώς θα αλλάξουμε την παιδεία, είναι πώς θα βάλουμε λαχανόπιστο στην παιδαγωγία, είναι πώς το δημοτικό θα μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητά του.
1: Πολύ ωραία. Συμφωνούμε σε αυτά. Κυρία Αντωνοπούλου, βάλτε μια τελεία για να ρωτήσω. Γιατί εγώ έκανα μια άλλη ερώτηση. Σας λέω λοιπόν ότι στην Ελλάδα, πέρα από τα ιδιαίτερα μαθήματα που κάνουν κάποιοι καθηγητές και διακινείται μαύρο χρήμα πάρα πολύ εκεί και υποφέρουν οι οικογένειες, όπως και είπατε και συμφωνώ μαζί σας, θα ήθελα να ρωτήσω αν τα φροντιστήρια, τα νόμιμα που υπάρχουν, που έχουν ταμπέλες και λέει φροντιστήριο τάδε, έλα να κάνεις μάθημα, για να, αυτά θα υπάρξουν, δηλαδή πιστεύετε, όχι μισό λεπτό δεν ξαναλέτε, το ίδιο που μου πάτε, σας ρωτάω, ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφώσετε το νέο σύστημα θα δημιουργήσει συνθήκες ώστε να καταργηθούν αυτά τα φροντιστήρια, να τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Που αυτό. Θα διαμορφώσουμε το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, θα δημιουργήσει εντός σχολικής αίθουσας την απόλυτη δυνατότητα τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους.
1: Μα δεν σας ρωτάω αυτό.
0: Και τις ανθεκτικότητες. Κύριε Καντέγκο, θα μιλήσω για τη δημόσια παιδεία.
1: Όχι, όχι, εγώ εμένα ρωτάω. Τα φροντιστήρια θα κλείσουν. Αυτό ρωτάω. Απαντήστε μου σε αυτό, σας παρακαλώ.
2: Θα ενισχυθεί τόσο η δημόσια παιδεία, ώστε να μην χρειαζόμαστε την ιδιωτική. Αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημόσια παιδεία στην Ελλάδα. Είναι αναγκασμένοι οι γονείς για να μπει το παιδί του στο φροντιστήριο. Στο πανεπιστήμιο να πληρώσουν φροντιστήριο. Και είναι πολλά τα λεφτά.
1: Έχω πληρώσει εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, όλα λεφτά για να μπει ο Νικόλας στο Πολυτεχνείο.
0: Το μεγάλο και φυσικά και μπράβο στο παιδί. Ναι. Γιατί και το τελικό μπράβο πηγαίνει σε αυτό που το κατάφερε.
1: Βέβαια, όσο και να πληρώνουμε οι γονείς.
0: Όσο και να πληρώνουμε οι γονείς.
1: Θα καταργηθούν αυτά τα φροντιστήρια.
0: Το μεγάλο ξαναλέω. Το μεγάλο ερώτημα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι το οποίο αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία. Το μεγάλο ερώτημα.
1: Αφού θα. Κυρία Αντωνοπούλου, μας μπλέξετε. Τώρα συγγνώμη.
0: Με τη δημόσια παιδεία.
1: Να την ενισχύσετε, να κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Με τη δημόσια παιδεία.
1: Αυτό όμως θα δημιουργήσει συνθήκες να σταματήσει τα φροντιστήρια και να πληρώνει ο κόσμος.
0: Να μάθει Ιαπωνικά, να μάθει Κινέζικα.
1: Δεν μιλάω για αυτά.
0: Δεν μιλάω για αυτά. Δεν μιλάω για αυτά.
2: Αυτά υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Εμείς λέμε το εξής, ότι θα μπορεί ένα παιδί χωρίς να πληρώσουν οι γονείς του 4.000 ευρώ να είναι επαρκεί αυτά που μαθαίνει, να επαρκούν αυτά που μαθαίνει.
0: Ξαναλέω, αυτή είναι μεγάλη πρόκληση. Σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε. Αυτό είναι. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο, ξαναλέω, είναι η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας στην ουσία της. Τα παιδιά να αναπτύξουν προσωπικότητά τους, να αποκτήσουν ανθεκτικότητες απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση. Δεν γίνεται, π.χ., κύριε Χατζή, αυτή τη στιγμή τα παιδιά να έρθουν στο πανεπιστήμιο και να μην ξέρουν να γράψουν μια εργασία. Γιατί είναι προσανατολισμένα, πώς θα παπαγαλίσουν ή πώς θα μάθουν από συγκεκριμένα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο,
0: ή πώς εφαρμόζεται
1: επειδή
0: η γεωμετρία, η φυσική στην πράξη και να μπουν έτοιμα στην ιατρική υψηλής ή στο πολυτεχνείο που μπήκε βρήκε ο γιος σας και συγχαρητήρια, πόσα να έχει μπει ήδη έτοιμος γνωρίζοντας την εφαρμογή της φυσικής, έστω με τον τρόπο που πρέπει να διδαχθεί αυτή στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις.
1: Κατά συνέπεια θα χρειάζεται να πάει το παιδί να πληρώσει έξω σε κάποιο φροντιστήριο νόμιμο, όχι
0: κατά
1: παράνομο.
0: Κατά συνέπεια,
1: αυτό θέλω να μας πείτε.
0: Η δημόσια παιδεία θα ενισχυθεί τόσο ώστε το παιδί να φύγει με τα εφόδια που απαιτούν, που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ίδια η Ένωσή μας και απαιτεί οι σύγχρονες ανάγκες κοινωνίας σε μια χώρα η οποία θέλουμε να ξαναστήσουμε το παραγωγικό ιστό. Γι' αυτό και ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι πρέπει να ενισχυθεί και πάρα πολύ, αν θέλετε, και την προσωπική μου άποψη, η τεχνική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες.
1: Και μακάρι να γίνει αυτό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε και νομίζω ότι το θέλουν όλοι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή την ενδιαφέρουσα
0: εγώ ευχαριστώ πιστεύω, που με φιλοξενήσατε.
1: Να είστε καλά, καλή είστε συνέχεια, καλά. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε, για θα συνεχίσω εγώ το θέμα γιατί έχω απορίες να πούμε. Ναι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό.
1: Είναι ένας κύριος ο οποίος λέει τι σε κόφτει. Είναι αυτό που λέμε για τα ελληνικά σχολεία. Ένα από τα πράγματα στα οποία υστερούμε, και το λέω, δεν το λέω εγώ, το λένε οι σχετικές εξετάσεις, είναι η κατανόηση κειμένου. Και είναι ένας τύπος, τώρα θα τον βρω εδώ, ένας ακροατής, ο οποίος λέει, μιλάμε για δημόσια παιδεία, λέει, εσένα τι σε κόφτει, έχεις τίποτα φροντιστήρια και σε χαλάει. Σπύρο μου, αν κατάλαβες αυτό, ή έκανε παράστατο το ραδιόφωνο, ή κάτι άλλο. Δεν
0: τάξη.
1: Ξέρω. Ναι.
0: Καλή εβδομάδα και καλή Τετάρτη, μας λέει η Όλγα, πάντα η τακτική μας και πιστή ακροάτρια.
1: Ναι.
0: Κάποιοι υπουργοί έχουν, λέει, μεγάλη εμπειρία στο να χειρίζονται τα θέματα, δεν έχουν όμως δουλέψει ποτέ. Είναι του κομματικού στολίνα. Από πού προκύπτει η εμπειρία? Έχεις δίκιο σε αυτό. Τα έχω πει για πολλούς αυτά. Έχω πλακωθεί με διαφόρους. Λοιπόν, εντάξει. Μην πείτε, λέει, το όνομά μου, το παιδί μου τρίτη δημοτικού με ΔΕΠΗ στα αγγλικά του σχολείου έβαλε και στα τρία τρίμηνα Β. Λόγω ΔΕΠΗ δεν μπορεί να παραλείψει τα αγγλικά ή κάνει ιδιαίτερα. Τώρα τις τελευταίες συνεδρίες που κάνει ψυχοθεραπεία και εργοθεραπεία λόγω ΔΕΠΗ, ναι, ασχολούμαστε με τα τρία Β των αγγλικών στην τρίτη δημοτικού, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Γιατί το κάνετε αυτό πρωί-πρωί, κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα? Τρία παναντόλα να βράζουν τα πύρα. Τι μπέρδεμα είναι αυτό? Λοιπόν, εντάξει. Κρίμα να μην μπορεί το πολιτικό σύστημα να ορίσει ένα σύστημα για την τριβάθμια εκπαίδευση, το οποίο να έχει διάρκεια τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια. Ναι. Εδώ, ξέρετε, υπήρξε παλιά, δεν θυμάμαι ποιος το είχε κάνει, καθόλου στο επί Πασόκ ήταν.
1: Ναι.
0: Κάποιος υπουργός, το Ανδρέα, τότε είχε πει, και η δεξιά δεν το δέχτηκε, κακώς δεν το δέχτηκε, ότι η κοινή συνενέση να βρουν έναν υφυπουργό παιδείας, ειδικά για αυτό το θέμα,
1: ναι,
0: να είναι μόνιμος.
1: Ναι. Για να αλλάξουν τα βιβλία και το σύστημα και να παραμείνει σταθερό.
0: Να,
1: αυτό.
0: Να συμφωνήσουν, ήταν τα δύο μεγάλα κόμματα τότε, πέραν 80%. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ναι. Και ήταν σωστό αυτό. Αλλά πάντα τώρα βρες. Ναι. Λοιπόν, κάποιοι υπουργοί έχουν λέει. Το διαβάσαμε. Μην προσπαθείτε να παγιδεύσετε με την ερώτησή σας για να πάρετε τίτλο. Τι τίτλο να πάρω?
1: Δεν θέλουμε να πάρουμε τίτλο. Πραγματικά
0: τι σημαίνει,
1: θέλουμε,
0: λέει,
1: να δούμε.
0: Να καταργήσουν τα φροντιστήρια. Δεν μπορεί ένα κράτος να καταργήσει τα φροντιστήρια, θα ενισχύσει την παιδεία ώστε να μην χρειάζονται. Όπως ακριβώς πρέπει να γίνει και με τη δημόσια υγεία.
1: Μακάρι.
0: Να σου πω κάτι, με συγχωρείς. Αυτό για να γίνει χρειάζονται χρόνια. Αυτό δεν γίνεται. Βγήκε ένα πρωθυπουργό, το έκανε και λήξε το θέμα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, και να πείτε ότι άλλαζε το σύστημα, μέχρι να καταλάβουν και οι οικογένειες και οι μαθητές ότι θα γράψουν καλά χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουν στα φροντιστήρια, και εκεί θα μεσολαβούσε ένα διάστημα. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα,
1: να φύγει ανασφάλεια.
0: Τώρα λένε διάφορα για την κυρία Αντωνοπούλου, δεν πρόκειται να διαβάσω. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι εύκολες δουλειές αυτές. Σου λέω, Αθηναίδα, το είχα συζητήσει αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν Οκτώβριο του 2015,
1: ναι,
0: που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά η συζήτηση που κάναμε τότε, που του είχα πει, γιατί και εγώ σαν μαθητής συνδικαλιστής που ήμουνα και ξέρετε και εφημερίδα τότε, τους μαθητικούς στόχους, του είπα ότι χρειάζεται ριζική αλλαγή για να πετύχει αυτό. Και να είναι αδιάβλητο, όπως μας είπαν τα παιδιά που συναντήσαμε στο καφέ στην Κηφισιά.
1: Δεν αντέχει δυστυχώς η ελληνική κοινωνία, όπως είναι αυτή τη στιγμή, ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι αδιάβλητο με αυτόν τον
0: είναι
1: τρόπο.
0: Είναι το μόνο αδιάβλητο πράγμα στην Ελλάδα.
1: Είναι αυτό. Το μόνο αδιάβλητο πράγμα στην Ελλάδα. Πράγματι και στο εξωτερικό δίνουν εξετάσεις τα παιδιά. Έτσι.
0: Πώς δεν δίνουν?
1: Δίνουν και είναι και. Θυμάμαι, εγώ πήγα ένα αγγλικό σχολείο, μας δίνανε τα θέματα μέσα σε ένα φάκελο που ήταν πλαστικός και με τον κόψουμε ψαλίδι. Ναι. Για να ανοίξει να δεις. Τότε.
0: Υπάρχει
1: τώρα
0: κάτι
1: φαντάζομαι
0: άλλο,
1: ότι είναι αλλιώς.
0: Πρέπει να συνδυαστεί αυτό και με την πορεία. Δηλαδή, στο εξωτερικό, θυμάμαι εγώ Κώστας, ο δικός μου που σπούδασε στις ΗΠΑ. Στο πανεπιστήμιο, αν δεν παίρναγε στα δύο χρόνια τα μαθήματα,
1: βέβαια,
0: έφευγες.
1: Είσαι έξω, ναι. Έτσι. Εννοείται. Τέλος πάντων, το θέμα.
0: Δεν το ξέρω. Σου λέω για την Αμερική που ξέρω ότι.
1: Σε όλες τις χώρες έχουν βρει τρόπους, έτσι. Έχουν βρει τρόπους. Αυτό που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, υπάρχει νομίζω μόνο στην Αλβανία, νομίζω έχουν φροντιστήρια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπάρχουν φροντιστήρια, παιδιά. Δηλαδή και το σκότωμα του μαθητή που τελειώνει το σχολείο. ή βολοδέρνουν στις 11 και στις 12 γιατί δεν έχουν καθηγητές και μετά έχει το παιδί να μπει σε ένα λεωφορείο και να πάει στο φροντιστήριο. Αυτό δεν το σκέφτεται κανείς, ότι όλη μέρα δουλεύουν.
0: Έχω τραγούδι τη λέξη, για, επειδή μου λέει για τη σοσιαλδημοκρατία τώρα. Έλα.

0: Λοιπόν, έχει Κώστας Μέρης είναι στίχη και είναι, έχει μεγάλη σημειολογία το τραγούδι αυτό, γι' αυτό και το έβαλα, επειδή είμαστε χρόνια και χρόνια στον τροχό, δηλαδή, και το καταπίνουμε αμάστο αυτό που μας δίνουν, τέλος πάντων έχει σημασία. Θέλω να απευθυνθώ σε ένα φίλο ακροατή, το Σερ Ιωάννη Κληρονόμος, έχει βάλει Σερ λέει, Ιωάννης Κληρονόμος, λοιπόν φίλε, έχει στείλει σε άλλους μηνύματα, ας πούμε χθες έχει στείλει, όχι σε εμάς, χθες έχει στείλει και σε εμάς, σήμερα θα σας το πω, για να καταλάβετε την οτροπία που υπάρχει. Ρε, πείτε μου, ρε, δεν το στείλει σε εμάς, το στείλει σε άλλη εκπομπή, χθες να το βλέπω εδώ, πείτε του να πάει καμιά βόλτα στην Ευρώπη, ακόμη και στη Σόφια και στα Τύρανα, δεν λέω για Βιέννη, Βουδαπέστη κλπ. Να δούμε πώς ήταν και πώς έγιναν κούκλες πεντακάθαρες οργανωμένες με πεζοδρόμους, ούστο όλοι σας βρώμα και δυσφορία παντού. Το ένα μήνυμα είναι αυτό που έστειλε. Πρόσεξε, εντάξει, δεν θα σε χαρακτηρίσω, γιατί δεν συμφωνώ με την ορολογία που χρησιμοποιείς και τα λόγια που λες σε χαρακτηρίζουν από μόνα τους, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Έχεις πάει στη Σόφια, γιατί εγώ έχω πάει. Ξέρεις τι σημαίνει η βουλγαρική μαφία? Ξέρεις? Δεν ξέρεις. Απλά το λες. Εντάξει. Δεύτερον, το να είναι καθαρή μια πόλη δεν εξαρτάται από το δήμαρχο μόνο. Εξαρτάται και από εμάς τους ίδιους. Έτσι, γιατί όταν εσύ περνάς, όχι εσύ, κάποιος περνάει και πετάει μια σακούλα με απορρίμματα στο δρόμο, δεν του φταίει ο Δήμος. Δεν θα έχει πίσω από κάθε πολίτη ο Δήμος ένα να σκουπίζει. Δεν είναι ο οδοκαθαριστής υπηρέτης του καθενός. Είναι και να κάνει μια κεντρική δουλειά που πρέπει να κάνει. Ένα αυτό. Δεύτερον, λέει σε έναν άλλο συνάδελφο, μας φλόμασε στην Μπούρδα, ακόμη δεν ξεκίνησες. Άσε το chat GPT και τράβα προς τα εκεί να δεις τι πάει να πει κράτος. Εσύ είσαι άρρωστος με τον Τσίπρα. Μεγάλη πλάκα έχεις. Σήμερα μας γράφει λοιπόν, και γιατί μας κάνει και υπόδειξη δηλαδή πώς δημοσιογραφικά θα πρέπει να φερόμαστε, και λέει, και γιατί δεν ρωτήσατε ποτέ την Υπουργό Παιδείας τα τελευταία χρόνια που κυβερνούσε, αλλά πλακώσατε την κοπελίτσα? Καταρχάς δεν πρόκειται περί κοπελίτσας.
1: Δηλαδή γιατί την υποτιμάς? Είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου,
0: δεν είναι καθόλου κοπελίτσα, είναι κυρία. Έχει απόψεις, έχει το θάρρος συγγνώμης της, βγαίνει, μιλάει, απαντάει στα ερωτήματα, απάντησε στα ερωτήματα. Στις απαλωτές ερωτήσεις λέει την πλάκωσες για ένα κόμμα που θα βάλει για να βγει η αντιπολίτευση. Στο κάτω-κάτω της γραφής, καπιταλισμό έχουμε, όποιο από τα φροντιστήρια μπορέσει να επιβιώσει, τα άλλα θα κλείσουν. Μάλιστα.
1: Τα έχουμε, πάντως αυτές τις ερωτήσεις έχουμε κάνει και πάντα τα κάνουμε εκπομπές για την παιδεία. Γίνεται χαμός. Και από μηνύματα και γενικότερα από αντιδράσεις. Δεν πρέπει να έχεις παρακολουθήσει την εκπομπή. Έχουμε κάνει για τα φροντιστήρια αρκετές εκπομπές.
0: Ήταν λίγο, λέει εδώ ένας φίλος, η πίεσή σας προς την κυρία, γιατί αν σου λέει θα έχει και ένα λαχανόκηπο στο δημοτικό σχολείο, δεν θα χρειαστεί να πάει το παιδί από Δευτέρα Δημοτικού ενισχυρική διδασκαλία.
1: Εντάξει, εννοούσε να διαμορφωθεί αλλιώς. Μας γράφει ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Για το τι ισχύει σε όλες τις χώρες. Η έκταση λέει, του φαινομένου διαφέρει σημαντικά. Η Ελλάδα δεν είναι μοναδική. Να το διαβάσω.
0: Ναι, πάμε στη διαφημίση για να το διαβάσουμε μετά. Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε να μας στείλετε μέσα στο Viber στο 6947-989-989. Μας έχει στείλει ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος ο Μαρουσάκης, τι ισχύει σε άλλες χώρες. Με τη λογική ότι υπάρχει κάτι που μοιάζει με φροντιστήρια για την Ιαπωνία, μας έχει πει για την Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Τουρκία, Βραζιλία, Χιλή, Περού. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει τόσο έντονη εξάρτηση από τα φροντιστήρια όπως στην Ελλάδα. Οι μαθητές κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα μόνο αν δυσκολεύονται, πράγματι. Αυτό είναι γεγονός. Μας λέει γενικώς τι ισχύει. Τα ελληνικά φροντιστήρια δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο, καταλήγει ο φίλος. Ανήκουν σε αυτό που οι παιδαγωγοί αποκαλούν σκιώδη εκπαίδευση. Ωστόσο, στην Ελλάδα μαζί με χώρες Ανατολικής Ασίας, αυτό λέγαμε και εκτός. Εκτός αέρα εδώ με τον Τάκη, όπως είναι η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη, στην Ιαπωνία είναι και θέμα νοοτροπίας. Τα παιδιά γυρνάνε πάρα πολύ αργά στο σπίτι, φοράνε τις στολές όλη μέρα και εντάξει, γίνει και άλλο θέμα. Θεωρείται, λέει, από τις χώρες όπου η παρακολούθηση φροντιστήριων είναι από τις πιο εκτεταμένες στον κόσμο. Ναι, είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι που κάνουν για να ενισχύσουν την ικανότητά τους κάποιοι μαθητές, είναι προϋπόθεση στο φροντιστήριο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, πάντως
1: είναι
0: εγώ θέλω να στείλω τα φιλιά μου, ναι, και την αγάπη μου στον εγγόνι μου, στον Πάνο.
1: Φιλιά και από εμάς.
0: Τον Πάνο, ο οποίος τελείωσε το σχολείο, καλά πήγε Πάνο, μαθαίνω, και είναι και αυτό ένα από τα παιδιά που έρχονται, οι νέες γενιές, για να ζήσουν σε αυτή τη χώρα, ελπίζοντας αυτά τα παιδιά ότι θα έχουν ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα και θα μπορέσουν να σπουδάσουν απερίσπαστα από διάφορες καταστάσεις σαν και αυτές που περάσαμε εμείς, ή περνάνε οι τωρινές γενιές, ή αυτό που πέρασε ο πατέρας του Πάνου για να μπει στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, έτσι δυστυχώς είναι. Επειδή είπε στο επιθετό μου, ούτε σε ρεβάλα ούτε κάτι άλλο. Μόλις γύρισα από τη Σόφια, εσύ την ελληνική μαφία, γλώσσα τη μαφία μα λένε ότι τι ξέρει κάθε μέρα και ένα φόνο. Έχει τα λέτε, όχι, εσεί τα λέτε. Εγώ δεν σου είπα ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά μην μα λε τώρα για τη Σόφια. Τώρα άστο το πείμα. Μην καθόλου. Εντάξει, πήγα στη Σόφια και μου λέγανε διάφορα. Πριν λίγο ο ίδιο είπα ότι δεν αναφέρεστε κάποια μηνύματα, προφανώ είχα αρνητική κρύα για την καλεσμένη σα. Γιατί τα λογοκρίνετε. Είναι άποψη του κοινού, όχι δικέ σου. Δεν πάει έτσι.
1: Υπάρχει, δεν το λέω για κάποια πράγματα.
0: Εδώ υπογράφουμε εγώ, δεν υπογράφει εσύ. Ναι. Η υπογραφή τη εκπομπή δεν την έχει εσύ, επειδή Χριστίνα μου στέλνει ένα μήνυμα. Έτσι. Όχι, την υπογραφή την έχω εγώ. Και επειδή δεν είναι παρούσα η κυρία η συγκεκριμένη, η οποία έδωσε τις απαντήσεις της, όπως αυτή θεωρεί ότι πρέπει να τις δώσει
1: τώρα,
0: και εσείς θα τις κρίνετε. Αλλά άμα βρίζουν έναν άνθρωπο δεν μπορώ να το μεταφέρω, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λέτε κάτι εσείς εδώ, Χριστίνα, το οποίο εντάξει αυτό το μεταφέρω, δεν είναι κακό, αλλά υπάρχουν μηνύματα που είναι υβριστικά και δεν θέλω. Και ο κύριος Κληρονόμος γράφει Ιωάννης Κληρονόμος SR στα αγγλικά. Το SR τι είναι? Στρόιντερ τι είναι?
1: Να διαβάσουμε κάποιοι στο ελληνικό, λέει Σούρμανα ξεσήκωσε τον κόσμο να φύγει το αεροδρόμιο που σπέρνει τον καρκίνο με τα καυσαέρια των αεροπλάνων. Τάζανε πράσινο πάρκο κτλ. Περάστε από την παραλία σήμερα να δείτε το βιασμό του περιβάλλοντος με εκατομμύρια τόνους μπετόν. Τώρα κάποιοι λυσάνε να καταργηθούν οι Πανελλήνιες, ο μόνος αδιάβλητος θεσμός στη χώρα. Ψάχνουν να βρουν τρύπες να χώνουν στα δημόσια πανεπιστήμια τους γόνους των εκλεκτών, στον τζάμπα δηλαδή. Οι λυποί φουκαράδες, τα παιδιά τους στα ιδιωτικά με δίδακτρα. Τσίπρας μια ζωή ψεύτης και λοπλάνος, λέει εδώ πέρα, Βαγγέλης από το ελληνικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω κι άλλο τραγουδικό. Έχω έτοιμο γιατί. Αυτά τα τραγούδια για μένα είναι σύμβολα, γιατί δεν μπερδέψαμε ποτέ τη σοσιαλδημοκρατία με τη ριζοσπαστική αριστερά και την αριστερά γενικώς. Δεν την μπερδέψαμε εμείς. Άλλοι προσπαθούν να την μπερδέψουν. Εσένα μου λέμε φτιάξε λάτε. Πώς το λένε το καφέ αυτό, λάτε το λένε.
1: Μεγάλα, ναι.
0: Μεγάλα. Καφές είναι καφέ. Τι θέλει να φας γαλακτομπούρικο. Φάει γαλακτομπούρικο.
1: Από βάζουν την κανέλα στο καπουτσίνο. Αυτό το πρόσωπο περίς που είναι Ιταλοτραφής.
0: Ναι.
1: Που βάζουν την κανέλα.
0: Όχι, παγορεύεται αυτό.
1: Παγορεύεται, γιατί είναι ριζόγαλο.
0: Ναι, βέβαια. Και καταρχάς δεν πίνεις καπουτσίνο μετά τις 12 το μεσημέρι.
1: Είναι για πρωινό.
0: Πάντα απόγευμα και πήρε το καπουτσίνο, είναι ωραίο να το πιεις το πρωί.
1: Το γαλατάκι.
0: Και να έχεις και ένα κουρασά να το βουτήξεις μέσα.
1: Α, γίνει χαμός.
0: Μα αφήνει διοίκηση. Θα με σφάξει. Ορίστε.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στη Λένα τη Βασιλάκου, η οποία από Σεπτέμβριο ετοιμάζει εκπλήξεις.
1: Μπα.
0: Ναι. Μην μιλάς καθόλου. Ανάσα μη βγάζεις και πες τις ειδήσεις.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσει αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία, αλλά και μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλακεντίας και Κηφισίας. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι τα ΚΤΕΛ λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου ανατμήματα, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της Μετεκατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου και στην άνοδο της Μεσογείων ανατμήματα λόγω τροχαίου το πρωί. Κοντά στο νομισματοκοπείο. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Πλαίσιο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη Συμφωνία Πλαίσιο ως διπλωματική νίκη για το Ιράν. Η Τεχεράνη προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα δεξαμενόπλια του Ιράν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το κάνει. Νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο με 4 νεκρούς. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ πως παραβίασε την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τότε που συμφωνήθηκε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποιεί για σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος στο Λίβανο. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης βρίσκεται η χώρα μας σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης στα στενά του Ορμούς. Συνεδριάζει εντός ολίγου στη Βουλή Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με τη συζήτηση επί του άρθρου 16 στην ημερήσια διάταξη. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους και δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στις 12.30 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί επίσημη παρουσίαση από τους Υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και από την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη. Στο εφετείο Αθηνών προσήλθε νωρίς το πρωί για την επανάληψη της δίκης του ο Δημήτρης Λιγνάδης. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε 12ετή κάθεξη για δύο βιασμούς ανηλίκων με αναστολή. Σήμερα στο δικαστήριο θα συζητηθεί η έφεση του Δημήτρη Λιγνάδη αλλά και η εισαγγελική έφεση για επανεξέταση της αθώωσής του για το βιασμό 16χρονου αλλά και για την πρωτόδικη ποινή. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση του ΣΕΗ, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, έξω από το δικαστήριο σε ένδειξη αλληλεγγύης στα θύματα. Προειδοποιητικά πυρά ρωσικής φρεγάτας σε Θαλαμιγό, υπευρυτανική σημαία που το πλησίαζε επικίνδυνα στη μάχη, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Για μεμονωμένο περιστατικό κάνει λόγο το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Μουντιάλ Αυστρία-Ιορδανία 3-1 έληξε ο πρωινός αγώνας, Αργεντινή-Αλγερία 3-0, Νορβηγία-Ιράκ 3-1, χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στο στίβο την πρώτη θέση στο Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5,82 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Αιγαϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Πριν προχωρήσω, εγώ τουλάχιστον, η Αθηναίδα είναι εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Και ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ. Ναι, για
4: δεν
1: πες.
4: Με διαφέρει καθόλου αυτός.
5: Ναι. Καλημέρα.
4: Έχω ένα μήνυμα από την Πάρο, από μία φίλη μου, τη οποία στέλνω την καλημέρα μου. Θα αφήσω την παιδεία, γιατί είναι μεγάλο το θέμα και ξεκινάει από το δημοτικό. Θέλω όμως να σας πω για το κέντρο υγείας στην Πάρο. Τη Δευτέρα το απόγευμα είχε ένα σοβαρό τροχείο στην Παρικιά. Νομίζω θανατηφόρο. Ταυτόχρονα μια σοβαρή επιληπτική κρίση και ένα έμφραγμα. Στο κέντρο υγείας ήταν ένας επιμελητής, ένας αγροτικός και μια νοσηλεύτρια. Αυτό είναι υγεία τώρα. Ένα νησί
5: που είναι
4: κέντρο διερχομένων του μισού πλανήτη και έχει αυτή την κατάσταση.
1: Τι να πεις.
4: Αυτά για την ιστορία το στέρνω στο Γεωργιάδη να μου δώσει μια απάντηση. Έτσι,
1: και είμαστε στην αρχή της σεζόν, έτσι. Δηλαδή αυτά τα περιστατικά θα πολλαπλασιαστούν μέσα στο καλοκαίρι.
5: Τώρα θα συμπάρω, τώρα πρέπει να γίνεται χαμός, έτσι.
1: Τώρα αρχίζει να γίνει το χαμός. Σκέψου ότι είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Δηλαδή μετά τι θα γίνει με αυτούς τους τρεις ανθρώπους θα αντιμετωπίζουν την κατάσταση.
4: Όχι, εγώ το έστειλα στον κύριο Υπουργό να δούμε δηλαδή τι θα μου απαντήσει. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Και δεν είναι, έτυχε και μου στείλανε από την Πάρο αυτό, συμβαίνει και αλλού, δεν είναι μόνο στην Πάρο δηλαδή. Απλά οι άνθρωποι με ξέρουν εκεί, πάω 25 χρόνια να πούμε και δεν με γνωρίζουν. Δεν μπορεί τώρα να συμβαίνει αυτό.
5: Έλα όμως που συμβαίνει.
4: Έλα όμως που συμβαίνει. Θα πω και κάτι άλλο τώρα εγώ. Και θα τα βάλω με τον Υπουργό τρικύκλων, δικύκλων και πατινιών. Ποιος είναι αυτός δεν ξέρω. Τι θες τώρα κι εσύ. Λοιπόν.
5: Εκεί είναι πολυκλαδικό το θέμα.
4: Άκου τώρα θα σου πω τι είναι πολυκλαδικό. Είναι ξεφτύλα να κάθεσαι σε υπουργική καρέκλα και να βλέπεις τις γουρούνες στα νησιά.
1: Ναι.
5: Υποτίθεται ότι απαγορεύονται αυτές.
4: Δεν απαγορεύεται τίποτα. Είναι ρόμπες και κούμποτες αυτοί που τα εισάγουν καταρχάς. Το λέω δημόσια.
5: Αυτοί και που κάνουν τη δουλειά τους εφόσον μπορούν.
4: Είδα να πέφτει και να τσακίζεται μπροστά μου. Δεν έπαθε τίποτα το παιδί, αλλά είναι ντροπή, είναι ξεφτύλα να μου λέει. Τώρα βέβαια πήγε ο καινούριος υπουργός, θα δω τι θα κάνει αυτό. Δεν το ξέρω και πώς τον λένε. Μότζιρα.
1: Κότσιρα.
4: Ο τραγουδιστής.
1: Όχι.
4: Για συγγενή του τραγουδιστή.
1: Θα
4: ρωτάω και αυτά για να είμαι εντάξει. Λοιπόν, γιατί το συμπαθώ τον τραγουδιστή. Λοιπόν, και λέω το εξής. Είναι δυνατό να επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται. Αυτά τα οχήματα είναι για τη θάλασσα, είναι για την παραλία. Είναι για την άμμο, δεν είναι για την άσφαλτο.
1: Δεν μπορείς να στρίψεις.
5: Δεν στρίβουν, ρε παιδιά.
4: Είναι δυνατό να επιτρέπονται. Είναι δυνατόν να τα έλεγα για τα πατίνια. Το θυμάσαι, κυρία Νέγκα, που φώναζα κύριε Τάσο για τα πατίνια. Τα πατίνια του έλεγα, βγάλτε ένα νόμο για τα πατίνια. Ναι, και αυτό και τα ξέρεις όλα.
1: Πήγε το πρωί ένας να πέσει πάνω μου. Σταμάτησα, φρέναρα εγώ και ήταν από πίσω.
4: Ο άλλος σηκωτώθηκε το πρωί.
5: Κάθε μέρα είναι, παιδί.
4: Είναι δυνατόν να υπάρχουν. Και μετά, θέλω να μου πει εμένα ο αρμόδιος, ο αστυνομικός διευθυντής στα νησιά, του κάθε νησιού, οι αστυνομικοί διευθυντές πάνε να ελέγξουν αν έχουν διπλώματα αυτοί που παίρνουν αυτά τα μηχανάκια.
5: Δεν μπορούν να το πάρουν χωρίς δίπλωμα.
4: Τι είπες?
5: Υποτίθεται, ναι. Χωρίς δίπλωμα δεν μπορεί να
4: το πάρει. Το νοικιάζει αυτό, το νοικιάζει. Αγγλικά δεν ξέρει. Περισσότερο δεν ξέρει. Του στέλνει, του δίνει ένα χαρτί. Το οποίο το χαρτί αυτό είναι από το σύλλογο κτηνοτρόφων, ας πούμε, της Γαλλίας. Και του λέει αυτό το δίπλωμα. Εντάξει, λέει και αυτό. Διαβάζει γαλλικά, τι να ξέρει. Αλεβουζάνζε, Βουζαπρίδη και Ζισκάρντεστέν. Δεν ξέρει.
5: Πάντως κάθε χρόνο.
1: Λοιπόν, να σας
5: κάθε
1: πω.
5: Και λιγάκι. Βγαίνει για τις γουρούνες.
4: Δεν γίνεται. Και εντάξει αυτό. Το είπα. Αλλά εδώ το κέντρο υγείας. Θέλω απάντηση από τον κύριο υπουργό. Πήγα Σαββατοκύριακο, λέει, στην Άξο, γεμάτο γουρούνες, 15 μαγαζιά νοικιάζαν. Λέει και στην Πάρο το ίδιο.
1: Εγώ έχω ρωτήσει άνθρωπο που νοικιάζει πάντως, του λέω με την αστυνομία δεν έχετε πρόβλημα. Με κοίταξε, γέλασε και μου λέει αφού εγώ του δίνω μηχανάκι του αστυνομικού διευθυντή.
5: Μα δεν γίνεται. Ξέρεις κάτι, με τις γουρούνες. Είναι πολύπλοκο το θέμα.
1: Απαγορεύονταν παλιά.
5: Παλιά απαγορεύονταν. Ουσιαστικά κάπως πρέπει να απαγορεύονται.
4: Ποιο είναι οι γουρούνες?
5: Υπάρχει ένα απαγορευτικό πλαίσιο. Το θέμα είναι πού ισχύει και για ποιον ισχύει.
4: Άκου τι κομπίνα έχει γίνει εδώ. Είναι κομπίνα, αυτά είναι τα σκάνδαλα τα μεγάλα. Τα σκάνδαλα που αφορούν τη ζωή. Λένε μέχρι, ρε Τάσο, για κοίτα μέχρι πόσα κυβικά επιτρέπεται. Νομίζω μέχρι 125, αλλά μετά τα 125 απαγορεύεται, κάτι τέτοιο έχουν κάνει.
5: Υπάρχει ένα πλαίσιο περίεργο.
1: Υπάρχει υποχρέωση κράνους. Πώς φοράνε
4: κράνους.
1: Όχι,
4: δεν μιλάμε για αυτό. Λέμε για την άδεια, αρέσει. Πόσα κυβικά μπορεί να είναι και τα επιτρέπουν. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο το μηχανή αυτή. Πώς
5: δεν γίνεται. Στην Αθήνα απαγορεύεται αυτό που ξέρω εγώ. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο 100%. Είχε απαγορευτεί πάντως ένα φεγγάρι.
1: Μισό λεπτό. Έρχεται νομοσχέδιο, διαβάζω εδώ. Πιο αυστηρό το πλαίσιο για τους οδηγούς. Μισό λεπτό θα σας διαβάσω.
5: Πάντως, στην οδήγηση, άμα φύγεις σε στροφή, έχεις φύγει κατευθείαν, έτσι. Γιατί νομίζουν ότι επειδή

0: Είναι... Άσε δε που όταν πάει μπροστά σου αυτό και αυτό πας στον δρόμο, κάνεις μια μισή ώρα να φτάσεις εκεί που θες.
1: Λοιπόν,
2: εδώ διαβάζω ότι επίκειται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η μίσθωση γουρούνας θα προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος τουλάχιστον 5 χρόνια. Έτσι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά μόνο.
1: Δεν γίνεται. Λέει εδώ, και 100 χρόνια να το έχει. Όταν θα πας στον δρόμο του νησιού.
2: Κανονικά,
1: και
2: θα... διαβάζω εδώ ότι θα έπρεπε λόγω ιδιαιτερότητας του οχήματος να υπάρχει η θεσμοθέτηση ειδικού διπλώματος για τη γουρούνα. Μέχρι αυτό να θεσμοθετηθεί, προτείνεται να απαιτείται δίπλωμα οδήγηση αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας. Να έχει και τα δύο. Και πάλι όμως η γουρούνα δεν είναι τίποτα
0: δεν
2: από τα
0: είναι
2: δύο.
0: Τα δύο. Δεν είναι.
1: Η γουρούνα είναι επικίνδυνη. Είναι
0: στα νησιά σου λέω.
1: Εδώ στην Αθήνα είναι.
0: Ακούστε τώρα.
2: Κανονικά λέει με δίπλωμα αυτοκινήτου αν είναι μέχρι. Όχι, αν είναι άνω των 50 κυβικών, με δίπλωμα αυτοκινήτου την παίρνεις. Στην πόλη Γουρούνες είναι τρακτέρ, παιδιά, δεν είναι μεταφορικό μέσο.
0: Περιμένετε ένα λεπτό. Λέει εδώ πέρα ένα φίλος μου, ο Σπύρος ο Παπάς. Καλημέρα, Τάκη. Επειδή τυχαίνει να έχω γεννηθεί στην Αμερική με το διαβατήριο ότι νοικιάζω τη Γουρούνα, το έχω κάνει κανένα δύο φορές. Έτσι, ε.
3: Ναι.
0: Με διαβατήριο ξένο κι εσύ. Ναι. Εντάξει. Καλημέρα σας, παίρνουμε ομαδικά ένας δείχνει δίπλωμα και παίρνουν άλλοι 20. Και οδηγάνε μεθυσμένοι και με ουσίες και δεν ξέρω
2: τι να μάθει.
0: Ναι, εντάξει. Διαφωνώ μαζί σας, δεν φταίει κάθε εργαλείο, φταίει ο εκάστοτε οδηγός. Όχι, περίμενε, φταίει, γιατί το εργαλείο αυτό, φίλε, είναι για την άμμο. Αυτό δεν το φτιάξαν οι εταιρείες για να πάει στην άσφαλτο, γιατί αυτό δεν θα πάρει και εύκολα. Κάτσε, περίμενε.
1: Μα γι' αυτό
0: λέμε. Φοράει κρένος, αυτά συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Μόνο αν πείτε ότι στην Γουρούνα την οδηγούσε ταξιτζής θα πέσουν πάνω τα κανάλια. Καλά, εντάξει. Καλημέρα σας. Είχαν απαγορευτεί στα νησιά επί ΣΥΡΙΖΑ το 18 και όσοι ασχολούμαστε με το κύμα το είχαμε χαιρετήσει. Άλλαξε η κυβέρνηση και τσεπανέφερε.
2: Κακώς τσεπανέφερε.
0: Δεν είναι για την άμμο, όχι για την άμμο. Είναι άσε τώρα. Γουρούνα τώρα στο κέντρο της, στα νησιά παίρνει και τσακίζει. Εντάξει, θες να έχεις γουρούνα, δίπλωμα. Για το συγκεκριμένο όχημα. Μου λέει σκοτώνται και με τα αυτοκίνητα και με τα αεροπλάνα σκοτώνται. Δεν θα καταργήσουμε. Και τα πλοία βυθίζονται. Έτσι. Και ο άνθρωπος παθαίνει έφραγμα. Δεν θα καταργήσουμε το έφραγμα. Δεν καταργείται. Μην μπερδεύεσαι. Εδώ μιλάμε για μια εξόφθαλμη παρατυπία, να μην πω παρανομία. Είναι εξόφραμη παρατυπία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που έχει καιρό να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης.
2: Δηλαδή.
0: Λέγεται Παναγιώτης Κουρουμπλής. Καλημέρα σας.
2: Μάλιστα, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Κύριε Χατζή, σε εσάς, τους συνακροτές, στον κύριο Αντολόπουλο και στην εξαιρετική κυρία Μέγκα.
0: Αυτά κάνετε και μαζευτεύετε από τα δύσκολα.
4: Τι να κάνουμε, κύριε Χατζή, το ωραίο πρόσωπο πρέπει να προσπονείται με έναν ιδιαίτερο λόγο.
0: Ναι. Τώρα, να σας δώσω συγχαρητήρια και να σας ζήσει η κόρη σας, την παντρέψατε πριν από λίγες μέρες.
4: Παντρεύτηκε μόνο να παντρέψετε.
2: Να είναι ευτυχισμένη.
4: Ευχαριστώ, κύριε Αβέντα.
0: Ερώτηση, με τη μία, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Θα πάτε με Τσίπρα?
4: Ήδη έχω πάει.
2: Είστε ο μόνος που απάντησε τόσο ξεκάθαρα πώς θα ρωτήσει.
4: Λοιπόν, ήδη έχω υπογράψει τη διακήρυξη και έχω εγγραφεί και μπαίνω. Αφού ξέρεις ότι με τον Τσίπρα ήμουνα με Ανδρέα Παπαντρέου και με Τσίπρα. Τι να κάνω.
0: Δεν έχουν σχέση βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά την έβγαλε τη σχέση, έτσι.
4: Εποχή μία, άλλη.
0: Άλλη εποχή μία, άλλος ηγέτης ο ένας, άλλος ο άλλος, δεν έχει καμία σχέση. Πάστε,
4: εδώ αλλάζουν οι ίδιοι άνθρωποι. Ο ίδιος Καραμαλής της ΕΡΕ με τον ίδιο Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω να μου πείτε τώρα, επειδή έχετε την εμπειρία χρόνια και στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Στο ΣΥΡΙΖΑ πώς το βλέπετε αυτό?
4: Κοίταξτε, είναι ένα ιδιόμορφο πλαίσιο, αλλά ξέρετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται, κύριε Χατζή. Το 1976, όταν διέγραψε τη Δημοκρατική Άμυνα ο Ανδρέας, μετά τους είπε ότι αν θέλετε να έρθετε, και ήρθανε οι περισσότεροι εκτός τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Οι περισσότεροι ήρθαν μετά μεμονωμένα. Η Μελίνα, διάφοροι. Ο

0: Ιαπωνείς και διάφοροι άλλοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά συνηθίζονται στην πολιτική. Ο Τσίπρας, θέλω να είμαι πολύ σαφής, έχει καεί από τις λεγόμενες ομαδοποιήσεις και τις τάσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και φυσάει το, πώς λέμε, το
2: χυλό.
0: Το χυλό και φοβάται και το γεούρτι.
1: Ναι.
2: Φυσάει το γεούρτι.
0: Με την έννοια ότι θέλει πλέον να συγκροτηθεί ένα πολιτικό σχηματισμό που δεν θα τρώει τις σάρκες του εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα εγχείρημα.
1: Ναι, θα το δούμε στην πορεία. Είναι νωρίς. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα πολιτικό εγχείρημα, ένα νέο κόμμα, ένα νέο κίνημα, το οποίο όμως είναι εξόχως προσωποκεντρικό. Αυτό καταμαρτυρούν.
0: Τώρα, επειδή είσαι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος και ξέρεις και πρόσωπα, υπάρχει στην Ελλάδα, καταρχάς το θέλει η ελληνική κοινωνία, αισθάνεται ασφάλεια όταν αισθάνεται ότι έχει ένα σταθερό ηγέτη.
1: Έχει αποδειχθεί αυτό, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: όχι, λέω ότι λένε πρώην σύντροφε του.
0: Και οι υπόλοιποι.
1: Και ο Σιμίτης και ο Κώστας Καραμαλής και ο Γιώργος και όλοι. Εντάξει, ναι, σε αυτό το επίπεδο ήταν πάντα. Ναι. Εγώ όμως αυτό το καταμαρτυρούν πρώην σύντροφοί του. Και λένε έχει κάνει ένα κόμμα, γι' αυτό και δεν συμφωνούμε.
0: Όποιος δεν συμφωνεί, κύριε Χατζή, ναι, δεν συστρατεύεται. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να αναγνωριστεί ότι με την πρώτη κίνηση σταθεροποίησε την δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Και η οποία φαίνεται ότι να μην αμφισβητείται.
1: Δεν αμφισβητείται.
0: Τώρα,
1: εντάξει,
0: από εκεί και πέρα.
2: Πώς την αμφισβητεί το Πασόκ, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ αισθάνομαι με τα ποσοστά όπως έχουν καταγραφεί σε επανειλημμένες.
2: Εντάξει, είναι το πρώτο κύμα όμως των δημοσκοπήσεων, ναι, γιατί έχει, ναι, να κάνει και με το οστικό κύμα, να το πω έτσι, που προκάλεσε ο ερχομός, η επιστροφή του Τσίπρα. Οπότε λοιπόν σου λέει είναι λογικό να υπάρχει. Μάλιστα ο Τσουκαλάς και πήγε το αμίμητο. Σου λέει με τόση διαφήμιση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του, θα περίμενα οι πρώτες δημοσκοπήσεις να του δώσουν αυτοδυναμία. Οπότε σου λέει ναι.
0: Τώρα, ναι. Κοιτάξτε. Επιχειρήματα που προσπαθούν να αποδομήσουν μια τέτοια εξέλιξη.
2: Δεν θα σας πω καλώς ήρθατε.
0: Να βρεθούν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Το θέμα είναι, μπορεί σήμερα εύκολα να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι μια πρωτοβουλία που πριν από 3-4 μήνες, 5, δεν θα την εμπίστευε κανείς. Όλοι λέγανε θα πάρει 5-7%. 8.
2: Αυτό το λέγανε όσοι είναι
1: απέναντι.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Το γεγονός ότι καταγράφεται ένα μεγάλο, εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό δυσαρεστημένων πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση, που ξεπερνάει το 70%, η πρόκληση του Τσίπρα, για τον Τσίπρα, είναι αν μπορέσει να κάμψει, διότι υπάρχει δυσαρέσκεια.
1: Καλά, αυτό το 70% δεν είναι όλοι αριστεροί, είναι και δεξιοί.
0: Υπάρχει επιφύλαξη και για τον Τσίπρα. Ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Βεβαίως, προσέξτε.
0: Επιφύλαξη. Αν αυτό μπορέσει να το κάμψει.
1: Ναι, θα πετύχει. Εντάξει, αλλά όμως εδώ υπάρχει το εξής. Όταν λέτε είναι 70%, προφανώς οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, οι σοσιαλδημοκράτες, οι δεξιοί που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, άλλες κατηγορίες πολιτών.
0: Ναι,
1: προφανώς δεν μπορεί
0: όλοι
1: να είναι η Νέα Δημοκρατία να έχει 50% αποδοχή.
0: Αναφέρομαι σε μια καταγραφή δυσαρέσκεια.
1: Είναι λογικό. Λογικό. Δηλαδή τώρα με πάρει μένα και μου πει κάποιος ποιο είναι το πρόβλημα, θα του πω η ακρίβεια. Τι θα του πω. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει.
0: Χατζή.
1: Η ακρίβεια, εγώ θα το πάω αλλού βέβαια, θα το πάω στην εστροκέρδη, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Θα σας πω το εξής.
2: Η ακρίβεια το λέει και η κυβέρνηση ότι είναι πρόβλημα.
1: Όχι, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, η εσχροκέρδεια η οποία δημιουργεί τις παρενέργειες, γιατί η εσχροκέρδεια πρέπει να χτυπηθεί από την κυβέρνηση. Η ακρίβεια
2: θέμα
1: και το τι συμβαίνει στον κόλπο και το τι συμβαίνει στην Ουκρανία είναι άλλο ζήτημα.
3: Πρέπει να οριστεί πρώτα. Αλλά η εσχροκέρδεια, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι εσχροκέρδεια αν είναι, εγώ σου πουλάω το Rolex ακριβό. Εσχροκέρδεια γιατί είναι σε κάποια, σε κάποια προϊόντα από ένα σημείο και πάνω. Γιατί με οικονομικούς όρους δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Υπάρχει όμως με όρους
2: μιας
3: χώρας που βρίσκεται στα Βαλκάνια, που έχει αυτή την οικονομία, δεν είμαστε Αμερική.
1: Έχει, υπάρχει το εξής ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ο ψηλότερος στην Ευρώπη.
3: Βέβαια,
1: με 5,2%.
3: Πρέπει κάπου να έχει κάποια πράγματα να φέρει.
1: Όταν στη Γαλλία είναι 1, όταν σε άλλες χώρες είναι 2 και 3,4 έχει η Αγγλία που είναι.
3: Δεν υπάρχει και το καταναλωτικό κίνημα εδώ που υπάρχει σε αυτές τις χώρες.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτές τις παρατηρήσεις, κύριε Κουρούμπλη.
0: Βεβαίως συμφωνώ. Σας ακούω με πολύ προσοχή. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ζήτημα επιλογών και βούλησης της κάθε κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Όταν σήμερα κυρία Μέγκα και κύριε Χατζή, κύριε Αντωνόπουλε, όταν ξέρουμε ότι τα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση όταν ένα λεμόνι αγοράζεται από τον παραγωγό 30 λεπτά και πουλιέται 2 ευρώ. Πού πάει το ενδιάμεσο κέρδος? Δηλαδή, βρήκαν ένα κόλπο να χτίζουν 2-3 εταιρείες. Το κάθε σούπερ μάρκετ, άμα ψάξει κανείς, θα δει ότι ενδιαμέσως από τον παραγωγό μέχρι την κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ μεσολαβούν 3-4 εταιρείες. Γιατί?
2: Ναι, γιατί απέτυχε το κίνημα των συνεταιρισμών. Και εσείς το ξέρετε καλά, γιατί ήσασταν μέσα στη.
0: Όχι, δεν ήταν συνεταιρισμοί αυτό.
2: Όχι,
0: αυτά
2: πιο
0: είναι
2: πριν.
0: Εταιρείες
2: πιο παλιά.
0: Που έχουν χτιστεί για να δικαιολογούν το ενδιάμεσο. Και να φτάνει το προϊόν και να λες, γιατί είναι παιδιά τόση μεγάλη απόκληση.
2: Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας του συνεταιριστικού κινήματος. Κινήματα, αν το πούμε έτσι.
0: Το συνεταιριστικό κίνημα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
2: Δεν
0: υπήρχε
2: υπάρχει.
0: Οργανωμένο και σωστό. Αν και τότε και το ΠΑΣΟΚ που το ονειρεύτηκε.
2: Γι' αυτό σας λέω, επειδή το ξέρετε, είσαστε μέσα από τους.
0: Σε ένα χωριό πήγα να φάω ξύλο γιατί τους μίλησα για το συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός λοιπόν απέτυχε γιατί το θεσμικό του πλαίσιο δεν ήταν τόσο. Βάζανε τώρα έναν αγρότη να διαχειριστεί εκατομμύρια κιλά ελιές σε ένα εργοστάσιο.
2: Δεν ήταν ο αγρότης, υπήρχαν συνδικαλιστικά κινήματα που είχαν εκεί. Αλλά
0: όχι
2: και
0: μόνο αυτό, αλλά δεν υπήρχε. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε υποχρέωση θεσμική ότι θα υπάρχουν απαραίτητος κάποιοι άνθρωποι που θα διευθύνουν και θα έχουν ένα αλφα επίπεδο γνώσης και. Έγιναν πολλά τέτοια λάθη τα οποία δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τον συνεταιρισμό. Αλλά τέλος πάντων, μην γυρίσουμε πίσω.
1: Όχι.
0: Σήμερα είμαστε μπροστά σε μία τρίτη θητεία της σημερινής κυβέρνησης. Και εγώ πιστεύω ότι είναι η υγεία της δημοκρατίας μας, γιατί είμαι βαθιά κοινοβουλευτικός άνθρωπος, πιστεύω στον κοινοβουλευτισμό, είναι η εναλλαγή στην εξουσία.
1: Ωραία.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν θεωρώ ότι εάν ο Τσίπρας μιλήσει με συγκεκριμένο τρόπο για μία σειρά ζητήματα που πραγματικά απασχολούν τον κόσμο, δηλαδή εγώ λέω γιατί πουλάμε το ρεύμα στη Βουλγαρία.
2: Θα προλάβει λέτε να μιλήσει ή θα τον προλάβουν οι εκλογές.
0: Και δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε εμείς.
2: Θα προλάβει να μιλήσει συγκεκριμένα ή θα τον προλάβουν οι εκλογές.
0: Όχι, θα μιλήσει.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
2: Καλημέρα σας, ζήσει το κορίτσι.
1: Γεια σας. Λοιπόν, διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε. Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ και λίγο διάστημα συμβαίνει το εξής, λέει ο Δημοσθένης, είναι οδηγός ταξί. Στην πιάτσα των ταξί στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια, υπάρχουν παρκαρισμένα περιπολικά και άλλα οχήματα και δεν μπορούμε να επιβιβάσουμε. Ούτε να επιβιβάσουμε βέβαια. Στην πιάτσα των ταξί. Ναι. Αναγκαζόμαστε να πάμε παρακάτω που βρίσκεται στάση λεωφορείου με αποτέλεσμα να μας γράφουν και να μας βάζουν και πρόστιμο. Το έχουμε κάνει, το έχουμε καταγγείλει στην αστυνομία και δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, θα το στείλουμε υπόψη του κ. Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, να δούμε τι θα κάνει. Καλημέρα. Μπαίνοντας σήμερα στην πλατφόρμα για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το ανακαινίζω 26, δεν έχει προβλεφθεί περίπτωση που έχω ακίνητο που πληρεί τις προϋποθέσεις κλειστό εξαετίας, άδεια πριν το 70, να μην εμφανίζεται γιατί έχω μηδενικό εισόδημα και να μην λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό παρότι υπάρχει συγκατάθεση συζύγου. Κάτσε γιατί έχω καιρό. Μην βάλουμε τα κλάματα, λέμε, τους κακόμοιρους φροντιστηριάδες. Τόσα χρόνια έχουν πλουτίσει πατώντας πάνω στην ανεπάρκεια της δημόσιας εκπαίδευσης. Θα βρούνε τον τρόπο τους. Ας τον βρούνε. Θα ψηφίσω τον Αλέξη Τσίπρα, μου λέει εδώ ο φίλος μου, ο Λευτέρης από την Πάτρα. Απλώς δεν τον βοηθούν πρόσωπα σαν την κυρία Αντωνοπούλου που αναπαράγουν ασάφειες, ευχολόγια και γενικότητες. Εντάξει, εσύ αυτό τον ψηφίσεις τώρα, τι σε νοιάζει τι αναπαράγει η Αντωνοπούλου? Με συγχωρείς δηλαδή.
3: Σημαίνει ότι συμφωνείς. Στη βάση του πράγματος συμφωνείς.
1: Θα ψηφίσεις. Ναι. Λοιπόν, ο Νεκτάριος θα μας πει τις δελτίο ειδήσεων. Και,
3: ο Βίκτορ Σαμουήλ.
1: Τέτοιους θα πει. Ένα λεπτό και παρερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Μπεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο με 4 νεκρούς. σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με τη συζήτηση επί του άρθρου 16 στην ημερήσια διάταξη. Στον αέρα από σήμερα η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σήμερα θα συζητηθεί η έφεση του Δημήτρη Λιγνάδη αλλά και η εισαγγελική έφεση για επανεξέταση της αθώωσης του για τον βιασμό 16χρονου αλλά και για την πρωτόδικη ποινή. Πυρκαγιά σε αεροδασική έκταση στη Φωκίδα. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 11.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, ακούτε Α989 και είναι ο Ανδρέας Πετρό στην τηλεφωνική γραμμή στα γαλλικά τον εδώ.
3: Όπως κάθε μέρα.
9: Καλημέρα από τα δημοκρατικά και προοδευτικά Πετράλωνα.
2: Λευτεριά.
3: Εκπροσωπεί όλα τα Πετράλωνα.
9: Εννοείται.
3: Και πάνω και κάτω. Ναι, ναι.
2: Να φτιάξουμε 2-3 section. Ένα ιστορίες από την Πάτρα, ένα ιστορίες από το Βύρονα, ναι. Και ένα ιστορίες από τα Πετράλωνα.
3: Έτσι. Και εγώ θα κάθομαι να σας ακούω.
2: Όχι, θα μας κάνει σχόλιο.
3: Δεν θεωρώ ότι ιστορίες μου έχουν ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Εσείς θέλετε το Γιάννη το Θεό που είχαμε στην Πάτρα.
2: Να το. Άλλο...
3: Τι ήταν ο Γιάννης ο Θεός?
1: Γιάννης Θεός.
2: Θεός.
1: Έλεγε, είναι Θεός. Τι...
2: Θεός.
3: Το έλεγε μόνος του.
1: Το λέγανε οι άλλοι. Το έλεγε. Εντάξει.
2: Άκουσα τον Μπάρκα πρωί-πρωί σήμερα,
3: ναι,
2: να λέει ότι δεν γίνεται να πάμε κόντρα στον φυσικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα.
1: Ποιος το λέγε?
2: Μπάρκας.
1: Θα πάει στον Τσίπρα αυτός.
2: Ναι, αλλά τώρα τον όρισε κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι?
1: Κοινοβουλευτικός.
2: Κοινοβουλευτικός, ναι. Τι είπα?
1: Δεν πειράζει.
2: Κυβερνητικός, ναι. Ναι, πήγα μπροστά.
1: Ναι, καλά. Ναι. Ναι.
2: Κοινοβουλευτικό.
9: Βιάζεσαι, Αντώνη, βιάζεσαι.
2: Βιάζομαι έτσι.
1: Θα τον ευγάλει τώρα.
2: Τον έφτιαξα τώρα τον Κώστα.
1: Θα τον ευγάλει κανονικά. Εγώ θα τον έβγαζα. Σε
2: γιατί,
1: βάζω.
2: Δημοσιογράφος είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, εντάξει, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει δημοσιογράφος πολιτικός. Περνάει το Ρουβίκονα, γεια σας και αντίο.
2: Ναι,
1: αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Όταν πολιτεύεσαι.
9: Με δεν νομίζω δικηγόρος είναι, δεν είναι
2: δημοσιογράφος. Ο Κώστας, ο Μαρκάς, όχι δημοσιογράφος.
1: Δημοσιογράφος. Καλό παιδί.
2: Καλό παιδί.
1: Τσιπροκατάσταση. Ναι. Το Τσίπρα θα πάει αυτός. Ναι. Το Τσίπρα είναι ήδη...
2: Χθες ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Καλά, χθες, σήμερα... Κάτσε ρε μας τώρα, αριστερός είναι.
2: Εντάξει.
1: Έχει μεταλλάξει αυτό το κόμμα. Στην αριστερά, το πρωί μπορεί να είσαι με το Λένιν, το βράδυ να καταγγέλεις τον Βελουχιώτη. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά.
2: Εντάξει.
1: Τον Βελουχιώτη, ο Ζαχαρέας, τον έλεγε προδότη Σαρλατάνου. Έκανε όργια, λέει. Στο ριζοσπάστη τα γράφανε.
9: Ναι.
1: Σωστό. Έτσι δεν είναι. Τον είχαν αποκηρύξει.
9: Εγώ άκουσα χθες το βράδυ την Κανέλη, εκεί που έκανα λίγο ζάπινγκ.
1: Ναι, για λέγε.
9: Κατήγγειλε μεθοδευμένη αλλαγή συσχετισμού.
1: Δηλαδή, για εξήγησε το αυτό εδώ πιάνο.
9: Ότι διάφοροι παράγοντες του οικονομικού και του πώς το λένε, στάτους και άλλοι,
1: ναι,
9: μέσω μαζικής ενημέρωσης μεθοδεύουν αλλαγής σχετισμών, εννοώντας ότι έχουν ένα σχέδιο αλλαγής κυβέρνησης. Το κατήγγειλε.
1: Ναι, και τι την πειράζει την κανάλια αυτό.
3: Άλλο οι συσχετισμοί, άλλο η αλλαγή κυβέρνησης. Όμως.
1: Ναι, γίνει συσχετισμοί για αυτό το. Ναι.
2: Ότι
1: ναι,
2: υπάρχει μεθόδευση. Δηλαδή νοθεύει τη λαϊκή βούληση.
9: Ναι,
3: μπορεί.
2: Αυτό.
3: Ναι, okay.
1: Ποιος τη νοθεύει τη λαϊκή βούληση, για να καταλάβω το νοθευτή.
2: Το κατεστημένο.
9: Ναι, λέει, δεν τους κατονόμαστε διάφοροι οικονομικοί παράγοντες.
1: Όπως ας πούμε για παράδειγμα, εγώ ξέρω 5-6 οικονομικούς παράγοντες που μπορούν να κάνουν παρέμβαση. Αλλά κανένα δύο από αυτούς τους 5-6 που ξέρω δεν ασχολούνται.
9: Μπράβο. Και περίπου το σύνολο το μέσο μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν είναι με το Μητσοτάκη το μέσο μαζικής ενημέρωσης.
3: Ποιο είναι?
9: Αυτό λέει. Αυτό λέει.
1: Πού να το καταλάβω εγώ τώρα. Είμαι και λίγο
9: μικρό παιδί εγώ. Αλλαγή. Έτσι.
1: Και να βάλουν ποιον να κυβερνήσει.
9: Δεν μας το είπε.
1: Εγώ δεν πάω πάντως για να με παρακαλέσουν.
3: Δεν πάω.
1: Είμαι βαριά. Εγώ θέλω σε αυτήν την προεκλογική περίοδο να γελάσω.
2: Θα γελάσει, είναι
3: πάντα
2: σίγουρο.
3: Πάντα γελάς. Το σοβαρό είναι η μέρα των εκλογών όμως και το αποτέλεσμα.
1: Και εκεί θα γελάσω. Μπορεί να γίνει στάχτη και μπούρμπερι. Εμένα αυτό
3: δεν
1: είναι
3: σε αναγνωρίζω.
1: Αυτό είναι το
3: γεγονό. Εγώ ξέρω τον Τάκη, τον πιο αλτρουιστή.
1: Στάχτη και μπούρμπερι.
3: Πού ενδιαφέρεται για τα κοινά.
2: Όχι. Γιατί να μην γίνει στάχτη και μπέρμπερι.
3: Στάχτη και μπέρμπερι.
1: Παιδιά, περιμένει τώρα σοβαρό τη από παλιό παιδί.
3: Και παίρνουμε.
1: Ναι, λοιπόν.
9: Δεν είναι υπεύθυνη.
1: Τι είπε, Άντρεα.
9: Δεν είναι υπεύθυνη η στάση αυτή.
1: Όχι. Εγώ λέω να πούμε την επομένη. Έλα. Την επομένη των εκλογών, λοιπόν, θέλω να μην υπάρχει κυβέρνηση. Να μην υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών, να μην υπάρχει τίποτα.
9: Ωραίο.
1: Από κάνει τηλέφωνο εφορία για να του βρίζω. Κατάλαβε. Αντίτε, κάνετε μα χάρη να πούμε. Δεν θέλω κανέναν. Ναι.
3: Δεν σα αναγνωρίζω.
1: Τι.
9: Βγάλετε κυβέρνηση και μετά πληρώνουμε.
1: Ναι. Άμα έχετε κυβέρνηση που μου αρέσει.
9: Ναι, θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκεί πάει το πράγμα. Μην έχει καμία αμφιβολία. Και όπω είπα.
9: Κανένα μήνα, από ό,τι φαίνεται, θα περάσουμε υπέροχα.
1: Ποιο κανένα μήνα ρε, εδώ λέμε για να γίνει, θα φτάσουμε στο παραπέντε να πάρουμε την Προεδρία και μην τη χάσουμε.
9: Ναι.
1: Θυμήσουμε που στο λέω σήμερα.
9: Μπορεί να βάλουμε
2: το σκέφτεσαι.
1: Μην χάσουμε την Προεδρία, θυμίσου τον Τάκη.
9: Ναι.
1: Ω, καλά, μην γελάς. Θυμίσου γιατί αυτή η κατάσταση που επικρατεί και...
9: Είναι πολύ σοβαρό γιατί μπορεί να γίνει κανένα μήνα νωρίτερα. Αν έχουν λίγο μυαλό και να πούνε αν πάμε σε 2 και άμα πάμε σε 3.
1: Οι εκλογές θα γίνουν 7 Μαρτίου, το έχω ξαναπεί.
9: 7.
1: Ναι. Είχαν γίνει και το 2004 σε 7 Μαρτίου. Mm. 7 Μαρτίου θα γίνουν οι εκλογές και τότε θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θα κάνει. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κυβέρνηση εγώ.
9: Α, τότε υπήρχε και ένα φοβερό σύνθημα πάρτι
1: σε 7 του Μάρτη. Ναι. Τώρα δεν έχει, τώρα είναι μνημόσυνο. Αλλά όμως. Ναι, αλλά όμως εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση με την πρώτη εκλογική αυτή αναμέτρηση. Ενδεχομένως θα θέλουμε να πάμε σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι επαναληπτικές εκλογές, κάνουν λάθος μερικοί να το λένε έτσι. Είναι νέες εκλογές που θα ξαναπάνε πάλι όλα τα κόμματα. Θα δοκιμαστούν όλα, βεβαίως. Θα δοκιμαστούν για μια δεύτερη φορά. Και έχω την εντύπωση ότι και ούτε και τότε θα υπάρξει η δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης.
9: Ναι. Κοίταξε, πάντως σε 2 κάλπες πήγαμε και το 23.
1: Ήταν η απλή αναλογική τότε.
9: Ναι.
1: Εντάξει, πήγαμε, ναι, δηλαδή... ναι, το ξέρω. Αλλά και πήρε η Νέα Δημοκρατία, της δίνανε 32 και πήρε 41. Αλλά άλλη εποχή.
9: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν το συγκρίνω εγώ. Το τι έχουμε διανύσει 7 χρόνια με αυτήν την κυβέρνηση. 8 τώρα.
9: 8. Έτσι,
1: ναι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτή η πρωτιά δεν δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το πιστεύω. Πώς θα γίνει τώρα. Έτσι.
9: Τώρα ανοίγει κύκλο σεναρίων.
1: Όχι σεναρίων, δεν λέω κανένα σενάριο. Δεν λέω ότι θα γίνει.
3: Αυτό που βλέπουμε τώρα.
9: Όχι, ανοίγει εσύ.
1: Ναι, ανοίγει, αλλά εγώ θα κάτσω σε μια γωνιά και θα το παρακολουθώ αυτό. Σε ένα κράτος ανήμπορο να αντιδράσει. Αυτό θα είναι. Τι νομίζεις ότι θα είναι. Και αν τότε λοιπόν σου τύχει κάτι χοντρό, καταλαβαίνεις τι λέω απέναντι, άντε να έχεις κυβέρνηση να θα έχεις τον πρωθυπουργό, κάποιον υπηρεσιακό δικαστή, ξέρω ποιον βάζουν, κάποιον κύριο εκεί, ο οποίος δεν έχει ιδέα. Έτσι, θα βάλουν και κάποιους υπηρεσιακούς υπουργούς και θα έχεις μια χώρα η οποία θα βολοδένει δεξιά-αριστερά.
9: Και δεν θα υπάρχει.
1: Όχι, δεν ξέρω εγώ, Ανδρέα. Δεν ξέρω. Ειλικρινώς δηλαδή.
9: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Γι' αυτό σου λέω θα γίνει μπακαλό. Εγώ με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις, εάν περιγράφουν το σκηνικό σωστά,
9: ναι.
1: Δεν το ξέρω έτσι, γιατί δεν είμαι δημοσκόπος. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, δεν τις εκτιμώ και ιδιαίτερα τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις. Αλλά εάν γίνει αυτό, έχω την εντύπωση. ότι θα έχουμε ζητήματα.
2: Πάντως, μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος που έχει ξεκινήσει τώρα, όλοι κάνουν περιοδία, έτσι. Όλοι, για σκεφτείτε και τους βουλευτές που θα είναι τώρα full μέχρι τέλος Ιουλίου, καλά στον Αύγουστο. Δεν θα δουλεύει τίποτα.
9: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν θα δουλεύει τίποτα. Δηλαδή, άμα αυτό τραβήξει, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πάει για 27, έτσι, προσωπική άποψη. Εγώ, εκεί, όπως λέει και ο Τάκης.
1: Υπάρχουν εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό που έχει πάνω στο τραπέζι, που του εξηγούν και πολλοί υπουργοί είναι της άποψης πήγαινε τώρα τον Οκτώβριο για εκλογές να τελειώνουμε. Υπάρχει αυτή
2: υπάρχει.
1: Η άποψη, το οποίο το σκέφτεται, δεν είναι, αλλά ο ίδιος όμως το τελευταίο διάστημα έχει επαναλάβει 4 φορές.
3: Χωρίς να τον ρωτάνε πια το λέει.
1: Το λέει μόνος του.
3: Σαν
1: να τους λέει, μην μπέλα και τα σενάρια. Εγώ το 27 θα πάω για να χάσει ο Τριάντης Αγουνονόπουλο που έχω βάλει στοίχημα. Αλλά το
3: νομίζω
1: θέμα...
3: με αυτό πάει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές την άνοιξη.
1: Ναι.
3: Τα Γουρνόπουλα το σκεφτόταν και κάποια στιγμή λέει κάτσε, έχουν βάλει αυτή η στίχημα.
2: Και να χάσει το στίχημα, να χάσουμε εμείς τα Γουρνόπουλα. Εγώ το περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω φως εγώ, Ανδρέα. Δεν ξέρω τι βλέπεις.
2: Μα
1: εσύ.
2: Δεν θα λειτουργεί τίποτα.
1: Δεν βλέπω φως.
9: Ο Μητσοτάκης μου φαίνεται, όχι δημοσίως, αλλά το μετέφερε κάπως ο Γεωργιάδης, ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όποτε και να γίνουν εκλογές, δεν μπορεί να θεωρούνται πρόορες. Είχε πει. Ο Γεωργιάδης.
1: Ναι, αλλά ο ίδιος λέει πάντα, δεν είναι ο Γεωργιάδης πρωθυπουργός όμως.
9: Ναι, μωρέ, αλλά λέω τώρα.
1: Γιατί
9: ναι.
1: Ο Γεωργιάδης και κάποιοι φίλοι του υποστηρίζουν, είναι μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν την άποψη να τις κάνει τον Οκτώβριο.
9: Ναι.
1: Δηλαδή μετά την έκθεση, ξέρω εγώ, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, είναι θαμώνας αυτής της άποψης. Θαμώνας, υποστηρικτής, συγγνώμη, αυτής της άποψης. Ο Πλεύρης είναι αυτής της άποψης. Και άλλοι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί.
2: Η
1: αυτό.
2: Λογική όμως τι λέει, ότι όταν θα πάει στη ΔΕΘ δεν θα δώσει, υποτίθεται, ένα γενναίο πακέτο. Θα δώσει.
3: Δεν ξέρω. Τώρα έχει αρχίσει και αυτό το πακέτο και σου λέει 13η, 14η, ξεχάστε τα αυτά.
2: Ωραία,
3: τα 13η,
2: 14η. Κάτι άλλο θα δώσει. Αυτό που θα δώσει δεν θα θέλει να αφομοιωθεί στον κόσμο στην εκτίμη ή θα το πάει με την υπόσχεση. Εκεί είναι το ρίσκο.
1: Δεν το ξέρω.
2: Δηλαδή θα πάει με την υπόσχεση θα στο κάνω και ο άλλος δεν θα στο κάνει, θα το πάρει πίσω.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί τότε μέχρι τότε θα έχουμε τέτοια. Δεν θα προλαβαίνουμε να μαζεύουμε λεφτά από τους υποψήφιους. Ο ένας θα δίνει εισιτήρια, ο άλλος θα δίνει. Τσάμπα ραδιοφωνάκια, ο άλλος θα μοιράζει
3: διακοπές,
1: ο άλλος θα του λέει θα σου φτιάξω σπίτι, τα γεφύρια θα ξαναγίνουν κανονικά.
2: Από τα καλύτερα είναι τριήμερη άδεια στην εργασία σου για το hangover.
3: Αυτό εσύ το προωθείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Δωρεάν πήρες για όλους.
2: Ακόμα καλύτερα, χωρίς αλκοόλ.
1: Στα πανηγύρια, στις 10 μπύρες οι 5 δωρεάν.
2: Μαζί με γουρνοπούλα,
1: η μισή γουρνοπούλα θα πληρώνει, η μισή τσάμπα.
3: Έχουμε τόσο ωραίες ιδέες και πολλές ωραίες, τόσες ωραίες ιδέες. Ελπίζω να μας ακούνε.
2: Ναι. Το καλοκαίρι.
1: Ο Μπλέτσος με ρωτάει, όχι, δεν θα πάει, τον συνάντησα.
3: Ναι.
1: Και ήταν λάβρος
3: εναντίον.
2: Το καλοκαίρι κοινωνικός τουρισμός με ιστιοπλοϊκά σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο.
1: Όχι ιστιοπλοϊκά. Κουνάνε ζαλίζονται.
2: Για όσους δεν ζαλίζονται.
1: Δωρεάν εισιτήρια στα πλοία κτλ.
3: Και για όσους ζαλίζονται κάτι άλλο.
1: Ο Τάσος
3: τα δίνει.
1: Εμπνεύσει του Τάσου αυτά, γιατί ο Τάσος είναι
3: σύμβουλος.
1: Σοσιαλδημοκρατό, αριστερό.
3: Μυστικό σύμβουλο πάνω απ' όλα.
1: Ριζοσπάστης.
2: Ναι.
1: Ωραίο, όξα την παράγκια τώρα, βάλε διαφημίσεις καμένα.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά,
15: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, είσαι αναμονή λοιπόν των εκλογικών αναμετρήσεων και θέλω να μας πεις τις δικές σου προβλέψεις. Εγώ προβλέπω ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση ούτε στη δεύτερη αναμέτρηση, θα πάμε για τρίτη σίγουρα.
9: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες.
1: Δεν βλέπω φως δηλαδή.
9: Ναι, και κοίτα, θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το συζητάνε και στη Νέα Δημοκρατία και θεωρώ, όπως είχα πει παλιότερα, τουλάχιστον όπως σκέφτονται, θεωρούν αδύναμο κρίκο το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί έχει ένα κομμάτι το ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν είναι μακριά από μια ιδέα συγκυβέρνησης.
1: Με τη δεξιά εννοείς.
9: Ναι. Εννοώ το κομμάτι του που είναι πιο κεντρό του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, να το πω έτσι. Θεωρούν ότι με το ΠΑΣΟΚ μπορούν να βγάλουν άκρη άσχετα που ο Ανδρουλάκης φυσικά είναι κάθετος και έχει πάρει και συνεδριακή απόφαση, αλλά όπως είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου τις προάλλες, είπε ότι αυτό ισχύει για την πρώτη κάλπη, η απόφαση του συνεδρίου.
1: Ναι.
9: Δηλαδή, εγώ δεν βγάζω από το τραπέζι ένα σχήμα μετά την πρώτη κάλπη ή τη δεύτερη.
1: Με το Μητσοτάκη δεν θα πάνε.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι αυτή που σου είπα, αυτός ο διάλογος που γίνεται.
9: Στην Νέα Δημοκρατία μπορούν να πάνε, αυτό λέω.
1: Περίμενε.
9: Μητσοτάκη ενδεχομένως μπορούν να πάνε.
1: Εγώ αποκάλυψα ότι υπήρξε μία συνεννόηση μεταξύ Σαμαρά και Ανδρουλάκη. Δεν το διέψευσαν. Οποία τι λέει, ότι αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ένα και ένα ποσοστό ξέρω που μπορεί να σχηματίσουν η κυβέρνηση μαζί, θα πάνε χωρίς το Μητσοτάκη με έναν ενδιάμεσο παραδείγματος χάρη το Βαγγέλη Μαϊμαράκη. Άσχετο. Προσωρινά.
9: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
2: Κυβέρνηση δίκο σκοπού.
9: Αν σκούβαζα στην εξίσωση και τον Ευάγγελο Βενιζέλο προκειμένου να ρημουλκηθεί πιο εύκολα το ΠΑΣΟΚ.
1: Κοίταξε, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν κάνει και αυτή τη δουλειά.
9: Τώρα δεν κάνει, αλλά.
1: Δεν κάνει καθόλου τίποτα, μην τίποτα. Μιλάει πολύ. Θα του μπουλάνει, δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει. Δεν κάνει. Είναι πολύ καλό πανεπιστημιακό, πλεολόγο και να λέει διάφορα.
3: Όλα αντισυνταγματικά.
1: Έκανε κάτι φόρουμ εκεί, κάτι περίεργα, μαζεύει διάφορου στην Αθηναϊκή Λέσχη. Τώρα άσε με.
2: Λείπει από τη Βουλή ένα
3: Βενιζέλο.
2: Από τη Βουλή λείπει ένα Βενιζέλο πάντω.
1: Ο Λευτέρης.
2: Καλά, ο Λευτέρης λείπει γενικώ.
3: Όχι, εντάξει.
1: Και ναι, κομμουνιστής και όχι. Τον έχουν περί πολλού το Βενιζέλο, το Λευτέρη, και δεν ξέρουν.
3: Ναι.
1: Ο οποίος είχε μνήσιο το μεταξύ. Να τα θυμόμαστε και αυτά.
3: Και περιπέτειες άλλου είδους.
1: Ναι. Λοιπόν, Ανδρέα, λοιπόν, συμβαδίζουμε στο ίδιο.
9: Ναι.
1: Και νομίζω ότι... Νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Θα περάσουμε καλά εμείς, βέβαια, γιατί η δουλειά μας είναι...
9: Η δουλειά μας είναι, πώς το λέει, μεγάλο μπάχαλο, υπέροχη κατάσταση, πώς το λέει.
1: Ο Μάου το λέει, αυτό, μην το... Ναι.
2: Μεγάλη αναταραχή, ωραία μεγάλη... ατμόσφαιρα.
1: Ωραία κατάσταση.
2: Ωραία κατάσταση.
1: Ναι, ωραία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα με την σοσιαλδημοκρατία που είσαι... Φιασότης στη σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και αριστερά γενικός και αορίστος, ένα πράγμα του λουμπούκι, εμένα δεν μου δίνει προοπτική. Το ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένο κόμμα, είναι δομημένο, έχει μια προοπτική και μακάρι να βγει να κυβερνήσει. Δεν με πειράζει καθόλου προσωπικά.
9: Λοιπόν, αποκρούω την ιδεολογική προσέγγιση
1: το ξέρω,
9: αυτή.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, ναι, το ξέρω.
9: Ναι,
1: αποκρούεις, ναι.
9: Πραγματικά.
1: Αποκρούσαμε, τρελαίνουμε για αποκρούσεις, αποκρούσαμε. Αποκρούσέ με.
2: Goalkeeper.
1: Πεθαίνω για τις αποκρούσεις. Πεχταρά μου. Έλα.
2: Φάντομ.
9: Κοίταξε να δεις. Σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πω έτσι, υπάρχουν, παιδί μου, δύο κεντρικά κυβερνητικά σχήματα. Ένα που είναι κέντρο δεξιό και ένα που είναι γενικότερα πιο κέντρο αριστερό. Έχουν απλωσταυτεί τα πράγματα. Λοιπόν, συνήθως στα 7-8 χρόνια η μία κατάσταση διαδέχεται την άλλη. Εγώ νομίζω ότι πάμε σε ένα νέο διπολισμό. Θα πάμε σε διπολισμό. Δηλαδή θα πάμε τώρα στη δεύτερη ενδεχομένως κάλπη ή στην πρώτη, σε ένα αποτύπωμα των δεύτερων καλπών του 2012. Δηλαδή,
1: όχι, μην το συγκρίνεις, υπήρχε ένα μνημόνια τότε, μην το συγκρίνεις αυτό.
9: Όχι, όχι,
1: και υπήρχαν και τάματα φοβερά, άστο τώρα. Τάζανε και το λαγούδι τα πετραχίλια τώρα, άστο.
2: Εντάξει. Σαν σήμερα ξέρεις.
1: Ξέρω.
2: Διασφορά
9: ψήφων μιλάω.
1: Ναι,
9: έχουμε διασφορά ψήφων αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε, ναι. Μα είναι, τι σου λέγα νωρίτερα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σχηματίσει κυβέρνηση κατά αυτό το περιβάλλον. Ο ελληνικός λαός θα πάρει μια απόφαση και θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει και θα πει, ας πούμε, για παράδειγμα, εμένα με εκφράζει ο Βελόπουλος που τα λέει έτσι. Εμένα με εκφράζει Καριστιανού για τα Τέμπη. Yeah. Γιατί τίποτα άλλο δεν λέει. Εμένα με εκφράζει ο Τάδε για εκείνο. Εμένα με εκφράζει η Νέα Δημοκρατία για τ' άλλο, ο Τσίπρας για τούτο και ο Δουλάκης για το παρακάτω. Θα υπάρχει μια διασπορά ψήφων. Δεν θα υπάρξει δηλαδή το ισχυρό κόμμα. Με αποτέλεσμα να πάμε
2: σε
1: άλλου είδους περιπέτεια. Δεν.
2: Πάντως εδώ γίνεται μια μεγάλη μάχη και αυτό θα κορυφωθεί, φαίνεται πια. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει έρθει με μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και η στρατηγική αυτή έχει να κάνει να καταπιεί το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος σου σε πρώτη φάση. Δεν πάει τώρα να γίνει.
1: Καλά, να κάτσε να δούμε τις δημοσκοπήσεις τον Οκτώβριο.
2: Να το δούμε, ναι, έχει μέχρι τώρα, εκεί. Αλλά αυτή είναι η στρατηγική του. Δεν ξέρω εσύ αν διαφωνείς, Ανδρέα.
9: Κάτσε να δεις.
1: Τι είπες?
9: Δηλαδή είναι πόσο ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και 12 που παίρνει και 11.
2: Δεν είναι τυχαίο. Αλλά η μάχη θα γίνει για την ηγεσία συγκεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε από τότε που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ να μπει μέσα στους ευρωσοσιαλιστές. Του είχε βάλει ανάκομα υπόφυγη γεννηματά, τον είχε μπλοκάρει. Του είχε κλείσει την πόρτα. Και είχε βρεθεί η χρυσή τομή να συμμετέχει ο Τσίπρας τότε μέσα σαν παρατηρητής. Λοιπόν, γιατί το είχε κάνει αυτό? Για να είναι ο φυσικός ηγέτης κέντρου αριστεράς, αυτό που είπε ο Τάκης, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο δίπολο. Δίπολο, αυτό θέλει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι άλλοι που να λειτουργούν σαν αμπορτισέρ του πολιτικού συστήματος.
1: Πολύ σωστό.
2: Λοιπόν, να, από εκεί και πέρα τώρα, αν αυτή η μάχη κερδιθεί ή όχι, ή ποιος θα την κερδίσει, το θέμα είναι αν έχει το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ο ρυθμιστής, ο μπαλαντέρ του παιχνιδιού. Γιατί σου λέει τώρα, αν το ΠΑΣΟΚ έχει τα πολιτικά ανακλαστικά να αντεπιτεθεί, να βάλει φραγμό στην επέλαση του Τσίπρα, το πήρε το παιχνίδι σε σχέση με τον Τσίπρα. Αν όχι, έχω την εντύπωση ότι θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα. Αλλά αυτό είναι, νομίζω, το έργο αυτή τη στιγμή με δύο κουβέντες είναι αυτό, για μένα.
1: Εμείς, εγώ πιστεύω, Ανδρέα, ότι θα δούμε το έργο έγχρωμο σινεμασκόπησης εκπομπές, στις εκλογές.
2: Στις εκπομπές, καλά το είπες.
1: Να περάσουμε ωραία. Ρωτάς να σου πούνε, δεν σου λέει κανένας τι θα κάνει. Η κυβέρνηση ξέρουμε τι κάνει, άρα μπορούμε να την κρίνουμε. Πλακώθηκα χθες με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ονόματι Κούβελα, από Θεσσαλονίκη. Κάτι μου λέει, του λέω χωράματα για τη γούνα σου. Πες μου τι έκανες για την τρισοκέρδη, ρε μεγάλε. Πες μου τι έκανες για αυτό, πες μου τι έκανες για εκείνο. Τι έρχεσαι εδώ και καμαρώνεις, είμαστε πρώτες δημοσκοπήσεις. Τι να κάνει ο κόσμος.
9: Τι να κάνει. Εγώ πιστεύω πάντως αυτό που έλεγε και ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης είναι σοσιαλιστής, εντάξει.
9: Ναι.
1: Παλιά.
9: Αυτό που έλεγε προηγουμένως.
2: Είμαι προοδευτικός.
1: Εγώ είμαι συντηρητικός. Κεντρός. Εγώ είμαι συντηρητικός. Κεντρός είναι επάγγελμα.
2: Όχι.
1: Βρες άλλη δουλειά να κάνεις. Έλα, Ανδρέα.
9: Είναι διπλοθεσίτης. Είναι και δημοσιογράφος και κεντρός.
1: Ναι, είναι πακέτο αυτό. Είναι επάγγελμα, σου λέω. Και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τι πάει να πει κεντρός. Ένα κεντρικό πράγμα υπάρχει στον κόσμο και αυτό.
2: Ρεαλισμός λέγεται. Ρεαλισμός.
1: Αϊ, τράβα καμία. Λέγε ρε, Αντρέα μου, εσύ που είσαι.
3: Καθάριος.
1: Είσαι ξεκάθαρος και τα ξέρεις αυτά τα κομμουνιστικά.
9: Έχει αλλάξει τακτική το Πασόκ. Δεν κόβει τις επιθέσεις και τις πόντες για Τσίπρα και τα λοιπά.
1: Όχι, πλακωθήκανε χθες. Δεν συμφωνώ.
9: Εγώ λέω ότι κεντρικά υπάρχει εντολή αποστασιοποιηθείτε το πρόγραμμά μας, οι θέσεις μας, γιατί αυτή τη στιγμή η κόντρα δείχνει αδυναμία. Γιατί σου λέει ο άλλος, α, γκρινιάζετε γιατί είσαστε από κάτω τώρα.
1: Ναι, καλά.
9: Δεν δημιουργεί καλή.
1: Τέλος πάντων, θα ειδούμε, που λέει και μια ψυχή, θα ειδούμε. Η Μάτω το λέει αυτό.
9: Έχει μια καταπληκτική γελιογραφία ο Πετρουλάκης.
1: Ο Ανδρουλάκης
3: δεν. Πρέπει ο Ανδρουλάκης να αρχίσει να κάνει γελιογραφίες πάντως, νομίζω.
9: Στην καθημερινή.
2: Να έχει τέτοιο κρυφό ταλέντο.
3: Μακάρι.
9: Όπως είναι το Μουντιάλ, είναι μέσα στο γήπεδο, ο διαιτητής, οι παίκτες κτλ. Και σκάει ένας κριτικός και του λέει, ίντα Μουντιάλ μου λέτε τσίριε. Στο χωράφι μου και έχει και δύο πρόβατα.
1: Φοβερό. Φοβερό. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, ναι, αυτό. Φοβερή η γεωγραφία αυτή. Φοβερή. Ήρθες.
3: Ήρθα.
1: Ναι, λοιπόν, δεν είναι ώρα ακόμα. Περίμενε. Άλλες φορές έρχεσαι παρά ένα δευτερόλεπτο. Τώρα σου ήρθε να αφήσει δύο λεπτά νωρίτερα. Όχι, κάτσε κάπου που πας. Λοιπόν, θες κάτι άλλο να μας πεις για το Πασόκ?
2: Όχι, τα είπα όλα, τα έβγαλα από μέσα. Τα είπα, ξέσπασα.
3: Να μας εμπνεύσεις.
1: Ναι, ταξίδι δίνουμε.
3: Να πω ότι δίνουμε ένα ταξίδι. Θα γίνει κλήρωση αρχές Ιουλίου για να μπείτε στη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ. Είμαι γουρλού. Γι' αυτό το κάνω. Αναλαμβάνω και ποδαρικά, αν θέλετε. Για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε ένα. Γιατί 10 ευρώ. Είναι λίγα. Σε έχω εξουσιοδοτήσει για καλύτερα. Κάνεις καλύτερα.
1: Το ποδαρικό στο ξεμπάθιας παραπέτει τις
3: περισσότερες. Δεν ξέρω.
1: Θα σου μάθω.
3: Λοιπόν, αν θέλετε να πάτε σε αυτό το ταξίδι versus travel, ονειρική Αλσατία, μαγευτικό Ρήνο, πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Για να το διεκδικήσετε είναι απλή διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας στα χέρια σας. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε όλο αυτό στο 54301. Αν θέλετε να μάθετε τους όρους του διαγωνισμού, μπαίνετε στο site μας alfaradio989.gr.
1: Πώς θα δει.
3: Είναι δύσκολο.
1: Ούτε ο Ρίτσος δεν τα διαβάζει.
3: Ναι, είναι
1: λοιπόν,
3: δύσκολο.
1: Λοιπόν, 11 η ώρα.
3: Ναι.
1: Να την κάνουμε φίδι.
3: Εντάξει.
1: Θα είμαστε εδώ αύριο το πρωί, η ώρα 9. Να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας τον κύριο Αντωνόπουλο, τον guest star.
2: Καλημέρα σας.
1: Την κυρία Φιναΐδα Νέγκα, την οποία είπε πανέμορφη ο Κουρουπτής.
3: Δεν σχολιάζω. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ναι.
3: Και για σένα τι είπανε σήμερα. Τι σε λέει αναρχικό ένας ακροατής.
1: Εγώ είμαι.
3: Επειδή λες ότι θες να...
1: Χάος θέλω εγώ.
3: Ναι.
1: Η ζωή μου είναι αυτή.
3: Υπάρχει...
1: Μπακούνι να διαβάσετε και να περάσετε ωραία. Τάσος, χαιρετίζουμε από τον Τάσο.
3: Από την εξουσία.
1: Τον Τσιπριστή. Τσιπριστής ο Τάσος. Είναι Λασίτης ο Τάσος. Να βάλεις το κεφάλι στον τοίχο και να μην ξέρεις να βρίσκεις άκρη. Γεια σας.
3: Γεια σας.
17: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Λιγνάδη από το Μικτόρκο το εφετείο παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Η δίκη διακόπηκε για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί επί αιτήματος της υπεράσπισης για το διορισμό ειδικού συμβούλου ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα. Σκοπός του διορισμού να αξιολογηθεί η αντιληπτική ικανότητα και η ψυχική κατάσταση των καταγγελών. Η εισαγγελέα της έδρας στάχθηκε υπέρ του αιτήματος, προτείνοντας ωστόσο την αναβολή της διαδικασίας προκειμένου να δοθεί ο απαιτημένος χρόνος για την προετοιμασία των μαρτύρων. Όπως ανέφερε, οι καταγγέλλοντες είχαν εξεταστεί πρωτοδίκως με φυσική παρουσία και όχι μέσω ανάγνωσης των καταθέσεών τους, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία ειδικού ψυχολόγου κατά την εξέτασή τους κρίνεται αναγκαία. Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών έξω από το δικαστήριο σε ένδειξη αλληλεγγύη στα θύματα. Στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου, που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημέλημα παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών. Απερίφθη επίσης το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί ήδη σε προηγούμενες συνεδριάσεις και αφορούν στην οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης, καθώς και στην αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Σήμερα οι παρόντες κατηγορούμενοι είναι 4 σε σύνολο 36. Συνεδριάζει η Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος με τη συζήτηση επί του άρθρου 16 στην ημερήσια διάταξη. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους και δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επίπεδου παρεχόμενων σπουδών. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στις 12.30 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η επίσημη παρουσίαση από τους Υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και από την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, βρίσκεται σε δυσπρόσιτο σημείο. Επιχειρούν ένα ελικόπτερο από αέρας και από ξηράς, 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 7 υδροφόρα οχήματα. Η άρση κυρώσεων, το ξεπάγωμα κεφαλαίων και το αμφιλεγόμενο ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργούν θολοτοπίο για την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, η οποία την προσεχή Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί. Η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη επιχειρεί να αποσαφηνεί στο οικονομικό αποτύπωμα τη συμφωνία σύμφωνα με το Άξιος, ενώ αρκετές παράμετροι παραμένουν στο σκοτάδι. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιος διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλια του Ιράν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το πράξει. Νέα επίθεση εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο με τραγικό απολογισμό 4 νεκρούς. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τότε που συμφωνήθηκε το μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί για σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν τα χτυπήματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, λέγοντας πως πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος στο Λίβανο. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, βρίσκεται η χώρα μας σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή αποναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του ορμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Αυστρία-Ιορδανία 3-1, Αργεντινή-Αλγερία 3-0, Νορβηγία-Ιράκ 3-1, ενώ χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στο στίβο, την πρώτη θέση στο Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα επί κοντό στα 5,82 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες, σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Είναι ένα ωραίο καλοκαιρινό, αν και συννεφιασμένο πρωινό της 17ης Ιουνίου. Πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι, στην θερινή ησημερία. Πλησιάζουμε στην μεγαλύτερη μέρα του καλοκαιριού. Και μετά τις 21 Ιουνίου οι μέρες μας αρχίζουν προοδευτικά και μικραίνουν, μέχρι που θα έρθει και η αλλαγή της ώρας εκεί στο τέλος Οκτωβρίου και θα είναι πλέον πολύ μικρές και πάλι οι μέρες και μεγαλύτερες οι νύχτες. Μέχρι τότε όμως έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι το οποίο ανοίγεται μπροστά μας, ένα καλοκαίρι το οποίο δεν είναι φτωχό ειδήσεων. Αυτό είναι η αλήθεια, δεν μας λείπουν οι ειδήσεις, διότι όσο περνούν οι μέρες και μέχρι να ανακοινωθούν επισήμως οι όροι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, περιμένουμε να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία η οποία έχει συναυθεί σε επίπεδο μνημονίου κατανόησης. Εχθές το Αλαραμπή για δημοσίευσε αυτά τα 14 σημεία. Περισσότερες απορίες γεννούν κατά τη γνώμη μου παρά ερωτήματα απαντούν. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια διάθεση αποκλιμάκωσης, μία διάθεση το πράγμα κάπως να ρολάρει. Πέρασαν δύο δεξαμενόπλια ιρανικά τα οποία κουβαλούν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και αυτό είναι ένα σημαντικό μέγεθος. Αυτό το οποίο λέει και εδώ η κυβέρνηση είναι ότι πρέπει άμεσα η πτώση των διεθνών τιμών να έχει ανταπόκριση, να ανταποκριθεί μάλλον, με συγχωρείτε, στο κέλευσμα των αγορών και να πέσουν και οι τιμές εδώ και στην Αντλία και στα ράφια συνακόλουθα. Επίσης μια ενδιαφέρουσα είδηση με το βλέμμα στο Ορμούζ, τι δημοσιεύει σήμερα στο πρωτοσελίδο της η εφημερίδα Καθημερινή. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ, ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο πολύ καλός συνάδελφος, διπλωματικός συντάκτης εφημερίδος, ο Βασίλης Νέδος. Διαβάζω τον υπότιτλο: σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων. Μια φρεγάτα και ενό πλοίου υποστήριξη είναι η Αθήνα, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτηση και αστυνόμευση των στενών του Ορμούζ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρένθεση: η επιχείρηση Ασπίδες έχει ως βάση, ως πεδίο δραστηριότητας την Ερυθρά Θάλασσα. Ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο τη Συμμαχία των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά τη θα συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και την πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρονική διάρκεια τη αποστολή θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και τι ευρύτερε εξελίξει στην Μέση Ανατολή. Η αλήθεια είναι ότι το σκέλο του πόσε νάρκε έχουν μπει στα στενά του Ορμούζ είναι κάτι άγνωστο. Μόνο οι Ιρανοί το γνωρίζουν. Πόσε νάρκε έχουν τοποθετήσει, σε ποια σημεία, άρα και πού πρέπει να κατευθύνουν τα πλοία και τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά προκειμένου να προχωρήσουν στη διαδικασία της αποναρκοθέτησης και επίσης πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία, αυτή η επιχείρηση. Δεν το ξέρει κανένας αυτή την ώρα και αυτό είναι ένας άγνωστος. Η Ελλάδα όμως επί της αρχής έχει δηλώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην διαδικασία αυτή, τις οποίες ηγούνται από ευρωπαϊκής άποψης η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. Καλό θα είναι να συμμετάσχουν και άλλες χώρες,

πάρει φαλάγγι και τους κλασικούς συντηρητικούς του stories στην Μεγάλη Βρετανία. Έχει σημαντικό προβάδισμα το Reform UK του Nigel Farage, του γνωστού μας Καραγκιόζη, ο οποίος όμως αυτή την ώρα είναι ηγετική δύναμη στη Μεγάλη Βρετανία, όπως έδειξαν οι πρόσφατες εκλογές σε επίπεδο τοπικών συμβουλίων. Η Ελλάδα προφανώς και θα συμμετάσχει σε αυτή την επιχείρηση. Εδώ στο εσωτερικό σήμερα θα συζητηθεί αρκετά, εκτιμώ, η πλατφόρμα posokani.gov.gr. Με έχει συγχύσει από το πρωί αυτή η πλατφόρμα, την οποία άνοιξα και εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Είναι στον αέρα αυτή την ώρα, μπορείτε να το δοκιμάσετε και από τον υπολογιστή σας και από το κινητό σας. Πραγματικά είναι μια πλήρης αντανάκλαση της αποτυχίας των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Ακόμα και αν δεχτώ ότι η πλατφόρμα δεν σου λέει όταν βάζεις ένα προϊόν και σου δείχνει την τιμή σε διάφορες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν σου λέει πού είναι προσφορά και πού δεν είναι, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ σε ορισμένες περιπτώσεις την απόκληση 8 και 9 ευρώ στο ίδιο προϊόν. Δηλαδή την απόκληση 1 ευρώ μπορώ να την καταλάβω. Αυτό είναι και ο υγιής ανταγωνισμός. Θα πεις ότι το σούπερ μάρκετ του Γιώργου Ευγενίδη έχει πιο φτηνά προϊόντα συγκριτικά με το σούπερ μάρκετ του Τάσου Τασκαλδιρανιάν, αλλά 1-1,5 ευρώ να είναι το εύρος της τιμής, να ξεκινάει, ξέρω εγώ, από τα 2-1 προϊόν και να φτάνει μέχρι τα 3,5. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι λογικό, έχει να κάνει με τους προμηθευτές του κάθε σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ να ξέρω την τιμολογιακή πολιτική του κάθε σούπερ μάρκετ και τι υποχρέωση έχει. Και στο τέλος της ημέρας και ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα της επιλογής και την υποχρέωση της επιλογής, κατά τη γνώμη μου, και της σύγκρισης. Αυτό που μου έστειλε φίλος δημοσιογράφος, ο οποίος το έψαξε νωρίτερα από εμένα, γιατί εγώ ήμουν σε μια εξωτερική υποχρέωση, να σας το διαβάσω έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Ο φίλος μου έψαξε ένα γνωστό απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων. 70 μεζούρες. Πολύ γνωστό τώρα, να μην πω πιο. Μου στέλνει 4 αλυσίδες σούπερ μάρκετ εδώ πέρα που έχει βγάλει φωτογραφία. Στη μία κάνει 10-17 το συγκεκριμένο. 70 μεζούρες είναι και στις 4 αλυσίδες σούπερ μάρκετ που βλέπω. 10-17 λοιπόν στη μία, που λέει είναι και η καλύτερη τιμή του προϊόντος. 13-30 στη δεύτερη, η αμέσως φθηνότερη. 15-95 στην άλλη. Και παρακαλώ, 19,45 στην άλλη. Δηλαδή, ένα απορρυπαντικό στην πραγματικότητα έχει 100% διαφορά από τη μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην άλλη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Μιλάμε τώρα, οι δύο ακρότατες, η φθηνότερη και η ακριβότερη, είναι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σας είπα ότι μπορώ να καταλάβω κάποιες διαφορές του 1, του 1,5 ευρώ, κάποιων λεπτών. Μπορώ να το καταλάβω. Διότι αυτό είναι και το νόημα του ανταγωνισμού. Άμα ήταν αλλιώς, θα ήμασταν σε κομμουνισμό και θα ήταν πρατήρια διανομής και όλα θα είχαν την ίδια τιμή. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την απόκληση. Εδώ είναι προφανής ισχροκέρδεια. Θα τρελάθουμε τώρα και εντελώς. Οπότε θα τεθεί και ένα ερώτημα και για τους ίδιους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, πώς έχουν επιτρέψει όλον αυτόν τον καιρό αυτή την εμπορική πολιτική πάρα πολλών σούπερ μάρκετ, για να μην επεκταθώ τώρα σε μεγάλες λεπτομέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει γεννώνται πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισύνταξη της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, κυρίες και κύριοι, και εσείς στην παρέα μας, το 212-214-800 που είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, στο owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να σας πω ότι κληρώνουμε ταξίδι στην Αλσατία, κυρίες και κύριοι. Ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην Αλσατία και στον Ρήνο. Θα πάτε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα χωριά της Αλσατίας, θα κάνετε κρουαζιέρα στο Ρήνο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Η κλήρωση γίνεται 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή για της Αθηναίδος Νέγκα. Διεκδικείτε αυτό το ταξίδι για 2 με SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω σε ένα λεπτό.

0: Λοιπόν, δύο δυνατές πολιτικές συνεντεύξεις έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Σε λίγη ώρα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και γύρω στις 12 παρατέταρτο ο Άρτη Καρατομηθής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής του κόμματος και πρώην υπουργός, ο Νίκος Παπάς, για τις εξελίξεις στην ευρύτερη αριστερά και κέντρο αριστερά. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και η Cosmote Telecom με το Magenta One Business. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, και εταιρικά κινητά επίσης. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας. Πώς το παίρνετε αυτό? Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
4: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
3: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε?
8: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
9: 4.000 από μένα.
10: 4.300.
11: Ούτε 5 που σου δίνω.
12: Ούτε
13: 6. Castle Trust.
14: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
15: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
16: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
15: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
16: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
15: Radio Player.
16: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ακούτε, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με την νέα του ιδιότητα πλέον, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Κυρανάκη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σιδεροκέφαλος για την νέα αρμοδιότητα και καλό κουράγιο να σας ευχηθώ επίσης.
17: Καλημέρα, κύριε Βιαννίδη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε χτες από τα 3 β που μιλούσε, λέει ότι μου λένε ότι κάνω περιοδίες και αυτό κάποιοι το εκλαμβάνουν ως παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, αλλά θα τους διαψεύσω γιατί εγώ πάντα έτσι κάνω. Αλλά ιστορικά όταν οι αρχηγοί βγαίνουν στα μπαλκόνια, κάτι προετοιμάζεται. Μήπως μας προετοιμάζεται καμιά έκπληξη?
17: Καταρχάς είναι αλήθεια ότι για όσους παρακολουθούν το ρεπορτάζ, που δεν έχουν υποχρέωση να το κάνουν όλοι, ναι, αλλά έτσι συμβαίνει, αυτού του τύπου τις περιοδίες μέσα στον κόσμο, σε πλατείες, σε καφέ, σε γειτονιές όλης της Ελλάδας, είναι ένα μοντέλο περιοδίας το οποίο το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πέρσι είχαμε τέτοιες περιοδίες και πρόπερσι είχαμε τέτοιες περιοδίες και αμέσως μετά τις εκλογές είχαμε τέτοιες περιοδίες. Άρα λοιπόν είναι ένα βασικό εργαλείο για μας όταν λέω εμάς εννοώ το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που οφείλει να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος μεταξύ της κοινωνίας και της κυβέρνησης, να μεταφέρει μηνύματα και προς τις δύο κατευθύνσεις, να μεταφέρει πιέσεις των πολιτών προς την κυβέρνηση και να μεταφέρει μηνύματα για κυβερνητικό έργο προς την κοινωνία, είναι ένα απαραίτητο και σημαντικό εργαλείο για εμάς, για να μπορούμε να είμαστε πάντα σε επαφή. Να μην είμαστε κλεισμένοι σε γραφεία, να μην είμαστε κλεισμένοι πίσω από πόρτες, μόνο σε συσκέψεις, να είμαστε ανοιχτοί. Αυτό ακριβώς κάναμε και χθες.
0: Ναι, άρα εσείς δεν βλέπετε κάποια έκπληξη φθινοπορεινή, να το πω έτσι.
17: Εγώ έχω λάβει εντολή για ετοιμότητα. Από εκεί και πέρα ο στόχος παραμένει για εκλογές την άνοιξη του 27. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι αυτή η θεσμικότητα προσθέτει πολιτικά στην αξιοπιστία που ήταν βασικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019. Θυμίζω ότι το σημείο εκκίνησης ήταν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν πίστευε ο κόσμος. Θυμίζω ότι οι υποσχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης δεν τηρήθηκαν, δεν τηρήθηκαν τελεία. Και άρα λοιπόν ένα βασικό στοίχημα για μας ήταν να μπορούμε να κάνουμε αυτό που είπαμε. Και εξού προέκυψε και το γνωστό σύνθημα το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Άκουσα
17: με, αυτή τη λογική, με αυτή τη λογική πηγαίνουμε προς τις κάλπες, χτίζοντας ακόμη περισσότερο αξιοπιστία και με εντολή προς όλους τους υπουργούς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τηρήσουμε στο ακέραιο τις υποσχέσεις μας, αλλά και με την σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος για την Ελλάδα του 2030.
0: Να σας πω πάντως κάτι. Όλα αυτά εγώ τα κατανοώ και τα καταλαβαίνω. Άκουσα χτες τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι, να μιλάει πάλι για την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να επανασυνδεθεί με τα ακροατήρια που τη στήριξαν το 19 και το 23. Δεν είναι όμως πλέον, είναι μια κυβέρνηση με ιστορικό πλέον η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι φρέσκια δύναμη να πεις ότι έχει το περιθώριο της έκπληξης. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από εσάς, και παραγωγικές τάξεις και ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Αυτούς πώς θα τους επαναπροσεγγίσετε?
17: Η κάθε κατηγορία, η κάθε επαγγελματική ομάδα έχει τα δικά της προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να ακούσουμε με πολύ προσοχή και να δώσουμε λύσεις τόσο μέχρι τις κάλπες όσο και μετά από αυτές. Δεν είναι το ίδιο οι ανάγκες ενός ελεύθερου επαγγελματία και ενός αγρότη. Ούτε είναι το ίδιο η ζωή ενός φοιτητή και ενός συνταξιούχου. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που κάνουμε καταρχάς και εκπέμπουμε ως μήνυμα σε αυτή τη φάση είναι ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν απογοητευμένοι, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 23, οι οποίοι μας κάνουν μια κριτική για κάποια λάθη τα οποία έχουν συμβεί. Κάποιες φορές δίκαια, κάποιες φορές άδικη κριτική. Οφείλουμε να τους ακούσουμε και στον δρόμο προς τις κάλπες εμείς να έχουμε ένα καθαρό, κατανοητό και πιστικό μήνυμα για να ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης.
0: Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τους οποίους εσείς τους γνωρίζετε καλά, έχουν πάρα πολλά παράπονα μετά την εφαρμογή και του τεκμήριου. Είναι και το υψηλό κόστος ζωής, είναι μια σειρά πραγμάτων. Για αυτούς τους ανθρώπους θα υπάρχει κάτι, θα προβλέπετε κάτι και στο πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ και στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, που είναι υποσύνταξη?
17: Σίγουρα αυτό το ακροατήριο και συνολικά η μεσαία τάξη ήταν και πέρυσι στο επίκεντρο, θα είναι και φέτος στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σίγουρα εγώ δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι τα μέτρα. Το γνωρίζετε, είστε έμπειρος πλέον κύριε Ευγενίδη, γνωρίζετε καλά ότι αυτά είναι προνόμιο του ίδιου του Πρωθυπουργού για τη Διεθνή Θεσσαλονίκης. Αλλά εγώ αυτό που μπορώ να πω στους Έλληνες πολίτες σήμερα είναι ότι ακριβώς επειδή έχει αποδώσει προσπάθεια για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, ακριβώς επειδή έχει πετύχει προσπάθεια για το μεγάλωμα της πίτας, την ανάπτυξη, την απομείωση του χρέους, και έτσι λοιπόν έχουν επάρκεια τα κρατικά ταμεία, θα έχουμε σημαντικά μέτρα ελάφρυνσης και ενίσχυσης της μεσαίας τάξης στη διεθνή έκθεση. Με άλλα λόγια, η δουλειά των 7 ετών αποδίδει. Το οικονομικό μας σχέδιο αποδίδει. Μειωμένη ανεργία, περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξημένη μισθή, αυξημένα φορολογικά έσοδα, παρότι μειώθηκαν οι φόροι, σημαίνει ότι μπορούμε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και φέτος.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια οι πολίτες ζορίζονται οικονομικά. Δεν είναι ότι αυτό το οποίο περιγράφεται είναι μια ειδηλιακή κατάσταση, ότι οι άνθρωποι, πώς να το πω, είναι... περνάνε ένα παράδεισο και δεν ξέρω εάν θα μπορέσετε να επανασυνδεθείτε με αυτά τα ακροατήρια, ιδίως από τη στιγμή που έρχεται ο κύριος Σαμαράς. Από τη στιγμή που έρχεται και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μια πιο πιστική δεξιά φωνή ως εναλλακτική σε αυτό το οποίο εσείς περιγράφετε. Γιατί πρώην πρωθυπουργός είναι, έχει και αυτό το δικό του track record.
17: Κανείς δεν το ισχυρίζεται αυτό. Ούτε υπάρχει καμία χώρα στην Ευρώπη ή αλλού η οποία να είναι παράδεισος και να μην πλήττεται από τα συνεχή κύματα πληθωρισμού, για τα οποία ευτυχώς έχουμε αυτή την εβδομάδα μια καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι ότι οδεύουμε προς συμφωνία στη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι θα έχουμε αποκλιμάκωση τιμών. Εδώ είμαστε με ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Δεν σημαίνει αυτομάτως αυτό στην Ελλάδα.
17: Για να εποπτεύσουμε ότι θα υπάρχει όντως αποκλιμάκωση τιμών και στην Αγγλία και στο ράφι και στα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει ότι η επόμενη χρονιά, οι επόμενοι 6 μήνες δεν θα είναι τόσο δύσκολοι όσο οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαβάσαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα ναι, δεν είναι κανένας παράδεισος η Ελλάδα, ούτε θα το ισχυριστεί ποτέ αυτό κάποιος σοβαρός πολιτικός, όμως σήμερα η οικονομική κατάσταση του Έλληνα εργαζόμενου, της ελληνικής επιχείρησης και της ελληνικής οικογένειας είναι πολύ καλύτερη από το 2019. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί, ο βασικός μισθός έχει αυξηθεί 41%, ναι. Ο μέσος μισθός πάνω από 30%. Αυτές είναι αυξήσεις που υπερβαίνουν, όχι για τον καθένα ατομικά, αλλά συνολικά υπερβαίνουν τον πληθωρισμό και τις πιέσεις.
0: Το κόμμα Σαμαρά θα σας κάνει ζημιά.
17: Θα πάμε και σε αυτό. Σήμερα να ανακοινώσω ένα τελευταίο εργαλείο,
0: ναι.
17: Το οποίο είναι προς διάθεση των πολιτών.
0: Το πόσο κάνει...
17: Πόσο κάνει.gov.gr. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Είναι η μετεξέλιξη του καταναλωτής. Ουσιαστικά δίνει κάτι πολύ πιο χρήσιμο στον πολίτη. Μπορεί ο πολίτης να φτιάξει το δικό του καλάθι και να δει σε ποια αλυσίδα θα βρει πιο φθηνά τις εβδομαδιαίες ανάγκες του από το σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι το οποίο θα πιέσει τις αλυσίδες να ανταγωνιστούν, ακριβώς επειδή θα σου βγάζει αποτέλεσμα σε επίπεδο αλυσίδας και όχι προϊόντος.
0: Θα πρέπει όμως να πιέσει και το κράτος, κύριε Κυρανάκη, να κοιτάξει λίγο αναλυτικότερα τα στοιχεία, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις στο ίδιο προϊόν μεταξύ ομοειδών αλυσίδων.
17: Αυτό ακριβώς θα μας δείξει το συγκεκριμένο εργαλείο. Και μάλιστα θα έχει στοιχεία για σύγκριση ίδιου προϊόντος, ίδιας ποσότητας, σε σχέση με σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό. Η πεποίθησή μας είναι η εξής. Ο ανταγωνισμός μπορεί να ρίξει τις τιμές. Ο ανταγωνισμός μεταξύ αλυσίδων μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή. Έχει συμβεί σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Το ίδιο θέλουμε να συμβεί και στην Ελλάδα.
0: Να σας πω κάτι. Μου δίνετε παρακαλώ ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων να επανέλθω στη συζήτησή μας. Δεν θέλω να αμελήσουμε και λίγο δύο πολιτικά ερωτήματα. Ευχαριστώ, κύριε Γραμματέα. Ο Βίκτορ Σαμουήλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ξανά στο εδόλιο ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις πράξεις βιασμού, δεκτή εισαγγελική έφεση, διεκόπη για αύριο η δίκη. Απερίφθη το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου στη δίκη για τα Τέμπη. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με τη συζήτηση επί του άρθρου 16 στην ημερήσια διάταξη. Στον αέρα από σήμερα η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών, posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο με 4 νεκρούς. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
10: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, είναι 12:25 και συζητάμε με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, θυμίζω και τους τρόπους επικοινωνίας, το 212-212-4800, το onair@alphaeradio989.gr που είναι το email μας και το 6947-989-989 που είναι το Viber. Λοιπόν, τώρα, κύριε Κυρανάκη, μην παραγνωρίσουμε το ερώτημα για την προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά και την επισήμανση που επίσης έκανε μιλώντας το βράδυ της Δευτέρα στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος στις πρώτες εκλογές, αν δεχτούμε ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες, μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αυτής της λαϊκοδεξιάς παραδοσιακής βάσης, να κάτσει σπίτι του αν δεν πάει σε κάποιον άλλον σχηματισμό της δεξιάς.
17: Καταρχάς δεν υπάρχουν δύο εκλογές. Με βάση, επειδή υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ περί πρώτης και δεύτερης Κυριακής, το Σύνταγμά μας προβλέπει μία Κυριακή εθνικών εκλογών. Μετά τις εθνικές εκλογές, είτε προκύπτει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, από όποιο κόμμα επιλέξει ο ελληνικός λαός, είτε το πρώτο κόμμα που δεν μπορεί να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση, παραλαμβάνει την διερευνητική εντολή και συζητά για να δει με ποιον θα συνεργαστεί. Εμείς ως κόμμα, μακριά από εμάς κάθε ίχνος αλαζονίας, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Όλα τα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν πει ότι δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα βλέπω αρκετά κόμματα που είναι περί του 7%, 6%, 10% να λένε ότι πάω για αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή του διάσταση, διότι δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κατηγορείται για αλαζονία όταν μιλά για αυτοδυναμία, αλλά όχι τα μικρά κόμματα του 6%. Πάμε τώρα στο επόμενο. Έστω ότι δημιουργείται ένα καινούριο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εμένα η άποψή μου δεν αλλάζει για τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά την άδικη κριτική του τους τελευταίους μήνες, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος τίμησε την παράταξη και υπηρέτησε την πατρίδα με βάση το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Επειδή είχαμε τη συζήτηση για την οικονομία νωρίτερα, θυμίζω ότι ο απλός νεοδημοκράτης, το απλό μέλος της παράταξης, ο απλός φίλος της Νέας Δημοκρατίας που πιστεύει σε αυτό που πιστεύουμε κι εμείς. Σε εποχές που η ανεργία ήταν 30%, ο κόσμος στους δρόμους, οι επιχειρήσεις έκλειναν, οι μισθοί ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Χάλια. Έτσι, μια Ελλάδα η οποία
0: ήταν... Ναι, καθημαγμένη Ελλάδα, ναι. Σύμφωνα.
17: Καθημαγμένη. Λοιπόν, σε αυτές τις επιλογές τότε, τις αντιδημοφιλείς της κυβέρνησης Σαμαρά, όλη η παράταξη στήριξε. Ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε.
0: Δεν ισχύει
17: και έμεινε,
0: αυτό.
17: Και έμεινε στο σπίτι του.
0: Μα δεν ισχύει αυτό. Τότε ήταν η Ανέλη, ήταν άλλα πράγματα. Ο Σαμαράς στο καλύτερο του σημείο πήρε 29%.
17: Ναι, εγώ λέω ότι στην κάλπη αυτοί που πήγαν.
0: Ναι.
17: Όσοι πήγαν, προφανώς συρρυκνώθηκε το ποσοστό της εκλογικής.
0: Ο απόλυτος αριθμός λέτε εσείς όσων πήγαν.
17: Αυτό που προσπαθώ να πω όμως είναι ότι ο απλός νεοδημοκράτης ακόμα και στη δύσκολη στιγμή. Που έβλεπε ενδεχομένως πολύ πιο δυσάρεστα και τη δημοφιλή πράγματα να ψηφίζονται και να εφαρμόζονται από την τότε κυβέρνηση, σωστά κατά τη γνώμη μου, στήριξε. Και άρα λοιπόν μια πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος τώρα, που η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικά κυρίαρχη, είναι 15 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο, είναι σε μια φάση που οι ιδέες μας έχουν δικαιωθεί. Θυμίζω τι έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς για τις επενδύσεις, για το άσυλο στα πανεπιστήμια, για τις ένοπλες δυνάμεις, για την ασφάλεια.
0: Τώρα λέει ότι πουλήσατε την ψυχή της παράταξης.
17: Αυτές λοιπόν οι ιδέες που τότε ήταν υπό αμφισβήτηση, σήμερα είναι καθολικά αποδεκτές. Οι ιδέες της κεντροδεξιάς έχουν δικαιωθεί. Ναι. Και σε αυτό έχει συμβάλει και ο Αντώνης Σαμαράς και προφανώς η πολιτική που εφαρμόζει ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, εμείς καλούμε τον Αντώνη Σαμαρά να αντιληφθεί ότι μια τέτοια κίνηση θα πληγώσει τον απλό δημοκράτη. Ναι. Τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε, τον στηρίξαμε στις δύσκολες στιγμές παράταξης και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα και συσπήρωση για τις κάλπες του 27.
0: Ωραία, και αν το κάνει, πώς θα τον αντιμετωπίσετε, λέγοντάς τον περίπου προδότη, όπως το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε να μην ξανακάνει το ίδιο λάθος απέναντι στην παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
17: Όπως ακριβώς σας περιέγραψα νωρίτερα, θα πληγώσει. Αφήστε εμάς, ναι, τους βουλευτές, υπουργούς,
0: πολιτικά
17: τους
0: μιλάω, εσείς έχετε πλέον ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό.
17: Εμείς τον καλούμε να σκεφτεί τον απλό δημοκράτη, ο οποίος δεν έχει ούτε αξιώματα, ούτε συμφέροντα, ούτε θέσεις. Αυτόν θα πληγώσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι τελευταίο τώρα, κύριε Γραμματέα, επειδή οι εκλογές είναι και πρόσωπα, καταλαβαίνω ότι ένα κομμάτι της αποστολής σας και σε αυτό που μου είπατε νωρίτερα στα περί ετοιμότητας του κομματικού μηχανισμού είναι να ανακοινώσετε και κάποια πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια, που θα στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο κοντά είμαστε σε κάποιες περισσότερες ανακοινώσεις από αυτό το που γίνεται μέχρι τώρα, να ανακοινώνονται 2-3 ονόματα υπουργών, εξοκοινοβουλευτικών που παίρνουν κάποια περιφέρεια?
17: Καταρχάς να ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου διπλάσιο από την συνταγματικά επιτρεπτή χωρητικότητα.
0: Εντάξει, και μεγάλο κόμμα είστε, λογικό το βρίσκω.
17: Άρα μεγάλο κόμμα, αλλά είμαστε στα 7 χρόνια διακυβέρνησης.
0: Εντάξει,
17: έτσι,
0: ναι.
17: Και αυτός είναι ένα δείκτης τη στιγμή που άλλα κόμματα έχουν όντως λαχανιάσει για να συμπληρώσουν ψηφοδέλτια. Και η βαβέλ των άλλων κομμάτων που δεν μπορούν να συνεννοηθούν θα πρέπει να συγκριθεί με αυτή τη δυναμική την οποία εκφράζουμε εμείς. Εμένα προτεραιότητά μου είναι να κάνουμε μια σημαντική ανανέωση. Να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά, σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως είναι και κάτω από 30 ετών, θα πολιτευτούν για πρώτη φορά, όπως δόθηκε και σε εμάς, στη δική μου γενιά, η ευκαιρία πριν από μια δεκαετία, έτσι να δώσουμε χώρο και στους νεότερους. Προφανώς θα υπάρχουν και προσθήκες από προσωπικότητες σημαντικές, ανθρώπους που έχουν προσφέρει, εγνωσμένου κύρους, αλλά θέλουμε να είναι σαφές το στίγμα ανανέωσης της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της κάλπης του 27.
0: Θα υπάρξει κάποιο όριο για παλιούς βουλευτές, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει, είναι και μιας ηλικίας, ξέρω?
17: Όχι, δεν υπάρχει
0: okay.
17: Κάποιος γενικός κανόνας. Προφανώς υπάρχουν...
0: Ο νυν βουλευτής μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, εν πάση περιπτώσει, εφόσον το επιθυμεί.
17: Εφόσον το επιθυμεί, ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κυρανάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
17: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Πριν πάω σε τραγούδι διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη, να σας πω ότι είναι μαζί μας το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Εάν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει, μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι, δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας. Ευτυχώς έχετε το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Θα μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Τραγούδι, επιστρέφω σε λίγο.
11: Αλφα Radio 989.

0: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο πολύ γρήγορο. Βλέπω από εχθές ρεπορτάζ για το τζιπ το οποίο, με το οποίο μετακινείται η κυρία Καριστιανού, ένα μεγάλο Mercedes GLC. Λες και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί μετακινούνται με smart ή με μηχανάκι, ξέρω εγώ. Η κυρία Καριστιανού δεν νομίζω ότι πολιτεύτηκε ποτέ ως φτωχιά. Δεν είπε ότι εγώ θα πηγαίνω με το μετρό στις προεκλογικές μου συγκεντρώσεις, διότι γιατρός είναι η γυναίκα, τη ζωή της την κάνει, με τους δικούς της πόρους μπήκε στην πολιτική, μας είπαν οι συνεργάτες της, νομίζω το είπε και η ίδια, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, το είπε και η ίδια, ότι την εναρκτήρια εκδήλωση, την ιδρυτική εκδήλωση του κόμματός της στην Θεσσαλονίκη, την πλήρωσε η ίδια και κόστιζε 18.000 ευρώ αυτή η παραγωγή, και τα έβαλα από την τσέπη της και μια χαρά έκανε και τα έβαλα από την τσέπη της. Και κατά τη γνώμη μου, αυτή η συζήτηση για το πόσο κάνει το τζιπ της Καριστιανού, αν είναι της ίδιας, δεν ξέρω καν αν είναι της ίδιας, μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης, είναι εντελώς ατελέσφορη και παρελκυστική. Νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να αντιμετωπίσει την κυρία Καριστιανού, μπορεί να μιλήσει περισσότερο για τους ρελαντή ρυθμούς ή για τις πολύ φτωχές θέσεις που εκφράζονται. Επίσης βλέπω σήμερα διάφορους να κακολογούν την κυρία Γρατσία, τη συνεργάτη της, που είπε στο Μέγκα το πρωί στην πραγματικότητα ότι δεν πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος της γυναικοκτονίας. Εγώ είμαι σαφώς τοποθετημένος ότι πρόκειται για ποινικό λαϊκισμό το να κατοχυρώσει νομικά τον όρο γυναικοκτονία και να πεις ότι είναι κάτι διαφορετικό από ποινικής άποψης η αντιμετώπιση της δολοφονίας μιας γυναίκας που μπορεί να έχει έμφυλα χαρακτηριστικά από τη δολοφονία ενός άνδρα ή τη δολοφονία μιας γυναίκας που μπορεί να μην έχει έμφυλα χαρακτηριστικά. Θα σας το πούν και πάρα πολλοί ποινικολόγοι σοβαροί, ότι η δολοφονία έχει ήδη ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο και αντιμετωπίζεται από τον νόμο και σε ορισμένες περιπτώσεις και με επιβαρυντικές περιστάσεις. Αλλά όχι να προστρέξουμε τώρα σε αυτόν τον ποινικό λαϊκισμό που αποπνέει γουοκίλα από 500 χιλιόμετρα να κατοχυρώσει νομικά τη γυναικοκτονία και να πεις ότι ο γυναικοκτόνος είναι κάτι άλλο από αυτό που έχουμε ότι είναι ο δολοφόνος τώρα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον Νίκο Παπά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στου δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλε! Το έχουμε!
7: Διαλέγει, σκρατσάρει, κερδίζει ή το δωρίζει στου αγαπημένου σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλο τη Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας και ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο και χωρίς άλλη χρονοτριβή καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα κύριε Παπά, τι κάνετε?
8: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, γιατί σας καρατόμησε ο κύριος Φάμελος χθες?
8: Εγώ αυτό που μπορώ να πω και θα το πω έτσι με έμφαση είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτώ αν θα πρέπει να μιλήσω και να πω τη γνώμη μου όταν βλέπω το κόμμα μου να πηγαίνει από το 10% που είχε όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος το 1 και το 2 στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Και θα αγωνιστώ και από αυτή τη θέση για να αποκτήσει το κόμμα σοβαρότητα, συνοχή στο λόγο του, λογική και ευθύτητα.
0: Ναι. Ήταν εκδικητική η κίνηση του κυρίου Φάμελου?
8: Όχι, δεν θέλω να την αξιολογήσω. Είναι διακριτικό δικαίωμα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Κανένα πρόβλημα, προχωράμε και αγωνιζόμαστε για το καλύτερο του χώρου μας.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι αγωνίζεστε με τον κύριο Φάμελο για το ίδιο πράγμα πάντως. Ο κύριος Φάμελος αγωνίζεται για να πάει εαυτόν και το κόμμα σας στον κύριο Τσίπρα. Κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας είναι εμφανές ότι αυτή την ώρα τουλάχιστον δεν το θέλει. Εσείς αγωνίζεστε, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, για κάτι διαφορετικό. Τώρα, για κάποια αυτόνομη πορεία ή συνεργατική, εν πάση περιπτώσει, με άλλες δυνάμεις.
8: Ναι. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω προς το εξής σκέλος. Υπάρχουν δύο πάρα πολύ ευκρινείς πολιτικές επιλογές μπροστά μας.
0: Ναι.
8: Ή ο οδικός χάρτης, τον οποίο στηρίξαμε πάρα πολλά στελέχη στην Κεντρική Επιτροπή, ο οποίος λέει πώς θα φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο. Ή μια άλλη επιλογή που λέει ο καθένας μόνος του μπορεί να διαπραγματευτεί σε ένα προσωπικό δούνε και λαβέν την πορεία του. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κάτι άλλο, γι' αυτό ξέρετε και βλέπετε ότι και συνάδελφοί σας στο δημόσιο λόγο αναρωτιούνται πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που ψηφίσαμε και τι ακριβώς.
0: Δεν έχω καταλάβει εντύμως, πρέπει να προσθέτω τη φωνή μου στη φωνή των συναδέλφων μου. Δεν έχω καταλάβει.
8: Ναι, εγώ θα ήθελα να είμαι σε θέση να σας πω ότι κακώς δεν καταλάβατε. Δεν είμαι σε αυτή τη θέση όμως.
0: Ναι.
8: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ότι κακώς δεν καταλάβατε και γι' αυτό ζητώ από την πρώτη στιγμή να υπάρξουν διευκρινήσεις και οδικός χάρτης.
0: Ναι.
8: Τη ζωή και
0: μα,
8: την πολιτική.
0: Μα οδικό χάρτη πώς να κάνετε μόνοι σας να κάνετε οδικό χάρτη? Χωρίς τον Τσίπρα πώς θα κάνετε οδικό χάρτη?
8: Μα με συγχωρείτε, θα πρέπει να δούμε επακριβώς, τυπικά και διπλωματικά, εάν υπάρχει επιθυμία για οποιαδήποτε συνεργασία.
0: Σωστό.
8: Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν ακούμε αυτά που λέγονται, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι η γη θα αρχίσει να γυρίζει με τους ρυθμούς που εμείς επιθυμούμε.
0: Άρα εσείς τι λέτε, ότι ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει τον κύριο Τσίπρα τηλέφωνο και να του πει, κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε?
8: Θεωρώ ότι έχει αργήσει. Και έχει αργήσει με την έννοια ότι έχουμε μια απόφαση για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτή υπάρχει ένας τρόπος για να υλοποιηθεί. Η απευθείας επικοινωνία με ανοιχτά χαρτιά, με δημοσιοποίηση και της συζήτησης αν θέλετε, για να είναι πεντακάθαρο στον κόσμο της αριστεράς, στον κόσμο που παρακολουθεί και έχει γεμίσει ερωτηματικά για το τι γίνεται από εδώ και κάτω, να ξέρει ο καθένας τι γίνεται. Και να σας πω και κάτι κύριε Ευγενίδη, επιτρέψτε μου. Ταυτόχρονα με τη δική μου μετακίνηση υπήρξε η παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη.
0: Σωστά.
8: Ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν από τους πρωτοστατούντες υποστηρικτές της απόφασης η οποία ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Σωστά.
8: Και τι αποδεικνύεται λίγες μέρες μετά?
0: Θέλω να πάει μόνος
8: του. Ότι ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να την υποστηρίξει, δεν βγήκε να την υποστηρίξει κάπου και είπε στην παραίτησή του ότι δεν είναι καθαρή. Άρα λοιπόν λέω, και επειδή μιλώ και με πολλά στελέχη, όλα τα στελέχη, ακόμα και αυτά που ψήφισαν την απόφαση, λαμβάνουν υπόψη τους το τι συμβαίνει, τις δημόσιες τοποθετήσεις, και είναι απολύτως απαραίτητο να αξιολογηθεί ποια είναι η πορεία και η δυνατότητα υλοποίησης της απόφασης που λάβαμε. Επαναλαμβάνω, το παρατηρήσατε κι εσείς στην ερώτησή σας, ότι υπάρχουν δύο ευκρινείς επιλογές. οι οποίες θα βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβει και το τι γίνεται. Ή ο οδικός χάρτης που μπορεί να ακολουθήσει ένα συντεταγμένο κόμμα, που τον προτείναμε στην Κεντρική Επιτροπή, τα στελέχη που τον προτείναμε, ή μια καταμόνας πορεία όπου ο καθής διαπραγματεύεται το επόμενο πολιτικό του βήμα καταμόνας.
0: Ναι. Ωραία. Ο κύριος Ζαχαριάδης έκανε αυτό το οποίο έκανε. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο το οποίο συζητείται στα πολιτικά καφενεία. Εάν ο κύριος Φάμελος έχει ήδη μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα και δεν λέγεται και υλοποιεί ένα σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, του ό,τι έχει απομείνει από την κομματική δομή, προκειμένου μετά να πάει ο καθένας και να διαπραγματευτεί προσωπικό με τον κύριο Τσίπρα για την πολιτική του μοίρα. Αυτό εσείς το ακούτε?
8: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες προθέσεις. Πιστεύω ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί, κάνει αυτό που πιστεύει ειλικρινώς και δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου σενάρια ενός
0: και συμφωνίες κατά το τραπέζι, λέτε.
8: Δεν, όχι. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να το αποδεχτώ ποτέ. Υπάρχει μια πολιτική διαφωνία. Είναι έντονη. Δεν θα κρυφτώ, αλλά δεν θα καταλογίσω και σε κανέναν άλλου τύπου προθέσεις από τις διακηρυγμένες.
0: Αυτή η πολιτική διαφωνία λοιπόν πώς θα εκβάνει τώρα, τι θα γίνεται, θα είναι αυτή η ντεμή κατάσταση?
8: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βιανίδη, όσοι ψηφίσανε έχουν και την ευθύνη της υλοποίησης.
0: Ναι.
8: Άρα πάρα πολύ γρήγορα, θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε.
0: Αν όχι.
8: Γιατί, αν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
0: Τι είναι γίνει, τα πάντα να εξεταστούν? Πρέπει να κάνετε. Υπάρχει μια συζήτηση που λέει ότι εσείς ειδικά, εσείς, μπορεί να κινήσετε διαδικασίες ξανά στην Κεντρική Επιτροπή αμφισβήτηση του κυρίου Φάμελου.
8: Κύριε Ευγενίδη, θεωρώ απολύτως λογικό και δεδομένο ότι τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα. Έτσι γίνεται στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα μομφής στο Σωκράτη Φάμελο. Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του όμως. Σε κάθε περίπτωση το αντιλαμβάνεστε, διότι έχει αρμοδιότητα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αρμοδιότητα σε σχέση με τη διάταξη δυνάμεων. Είναι στη
0: δεύτερη. Τι μπορεί να είναι, δηλαδή πρόεδρος χωρίς να είναι πρόεδρος?
8: Δεν έχουμε καμία πολυτέλεια να γεμίζουμε άλλα ερωτηματικά τον κόσμο της αριστεράς. Οι επιλογές, και εδώ θα συμφωνήσω με το φίλο μου τον Κώστα Ζαχαριάδη, πρέπει να είναι καθαρές, ευκρινείς, σαφείς, να μην μπερδεύουν, να μην πληγώνουν. Και μάλιστα θα σας έλεγα και κάτι. Ενδεχομένως και οι καθαρές επιλογές να είναι και μια προϋπόθεση για τη μελλοντική συνάντηση εκ νέου. Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε μια επιλογή. Δεν ξέρω αν παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Θα το μάθουμε.
8: Δηλαδή ναι, αλλά το να έχει προαναγγείλει τη μετακίνησή του σε ένα άλλο κόμμα και να παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Μα ελάτε τώρα, εδώ βουλευτές πηγαίνουν σε εκδηλώσεις του Τσίπρα και παραμένουν μετά και κάνουν κοινοβουλευτικό έργο με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να χάσουν και τα λεφτά της αποζημίωσης.
8: Δεν θέλω να το χάσω.
0: Μα τώρα με συγχωρείτε. Πάει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας, στην εκδήλωση που κάνει ο κύριος Τσίπρας εδώ στην Νίκαια. Κάνει δηλώσεις στα κανάλια μεγαλοφόνος και την επόμενη μέρα παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη για κόμμα.
8: Κύριε Ευγενίδη, δεν έχω αρμοδιότητα για
0: είστε
8: να
0: πολύ
8: αξιολογήσω. Ναι, αλλά δεν έχω αρμοδιότητα, θα σας έλεγα, για τα περαιτέρω σε σχέση με συμπεριφορές τέτοιου τύπου. Εγώ καλώ κάθε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραιτηθεί, να δώσουμε μαζί τη μάχη απέναντι στις αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και κατά τη γνώμη μου είναι αντιδραστικές. Έχει σημασία η μάχη μέσα στη Βουλή, τεράστια, για την παράταξή μας, για τις ιδέες μας. Και με αυτή την έννοια, κακώς έχει παραιτηθεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Αν ήταν μέσα στη Βουλή, θα μπορούσε και αυτός να δίνει τη μάχη.
0: Εσείς λοιπόν, εσείς ως Νίκος Παπάς επιμένετε ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει σε εκλογές?
8: Κύριε Βιανίδη, με δεσμεύουν οι συνεδριακές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Με δεσμεύει η λαϊκή εντολή, την οποία και θα τιμήσω βεβαίως, και θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια με όσους θέλουν και όσους μπορούν να φτιάξει μια συμμαχία αξιόπιστη για τις εκλογές. χωρίς να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και δεν ακούμε.
9: Αν δεν σας θέλει ο Τσίπρας όμως, πρέπει να πάτε με κάποιον άλλον ή μόνοι σας ή με κάποιον άλλον.
8: Κύριε Βιεννίδη, ό,τι προτείνουμε πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το περιβάλλον. Mm. Και ό,τι προτείνουμε πρέπει να έχουμε και ένα σχέδιο για το πώς θα το υλοποιήσουμε. Να βγαίνουμε στο δημόσιο λόγο και απλώς να το ευχόμαστε είναι καλό, δεν ξέρω σε ποια σφαίρα. Στην πολιτική είναι κάτι το οποίο είναι ασύνδετο και επειδή γνωριζόμαστε κιόλας, δεν μπορώ παρά να δώσω δίκιο και σε εσάς και στους συναδέλφους σας που εγείρουν ερωτηματικά για το τι ακριβώς ψηφίσαμε και πώς θα υλοποιηθεί.
9: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί το θέρος είναι πολυπολιτικά πολύ ενδιαφέρον παρά την συνήθεια θυμία της εποχής.
8: Σας το υποσχόμαστε.
9: Οφείλω να πω ότι δεν μας έχετε αφήσει ποτέ να πλήξουμε, κύριε Παπά.
8: Πότε με τα θετικά, πότε με τα αρνητικά.
9: Ναι, προφανώς.
8: Δεν περνάμε καλές στιγμές.
9: Προφανώς. Εννοείται. Χαρά μου πάντα να συζητάμε. Να είστε καλά, κύριε Παπά. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, 12 η ώρα. 12 η ώρα είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Speaking of which, που λένε οι φίλοι μου οι Αγγλοσάξονες, Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων, το αναλυτικό. Αμέσως μετά ο Γιάννης ο Τριάντης με τις ευαισθησίες του, με αυτό το απαλό άγγιγμα στα αυτιά σας. Σας βάλτε το κλιματιστικό πιο δυνατά. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του από εδώ και πέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Τα λέμε αύριο σε 11.
10: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μήνυμα προς τα τύρανα έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία, με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο Υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές πως η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαποτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση, είπε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε στενά το ζήτημα των περιουσιακών ζητημάτων και είχα την ευκαιρία ο ίδιος να θέσω στον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας χωρίς πλήρη σεβασμό των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας. Αυτό ανέφερε στη Βουλή ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού θα καθίσει ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης. Ομόφωνα δεκτία έγινε από το μεικτό όρκο το εφετείο η εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Η δίκη διεκόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί επί αιτήματος της υπεράσπισης για το διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα. Σκοπός του διορισμού είναι να αξιολογηθεί η αντιληπτική ικανότητα και η ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών έξω από το εφετείο σε ένδειξη αλληλεγγύης στα θύματα. Στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, με παρόντες 4 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους, η αναφορά της ζωής Κωνσταντοπούλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία στην Anubis Cold Case K9 Team, πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Χρήστου Βλάχου, πατέρα του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων του πολύ νεκρού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Συνεδριάζει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος σήμερα με τη συζήτηση επί του άρθρου 16 στην ημερήσια διάταξη. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους και δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής κατάρτισης που μπορεί να έχουν δημόσιο ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης του υψηλού επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές σε περισσότερα από 8.000 προϊόντα ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σε μισή ώρα έχει προγραμματιστεί η επίσημη παρουσίαση από τους αρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, αλλά και την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινας Τσαγκάρη. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Μεταξύ άλλων, ζητούν μαζικής προσλήψης μόνιμου προσωπικού, αύξηση 20% στους μισθούς, μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους εργασίας και καθιέρωση της Τετάρτης χωρίς κοινό. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δύσβατη αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα στη θέση Ξηρολίμνη. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ως διπλωματική νίκη για το Ιράν. Η Τεχεράνη προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Τουλάχιστον 2 πολύ μεγάλα δεξαμενόπλια του Ιράν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το κάνει. Νέα επίθεση εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τότε που συμφωνήθηκε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και προειδοποίησε για σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ επέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος στο Λίβανο. Σε πλήρη ετοιμότητα εντωμεταξύ για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, βρίσκεται η Αθήνα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης στα στενά του Ορμούς. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου στη γαλλική πόλη Εβιάν. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση στις παραδόσεις όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Αυστρία-Ιορδανία 3-1, Αργεντινία-Αλγερία 3-0, Νορβηγία-Ιράκ 3-1, ενώ χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 τη Σενεγάλη. Την πρώτη θέση στο meeting στίβου Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5,82 μέτρων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Σκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και πρέπει να ομολογήσω ότι από το πρωί με ταλανίζει αυτό το σύνδρομο στέρησης. Μην πάει ο νου σας στο κακό. Δεν έχω ακούσει από χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί καμιά καινούργια εξαγγελία. Βρε παιδάκι μου, όπως είναι για το τετράωρο, το εργασιακό, για τα λεωφορεία. Ο ένας είπε κάτω από 24, ο άλλος είπε όλοι. Εν πάση περιπτώσει κάτι καινούριο, γιατί το έχουμε ανάγκη. Να δούμε πού θα τα βάλουμε όλα αυτά τα τιμαλφή μέχρι να γίνουν εκλογές και να νιώσουμε ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Τι θα πούμε σήμερα? Όχι τόσο για το Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο δεν έχει ξαναγίνει, αλλά μην τα ξαναλέμε. Υπήρξαν κάποιες αποφάσεις του κυρίου Φάμελο για τον κύριο Παπά, ο Ζαχαριάδης σταμάτησε, έφυγε. Δεν μιλάει, από το πόστο του έφυγε δηλαδή. Τέλος πάντων, μια κατάσταση η οποία αν δεν ήταν τόσο τραγική θα ήταν απλώς σιλάρι. Λοιπόν, στις 12:20 θα πάμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή του Αλφα, της τηλεόρασης του Αλφα, τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη, ο οποίος την χάνει και διεθνολόγος. Γιατί? Γιατί η γείτονε συνιστά ένα διαρκές πρόβλημα για τη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι, αντιστρέφοντας τα στοιχεία της πραγματικότητος, καταμαρτυρούν στην Ελλάδα εκτατικές διαθέσεις ότι η Ελλάδα προκαλεί, θέλει να προκαλέσει πόλεμο με την Τουρκία, ότι η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ και την Κύπρο αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρεί να στριμώξει την Τουρκία, και βέβαια ο Ερντογάν καυχήθηκε, σε αυτό δεν έχει και πολύ άδικο εδώ που τα λέμε, ότι ο στρατός της Τουρκίας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέσα στο ΝΑΤΟ και ότι η χώρα του είναι πολύ σημαντική για την παγκόσμια ειρήνη, γιατί βρίσκεται και σε μια περιοχή γεωγραφικά δηλαδή, και έτσι ο ρόλος της είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχει και κάτι άλλο, για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Μαρκοβίτη. Ο διευθυντής της εφημερίδος Μιλιέτ είπε ότι δεν υπάρχει νέο Οθωμανισμός, ότι είναι και αυτό επινόηση των Ελλήνων. Θα δούμε. Και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, ο οποίος, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα της περιώνυμης συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τραμπ δηλαδή, με το Ιράν. Είναι συμφωνία? Τι ακριβώς είναι? Πολλά ερωτηματικά υπάρχουν και ελπίζω να διαφωτιστεί έτσι, γιατί ούτε εγώ καταλαβαίνω και εσείς φαντάζομαι τι ακριβώς διαλαμβάνεται σε αυτή τη συμφωνία, τι περιθώρια επιτυχίας έχει κτλ. Όμως θα ήταν άδικο να μην

Μαρόκο και το έδειξε στον αγώνα με τη Βραζιλία. Λέω λοιπόν, με αφορμή το Μέσι και την χθεσινή του εμφάνιση, να πάμε στη Λατινική Αμερική για να ακούσουμε εκείνο τον περίφημο μουσικό και ποιητή. Είναι Ουρουγουανός, αλλά καλύπτει και με τους στίχους του και με τη μουσική ολόκληρη τη λαϊκή παράδοση της Λατινικής Αμερικής. Είναι ο Αλφρέδο Σιταρόσα.

Αυτός είναι ο Αλφρέδο Σιταρόσα από την Ουρουγουάη. Είναι η αγαπημένη μου χώρα εκεί κάτω. Και υποδοσφαιρικά δηλαδή υποστηρίζω την Ουρουγουάη, παρότι ήταν μέτρια στον πρώτο αγώνα. Σαν σήμερα υπεγράφει η περίφημη Συμφωνία των Πρεσπών το 2017, σαν σήμερα. Μια συμφωνία που ήταν το μοιχείρον, έχω την αίσθηση. Κάτι έπρεπε να γίνει. Βέβαια θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Το θέμα που προέκυψε και ανέκυψε μετά τη συμφωνία είναι ότι οι γείτονες, οι βόρειοι γείτονες, συνεχίζουν να αποκαλούν Μακεδονία σκέτο τη χώρα τους, και δεν βλέπω από ελληνικής πλευράς να υπάρξει μια πολιτική αναχέτησης αυτών των εντός εισαγωγικών επιθέσεων. Αντίθετα, εκείνη που ορθώνει κεφάλι είναι η Βουλγαρία, λόγω της γλώσσας. Τώρα, να μην ξαναπώ, γιατί το ξέρετε, όταν πήγε ο Γκλικόροφ να επισκεφθεί το Ζίφκοφ, είχαμε ακόμα υπαρκτό ή ανύπαρκτο σοσιαλισμό στη Βουλγαρία. Είχε μαζί του και χαιρετηθήκαν εκεί στο αεροδρόμιο όταν πήγε. Συγγνώμη, χαιρετηθήκαν και άρχισε να μιλάει ο Ζίφκοφ και ο Γκλικόροφ απευθύνθηκε στον μεταφραστή του και του λέει ο Ζίφκοφ που είχε και χιούμορ, του λέει: δεν τα αφήνεις αυτά, αφού η ίδια γλώσσα είναι. Τέλος πάντων, το 2012, σαν σήμερα, έγιναν εκλογές υπό την υπηρεσιακή κυβέρνηση του κυρίου Πικραμένου και εξελέγει πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, το 2012.

0: Και το 1937 εκείνος ο περίφημος φιλόλογος ο Ιωάννης Σικουτρής κατηγορήθηκε ως άθεος γιατί δεν θα πω μετέφρασε, απέδωσε στα νέα ελληνικά το συμπόσιο του Πλάτωνα. Και είναι και να γελάς αλλά και να θλίβεσαι γιατί αυτή η λαμπρή περίπτωση φιλολόγου στα καθημάς γράμματα από αρκετούς προοδευτικούς δυστυχώς καταχωρίστηκε στους ακροδεξιούς. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά στην... και στη χώρα μας και σε ό,τι αφορά την ιστορία της παρεξηγήσης και τις κακοήθεις ερμηνείες ορισμένες φορές. Διαφημίσεις και μετά θα μιλήσουμε με τον Νίκο Μαρκοβίτη από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next.
6: Δευτέρα 4 Μαΐου.
7: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
8: Cliff, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος Νίκος Μαρκοβίτης από την πόλη την Κωνσταντινούπολη. Σε ευχαριστώ Νίκο που ανταποκρίθηκες για μια ακόμη φορά στην πρόσκληση να μιλήσουμε.
2: Καλό σας μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Να αρχίσουμε από ένα γεγονός πρόσφατο. Συναντήθηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Ερντογάν. Έγινε συζήτηση, τι διέρευσε στα μίντια σχετικά με την Χάλκη ή για άλλα ζητήματα, με την θεολογική σχολή της Χάλκης, λέω.
2: Έχουμε, Γιάννη, λιγότερο από ένα μήνα για την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα μήνα πριν, περίπου πριν τη σύνοδο, είχαμε τη συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρόεδρο Ερντογάν.
1: Ναι.
2: Το φανάρι, τα πρώτα δείγματα αυτά που βλέπουμε είναι μια ικανοποίηση, μια αισιοδοξία για το μέλλον της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες, γίνονται πολλές εργασίες στο κτίριο, υπάρχει μεγάλη πρόοδος και θεωρούν και αυτό που μεταδίδουν και εδώ πέρα ότι το προσεχές διάστημα θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικώς. Όλοι αναμένουμε, εννοείται εδώ που είμαστε στην πόλη, τα χαρμόσυνα νέα σχετικά με τη θεολογική σχολή της Χάλκης, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πεδίο το οποίο θα μπορεί να ενισχύσει έτσι περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις.
1: Επίσης, Νίκο, επειδή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει τεθεί αυτό το ζήτημα, μπορεί, όπως λες, εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ να είναι μια γενναιόδορη στάση, συμπεριφορά και απόφαση εκ μέρους της Τουρκίας και του Ερντογάν.
2: Και να μην ξεχνάμε ότι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο. Ναι. Οπότε, όταν θα έρθει, πιθανώς που θα έρθει και ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα, θα θέλει να έχει μια σχετική πληροφόρηση, μια ενημέρωση για τα συγκεκριμένα ζητήματα και τις μειονότητες. Γιατί, όπως είδαμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις ενώ Αμερικανών βουλευτών στο Κογκρέσο, τα ζητήματα της Ρωμιοσύνης αλλά και συνολικά των Ελλήνων αφορούν και τον Αμερικανό πρόεδρο. Οπότε, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έρθει με πολλές ατζέντες. Θα έρθει με τον πόλεμο στο Ιράν, με τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, το Ουκρανικό, το ρόλο της Τουρκίας σαν περιφερειακό παίκτη στην περιοχή. Οπότε όλα αυτά πρέπει να περνάνε και στο μυαλό των Ευρωπαίων, των Αμερικανών, αλλά και της Τουρκίας.
1: Σωστά. Μιας και αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας, ο ίδιος Ερντογάν υπενθύμησε ότι η χώρα του είναι η δεύτερη, διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και είπε επίσης, καυχήθηκε ότι παίζει σημαντικό ρόλο η Τουρκία και λόγω γεωγραφικής θέσης στην περιοχή, παίζει σημαντικό ρόλο ακόμη στην παγκόσμια ειρήνη. Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά θα τα συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά υπάρχει ένα αγκάθι και είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Τι μπορεί να έχουμε, τι μπορεί, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, αλλά μπορούμε να εικάσουμε, να υποθέσουμε, θα το παρακάμψουν εντελώς.
2: Πολύ ωραίο το ερώτημα και εδώ πέρα είναι δύο οι διαστάσεις του ζητήματος. Πρώτον είναι πώς βλέπει η Τουρκία τον εαυτό της και πώς βλέπουν οι άλλοι την Τουρκία. Η Τουρκία
1: σωστά.
2: Βλέπει,
1: ναι.
2: Είναι δύο διαστάσεις. Από μια πλευρά η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της ως μια μεσαία περιφερειακή δύναμη, η οποία έχει ρόλο και λόγο στην περιοχή, σε όλα τα τεκτενόμενα, από τους πολέμους, Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στο Ρήφι, στη Μαύρη Θάλασσα, είναι μια χώρα που έχει λόγο και ότι πρέπει όλοι να συμπεριλαμβάνουν την άποψή της και τη θέση της. Ενώ από την άλλη έχουμε μια αντίφαση ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Δυτικής Συμμαχίας, το οποίο σημαίνει ότι είναι σύμμαχος της Ελλάδας και της Αμερικής, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει σε εισαγωγικά να έχει καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, που βλέπουμε τις στενές σχέσεις Αμερικής και Ισραήλ. Οπότε εδώ πέρα έχετε μια αντίφαση,
1: ναι,
2: σε μελλοντικό επίπεδο.
1: Γι' αυτό αναρωτιέμαι πώς θα παρακαμφθεί, δεν μπορεί να δυνατόν να αποσιωπηθεί. Βέβαια δεν ξέρουμε και τι ακριβώς θα συζητήσουν στην προσωπική του συνάντηση ο Τραμπ με τον Ερντογάν, πέρα από αυτά που θα λεχθούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δημοσία δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ορισμένα άλλα ζητήματα. Διάβασα το άρθρο του διευθυντή της Μιλιέτ, ο οποίος μεταξύ άλλων αποκρούει αυτά που διατείνονται οι Έλληνες για τον νεοοθωμανισμό. Λέει ότι δεν υπάρχει, ότι είναι επινόηση ελληνική. Γκρόσο μόντο, δεν λέω ακριβώς τη διατύπωση που έκανε ο διευθυντής της Μιλιέτ. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ιδέα κυκλοφορεί, δηλαδή ότι δεν υπάρχει νεοοθωμανισμός, αλλά τον εφήβραμε εμείς οι Έλληνες για να χτυπήσουμε τους γείτονες.
2: Επί της ουσίας, τι εννοούμε με τον όρο νεοοθωμανισμό? Εννοούμε το κατάλοιπο ή την κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εδώ πέρα θα πρέπει να γίνει, Γιάννη, και με ένας διαχωρισμός και με τον παντουρκισμό. Ο παντουρκισμός είναι ο ρόλος που έχει η Τουρκία σε όλα τα τουρκικά έθνη.
1: Ναι.
2: Ο διευθυντής της Μιλιέτ, συγκεκριμένο άρθρο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θέλει να θέσει ότι η Τουρκία δεν διεκδικεί κανένα έδαφος κανενός κράτους και ότι όταν οι υπόλοιποι θέτουν τον όρο νεοοθωμανισμό στην Τουρκία, είναι σαν την μειώνουν, σαν την περιορίζουν σε συγκεκριμένο χώρο και περιοχή.
1: Ή να τη συκοφαντούν, εν πάση περιπτώσει.
2: Έτσι, συκοφαντούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι μια κατασκευή, όπως γράφει, για να παγιδευτεί η Τουρκία. Ότι δεν ισχύει αυτός ο όρος.
2: Σαν λέμε ότι μια χώρα, τη μεγαλύτερη εκτογραμμή όπως την περιγράφουν, περιορίζεται στις ακτές της, που δεν το θέλουν.
1: Και κάτι τελευταίο, Νίκο, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κυκλοφορούν στο YouTube κάποια βιντεάκια με έναν αναλυτή σε χαμηλούς τόνους, ομολογώ, και αντιστρέφουν θεαματικά τα επιχειρήματα της χώρας μας, της Ελλάδος, για τα νησιά, για το Αιγαίο, για το Κάζους Μπέλι, για την Ανατολική Μεσόγειο, και θεωρούν ότι η επιτιθέμενη χώρα εκτατικής διαθέσεως είναι η Ελλάδα και όχι η Τουρκία. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς εντυπώσεων μέσα στην Τουρκία, ότι αυτό αντιλαμβάνονται ο κόσμος, η κοινωνία, στα επίμαχα ζητήματα με τη χώρα μας, επίμαχα όπως τα θέτουν οι ίδιοι?
2: Είναι γεγονός ότι μέχρι να έρθει το νομοσχέδιο στην Τουρκία, στην συνέλευση, θα ακούσουν πολλές και διάφορες γνώμες.
1: Ναι.
2: Από την άλλη, το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας θέλει και έχει την ανάγκη να ακούσει τέτοιου είδους αναλύσεις και τέτοιου είδους δεδομένα. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία βρίσκεται ανάμεσα από πολλές κρίσεις. Η γεωγραφία της είναι καταδικασμένη να βρίσκεται ανάμεσα από πολλές δυναμικές περιοχές, όπως είναι το Ουκρανικό, όπως είναι η Παλαιστίνη, η Συρία,
1: ο
2: Ιράν.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Οπότε βλέπουν τον εαυτό τους ως ότι βρίσκονται σε κίνδυνο και αυτό πρέπει να μεταφραστεί κάπως.
1: Ναι.
2: Τώρα, η περίπτωση της Ελλάδας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι. Ότι κινδυνεύει τη ουσία στην Τουρκία και έτσι κίνδυνο. Οπότε θέλουν να δώσουν ένα πλαίσιο, ένα framework, ένα πλαίσιο όπου η Τουρκία να μπορεί να δικαιολογήσει κάποιες μελλοντικές κινήσεις της.
1: Πολύ σωστά. Πάντως, το νομοθέτημα, για να κλείσουμε με αυτό, φαίνεται ότι θα μετατεθεί για το φθινόπωρο.
2: Μετατίθεται για το φθινόπωρο. Αυτό που ακούμε και από διπλωματικούς και από κυβερνητικούς προσώπους είναι ότι θα πάει κοντά στον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα.
2: Η καθυστέρηση ήταν, η αιτιολογία, συγγνώμη, ήταν για το κλείσιμο της ενθοσυνδέψης τώρα για το καλοκαίρι, για συζήτηση κάποιων συγκεκριμένων αρθρών και κομματιών του κειμένου. Οπότε βλέπουμε ότι στο παρασκήνιο υπάρχει μια αποσυμπίεση, μια αποσυμπίεση της ένταση η οποία δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά και να δούμε και επί της πράγμασης, επί της όλης, το κείμενο αυτό καθ' αυτό.
1: Εντάξει, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να συζητήσουμε για είτε επεισόδια εν ώψη θέρους, θα είναι και για μας και για την Τουρκία, θα είναι άσχημο, γιατί ο τουρισμός και στις δύο χώρες είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την οικονομία τους. Χαιρετισμού στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Ήταν ο Νίκος Μαρκοβίτης, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Αλφα από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά στην κουβέντα μας για το Ιράν και τη συμφωνία με τον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Η Ελλάδα κρατά το κλειδί της ευρωπαϊκής ένταξης στο μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κυραπετρίτη προς την Αλβανία. Ξανά στο εδόλιο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις πράξεις βιασμού. Δεκτή εισαγγελική έφεση, διεκόπη για αύριο η δίκη. Ένταξη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών τραυματίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε σύντομη διακοπή της δίκης. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με τη συζήτηση επί του άρθρου 16. Στον αέρα από σήμερα, η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο 24 ώρες πανελλαδικής απεργίας των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Λιβωτικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο με 4 νεκρούς. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Πού βρίσκει ο μπαγάσας και εγώ δεν μπορώ να βρω χρόνο να γράψω βιβλία. Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη. Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει δρόμος, λένε οι Γερμανοί.
0: Σωστά. Είναι ένα καλό στοιχείο αυτοκριτικής για μένα αυτό. Λοιπόν, εξ αντικειμένου δηλαδή. Πέτρο, να συζητήσουμε για αυτό το, για αυτή την ιστορία, για την εξέλιξη εκεί κάτω, στη ματωμένη περιοχή. Mm-hmm. Ονομάστηκε μνημόνιο κατανόησης αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, περιμένουμε, κάτι ακούστηκε για τα πλοία που υπάρχουν και διέρχονται πια από το Ορμούς. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και μέχρι την υπογραφή την Παρασκευή στην Ελβετία?
1: Ναι, έχει αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζεται, όχι πλήρως. Ναι. Δηλαδή ήδη οι Αμερικανοί σε μια ένδειξη, σε μια χειρονομία καλής θέλησης, αφήνουν να περνάνε ιρανικά τάνκερ που μεταφέρουν ιρανικό αργό πετρέλαιο, το εξάγουν, πράγμα που ανακουφίζει την ιρανική οικονομία, όπως και πετροχημικά και λιπάσματα και άλλα προϊόντα του Ιράν, και αντίστοιχα αφήνουν να περνάνε προς τα ιρανικά λιμάνια κοντέινερ με ζωοτροφές και άλλα προϊόντα που χρειάζεται η ιρανική οικονομία. Και επίσης από την πλευρά του Ιράν φαίνεται πως επίσης έχει αρχίσει με ένα πολύ αργό ρυθμό να επιτρέπει το Ιράν σε κάποια καράβια να φεύγουν από τα στενά του Ορμούς. Αλλά όλα αυτά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως, υποτίθεται, την Παρασκευή. Ναι. Γιατί την Παρασκευή θα υπογραφεί καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι, γιατί με όλα αυτά που γίνονται εκεί πάντα επιφυλακτικοί είμαστε, έτσι. Λοιπόν, αλλά αν πάνε καλά τα πράγματα θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη συμφωνία από αμερικανικής πλευράς, από τον πρόεδρο J.D. Vance, και από ιρανικής από τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Και από τότε θα αρχίσει να μετράει η εφαρμογή της συμφωνίας, αν και για τα στενά του Ορμούζ δεν είναι απλό το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα του πώς θα απομακρυνθούν οι νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν. Πράγμα το οποίο θέλει κάμποσες εβδομάδες.
0: Γι' αυτό και γίνεται λόγος.
1: Και ποιοι θα τις απομακρύνουν? Δηλαδή ο Τραμπ, η βασική του αποστολή στο Εβιάν, στη σύνοδο του G7, της ομάδας των 7, ήταν μήπως πείσει τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν σε μια αποστολή από ναρκοθέτηση των ασθενών του Ορμούζ, που δεν ξέρουμε αν τον δεχτούν και οι Ιρανοί αυτό.
0: Σωστά, γι' αυτό γίνεται λόγος και ενδεχόμενη συμμετοχή και της χώρας μας.
1: Η χώρα μας είναι πάντα στο συνασπισμό προθύμων εφόσον περιλαμβάνει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, είτε αυτό αφορά την Ουκρανία είτε αφορά τον Περσικό κόλπο. Και η βάση της Αλεξανδρούπολης έχει γίνει βασικός κόμβος για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας. Η βάση της Σούδας βασικό ρόλο παίζει έπαιξε στον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ αντίον του Ιράν. Αντί η Ελλάδα να παίζει το ρόλο ενός έντιμου ουδέτερου μεσολαβητή που παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία και με το Ισραήλ και με τους Άραβες, φροντίζει να εμπλακεί όσο μπορεί να γίνει σε αυτές τις δύο συγκρούσεις που είναι πάνω της και κάτω της. Να δούμε αν μας βγει σε καλό αυτό.
0: Αυτό μέλει να το δούμε. Πάντως, αυτό που διαλαμβάνεται επίσης στο μνημόνιο κατανόησης, στην αρχική συμφωνία δηλαδή, είναι να υπάρξει παράταση εκεχηρίας για 30 μέρες.
1: 60.
0: Για δύο μήνες, 30 μέρες έχω το μήνα. Για 60 μέρες. Εκεί θα συζητηθούν και δύο μείζωνα προβλήματα, όχι ότι δεν είναι τα στενά του Ορμούζ και η ελεύθερη διέλευση. Είναι το πυρηνικό και το οικονομικό σκέλος που αφορά
1: Η άρση των κυρώσεων των Αμερικάνων στο Ιράν. Ναι, από ό,τι φαίνεται πάντως, καταρχάς, να πούμε, Γιάννη, ότι έτσι όπως είναι το μνημόνιο συνεννόησης δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, αλλά έχουν διαρρεύσει τα βασικά του στοιχεία στον τύπο, έτσι. Ναι. Και τα ξέρουμε τι είναι περίπου. Δηλαδή, βασικά είναι ότι έρεται ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και του στενών του Ορμούζ από την μια πλευρά, παρατείνεται και χειρία. Υποχρεώνεται η Αμερική να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει και στο Λίβανο, που είναι μια μεγάλη επιτυχία του Ιράν, γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύει τη Χεζμπολάχ, βασικό του σύμμαχο.
0: Ήταν εκ των όνου Κάνεφ. Ναι. Εκ μέρους του Ιράν αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήταν κόκκινη γραμμή. Ναι. Ακριβώς όπως το θέτεις. Ναι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει με δύο λόγια? Σημαίνει πως η Αμερική και το Ισραήλ υπογράφουν, η Αμερική υπογράφει μάλλον ερήμην του Ισραήλ, έτσι, διότι τον άφησε εκτός τον Νετανιάχου ο Τραμπ. Έκανε αυτό που ήθελε χωρίς να τον ρωτήσει καν. Λοιπόν, η Αμερική υπογράφει με το Ιράν μια προκαταρκτική συμφωνία χωρίς να έχει πετύχει κανέναν από τους τέσσερις στόχους που είχε θέσει όταν ξεκινούσε τον πόλεμο.
0: Αυτό θα επεσήμανα και θα ήταν ένας τύπος ερωτήσεως.
1: Ναι. Ο στόχος της ήταν να πέσει το καθεστώς, να τελειώνουμε με τα πυρηνικά, να τελειώνουμε με τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν που χτυπάνε το Ισραήλ και τις βάσεις των ΗΠΑ, έτσι και να σταματήσει η συνεργασία του Ιράν με Χεζμπολάχ, Χούθη. Τίποτα από αυτά δεν πετύχανε. Το μόνο που πετύχανε ήταν να λύσουν ένα πρόβλημα που ήδη οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί δημιούργησαν. Το Ορμούζ. Γιατί στο Ορμούζ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα πριν τον πόλεμο.
0: Σωστά. Ήταν
1: διεθνή ναυσιπλοεία, έτσι.
0: Ναι, ελεύθερη.
1: Επομένως, το θέμα είναι μια ταπείνωση για την Αμερική ότι μετά από 110 μέρες πολέμου δεν κατάφερε να το υποτάξει το Ιράν. Και το πρόβλημα που έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή το περιέγραψε με πολύ γλαφυρό τρόπο ο Τόμας Φρίντμαν, ο πολύ γνωστός αρχογράφος στο New York Times, γκουρού της Χίλαρη Κλίντον κλπ. Που είπε: Πρόεδρε, θα φας την κουρούνα και θα μας λες ότι έφαγες αστακό. Δηλαδή θα δεχθεί μια πολύ οδυνηρή για τη ΣΥΠΑ και το ΙΣΑΙΑ συμφωνία και θα προσπαθήσει να την εμφανίσει με κάποιο τρόπο ως νίκη.
0: Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι κερδισμένο είναι το Ιράν τελικά από αυτή την εξέλιξη.
1: Ασφαλέστατα είναι κερδισμένο, παρότι έχει υποστεί βεβαίως μεγάλα πλήγματα, έτσι δεν το συζητάμε. Και σε επίπεδο ανθρώπινο, δηλαδή τόσα στελέχη του χάθηκαν, και σε επίπεδο απολειών, και δεν ήταν τόσο πολλές για ένα τέτοιο πόλεμο, πιο πολλές απολύσεις και ο Λίβανος, έτσι. Ο μαρτυρικός Λίβανος, έτσι, γιατί αυτός πληρώσει την ύφη, έτσι. Αλλά και σε επίπεδο οικονομίας. Παρόλα αυτά, το μεν καθεστώς του Ιράν είναι πολύ ισχυρότερο από ότι ήταν στις 28 Φεβρουαρίου. Στις 28 Φεβρουαρίου ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας με τις μεγάλες διαδηλώσεις και όλα αυτά. Τώρα με τον πόλεμο που έγινε, συσπήρωσε ολόκληρο το έθνος γύρω από τη σημαία εναντίον των Αμερικανών και του Ισραήλ.
0: Έτσι λειτουργούν οι πόλεμοι.
1: Ακριβώς. Και η ιρανική τηλεόραση τώρα δείχνει γυναίκες χωρίς μαντήλες, μακιγιαρισμένες, βαμμένες κτλ. Να είναι στις ανθρώπινες αλυσίδες εναντίον των Αμερικανών και των Ισραηλινών για να μην βομβαρδίσουν τις γέφυρες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ενισχύθηκε πολιτικά. Και δεύτερον, ενισχύθηκε γεωστρατηγικά στην περιοχή. Τώρα θα το φοβούνται πολύ περισσότερο όλα τα αραβικά κράτη. Θα σκεφτούν τα αραβικά κράτη του κόλπου, ενώ Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Ομάν, ότι πρέπει να πάρουν αποστάσεις από την Αμερική. Δεν λέω διαζύγιο, αλλά αποστάσεις, διότι οι αμερικάνικες βάσεις αποδείχθηκε ότι δεν τις προστατεύουν αυτές τις χώρες. Αντί για σπίδα προστασίας έγιναν αλεξικέραυνο που τράβαγε πάνω τους κεραυνούς του Ιράν. Επομένως, από κάθε άποψη και αν το δει κανείς, το Ιράν σήμερα προβάλλει ως μια πολύ ισχυρή περιφερειακή δύναμη που είναι σε θέση να κρατάει όμηρο την παγκόσμια οικονομία.
0: Υπάρχει μια ακόμη πτυχή οικονομική. Το Ιράν ζήτησε νομίζω 400 δις για πολεμικές αποζημιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον αρνήθηκε και είχε την ιδέα για ένα ταμείο 300 δις. Αυτό τι μπορεί να σημάνει για το Ιράν? Μέσα στις 60 μέρες θα συζητηθούν και αυτά, εικάζω.
1: Βεβαίως. Καταρχάς, το μνημόνιο προβλέπει από τύπο J.D. Vance ότι στο τέλος της, αν υπάρξει οριστική συμφωνία, δηλαδή αν, που είναι ένα μεγάλο αν βέβαια, με αλφα κεφαλαίο, αν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, θα έρθουν όλες οι αμερικάνικες κυρώσεις, συν θα απελευθερωθούν τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια της Ιρανικής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή στο εξωτερικό.
0: Που είναι παγωμένα. Ναι.
1: Που είναι παγωμένα, ναι, και είναι 24 δις δολάρια, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό είναι το ένα που είναι τεράστιο κέρδος για το Ιράν, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτή η συμφωνία, θα πάρει ανάθεση η Ιρανική οικονομία κτλ. Δεύτερον, είναι αυτό που πολύ σωστά επισήμανες, ότι υπάρχει πρόβλεψη για ένα καινούριο ταμείο, ιδιωτικό ταμείο είναι αυτό. Δηλαδή, ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Σωστά.
1: Υποτίθεται, αλλά με την ενθάρρυνση των κρατών και με εγγύηση των κρατών από πίσω, έτσι. Θα επενδύσουν στην Ιρανική οικονομία. Το Reuters, μόλις σήμερα το πρωί, πάνω σε αυτό που με ρώτησες, έχει ρεπορτάζ αποκλειστικό, που λέει πως έχει ήδη δημιουργηθεί το ταμείο παρασκηνιακά, ναι, και τα μισά από τα λεφτά, δηλαδή 150 δις, έχουν ήδη μπει μέσα.
0: Ενδιαφέρον.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι το ταμείο είναι σύνοια το Ιράν.
0: Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, Πέτρο μου. Ποια μπορεί να είναι η αντίδραση του Ισραήλ?
1: Ναι, αυτό είναι ερώτηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Δηλαδή ο Νετανιάχου καταρχήν ξέρει πως πηγαίνει σε εκλογική λεμιτόμωση εκλογές του Οκτωβρίου αν δεχτεί αυτή τη συμφωνία και αναγκαστεί να τελειώσει τον πόλεμο στο Λίβανο και με το Ιράν βέβαια. Δηλαδή η αντιπολίτευση τον έχει κρεμάσει τώρα, λέει έτσι όπως τα έκανε στα πράγματα. Είσαι ο πρώτος Ισραηλινός πρωθυπουργός που τον πουλάνε οι Αμερικανοί και για τη στιγμή που κάνουμε πόλεμο μας κρεμάει η Αμερική. Χτες στο Εβιάν, στη συνέδρο του G7, ο Τραμπ έλεγε ότι ο Νετανιάχου είναι ανεύθυνος στο χειρισμό στο Λίβανο.
0: Ήταν ένας αντίθετα από τους χαρακτηρισμούς που έχει απευθύνει προς τον...
1: Ναι, χωρίς τα fucking, αυτά που fucking crazy και όλα αυτά που έλεγε πριν, τις βομολογίες εναντίον του βεβαίως. Και ενώ ταυτόχρονα έλεγε πως η καινούργια ηγεσία του Ιράν, καινούργια δηλαδή, ο γιος του δολοφονηθέντος ανώτατου ηγέτη, που είναι ο νυν ανώτατος ηγέτης, ο Μοντζάμπα Χαμενέι, έτσι, είναι πολύ λογικοί άνθρωποι, σκέφτονται το καλό της χώρας τους και μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους.
0: Και μάλιστα είπε ότι
1: αυτό
0: σωστή,
1: είναι δηλαδή σαν να ζούμε, σαν να έχουν περάσει γεωλογικοί αιώνες από τα πριν του πολέμου.
0: Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Τραμπ προχτές είπε ότι εγώ ποτέ δεν ήθελα ανατροπή του καθεστώτος.
1: Ναι, και μετά από λίγο όμως, γιατί ο Τραμπ συνήθως δεν είναι τώρα πια ότι φάσκει και αντιφάσκει από φράση σε φράση, αλλά μέσα στην ίδια φράση. Έτσι. Γιατί αμέσως μετά είπε πως έχουμε αλλάξει την ηγεσία δύο φορές με τις δολοφονίες και τώρα είναι η τρίτη ηγεσία που είναι καλή. Ενώ οι δύο προηγούμενες δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Νετανιάχου τώρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εάν συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς να τον καλύπτει η Αμερική, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και ο Τραμπ του είπε ότι κοιτάξτε, βγάλε τα πέρα μόνος. Με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Εγώ δεν πρόκειται να σε καλύψω.
0: Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισφορά στη συζήτηση για το μείζον αυτό θέμα.
1: Χαρά μου, Γιάννη.
0: Και αν δεν τα ξαναπούμε, εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχεις.
1: Να έχουμε όλοι μας και όλη η ανθρωπότητα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Ήταν ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου, αρθρογράφος της Καθημερινής, διαφημίσεις και μετά έχουμε και κάτι ακόμη. Μια περιδιάβαση στον κόσμο και ορισμένα άλλα πραγματάκια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Και ο λόγος δεν είναι η νίκη της επί της Σενεγάλης. Έχει κάτι παιχταράδες μπροστά. Δηλαδή ο Λίσε Ντουέ και Εμπαπέ είναι πολύ καλή, αλλά συνολικά εντάξει, καλή ομάδα είναι η Γαλλία, αλλά δεν έβγαλε και μάτια. Αντίθετα η Σενεγάλη, πολύ καλή ομάδα, αλλά έχει αυτή την επιπολαιότητα ορισμένων αφρικανικών ομάδων που είναι πολύ καλοί, τεχνίτες, δυνατοί παίκτες, αλλά άλλος είναι ο λόγος που πήγαμε στην Γαλλία, θα δείτε σε λίγο.

0: στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στη Γαλλία λοιπόν, αυτά που θα ακούσετε δεν αφορούν το Μεσαίωνα, ούτε κάποια ισλαμική χώρα ή την Ελλάδα του 1930, αλλά τη σύγχρονη Γαλλία. Όλο και περισσότερα γαλλικά θέρετρα απαγορεύουν στους άνδρες να κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα στις παραλιακές οδούς. Φανταστείτε μια παραλία, κάνει ο κόσμος μπάνιο, υπάρχει ένας δρόμος και δίπλα υπάρχουν καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, καφέ κτλ. Απαγορεύεται να κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα και τα πρόστιμα είναι πολύ τσουχτερά, φτάνουν μέχρι 150 ευρώ, παρακαλώ. Συγκεκριμένα, οι τουρίστες απαγορεύεται να περπατούν ξυπόλυτοι και να κυκλοφορούν μόνο με μαγιό στο κέντρο της πόλης, μια συγκεκριμένη πόλη της Ναρμπόν για παράδειγμα, είναι και άλλες. Και οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν το μαγιό τους τουλάχιστον με ένα μπλουζάκι. Αυτά που στη Γαλλία. Δεν ξέρει κανείς τι να πει. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, δεν απαγορεύεται οι άνδρες να κυκλοφορούν γυμνόστιθοι σε δημόσιους χώρους, αλλά οι γυναίκες που δεν φορούν μπλουζάκια κινδυνεύουν με δίωξη για σεξουαλική επιδειξιομανία. Το αδίκημα δε αυτό τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 15.000 ευρώ. Και αυτό που σας είπα για τις παραλιακές πόλεις, τα θέρετρα κτλ, είναι νέο φρούτο. Και μάλιστα αρκετοί καταστηματάρχες το έχουν δεχτεί αυτό. Και από ό,τι λέει ο Guardian, η Times μάλλον, αυτό γίνεται για λόγους υγιεινής και ευπρέπειας. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να ορίσουμε ένα κώδικα ηθικολογικής, ηθικής συμμόρφωσης, δηλαδή έλεος, που στη Γαλλία. Τέλος πάντων, να σας διαβάσω και κάτι άλλο. Η διάκριση για τις γυναίκες εναντίον των γυναικών εξοργίζει τις φεμινίστριες που πέρυσι κατάθεσαν αναφορά στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος είναι μεροληπτικός, άδικος, σεξιστικός και απειρχιωμένος. Και εν πάση περιπτώσει, από το 2020 έχει πάρει διαστάσεις αυτή η ιστορία, όταν, ποια ήταν η αφορμή, όταν δύο αστυνομικοί που περιπολούσαν στην παραλία κοντά στο Περπινιάν της Νότιας Γαλλίας ζήτησαν από τρεις γυμνόστιθες γυναίκες να ντυθούν, καθώς μια οικογένεια παραπονέθηκε ότι αναστάτωναν τα μικρά παιδιά της. Δεν ξέρω, επειδή πολλές φορές κακολογούμε τη χώρα μας για διάφορα, δεν νομίζω να υπήρξαν τέτοια κρούσματα, τουλάχιστον εν εκτάση, στις δικές μας παραλίες. Για να επαναλαμβάνω, να μην κακολογούμε συνεχώς τη χώρα μας. Και αν αυτά συνέβαιναν στην Ελλάδα, τι θα έλεγαν αυτά τα υψωμένα φρύδια της προοδευτικής διανόησης και κάποιοι άλλοι, ότι να, η Ελλάδα που είναι τόσο πίσω κτλ. Όπως σας είπα και στην αρχή, τα ίδια λέγανε για χρόνια και λένε ορισμένοι για τον Ιωάννη Σικουτρή, τον περίφημο αυτόν φιλόλογο που είχε καταδικαστεί ως άθεος επειδή είχε αποδώσει στην Ελληνική το συμπόσιο του Πλάτωνα, και κάτι ακόμη επ' αυτόν για τις μεγάλες παρεξηγήσεις. Και θα έχω πει από αυτό το μικρόφωνο και έχω γράψει ένα, επιτρέψτε μου να πω, ένα σημείωμα με τίτλο «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Ναι. Γιατί το λέω? Γιατί άκουγα χθες, νομίζω σε κάποια δική μας εκπομπή το απόγευμα, δεν θυμάμαι, ειλικρινά λέω, ότι έλεγε κάποιος προοδευτικός ότι αυτό είναι ένα σύνθημα της Χούντας. Τι λες, ανθρωπέ μου? Η τάδε Χούντα, οπουδήποτε και οποιαδήποτε, μπορεί να λέει ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει. Υπάρχουν θέματα στα οποία οι άνθρωποι νομίζω ότι συμφωνούν, κι ας είναι δεξιοί, ακροδεξιοί, αριστεροί, ακροαριστεροί κτλ. Ειδικά για το θέμα αυτό, επειδή είναι καραμέλα στα χείλη ορισμένων, να το δούμε από προοδευτική σκοπιά. Για πατρίδα μιλούν όλοι. δεν αναφέρομαι στους σοβινιστές και τους εθνικιστές, για πατρίδα. Και πρώτοι απ' όλους αυτοί που έχουν ματώσει για την πατρίδα τους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, και μεταξύ αυτών οι Κουβανοί, οι Λατινοαμερικάνοι και άλλοι προοδευτικοί και επαναστάτες. Για τη θρησκεία υπάρχει εποχή, χώρα, λαός, έθνος, κοινότητα που να μην έχει ένα κρέντο, ένα πιστεύω, είτε αυτό αφορά τις δυνάμεις της φύσης, είτε τον Θεό όπως λογίζεται ο Θεός στα διάφορα δόγματα, κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι ένα ριμπουλκό από την αμηχανία, τους βγάζει τους ανθρώπους όλους εμάς από την αμηχανία για την ύπαρξη. Γι' αυτό και όσο και αν πολεμήθηκαν οι θρησκείες απανταχού της γης από διάφορα καθεστώτα, δεν κατάφεραν ποτέ να ξεριζώσουν από τον άνθρωπο, από τα μύχια του ανθρώπου, την ιδέα της πίστης, της υπέρτατης δύναμης του δημιουργού, όπως και αν ορίζεται αυτός. Και τέλος, η οικογένεια, που στα μέρη μας είναι πολύ συκοφαντημένη η οικογένεια, παρότι αποδείχθηκε θεμέλιος λίθος για την επιβίωση αυτής της χώρας και τώρα, πρόσφατα, στα μνημόνια. Τέλος πάντων, λέω τις απόψεις μου, δεν λέω ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια, αλλά όμως υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι λες και έχουν πει στην κατάψυξη και είναι δεδομένα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το είπε η Χούντα, άρα τα απορρίπτουμε. Σοβαρά. Αυτά για σήμερα. Θα κλείσουμε με κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο σε ό,τι αφορά την οικονομία μας. Σύμφωνα με την ΑΛΚΟ, τα αποτελέσματα της ερεύνης εδώ στο ΣΤΑΡ, το 49% το 2025 είχε δηλώσει ότι θα πάει διακοπές. Φέτος, κατά 5 μονάδες κάτω, το 44% λέει ότι θα πάει διακοπές. Όμως εμείς θα πάμε προς τη θάλασσα ακούγοντας Διονύση Σαββόπουλο ως καταληκτήριο άσμα. Αυτά από μας. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, τον Σταμάτη Καρλούτσο και εν γέννη την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ. Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περίς με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσημη παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο σε 8.000 προϊόντα ανάμεσα στις μεγαλύτερες σε τζίρο αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, αλλά και στις μεγαλύτερες αλυσίδες 8 χωρών της Ευρωζώνης: Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ισπανία. Στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού θα καθίσει ξανά ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να δικαστεί από μηδενική βάση. Ομόφωνα δεκτή έγινε από το μεικτό ορκωτό εφετείο η εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, παρά την αντίθετη πρόταση της αγγελέως της έδρας. Η δίκη διακόπη για αύριο, προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί επί του αιτήματος της υπεράσπισης για το διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα. Σκοπός του διορισμού είναι να αξιολογηθεί η αντιληπτική ικανότητα και η ψυχική κατάσταση των καταγγελώντων. Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών έξω από το εφετείο σε ένδειξη αλληλεγγύη στα θύματα. Ένταση και διακοπές σήμερα στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, παρόντες σήμερα 4 από τους 36 κατηγορουμένους. Η αναφορά της ζωής Κωνσταντοπούλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία στην Anubis Cold Case K9 Team, πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Χρήστου Βλάχου, πατέρα του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 νεκρών στα Τέμπη, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Όταν επανήλθε, η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές. Στη συνέχεια, η δίκη διεκόπη εκ νέου, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα περί οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης, αλλά και για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων. Μήνυμα προς την Αλβανία απέστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Ο Υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές πως η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Η έκθεση για την Τουρκία καταδικάζει το κάζους Μπέλι, τη θεωρία της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, και δηλώνει κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα έχει το αναφέρετο δικαίωμα επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό ανέφερε νωρίτερα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης, ως πρόεδρος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Ζητούν μεταξύ άλλων μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αύξηση 20% στους μισθούς, μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους εργασίας και καθιέρωση της Τετάρτης ως ημέρας χωρίς κοινό. Πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Εν αναμονή των εξελίξεων και εν όψη της συμφωνίας που θα υπογραφεί επισήμως την προσεχή Παρασκευή στη Λουκέρνη, 3 ιρανικά δεξαμενόπλια με φορτίο σχεδόν 5 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού στα στενά του Ορμού, στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία Tanker Trackers. Με αυτό το φόντο, ο Αμερικανός Πρόεδρος άσκησε δρυμία κριτική στις στρατιωτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στον Λίβανο για την αντιμετώπιση των μαχητών της Χεζμπολάχ, δηλώνοντας πως δεν είναι απαραίτητο να βομβαρδίζονται ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, αλλά τόνισε πως ο κύριος Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος σχετικά με τον Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση αναφέρουν εντωμεταξύ ότι Ισραήλ και Λίβανος είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός κατόπιν αμερικανικής μεσολάβησης. Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες της G7 σε κοινή τους ανακοίνωση αναφέρουν ότι η εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο και η διαφιεροποίηση των διάβλων ενεργειακού εφοδιασμού είναι κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα τη συμφωνία. Η μυστική μέχρι στιγμής όρη της συμφωνίας ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν έχουν πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα οικονομικά ωφέλη που ενδέχεται να αποκομίσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η συμφωνία προβλέπει πως το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα κληρώνει για τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στις 3 ώρα Ελλάδος η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας. Για το Europa League, οι αντίπαλοι υποψήφιοι, ο ΠΑΟΚ θα μάθει τους υποψήφιους αντιπάλους του στον δεύτερο προκριματικό γύρο στις 2 μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Για το Μουντιάλ, σήμερα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Πορτογαλία, Κονγκό και Αγγλία, Κροατία. Τα ξημερώματα Αυστρία, Ιορδανία ήρθαν 3-1, Αργεντινή, Αλγερία 3-0, Νορβηγία, Ιράκ 3-1. Χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 της Σενεγάλης. Στο στίβο, την πρώτη θέση στο Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5,82 μέτρων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Αιγαϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Καλοκαιράκι. Οι πλάζ γεμίζουν κόσμο. Όσοι δεν τους αρέσει η πολυκοσμία επιλέγουν τις πισίνες. Το μαρτυρικό νησί της Τίνου κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Ο δήμαρχος ζήτησε να μπει ένα στόπ στις τόσες πισίνες στην Τίνο, οι οποίες πλέον φυτρώνουν πιο πυκνά και από τις οικές. Να είχαμε ένα σκαλάκι, ε. Έχουμε ρύθμιση ήχου και είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Έχουμε και μουσική επιμέλεια, είναι η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχουμε και στα ηχητικά τη Χριστίνα Μούγιου που μας στέλνει ό,τι έχει συμβεί για την ημέρα τη σημερινή, αλλά και το αύριο. Εμείς το φροντίζουμε, εμείς το καταγράφουμε. Γιατί είμαστε σαν τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί, όπως θα ξέρετε, έχουν βγει παγανιά και λένε για το μέλλον, ψάχνουν να βρουν επιφυλάκια. Οι οπαδοί τους κάνουν προσθέσεις ή αναλογίζονται αφαιρέσεις που δεν έπρεπε να γίνουν. Πέρα από τους οπαδούς υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι, και όταν λέω δημοσιογράφοι ενώ οι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Ο όρος ευθέως παραπέμπει στον Άρη Πορτοσάλτε. Κοιτάζει το παρελθόν, κουνάει το κεφάλι του και λέει ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει διορθώσεις.
5: Προσωπικά εμένα, εγώ Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο δεν θέλω να το δω καν.
6: Ναι, γι' αυτό επειδή το ξέρω, γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι.
5: Τώρα, κατά την άποψή μου, το λέω εκ των προτέρων για να μην υπάρχουν λογαριασμοί μετά, πώς το λένε, που δεν τους κλείσαμε. είναι ότι κακώς έφυγε η Λατινοπούλα από τη Νέα Δημοκρατία. Το έχω πει και τότε. Δεν το λέω τώρα. Το έχω πει και τότε. Μπορεί να βρεθούν τα ηχητικά. Ότι
6: χωρούσε, λες.
5: Ότι, ναι. Ότι κακώς έκανε λάθος η Νέα Δημοκρατία που άφησε την Αφροδίτη Λατινοπούλου να φύγει.
6: Άρα θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Λατινοπούλου.
5: Όχι, τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν ξέρω. Θέλει η Λατινοπούλου.
6: Θέλει ο Μητσοτάκης.
5: Δεν ξέρω. Θέλει ο Μητσοτάκης, δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι κακώς. Να το άλλη μια φορά και να το κλείσουμε το λογαριασμό αυτό με τη Λατινοπούλου. Ήταν σφάλμα της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε η Αφροδίτη.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ναι, αλλά έφυγε, Άρη μου, για καλό. Πήγε στο Στρασβούργο, μιλάει γαλλικά.
8: Για σένα ρωτώ, αγάπη μου, μέσα στα ξένα μέρη. Μα κανείς
4: να πάει μια αποστολή με τον Άρη Πορτοσάλτε ηγέτη, να ψάξει να βρει εκεί πέρα στα ξένα την Λατινοπούλου.

0: Τι για χαμπίπι, ρε, εσύ, ρε φίλε, δε, με το για χαμπίπι, όχι, κάτι θα βρεις και εκεί. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θέλει και για χαμπίπι πλέον. Μένονται οι μάχες, οι πολιτικές, αλλά όχι μόνο. Έχουμε και για τον προσανατολισμό της τηλεόρασης. Πρέπει να είναι το πρωί ψυχαγωγική ή ενημερωτική. Ή και τα δύο. Βγήκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο Γιώργος Λιάγκας τον άκουσε. Υπομονετικά, δεν απάντησε όταν είχε απέναντι τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Την επομένη όμως το τάχωσε.
1: Και να πω και κάτι, γιατί το έχω από χθες μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή τη τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή τη τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί το κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά. Ίσως καλύτερα από τον καθένα μας που το έχουμε κάνει και εμείς, ενώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ. Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει σε ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στο γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζει η καρδιά μου όταν δημοσιογραφικά, γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ, ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με το γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία. Για να το τελειώνουμε το θέμα αυτό. Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση σε ένα μήνα. Σε ένα χρόνο, εσείς θα το πείτε αυτό, θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα με τα λάθη μου, με τα σωστά μου και να έχω και ένα διακύβευμα ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, εντάξει, η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπερτώ και εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σοου, με. Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός.

0: Ήταν πάντως ένα πολύ ωραίο διάλειμμα αυτό που ξαφνικά ο Γιώργος Γιάγκας άρχισε να ασχολείται με τον Αναότογλου. Έτσι έβαλε στην άκρη το γνωστό του θέμα. Ό,τι λέγεται Χριστίδου. Στην Χριστίδου απαντάει. Λέω το πρωτογενές θέμα το δικό του που είναι οι καρχαρίες. Καρχαρίες. Είχε τον Αναότογλου, δεν είπε τίποτα για καρχαρίες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι το πρωινό δεν είχε σχετικό ρεπορτάζ. Έστειλε το Γρηγόρη Μπάκα να ψάξει να βρει καρχαρίες της Πλας.
1: Κυρία Πάμελα, βλέπετε κανένα καρχαρία? Φοβάσαι?
2: Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι καθόλου.
1: Κυνηγάνε τα μεγάλα τα καράβια λόγω τροφής.
3: Ήταν σάντουιτς όπαν.
1: Ακολουθάνε τα καράβια.
3: Τι σάντουιτς τρώνε?
1: Τα τρώει όλο αυτό, δεν μασάει.
4: Κυρίες μου, είμαι ο Γρηγόρης ο Αθερίνας. Ο καρχαρίας είναι μέσα.
5: Δεν θα βουτήξω όμως.
1: Μπήκατε μέσα?
5: Έξω. Τίποτα, από μακριά, καλά είναι.
6: Ο καρχαρίας μου, ρε, να πούμε. Ο καρχαρίας στη θάλασσα θα είναι, ρε παιδιά. Εμείς στη στεριά. Στο μέρος είναι, δεν παθαίνουμε τίποτα. Τον αγαπάμε τον καρχαρία.
7: Βούτηξα τώρα, βγήκα. Εντάξει, αστείο δεν είναι σίγουρα. Και δεν ξέρω και τι θα κάνω αν το δω και μπροστά μου. Αλλά ναι, έχει αρχίσει να γίνεται φαινόμενο πλέον.
1: Για μου το δεις, κάνω σταυρό.
7: Σταυρό και βγαίνει. Τι να κάνει.
1: Μην μπαίνετε πολύ μέσα. Θα έχει καρχαρίες εδώ. Τα πόδια τσιπούρες.
8: Όχι, δεν φοβάμαι.
9: Οι έξω καρχαρίες είναι πιο άγριοι να ξέρεις από τη μέσα.
10: Οι καρχαρίες φυσικά έχουν εμφανιστεί, απλά δεν είναι στη θάλασσα. Είναι στην ξηρά.
9: Εμένα μην με φοβάστε, εγώ είμαι Αθερίνη.
10: Όχι, εντάξει.
11: Τώρα τι να σου πω, δεν μπαίνω και τόσο βαθιά. Αλλά εγώ είμαι η γενιά που μεγάλωσα με τα σαγόνια του καρχαρία.
9: Σωστά.
11: Του Σπίλμπερκ.
9: Το ένα, το δύο ή το τρία?
11: Το πρώτο, το βαρύ.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι λένε επιστήμονες, η καρχαρία είναι ένας. Ο καρχαρίας. Ο οποίος κάνει βόλτες. Γιατί λέει θέλει να γεννήσει. Του κάνανε και όνομα. Τον λένε ο Τζόνι.

0: Ανάλογη διαδρομή, δηλαδή από την Ιταλία προς τη χώρα μας, κάνει και ο Στέφανο Σαρτίνη, ο γνωστός σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών. Και όπως ο Καρχαρίας έρχεται εδώ για να φάει, το ίδιο κάνει και ο Σαρτίνη, έρχεται για να φάει. Από τον Λιάγκα.
1: Γιώργο, θέλω να πάω με τον φουσκωτό σου, έτσι, να μου πάει γύρω-γύρω βόλτες, γύρω-γύρω να βλέπω θάλασσα. Ο Γιώργο είναι καπετάνιο και οδηγάει πάρα πολύ το κότερο. Αντώνη ψαρεύει, τότε εγώ προτιμάω να πάμε βολτούλας, Γιώργο οδηγάει, Αντώνη ψαρεύει και εγώ τρώω το ψάρι, οκ? Okay?
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο Αντώνη είναι ωραίος.

0: Άντε να αρχίσουν τα πανηγύρια. Έχω κάτι ωραία στιγμιά και αυτήν την Άγια Ικαρία.
1: Θα γυρίζουν μακρογυαλιά κι όλα τα νησά.
0: Τα νησά όλα θα τα γυρίζουμε. Ο Γιώργος Ακελάριος τα λέει όλα αυτά. Είναι η μεγάλη επιτυχία το κότερο. Όλοι τραγουδάνε στη χώρα μας. Κάθε άνθρωπος και ένας τραγουδιστής. Το Λάσο Μαντικό το ξέρετε που βγαίνει το πρωί στο Καλημέρα Ελλάδα. Ναι. Και αυτός ετοιμάζεται να βγάλει δίσκο.
2: Παντού με το Καλημέρα Ελλάδα και θέλω να το ρίξω το τραγουδάκι πάλι.
0: Άντε, ρίξω.

0: φεγγάρι πάνω θεέ μου, ασημένιο τάλιρο, και με το κορίτσι θεέ μου. Πάμε για το φάλιρο.
1: Στο φάλιρο είμαστε.
2: Μπορεί να εκτελέσει ένα τραγούδι άμα θες, Λαζό. Ένα τραγούδι μπορεί να το εκτελέσει άμα θες. Όποιο θες.
0: Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ γιατί
1: θέλει και δύσκολα ο Λάζος.
0: Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
2: Το αφιερώνεις κάπου συγκεκριμένα, το αφιερώνεις. Έχεις κάτι συγκεκριμένο να πεις.
0: Στη γυναίκα μου που κοιμάται.
3: Αυτά
2: και
3: είναι.
2: Στην κόρη σου, ρε.
0: Γιατί δεν δουλεύει σήμερα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Όλοι οι ρεπόρτερ θέλουν να σου πω ότι ζητάνε να πάνε σε παραθαλάσσια μέρη, παίρνουν και το μαγιό τους, βγάζουν το απροστοζήν, κάνουν και μια βουτιά. Μπλουκ, και βουλιαγμένοι.

Ιάσπρου Σπανίων αυτό το τραγούδι λέει ότι στην Βουλιαγμένη υπάρχουν καντίνες. Τώρα δεν βρίσκεις που να βάλεις την πετσέτα σου, σε διέχομαι. Στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή.

0: καλά.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με αριθμούς ή νούμερα. Ό,τι θέλετε εσείς, επιλέγετε την ονομασία που σας πηγαίνει. 212-212-4800. Τι είναι αυτό το τηλεφωνικό κέντρο? Ωραία. 6947-989-989. Τι είναι αυτό? Είναι το Viber. 90%. Τι είναι αυτό? Είναι το ποσοστό των Ελλήνων που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα μου πεις 10% μόνο το θέλουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος ονομάζεται Σαουλίδης. Εκ Βορείου Ελλάδας ορμόμενος, έρχεται με τα νούμερα, δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Δηλαδή, χτες θυμάμαι ότι είχε κάνει κάτι υπολογισμούς που δεν βγαίνανε. Τώρα μιλάει για ποσοστά.
13: Το 90% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή.
14: Δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα νούμερα με το 90%.
13: Θα σας πω, κύριε Στάθη, είναι κρίση πολιτική αλλαγή. δεν είναι απλά ένα σύνθημα για τον κόσμο.
0: Όχι, το 90% δεν βγαίνει αριθμητικά εδώ που τα λέμε τώρα, να είμαστε και ακριβείς. Τώρα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση εχθές είναι στο 23%.
14: Ήταν πρώτη με 10,
0: και στην,
14: λίγο κάτω από 10 μονάδες σε σχέση με το.
0: Ναι,
14: με
0: και στην εκτίμηση πλησιάζει το 27, 28, 30, ξέρω εγώ. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Το 90% θέλει πολιτική αλλαγή.
13: Το 90% αφορά την πολιτική αλλαγή ως προϋπόθεση για να αλλάξει η διακυβέρνηση του τόπου. Μπορεί σήμερα κάποιοι από αυτούς οι οποίοι επιλέγουν τελικώς Μητσοτάκη να τον επιλέγουν γιατί θεωρούν ότι είναι καλύτερος από όλους τους άλλους. Δεν σημαίνει ότι αποδέχονται το μοντέλο διακυβέρνησης.
12: Πού τους βρίσκεις εσύ, ρε Αλέξη, θα σε πιάσω από τα αυτή αφού δεν τους πετυχαίνουμε. Ας τους λίγο να ψηθούν και μετά λες ότι είναι εκπροσωπή μας. Πήγαινε τους στο σχολείο, από την αρχή, τα βασικά. Και να τους το πεις με τραγουδάκι για να το μάθουνε. Βάλετε κανένα ζωάκι μέσα. Έτσι, ήρεμα, σιγά σιγά. Μην τους πηγαίνεις τώρα στα δύσκολα, στα δισεκατομμύρια και στα ποσοστά.
15: Ένα είναι το φεγγάρι εκεί ψηλά στον ουρανό. Ένας είναι και ο ήλιος βγαίνει κάθε πρωινό.
12: Πασόκ, θα βάζεις και τα υπονοούμενα εσύ.

0: αναφορές στο Ελλάς.
1: Στο γνωστό το παραμύθι, τρία είναι τα γουρουνάκια και τα πιο πολλά ζώα.
0: Στο μεταξύ γίνεται ένα λάθος που είναι κλασικό. Ξεκινάνε να μαθαίνουν τους αριθμούς χωρίς το μηδέν. Από το μηδέν θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Όπως τη σχέση έχει το μηδέν με τα κόμματα, έχει πως δεν έχει. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκεί κυμαίνεται πλέον το ποσοστό του, αλλά ο Πολάκης θέλει να πάρει το κόμμα, γιατί έτσι συμβαίνει με τα ιστορικά κόμματα, έχουν συνέχεια.
2: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Αυτό, εκεί θα δώσουμε στήριξη. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό θα συνεχίσει.
0: Ναι, τώρα ότι συνεχίζει τώρα και εσύ μην το παίρνεις μετρητής. Γιατί έχουν ανοίξει πόρτες και πάνε και πάνε. Έχει βγει στο παράθυρο ο παπάς με τον Πολάκη και κουνάει.

0: Φιλιά για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr, οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 9.500 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για υπόθεση τηλεοπτικής πειρατείας σε Ελλάδα και εξωτερικό με κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ, 7 οι συλλήψεις. Ξανά στο εδόλιο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις πράξεις βιασμού, δεκτή εισαγγελική έφεση, διεκόπει για αύριο η δίκη. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κεραπετρίτη προς την Αλβανία ότι η πορεία προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Πυρκαγιά σε δύσβατη αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Οι ηγέτες στην G7 ζήτησαν κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο σε κοινή τους ανακοίνωση. Στην τελική ευθεία, η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη που ακούσαμε και προηγουμένως έχει δημοσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο επιμέλεια ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Τι θέμα να παίξουμε τώρα, ρε παιδιά? Θα σου πω τι κάνουν στην τηλεόραση. Όταν δεν έχουν κάποιο θέμα, λένε πάρτε ένα μικρόφωνο και πηγαίνετε κάπου θα πετύχετε τη Μαρίνα Σταυράκη. Τέος Πατούλη. Κάτι θα σας πει, κάτι θα τη ρωτήσετε, θα βγει το μεροκάματο και μπορεί να έχουμε και τηλεθέαση. Συνήθως όχι.
5: Βλέπω ότι φοράτε στα κοσμήματά σας φίδια.
6: Έχουμε πολλά φίδια στη ζωή μας, οπότε εγώ τα εξοβελίζω με το να φοράω ένα φίδι.
5: Έχει τύχει ποτέ πραγματικά στη ζωή σας να έχετε φίλους, κοντινούς ανθρώπους, οι οποίοι ήταν υποχθόνοι?
6: Πολύ συχνά μου έχει συμβεί αυτό. Πέφτουνε οι μάσκες και προχωράμε παρακάτω. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τις καλές μας στιγμές και τις κακές. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτό το οποίο με χαρακτηρίζει είναι να αυτοσαρκάζομαι και ακόμα και στις δύσκολες στιγμές να τις διαχειρίζομαι με μια αίσθηση χιούμορ.
5: Έχει τύχει ποτέ να δέχεσαι bullying για εσένα, για την εξωτερική σου εμφάνιση, για τις επιλογές σου?
6: Καλά, αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητά μου, μέσα από τα social, μέσα από την δημόσια έκθεση. Δέχομαι αρνητική κριτική, τα διαβάζω, χαμογελώ, προσπερνώ. Είμαι πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο και σχεδιάζω τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Μπράβο ότι ήταν πολύ ειλικρινής. Μπράβο ότι θέλω να της πω συγχαρητήρια. Αλλά αυτό με το φίδι. Τι είπε για τα φίδια? Να σου πω κάτι, φίδι καλό είναι μόνο το νεκρό. Φαντάζομαι το έχει δει το σχετικό βιντεάκι. Καθόμουν με φραπές στο χέρι. Έχει εμπνεύσει και το τραγούδι που ακούμε.

0: Το φίδι έχει μπει και στο λαϊκό θέαμα. Όταν λέμε λαϊκό θέαμα, εννοούμε το θέατρο σκιών Καραγκιόζης. Υπάρχει μια παράσταση Καραγκιόζη που συναντάει τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Καταραμένο Φίδι. Φαντάζομαι ότι το έχετε δει. Είναι ιστορική αυτή η παράσταση. Καταραμένο το φίδι. Καραγκιόζης. Κλεωμένη, θα ασχοληθεί και με τα δύο, και με τις κατάρες και με τον Καραγκιόζη.
1: Το μαγεμένο δέντρι. Καραγκιόζη, και εσύ μες στη μαγεία, και σένα σε κόσανε μες στη μαγεία. Δώρο σε κάθε παιδί. Τι δώρο είναι? Μαγικό, magic, magic δώρο. Αυγή, Βίστα, Μαρίνα και τα λοιπά. Ο Καραγκιόζης με το Χατζαβάτι. Όχι, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Καζαβάζει ήταν με τη μεγάλη μύτη. Δεν θυμάμαι και καλά. Ή ομορφωνιός, ομορφωνιός. Ο Καραγκιόζης και ομορφωνιός. Στη μαγεία. Θέατρο σκιών. Και ο Καραγκιόζης με το ομορφωνιό στη μαγεία.
0: Συμπέρασμα. Σας το λέμε. Όποιος έχει δει Καραγκιόζη. Αν θέλει να πάει στον παράδεισο, κλειστές οι πόρτες. Τελικά με αυτά που λέει ο Σεβασμιότατος, ο πατέρας Κλεωμένης, κανείς δεν θα πάει στον παράδεισο. Μόνος του θα είναι, μοναξιές και εκεί.

0: είναι ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος τραγουδάει για τον Καραγκιόζη. Κάτσε και δεν το είπαμε σωστά. Είναι ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος τραγουδάει για τον Καραγκιόζη. Τελεία.
1: Να χαδιό τσουβάλια.
0: Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον Πάνο Καμένο. Καταλάβατε γιατί πρέπει να βάλουμε τελεία. Τελεία, για να μην μπερδευτούμε. Ο οποίος Πάνος Καμένος κάνει τις δικές του προβλέψεις που δεν είναι προβλέψεις. Ο άνθρωπος ζει δίπλα στο λαό. Ξέρει τι ακριβώς θα επιλέξει όταν θα γίνουν εκλογές. Και βγάζει τα δικά του αποτελέσματα. Και υποστηρίζει την Καριστιανού. Από τότε του μεταξύ που την υποστήριξε, από Τρίτη που ήταν, έχει πάει Πέμπτη. Αλλά δεν πειράζει, εκείνος τη βλέπει πολύ πιο ψηλά.
2: Μάνετα. Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με τον Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι. Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει
3: γιατί
2: με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι
2: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή η Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει λάθη.
4: Α, βλέπετε. Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
5: Για να μου περάσει.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά μέχρι στιγμής. Αλλά υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά πάνω.

0: Θυμάμαι τι φαρμάκια έχει καταπιεί ο γνωστός στιγουργός ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος υποστήριζε το Τσίπρα. Είχε βγάλει τότε ο Τσίπρας, θυμάστε εδώ πέρα, έναν έρπη, επειδή έκανε διαπραγμάτευση 17 ώρες. Είχε έρπη μέχρι και ο Νίκος Μωραΐτης, από ό,τι λένε οι κακές γλώσσες. Ήταν πολύ δίπλα. Τώρα δεν είναι. Υποψιάζουμε ότι έχουν αλλάξει τα αισθήματα. Αλλά την εποχή που ήταν, είχε επισκεφθεί μέχρι και το Μέγαρο Μαξίμου. Τι γυρεύει ένα στιγουργός στο Μέγαρο Μαξίμου? Ποιον συνάντησε?
1: Παίρνει ο Θανάσης Καρτερός.
2: Μάλιστα.
1: Και μου λέει, θέλω να σε γνωρίσει. Mm-hmm. Και πηγαίνω εκεί πέρα και μου κάνει μια τρομερή ξενάγηση ο Καρτερός στο Μαξίμου. Mm. Που δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
2: Είχες ξαναμπεί στο Μαξίμου?
1: Όχι, καλύτερα να ξαναμπεί.
2: Καλά, δεν ξέρω, μπορεί να έχει.
1: Και δεν ξαναμπήκα και ποτέ.
2: Αυτή ήταν η μόνη μία
1: ναι,
2: φορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Και μου έλεγε κάτι. Έχει πάρα πολύ χιούμορ αυτός ο άνθρωπος.
2: Ο Τσίπρας ή ο Καρτερός?
1: Ο Καρτερός.
2: Ο Καρτερός έχει πολύ χιούμορ.
1: Και μου λέει, να, εδώ είναι που κάνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, εδώ είναι που τρώνε
2: τα γεύματα με τους όταν έχουν τους επισήμους.
1: Και εδώ είναι που θα παραδώσει το Μητσοτάκη.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο τότε το Μαξίμου, αλλά έφυγε ο άνθρωπος μας. Θα γυρίσει, όπως λέει ο ίδιος. Αλλά προς το παρόν.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Υπάρχει ένα αεροπλάνο. Τι αεροπλάνο? Αεροπλανάρα που σε περιμένει είναι της Aegean. Υπάρχουν και δύο ξενοδοχεία που σε περιμένουν. Σου δίνουν τρεις διανυκτερεύσεις το καθένα. Είναι στο Στρασβούργο το ένα και το άλλο στο Χαϊδελβέργη. Τι άλλο σε περιμένουν, μεταφορές, ξεναγήσεις, όλα αυτά είναι τζάμπα, αδερφέ. Και πώς θα το κερδίσεις, άκουσε τώρα τις λεπτομέρειες. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Ποιοι? Ο Αλφα Radio. Και είναι και το Versus Travel. Ενώσαμε λοιπόν τις δυνάμεις μας και θα σε ταξιδέψουμε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στην Αλσατία. Θα δεις αμπελώνες, θα πιεις κρασιά, θα φας, θα διασκεδάσεις υπέροχα, θα περάσεις. Τι θα πρέπει να κάνεις? Κάτι το ελάχιστο. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι. Θα γράψεις με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σου. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ, γιατί όλο αυτό θα το στείλεις ως SMS στο 54301. Και στις 3 του Ιουλίου θα ακούσεις «Κέρδισα, ωραία, τα έχω όλα ετοιμάσει, βαλίτσα πανέτοιμη, έφυγα», που θα τα ακούσεις στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πάμε τώρα, επειδή και οι δύο κάνουν συνεντεύξεις πολύ καλές, και οι Αθηναίοι δηλαδή και ο Τάκης Χατζής, να πούμε ότι όταν λέμε καλή συνέντευξη εννοούμε τη Μαρία Σολομού. Μια καλή συνέντευξη μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη, μπορεί, αν έχει καλεσμένο τον τράπερ Τρανό.
11: Έχω ένα πρόβλημα με το χρόνο.
12: Αυτό το έχω και εγώ. Παρ' όλα αυτά, κοιτάω το ρολόι σου τόση ώρα.
11: Ναι, το ρολόι ποτέ δεν λέει τη σωστή ώρα.
12: Τι λέει?
11: Ποτέ. Είναι πολύ μεγάλη ουσία. Έχω κάποια θέματα που είναι λίγο περίεργα αυτά.
12: Για μ' αρέσουν εμένα αυτά. Έχω και εγώ πάρα πολλά τέτοια. Δεν θεωρείς
11: ότι. Και με τα ποτήρια έχεις?
12: Για πες για τα ποτήρια.
11: Έχεις θέμα με τα ποτήρια?
12: Με τα ποτήρια δεν έχω θέμα. Τι θέμα έχεις με τα ποτήρια? Να τα OCD που λέμε.
11: Δεν υπάρχει περίπτωση να πιω από ποτήρι που είναι χαμηλό.
12: Αλλά... Αλήθεια.
11: Ναι, είναι...
12: Τα λατρεύω τα χαμηλά ποτήρια. Εγώ
11: είναι
12: τα
11: αστείο.
12: Από τα χαμηλά.
11: Το ξέρω. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση να πιω από χαμηλό ποτήρι με τίποτα.
12: Οκ, okay, ωραίο είναι
11: το
12: αυτό.
11: Το θεωρώ πολύ περίεργο.
12: Μόνο ψιλοτάβανα πήγα να πω.
11: Θες να βγάλω όλα μου τα τέτοια τώρα.
12: Ναι, ναι, θέλω να τα. Μ' αρέσουν αυτά γιατί έχω και εγώ πολλά και ρωτάω όλους τους καλεσμένους μας τι περίεργα χούγια έχετε.
11: Είναι πολύ περίεργο.
12: Αυτό με το ρολόι ξαναπες μου, δεν λέει ποτέ την ώρα.
11: Ποτέ σωστή ώρα.
12: Γιατί?
11: Ποτέ είναι μεγάλη χρουσουζιά.
12: Είναι χρουσουζιά το ρολόι σου να λέει σωστή ώρα?
11: Οποιοδήποτε ρολόι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Μα το ρολόι, κυρά μου, δεν το έχουμε για να μετράμε την ώρα, αλλά για να μετράμε τους καημούς και τους αναστεναγμούς. Δηλαδή το ρολόι είναι σαν το κομπολόι.

0: Στην πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε ο τράπερ Τρανός στην πολύ καλή Μαρία Σολομού, δεν είπε μόνο για το ρολόι, είπε και για τα ποτήρια. Τα ποτήρια ευνηδίως βρέθηκαν στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ενδιαφέροντος. Με τα ποτήρια ασχολήθηκαν και στο ρουκ-ζουκ.
1: Συνεχίζει να πλένει ξανά τα πιάτα αν τα έχει πλύνει ο σύζυγός της. Τι κάνει λάθος?
2: Τα ποτήρια. Τα χαϊδεύει. Δεν βάζει λίγο δύναμη?
1: Είσαι εκεί όταν τα πλένει?
2: Τον έχω δει.
1: Ναι, αλλά μετά βλέπεις κάτι πάνω στα ποτήρια?
2: Ναι, βλέπω λίγο ότι είναι λίγο θαμπά, ας πούμε.
1: Εξακολουθεί και πλένει παρόλα αυτά τα πιάτα?
2: Τώρα τελευταία δεν τον αφήνω καθόλου. Το κάνει κρυφά όμως και τα ανακαλύπτει στον ντουλάπι. Την ώρα που θέλω να πάω να σερβίρω κάτι.
1: Εκείνος που θέλει να βοηθήσει και πάει κρυφά να πλύνει τα πιάτα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θέλουμε να γίνουμε νοικοκύριτες, να κάνουμε δουλειές και δεν μας αφήνουνε. Άσε που τα κάνεις μια δουλειά από πάνω. Ω, δεν γίνεται έτσι. Πώς δεν γίνεται έτσι? Έτσι είναι ο δικός μου τρόπος. Άσε να γίνω νοικοκύρης. Ήταν μια κραυγή. Νομίζω ότι πολλοί συμφώνησαν μαζί μου. Έχουμε και το τραγούδι μας.
4: Το ούζο θα το κόψω, τσιγάρο και κρασί, και κουμπάρα θα φέρω στο σπίτι.
0: Είδατε, ο νοικοκύρης. Τέρμα, τα κόβει όλα και γυρνάει στο σπίτι.

0: έγινε break στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Εννοούμε ότι πήγαν σε διάλειμμα. Και τώρα σε ρωτάω, πες ότι παίζεις τον εκατομμυριούχο. Με ποιον μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου, με ποιον έρθε σε επαφή, σε επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Του break, όπως λέμε στην τηλεόραση. Με τον άντρα της. Με τη μάνα της. Με τον αδερφό της. Ή με κάτι άλλο. Μην κλειδώσει την απάντηση.
1: Καλημέρα, αγάπη μου.
2: Καλημέρα, Κατερίνα μου.
1: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, λέω.
2: Κουρασμένη
1: λίγο.
2: Κουρασμένη.
1: Να ξεκουραστούμε.
2: Πάντως σε κούκλα, πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα την πήρα τηλέφωνο στο break.
2: Και την είδες.
1: Τον άντρα μου FaceTime να τη βλέπω.
2: Και την είδες.
1: Ναι. Τρελαίνω μου όλες οι μανούλες έτσι.
2: Ξέρεις, όσο μεγαλώνει τώρα, κάνει διαφορετικά πράγματα, εντυπωσιάζεσαι.
1: Τώρα γελάνε, αρχίζουν σιγά σιγά και επικοινωνούν τα ματάκια τους και αυτό.
2: Είναι υπέροχη έτσι αυτή η ηλικία των μωρών, τα πρώτα χρόνια. Ή μάλλον οι πρώτοι μήνες τώρα στη δική σου, που αυτό θα κρατήσει και τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή μέχρι εκεί το νηπιαγωγείο θα είστε όλοι ξετρελαμένοι μαζί της. Μετά ξέρεις την άλλη φάση, μεγαλώνουν τα παιδάκια. Να είναι ευλογημένα τα παιδάκια όλου του κόσμου.
1: Μου λένε ότι οι πιο δύσκολες φάσεις είναι όταν αρχίζει και με πατάει, γιατί πρέπει να έχεις το νου σου πολύ.
2: Πρέπει να είσαι από πίσω, ναι.
1: Και η εφηβεία μετά.
2: Ναι,
1: η εφηβεία είναι άλλο κεφάλαιο. Εσύ που είσαι μανούλα τα ξέρεις καλύτερα.
2: Ναι, εγώ δύο αγόρια είχαμε, δεν περάσαμε δύσκολη εφηβεία, είναι η αλήθεια. Αλλά και μετά την εφηβεία έρχονται δυσκολίες. Έτσι και έχουμε παιδιά, Κατερίνα μου, πάντα θα έχουμε να ανησυχούμε για κάτι.
1: Δεν κοιμάσαι
2: ποτέ. Δεν είμαστε προτεραιότητα.
1: Έτσι.
2: Είναι άλλοι άνθρωποι. Λένε πάρα πολύ όμορφο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Πόσες φορές ακούγεται λέξη μανούλα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου? Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει εδώ μια διαίρεση. Είναι 17 φορές την ημέρα. Τώρα σε αυτή τη φάση. Παλιά ήταν παραπάνω. Έχει πέσει λίγο η επίδοση. Αλλά έτσι όταν έχεις ένα παιδάκι. Όλα αλλάζουν.

0: Όποτε εμφανίζονται συγκροτήματα και τραγουδάνε, αυτό συνέβαινε από πάντα, ξέρεις πόσο κοστίζει. Δηλαδή υπάρχει ένας μάνατζερ, σου στέλνει το τιμολόγιο, σου λέει τόσο κάνει, πληρώνεις αν έχεις τα χρήματα. Ας πούμε όμως ότι εσύ ειδικεύεσαι στο πολιτικό θέαμα, δηλαδή διοργανώνεις εκδηλώσεις. Όπου μαζεύεται κόσμος, υπάρχουν ηχητικές υποστηρίξεις, υπάρχουν παρουσιαστές, υπάρχουν φώτα. Όλο αυτό το πράγμα κάπως στοιχίζει, έτσι δεν είναι? Και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να ξέρουμε από πού έρχονται αυτά τα λεφτά. Και εδώ συμφωνούμε όλοι με το νέο κόμμα την Ελλάς που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια παντού. Συμφωνούμε.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς για διαφάνεια όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Όλοι και υπόσχονται και ζητούν διαφάνεια. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν και
1: δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Συγγνώμη κύριε Ζαχαρέ, θα σε ρωτήσει πού θα βάλει τα λεφτά του. Δικά του είναι ό,τι θέλει να κάνει. Θέλει να τα χαλάσει στους φίλους του, να γίνονται εκδηλώσεις. Γούστα το καπέλο του. Άντε γιατί το έχουμε παρακάνει έτσι.

Έτσι και φάτα σας αποχαιρετάμε και έχουμε κέφι, γιατί ξέρουμε ότι οτιδήποτε έχει συμβεί στον κόσμο, στο σύμπαν, στους γαλαξίες και στη χώρα μας, έχει καταγραφεί εδώ. Από τους ρεπόρτερς του Alpha Radio 99 έρχεται το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, το ίδιο και εμείς, μείνετε συντονισμένοι. Εμείς τα λέμε αύριο, τέτοια ώρα, αντίγεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2:01 και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Επίσημη παρουσίαση σήμερα της ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr, παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέσα από τη νέα εφαρμογή οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο σε 9.500 προϊόντα ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες σε τζίρο αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στο εδόλιο για συνολικά τρεις πράξεις βιασμού θα καθίσει ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης. Ομόφωνα δεκτή έγινε από το Μικτόρκο το εφετείο η εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Ένταση ανάμεσα στις συγγενείς θυμάτων και τη ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Μήνυμα Γεραπετρίτη προς την Αλβανία ότι η πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας χωρίς πλήρη σεβασμό των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας, τόνισε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Πραγματοποίησαν απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Πλέγεται αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα σε δύσβατη περιοχή στη θέση Ξηρολίμνη. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Οι ηγέτες των χωρών της G7 κάλεσαν σε άμεση ακεχηρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο της συνόδου τους στη γαλλική πόλη Εβιάν Λεμπέ. Ταυτόχρονα ανακοίνωσαν στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν ότι σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης βρίσκεται η Αθήνα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του Ορμούς. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις της ημέρας. Το εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού θα καθίσει ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης και πάλι ομόφωνα δεκτή έγινε από το Μικτόρκο το εφετείο εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Η δίκη διακόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί επί αιτήματος της υπεράσπισης για τον διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου παρακολουθεί την εξέλιξη και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Για τρεις πράξεις βιασμού νεαρών αγοριών και όχι για δύο, όπως είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια πρωτόδικα, θα δικαστεί τώρα πια στο εφετείο ο Δημήτρης Λιγνάδης. Αυτό τώρα έχει σαν αποτέλεσμα, πρέπει να σας πω ότι ενώ στα εφετεία συνήθως οι ποινές πέφτουν, εδώ μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη ποινή από την πρωτόδικη. Γιατί στην πρωτόδικη ήταν οι δύο, τώρα πάει για τρεις. Πρέπει να σας πω ότι έκανε δεκτή, όπως είπε, στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο την εισαγγελική έφεση. Και έτσι θα δώσω εξηγήσεις για μία ακόμα πράξη σεξουαλικής κακοποίησης και συγκεκριμένα για τον βιασμό ενός 16χρονου αγοριού αιγυπτιακής καταγωγής. Πράξη για την οποία σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί αθώος και είχαμε την εισαγγελική έθεση. Να γίνουν τυπικά δεκτές και οι δύο εθέσεις αυτού του κυρίου εισαγγελέα και του κυρίου Λιγνάδη, ήταν τα λόγια της Προέδρου του Δικαστηρίου, εκφωνώντας και την σχετική απόφαση. Οπότε πλέον από αύριο θα μπούμε πια σε μια διαδικασία, νομίζω επί της ουσίας, αφού διοριστεί ο πραγματογνώμονας, όπως είπες, και εκεί πια θα μπούμε με μάρτυρες, θα ξεκινήσει η δίκη στην ουσία της. Πάντως, ο Δημήτρης Λιγδάδης, ο οποίος είναι ελεύθερος σήμερα, γιατί ασκήθηκε έφεση στην πρωτοδική απόφαση και και έφυγε από τη φυλακή στα 12 χρόνια, σήμερα έδωσε το παρόν στο δικαστήριο. Από αύριο, νομίζω, πια θα μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στη δίκη Τασούλα για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Εκεί επικράτησε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματιών Ζωής Κωνσταντοπούλου.
2: Λοιπόν, η ένταση ξεκίνησε ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας Βλάχου και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, που στη συγκεκριμένη δίκη είναι δικηγόρος τριών οικογενειών θυμάτων. Η ένταση ξεκίνησε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της για το αίτημα τελειωτικής κάλυψης της δίκης, το λέει από την πρώτη στιγμή η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό, αναφέρθηκε στην ομάδα Ανούμπης, λέγοντας ότι ανακάλυψε οστά θυμάτων. Θυμόσαστε το οικόπεδο που λέγαμε ότι υπάρχει ένα οικόπεδο που βρέθηκαν πολύ μετά, βρέθηκαν οστά. Τότε ο Χρήστος Βλάχος τη διέκοψε από το ακροατήριο, φωνάζοντας σιγά με την ανακάλυψη Ανούμπης. Γιατί το λέει τώρα αυτό? Διότι ο ίδιος ήταν αυτός που είχε πάει στο οικόπεδο το συγκεκριμένο και είχε βρει τα οστά και είχε καλέσει και τις δικαστικές αρχές και είχε κάνει καταγγελία στη δικαστική αρχή. Τότε λοιπόν ακολούθησε μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Η μητέρα του Βάιου Βλάχου, είναι το θύμα της οικογένειας, ο οποίος και έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, φόραζε προς την κυρία Κωνσταντοπούλου ντροπή σου και την κατηγόρηση για πολιτική σκοπιμότητα. Πρέπει να σας πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του δικηγόρου, του κυρίου Μιχάλη Καλογύρου της οικογένειας Βλάχου, λέγοντας ότι εκείνος τους δηλητηριάζει. Το αναμενόμενο, όταν υπάρχει μια ένταση, η πρόεδρος για να ηρεμήσουν τα πράγματα διακόψει τη διαδικασία. Και έχει σημασία και ότι είπε η πρόεδρος, όταν επέστρεψε πια στην έδρα, ότι το δικαστήριο δεν θα μπει στην ίδρυ, ότι κατανοεί τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει τα παιδιά τους, όμως θα ήθελα όσο μπορείτε, το είπε, ο καθένας προσωπικά να αυτοσυγκρατείτε. Το δικαστήριο δεν μπορεί να μπει στη θέση σας, αλλά θα ήθελε η δίκη να διεξαχθεί από όλες τις πλευρές σε ήρεμους τόνους, με έναν και μοναδικό σκοπό, να βρούμε την αλήθεια. Και ο Χρήστος Βλάχος σηκώθηκε όρθιος, ζήτησε συγγνώμη από την έδρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπανικολάου. Καλό μεσημέρι. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 9.500 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η επίσημη παρουσίαση έγινε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θοδωρικάκο, ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς θα λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα και πόσο εύκολη και εύχρηστη είναι, Σταύρο Μονεμβασιώτη, διότι μπορεί ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε με τις νέες τεχνολογίες να μπαίνουμε ή να προσπαθούμε να βρούμε κάποια πράγματα με δυσκολία, για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω πόσο οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι θα μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάντα οι λίγο μεγαλύτεροι δυσκολεύονται, γιατί η τεχνολογία τους βρήκε στην πορεία της ζωής τους, αλλά σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είναι δύσκολη, εύκολη. Είναι στο κινητό σου, μπορεί να την κατεβάσεις, στον υπολογιστή σου μπορείς να την κατεβάσεις. Τι σου εξασφαλίζει? Σου εξασφαλίζει ενημέρωση, διαφάνεια αν θέλεις και καθημερινή παρακολούθηση. Τι δεν σου εξασφαλίζει? Δεν σου εξασφαλίζει μείωση τιμών. Δεν ρίχνει τις τιμές αυτή η πλατφόρμα, αλλά βοηθάει τον καταναλωτή να ψάξει πιο έξυπνα και ενδεχομένως μέσα από τις επιλογές του να οδηγήσει και τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε να πέσουν κάποια στιγμή και οι τιμές στα ράφια. Τι είναι λοιπόν το posokani.gov.gr? Είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων που επιτρέπει σε μένα, σε σένα, σε όλους τους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς πολιτές, από διαφορετικά σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό των τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσα από λίστες. Πώς μπαίνω σε αυτή την πλατφόρμα? Μπαίνω πάρα πολύ εύκολα, κατεβάζω μια εφαρμογή στο κινητό μου τηλέφωνο, ό,τι είτε κινητό τηλέφωνο και να έχω, είτε μέσω του υπολογιστή μου. Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει αυτή η πλατφόρμα? Περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων είναι μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και συνεχώς θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και κατηγορίες προϊόντων. Πώς είναι οργανωμένο τώρα όλα αυτά? Τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε 6 βασικές κατηγορίες και επιμέρους υποκατηγορίες και αυτό το πράγμα διευκολύνει τον καταναλωτή, τον πολίτη. Έχει μέσα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ναι, δεν έχει τη γειτονιά, ναι, δεν έχει τα μικρομάγαζα, ναι, δεν έχει τα σούπερ, δεν έχει τη λαϊκή αγορά. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει τις τιμές που online έχουν αυτές οι μεγάλες αλυσίδες. Κάθε πότε ενημερώνονται οι τιμές, θα με ρωτήσεις? Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες, είτε μέσω αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων από τα διάφορα e-shops που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η τιμή ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, εγώ θέλω ένα πακέτο μακαρόνια να πάρω συγκεκριμένης μάρκας, συγκεκριμένος τύπος, ξέρω ακριβώς τι ψάχνω. Μπορώ να δω η τιμή που θα πληρώσω τώρα πώς έχει εξελιχθεί? Η απάντηση είναι ναι. Μέσω ενός ιστορικού τιμής, το οποίο έχει ένα βάθος χρόνου περίπου 60 ημερών, πώς μπορώ τώρα να δουλέψω, πώς μπορώ να βρω αυτό το ένα προϊόν? Μπαίνω μέσα, το γράφω, είτε ακόμη και σκανάροντας τον κωδικό που ενδεχομένως δεν είναι πάνω στη συσκευασία, μέσα στο ντουλάπι μου ή όταν πάω στο ράφι, αν θέλω να το συγκρίνω εκείνη την ώρα με άλλα προϊόντα. Τι βλέπω όταν επιλέξω ένα προϊόν? Εμφανίζονται οι αλυσίδες που διαθέτουν το προϊόν, καθώς και οι αντίστοιχες τιμές πώλησής του, ώστε να μπορώ να συγκρίνω τις διαθέσιμες επιλογές. Και μάλιστα μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω και σύγκριση και με το εξωτερικό. Με Γαλλία, με Ιταλία, με Βέλγιο, με Ρουμανία, με Κύπρο, με Ισπανία, έτσι ώστε να έχω και μια γενικότερη εικόνα. Το ωραίο είναι που σου επιτρέπει να φτιάξει ένα ηλεκτρονικό καλάθι αγορών. Δηλαδή, φτιάχνεις μια λίστα, κάθε σπίτι λίγο πολύ έχει 5 τα ίδια προϊόντα σε πιο σταθερή βάση. Μπορείς λοιπόν να φτιάξεις μια τέτοια λίστα προϊόντων, να την έχεις μέσα στην εφαρμογή και κάθε φορά που ξυπνάς το πρωί και λες «Α, σήμερα Σάββατο θα πάω να ψωνίσω για παράδειγμα για την εβδομάδα που ξεκινά», αμέσως η εφαρμογή θα σου δείχνει σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορείς να πάρεις όλα τα προϊόντα σου σαν σύνολο τιμής πιο φθηνά. Οπότε και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Μπορούμε να φτιάξουμε μέχρι 5 τέτοιες λίστες με έως 50 προϊόντα σε κάθε λίστα, άρα νομίζω ότι μπορούμε να καλυφθούμε όλοι. Μπορούμε να βάλουμε και ποσότητες, μπορούμε να του πούμε να ψάξει φθηνότερα, του δίνεις δηλαδή μια εντολή, έχει μια λειτουργία και ψάχνει να σου βρει την φθηνότερη εκδοχή. Η συγκρίση γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή τη μάρκα εφόσον την έχεις και εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, είναι μια πλατφόρμα η οποία σου επιτρέπει να έχεις μια συνεχή ενημέρωση, δηλαδή βοηθάει στη διαφάνεια, δεν βοηθάει από μόνη της η πλατφόρμα στο να πέσουν οι τιμές. Και εδώ αυτό, είναι λίγο που σκαλώνει.

0: για να πας χρειάζεται να κάψεις και 5 ευρώ ή παραπάνω βενζίνη.
1: Ένα μετά που λένε και μια παροιμία, πια στο αυγό και κούρι αυτό. Το θέμα είναι να ελέγξουν τις τιμές, να ελεγχθεί η εσχροκέρδεια όπου αυτή εν πάση περιπτώσει ελέγχεται και αποδεικνύεται, και από εκεί και πέρα ας κάνουν κάθε προσπάθεια. Καλά είναι αυτά, έτσι πρέπει να περάσουμε στη νέα εποχή, μην τα υποτιμούμε προς Θεού. Απλώς ο καμένος πολίτης από την ακρίβεια τώρα, όλα αυτά που λέμε εμείς, που είμαστε υποχρεωμένοι να τα πούμε, ενδεχομένως να τα ακούει και λίγο βαρεσέ.
0: Κοίταξε να κάτι. Καταρχάς, είναι καλό που φτιάχνουν τέτοια εργαλεία. Ένα.
1: Βεβαίως είναι, πρέπει να περάσουμε σε αυτή την
0: εποχή. Βοηθητικό, είναι βοηθητικό. Το σκεπτικό πίσω από αυτές τις πλατφόρμες ποιο είναι? Αν εγώ, εσύ, ο ακροατής μας, θα αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία πιο συστηματικά.
1: Ενδεχομένως να πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και να αποκτήσουμε και άλλη καταναλωτική συνείδηση που δεν την έχουμε δυστυχώς.
0: Μαζί σου είμαι. Ούτε και καταναλωτικό κίνημα οργανωμένο έχουμε, ούτε και εταιρείες, ούτε και φορείς.
1: Έχω μια αίσθηση ότι αν αυτά που γίνονται εδώ με την ακρίβεια γινόντουσαν σε μια χώρα φέρει πριν σαν τη Γερμανία, θα είχαν τελείως διαφορετικές αντιδράσεις οι πολίτες και καταναλωτές.
0: Αλλά να πω αυτό που ξεκίνησα να λέω σαν τελευταία μου φράση. Ότι το σκεπτικό ποιο είναι? Αν εγώ, εσύ και ο ακροατής μας αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτή την πλατφόρμα που, όπως είπα, τι δείχνει? Δείχνει διαφάνεια, δείχνει τιμές, δείχνει ενημέρωση, και την εφαρμόζω, που σημαίνει ότι θα πηγαίνω να ψωνίζω πάντα από εκεί που είναι πιο οικονομικά για την τσέπη μου, τότε αυτό ενδεχομένως να ενεργοποιήσει και τον ανταγωνισμό, και τότε υπ' αυτή την προϋπόθεση
1: θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Γιατί η αγορά είναι κλίμα, και αν το κλίμα καταλάβουν ορισμένοι ότι γυρνά πολύ ανάποδα εναντίον τους, ενδεχομένως ισιώσουν κατά το κοινός λεγόμενο.
0: Η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ αυτό το ρεπορτάζ, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όλα αυτά ξεχνιούνται σε λίγο καιρό. Δηλαδή, μετά από λίγο καιρό, ακόμη και εγώ που μου αρέσουν αυτά και τα ψάχνω.
1: Και εμένα μου αρέσουν, ναι, και εγώ το
0: μετά
1: παρακολουθώ.
0: Μετά μπορεί να το ξεχάσω. Και
1: ίσως τη απλά να πάω
0: απλά να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Να θέλω να ψωνίσω αυτό που πρέπει να πάω σπίτι μου. Δεν θα καθίσω εκείνη την ώρα να το ψάξω.
1: Πάντως, κυρίως καλωρίζει και η νέα πλατφόρμα, γιατί γκρινιάζουμε πολύ, και να είναι και σε θετική κατεύθυνση, και τα νεότερα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι οικογενειάρχες, που είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με αυτές τις πλατφόρμες, ας την αξιοποιήσουν για να εξοικονομήσουν χρήματα.
0: Και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα την αξιοποιήσουν, πιστεύω εγώ σίγουρα? Όλοι εκείνοι και είναι αναρρύθμιτοι, και όχι μόνο πολύ νέοι, αλλά και μέσες ηλικίες, που κάνουν πολύ συχνά ηλεκτρονικά τις παραγγελίες στα σούπερ μάρκετ. Εκεί νομίζω έχουν ένα λόγο. Άλλωστε δεν θα μετακινηθούν από το σπίτι τους, θα κάθονται στο γραφείο. Αντί λοιπόν να παραγγείλουν από μια εταιρεία που το δίνει πιο ακριβά, ας το πάρουν από μια άλλη που θα το δίνει φθηνότερο, να κερδίσουν και παραπάνω.
1: Σταύρο, σε ευχαριστώ. Στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας posokani.gov.gr ήταν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
2: Θερμά συγχαρητήρια στα δύο συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, αλλά και στην δυναμική μας startup εταιρεία, οι οποίοι σε συνεργασία ανέπτυξαν μια πραγματικά εξαιρετική και πολύ χρήσιμη εφαρμογή, και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα, και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε πια μια από τις

0: Λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτει μια κρατική πλατφόρμα τέτοιας κλίμακας, η οποία να δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή στον Έλληνα καταναλωτή να συγκρίνει πολλά διαφορετικά προϊόντα. Και είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί την τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Αστερόσκονη.
6: First Dates.
7: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
6: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, είπε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στη συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει έναν οδικό χάρτη περιοδιών σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο οποίος θα εντατικοποιηθεί μετά το κατά τα τέλη Αυγούστου. Και φαίνεται, Γιώργο Ευγενίδη, καλό μεσημέρι, ότι αυτό αφορά όχι μόνο στον Πρωθυπουργό, αλλά και σε όλα τα κορυφαία στελέχη. Και έτσι θα πάμε μέχρι την ημέρα των εκλογών.
11: Αλήθεια είναι αυτό που λες, Λίνα. Το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές εδώ πέρα από τον Αλφα Radio 989. Το πρόγραμμα περιοδιών τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των λοιπόν κυβερνητικών στελεχών είναι και θα είναι πυκνό, με άξονα και τις πολιτικές ακαδημίες στελεχών που γίνονται και θα γίνονται τις επόμενες εβδομάδες σε πόλεις της περιφέρειας. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, θέτοντας διλήμματα προς τους πολίτες και επιχειρώντας να επανασυνδεθεί με αυτό το οποίο περιέγραψε ξανά ως την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς και τις κοινωνικές πλειοψηφίες που έδωσαν τις μεγάλες νίκες στη Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23, έκανε αναφορά στο λεγόμενο τζάμπα, αναφερόμενος σε τζάμπα 1 και τζάμπα 2, εντάσσοντας δηλαδή στην ίδια κατηγορία τροποντινά τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο της Ελλάς και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και λέγοντας αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, ότι όσοι σας τάζουν τζάμπα συνήθως από κάπου αλλού θα σας τα πάρουν, με αφορμή προφανώς και τις προτάσεις που έχουν καταθέσει ήδη ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο μεν κύριος Τσίπρας για πλήρη και καθολική δωρεάν μετακίνηση των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς με ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ για το κράτος. Υπάρχει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση των πολιτών έως 24 ετών με τα μέσα μεταφοράς, με το κόστος να το προσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Η απάντηση του κύριου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης είναι ότι τα λεφτόδεντρα και οι ακοστολόγητες υποσχέσεις είναι εύκολες και άκοπες, όμως οι πολίτες στην κρίσιμη ώρα θα πρέπει να σταθμίσουν όλα τα δεδομένα και να συνεκτιμήσουν το πόσο κατά το πρόσφατο παρελθόν, τέτοιες μαξιμαλιστικές υποσχέσεις ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και στο τι έγινε αμέσως μετά. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως βάζει στην πραγματικότητα, και αυτό είναι το πολιτικά ενδιαφέρον της περιοδίας του, ορίζει ένα target group στο οποίο αναφέρεται. Εκεί περιλαμβάνεται η μεσαία τάξη, οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι, αυτοί που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, με την υπόσχεση της ενίσχυσης του εισοδήματός τους μεταξύ άλλων, όμως πολλοί εξ αυτών και για διαφορετικούς λόγους.
10: Έχουν απογοητευτεί και στέκονται στη ζώνη των αναποφάσιστων, γιατί από ό,τι είδα από τα ποσοστά των αναποφάσιστων, Γιώργο, που είναι πολύ ψηλά.
11: Η μισή είναι σχεδόν από τη Νέα Δημοκρατία.
10: Το 44,1% λένε οι δημοσκόποι περίπου ότι είναι από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό κάτι σηματοδοτεί.
11: Αυτό προφανώς σηματοδοτεί ότι υπάρχουν πάρα πολλοί προβληματισμένοι. Θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι ένα ποσοστό αυτών η Νέα Δημοκρατία θα τους επανακτήσει όσο τίθενται σκληρά διλήμματα, και βεβαίως θα έχει και μεγάλη σημασία το νούμερο της συμμετοχής στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, γιατί θυμίζω ότι οι ευρωεκλογές που προηγήθηκαν είχαν πάρα πολύ χαμηλή συμμετοχή, πολύ κάτω και από τη συμμετοχή των εθνικών εκλογών και από άλλες αναμετρήσεις ευρωεκλογών με σκληρά πολιτικά διακυβεύματα. Εδώ είναι δεδομένο ότι τα πολιτικά διακυβεύματα θα είναι σκληρά, γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης επιμένει και στη στρατηγική της μίας κάλπης, ξορκίζοντας την προοπτική επαναλαμβανόμενων εκλογών και κατά μία έννοια και τη λογική της χαλαρής ψήφου. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι ο βασικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Η συσπήρωση δυνάμεων, η συσπήρωση ανθρώπων που την έχουν ακούσει στο παρελθόν και ενδεχομένως τώρα έχουν απομακρυνθεί, μπορεί να φλερτάρουν ενδεχομένως και με άλλα κόμματα, κυρίως στα δεξιά του πολιτικού χάρτη, ενδεχομένως και με το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Γνωρίζουν
10: τώρα μπαίνει
11: όμως
10: στο βασικό θέμα. Τι γίνεται με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι έχουν διαφορετηθεί πολλάκις από τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορα μείζονος ενδιαφέροντος θέματα, όπως είναι η διαφθορά, όπως είναι οι υποκλοπές, όπως είναι τα εθνικά. Είχες μια συνομιλία με τον κύριο Κυρανάκη, τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, κατά την εκτίμησή μου, διορθώσε με αν κάνω λάθος, κράτησε πολύ συγκαταβατικούς τόνους, κυρίως απέναντι στον κύριο Σαμαρά.
11: Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο από τη δεξιότερη πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος την περίοδο που ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στην πρωθυπουργία του κόμματος, πολιτεύτηκε για πρώτη φορά, θέλω να θυμίσω, στις ευρωεκλογές του 2014, τον έβαλε στην ευρωλίστα που τότε ήταν για πρώτη φορά με σταυρό ο κύριος Σαμαράς. Τότε ήταν πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Κυρανάκης. Το επιχείρημα το οποίο ανέφερε στην συζήτησή νωρίτερα στον Αλφαρέντιο 989 ήταν ότι ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα πληγώσει τους νεοδημοκράτες, τους πολίτες τους οποίους ο ίδιος έχει απευθυνθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και για τους οποίους εργάστηκε και από τη θέση του Πρωθυπουργού. Πράγματι συγκαταβατικός ήταν, με αποφυγή αιχμηρών τοποθετήσεων, όμως ανέφερε ότι το κόμμα αυτό θα πληγώσει τους πραγματικούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έβαλαν πλάτη σε όλα τα δύσκολα, αποφεύγοντας βεβαίως να υιοθετήσει υψηλούς τόνους έναντι του πρώην Πρωθυπουργού. Από την άλλη, η περίπτωση του κ. Καραμανλή είναι διαφορετική. Ασχέτως του τι κάνει εν της πράγμασης ο κύριος Καραμανλής, ο οποίος έχει δεδομένη απόσταση από τον κύριο Μητσοτάκη και δεδομένη εγκύτητα με τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Καραμανλής δεν κινείται με τη λογική του κυρίου Σαμαρά, τουλάχιστον δημοσίως, και αυτό αποτρέπει σκληρότερες επιθέσεις ή απαντήσεις, όπως θέλει το εκλαμβάνει κανείς, από τη μεριά του Μεγάρου Μαξίμου. Σήμερα το βράδυ ο κύριος Καραμανλής θα μιλήσει εκ νέου, μιλάει μετά τις 8 η ώρα το βράδυ στην τελετή αποφύτησης των παιδιών του Ανατόλια College στην Θεσσαλονίκη. Οι συνεργάτες του λένε ότι η παρέμβασή του δεν θα έχει σκληρά πολιτικά χαρακτηριστικά, θα είναι μια ομιλία ενός πρώην πρωθυπουργού στην τελετή αποφύτησης ενός λυκείου με παιδιά τα οποία θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Είναι προφανές όμως ότι θα έχει αναφορές σε αξίες, διότι ο κύριος Καραμανλής πολλές φορές απευθύνει πολιτικά μηνύματα μιλώντας για αξίες και κάνοντας ευρύτερες αναφορές για το πολιτικό σύστημα, οπότε νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει και στην πραγματικότητα να διαβάσουμε και ανάμεσα από τις γραμμές.
10: Σωστά. Γιώργο Βιαννίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
10: Έστω ότι δημιουργείται ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εμένα η άποψή μου δεν αλλάζει παρά την άδικη κριτική του τους τελευταίους μήνες, είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη. Εμείς, συνέχισε, τον Αντώνη Σαμαρά τον στηρίξαμε στις δύσκολες στιγμές της παράταξης και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα και συσπήρωση για τις κάλπες του 2027.
11: Έστω ότι δημιουργείται ένα καινούριο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εμένα η άποψή μου δεν αλλάζει για τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Σωστά.
11: Παρά την άδικη κριτική του τους τελευταίους μήνες, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος τίμησε την παράταξη και υπηρέτησε την πατρίδα με βάση το εθνικό συμφέρον.
5: Μάλιστα.
11: Άρα λοιπόν, εμείς καλούμε τον Αντώνη Σαμαρά να αντιληφθεί ότι μια τέτοια κίνηση θα πληγώσει τον απλό Δημοκράτη.
5: Ναι.
11: Τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε, τον στηρίξαμε στις δύσκολες στιγμές της παράταξης και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα και συσπήρωση για τις κάλπες του 27. Τον καλούμε να σκεφτεί τον απλό Δημοκράτη, ο οποίος δεν έχει ούτε αξιώματα, ούτε συμφέροντα, ούτε θέσεις. Αυτόν θα πληγώσει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
10: Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
12: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για το άρθρο 16 και το ζήτημα της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, με τα κόμματα να καταθέτουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Η συζήτηση για το άρθρο 16 μπορεί να σου πω ότι αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα πεδία της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, όπως όλα δείχνουν, καθώς αναδεικνύει τις βαθιές πολιτικές διαφορές γύρω από το ρόλο του κράτους και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ανώτατη εκπαίδευση. Τώρα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Ηλιανίδης στάχθηκε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό συνταγματικό πλαίσιο έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες Έλληνες φοιτητές να επιλέγουν σπουδές στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα εμποδίζει την ανάπτυξη μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Η Νάντια Γιανακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της δυνατότητας λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ασκώντας όμως κριτική στην κυβέρνηση ότι με τις επιλογές αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης και κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Αντίθετος εμφανίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Ξανθόπουλο να υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Το ΚΚΕ με τη Μαρία Κτενά να υποστηρίζει ότι η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης υπονομεύει το δημόσιο πανεπιστήμιο, ενώ θετική στάση απέναντι στη λειτουργία ειδικών πανεπιστημίων εξέφρασε η ελληνική λύση. Λίνα.
10: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση, Αντώνη Αντωνόπουλε, για εμάς τους παλαιότερους στο ρεπορτάζ το αναφέρω, ότι έναν αιώνα μετά και από τη μεταπολίτευση, εννοώ το 1974 και συνεχίζεται
12: μετά.
10: Και μετά, γιατί αλλάξαμε και αιώνα, μην το ξεχνούμε. συνεχίζει να δυναμητίζει τόσο πολύ τη συζήτηση το άρθρο 16, αλλά και γενικώς να αποτελεί επίδικο μεγάλης φοδρής αντιπαράθεσης το Σύνταγμα του 1974 που έχει τις ρίζες του στο Σύνταγμα του 1956. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην μπορούν να συνεννοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις.
12: Ναι, γιατί αυτό ενδεχομένως θα τολμούσα να πω ότι βολεύει καταστάσεις και βολεύει, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας ή ποιο κόμμα είναι στην πλευρά το οποίο, σε ποια όκτη βρίσκεται.
10: Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να είναι κοινή τόπη για να πάει μπροστά η χώρα. Δεν γίνεται να συζητούμε ακόμα για το αν θα υπάρχουν ιδιωτικά, να το πούμε, ιδιωτικά. Γιατί αρχίζουμε τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά και όλοι αυτοί, ας πούμε, το φερετζέ, για να πούμε κάτι το οποίο είναι φαρισαϊκό, το καλύπτουμε.
12: Ναι. Εγώ που έχω την εμπειρία και των δύο, και του Δημοσίου Πανεπιστημίου και του Ιδιωτικού, υπάρχουν και τα πλεονεκτήματα
10: μα
12: και τα μειονεκτήματα.
10: Μα παντού υπάρχουν, δύο όψεις έχει ζωή, τι να κάνουμε τώρα.
12: Αλλά όμως εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα για την πολιτική και δεν λέω τώρα μόνο για το να ξεπεράσουν το μικροκομματικό χαρακτήρα και να κοιτάξουν το μέλλον, γιατί το μέλλον αφορά τα παιδιά μας.
10: Ο τόπος με αγγυλώσεις δεν πάει μπροστά.
12: Δεν πάει μπροστά. Και επίσης, επειδή η εκπαίδευση είναι ένας τομέας ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει για τη χώρα μια βαριά βιομηχανία.
10: Ακριβώς.
12: Έτσι, και χάνουμε κάθε τόσο και λιγάκι, χάνουμε τα μεγάλα στοιχήματα.
10: Είναι κοντά μας το παράδειγμα, η Κύπρος.
12: Ναι, η
10: τα
12: Κύπρος
10: πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, όλοι οι Κύπροι έρχονταν να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Και αυτό έχει αντιστραφεί και είναι ένα πολύ βασικό έσοδο για το ΑΕΠ της Κύπρου, η Ίδρυση Πανεπιστημίων. Εν πάση περιπτώσει, μην το τραβήξουμε περισσότερο.
12: Ναι, και ένα τελευταίο εγώ θα συμπληρώνω ότι ένα επίσης απτό παράδειγμα είναι και τα μεταπτυχιακά, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια.
10: Αυτό ήταν μεγάλο βήμα.
12: Έτσι, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει και το έδαφος, αλλά υπάρχει και η θέληση, υπάρχει και η συμμετοχή.
10: Και υπάρχει και ένα εξαιρετικό δυναμικό καθηγητών
12: ναι,
10: εξαιρετικό δυναμικό φοιτητών. Για να μην λέμε μόνο τα κακά, λέμε και τα καλά.
12: Τα οποία εγκλωβίζονται, έτσι.
10: Ακριβώς.
12: Είναι δύο δυναμικά τα οποία είναι εγκλωβισμένα.
10: Ακριβώς.
12: Είναι αμαρτία.
10: Πάμε τώρα στο άλλο εγκλωβισμένο, νομίζω, στις δημοσκοπικές συμπληγάδες, στο ΠΑΣΟΚ. Και πες μας, σήμερα παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, μία ραδιοφωνική συνέντευξη όπου είπε αρκετά πράγματα.
12: Ο κύριος Ανδρουλάκης καταρχάς σήκωσε το γάντι που του πέταξε χθες ο Πρωθυπουργός με φόντο την πρότασή του για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στους χαρακτηρισμούς του Πρωθυπουργού περί τζάμπα πολιτικής, ανέφερε με σκοπτικό ύφος πως ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για φίλους και συμφέροντα, αλλά ακριβώς για τους πολίτες, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο ποσό, τα 35 εκατομμύρια που αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όπως την έχουν κοστολογήσει, είναι μικρό σε σύγκριση, όπως είπε, με μεγάλα κόστη και κυβερνητικές επιλογές που έχουν επιβαρύνει τους πολίτες, και επέκρινε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει διαφορετικά μέτρα και σταθμά όταν πρόκειται για κοινωνικές πολιτικές και όταν αφορά συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο στεγαστικό, υποστηρίζοντας ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν έχουν αποδώσει, προτείνοντας την αξιοποίηση αδιάθετων ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν έχουν φέρει ουσιαστικά αποτέλεσμα. Όπως είπε, απαιτούνται και περισσότερη και αποτελεσματικότερη έλεγχη σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, με μεγαλύτερη παρέμβαση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, προκειμένου, όπως είπε, να αντιμετωπιστούν φαινόμενα σχροκέρδειας και υπερτιμολογήσεων. Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι πολιτικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η αλλαγή της κουλτούρας διακυβέρνησης με ένα κράτος που θα λειτουργεί με ισχυρούς θεσμούς, διαφάνεια και ανεξαρτησία από οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.
10: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι. Τώρα, με φόντο την διαρκή εσωκομματική αναταραχή και τη δημοσκοπική συρρήκνωση, η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας σηματοδότησε μια νέα φάση στις ισορροπίες της ηγεσίας με τα στελέχη που αμφισβητούν τις επιλογές καθώς ο Σωκράτης Φάμελος αποφάσισε και καρατόμησε ευνηδιαστικά τον Νίκο Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και αντικατέστασε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Η καινή θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου που προέκυψε από την καρατόμηση Παπά καλύφθηκε από τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τον Κώστα Μπάρκα, ενώ τη θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε ο Χρήστος Γιαννούλης. Η Έφη Μπαρμπάτση παρακολουθεί τώρα τις δραματικές εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
5: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα που επικρατεί όλο το τελευταίο διάστημα στην Κουμουνδούρου, γνωρίζαμε ότι θα πρόκειται για μια δύσκολη κοινοβουλευτική ομάδα, συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς δεν ήταν η συνταγματική αναθεώρηση το θέμα. Έχουμε την διορία την οποία έχει θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμελο. Εντός 10 ημερών είχε πει πριν από περίπου μια εβδομάδα θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να φέρει από τα αποτελέσματα, κάτι που επανέλαβε και σήμερα στο σταθμό μας τον Α989 και ο Νίκος Παπάς, ότι θα πρέπει τις επόμενες ημέρες, ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα μορφής απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο, όμως θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να δούμε και στην πράξη την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. η οποία μιλάει για συνεννόηση με το κόμμα Ελλάς. Από εκεί και πέρα λοιπόν χθες ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση, διότι ναι μεν ο κύριος Ζαχαριάδης είχε πει εδώ και καιρό ότι δεν θα μπορούσε να εκφράζει άλλο το κόμμα, ήταν κάτι που το είχαμε αναφέρει και στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, διότι ήταν θολό, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, το μήνυμα που είχε εκπέμψει ο Σωκράτης Φάμελος, και ο καθένας κατά το δοκούν ερμήνευε από τα στελέχη και τους βουλευτές το τι σήμαινε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Επομένως, ήταν στην ουσία μια προαναγγελθής αποχώρηση αυτή του κυρίου Ζαχαριάδη. Οδεύει προς το κόμμα Τσίπρα. Θα ήθελε να υπάρχει ενότητα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα Ελλάς, κάτι όμως το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Από εκεί και πέρα, ο Νίκος Παπάς, θα λέγαμε ότι ήταν κάτι το οποίο μια ευνηδιαστική απόφαση, με την έννοια ότι δεν είχε ζητήσει ο κύριος Παπάς ούτε κάποια μετακίνηση, ούτε είχε πει ότι δεν μπορούσε να είναι στα καθήκοντά του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να βρίσκεται κανονικά στη θέση του. Όμως ήταν ένα μήνυμα το οποίο ήθελε να στείλει ο Σωκράτης Φάμελος, διότι ο κύριος Παπάς, όπως και η κυρία Δούρου, είναι μαζί με τον Παύλο Πολάκη. Εκείνοι οι βουλευτές, ακόμη και έναν εξάρτητος βουλευτής πλέον, ο Παύλος Πολάκης, είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εκείνοι που ζητούν εξηγήσεις, να το πω έτσι πολύ απλά, με τον κύριο Φάμελο, και του ζητούν ότι πρέπει να κάνει γρήγορα βήματα. Επομένως, θα συνδυάζαμε αυτή την καρατόμηση και με όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Υπήρχαν και απουσίες χθες από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν και ο κύριος Καραμέρος και ο κύριος Ζαμπάρας. Ο κύριος Μεϊκόπουλος τελικά ήρθε, η κυρία Νοτοπούλου μέσω Zoom, αλλά έλειπε και η κυρία Κασιμάτη. Υπήρξαν κάποιοι που ήταν δικαιολογημένοι απόντες, αλλά υπήρξαν και κάποιοι οποίοι και που δώσαν το παρόν, αλλά και κάποιοι από εκείνους οι οποίοι δεν έδωσαν το παρόν, οι οποίοι βλέπουμε ότι το επόμενο διάστημα, μέσα εντός του καλοκαιριού, θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα κινηθούν προς το κόμμα Τσίπρα. Θα έλεγα ότι αυτοί είναι και ο κύριος Μαμουλάκης και ο κύριος Ζαμπάρας, αλλά και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, που με σημερινές δηλώσεις επί της ουσίας αυτό που είπε είναι ότι οδεύει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα πιο δύσκολο, και νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου επιμένουν στο να περιμένουν να απαντήσετε τον κύριο Φάμελο, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να δούμε εάν το κόμμα τελικά μείνει στα χέρια της μειοψηφίας και αποφασιστεί αυτόνομη κάθοδος, ή παραμείνει στον Σωκράτη Φάμελο. Και θα δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να μην κατεβαίνει στις εκλογές, αλλά με έναν τρόπο δεν ξέρουμε αν θα συνεργαστεί και με τον Αλέξη Τσίπρα, που φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να συζητήσει κάτι με την πλευρά της Κουμουνδούρου και τους παλιούς του συντρόφους ως κόμμα. Ως προσωπικότητα θα είναι κάτι που θα το δει μετά το Σεπτέμβριο.
13: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, να σε ευχαριστήσω θερμά. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, άφησε ο καθαιρεθής από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, σε περίπτωση που, όπως είπε, τα επόμενα 24 ώρα ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος δεν φέρει αποτελέσμα της πολιτικής που αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου. Όσοι ψήφισαν την απόφαση έχουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, την ευθύνη της υλοποίησης. Αυτά όλα τα είπε στον Alpha Radio 989 και τον Γιώργο Βιανίδη.
14: Δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτώ αν θα πρέπει να μιλήσω και να πω τη γνώμη μου, όταν βλέπω το κόμμα μου να πηγαίνει από το 10% που είχε όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος το 1 και το 2 στις δημοσκοπήσεις. Και θα αγωνιστώ και από αυτή τη θέση για να αποκτήσει το κόμμα σοβαρότητα, συνοχή στο λόγο του. Όλα τα στελέχη, ακόμα και αυτά που ψήφισαν την απόφαση, λαμβάνουν υπόψη τους το τι συμβαίνει, τις δημόσιες τοποθετήσεις, και είναι απολύτως απαραίτητο να αξιολογηθεί ποια είναι η πορεία και η δυνατότητα υλοποίησης της απόφασης που λάβαμε. Επαναλαμβάνω, το παρατηρήσατε κι εσείς στην ερώτησή σας, ότι υπάρχουν δύο ευκρινείς επιλογές, οι οποίες θα βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβει και το τι γίνεται. Ή ο οδικός χάρτης που μπορεί να ακολουθήσει ένα συντεταγμένο κόμμα, που τον προτείναμε στην Κεντρική Επιτροπή, τα στελέχη που τον προτείναμε, ή μια καταμόνας πορεία, όπου ο καθής διαπραγματεύεται το επόμενο πολιτικό του βήμα καταμόνας. Θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε.
13: Την ένταξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα επιβεβαίωσε χωρίς περιστροφές ο Παναγιώτης Κουρουπλής, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και έχει εγγραφεί ως μέλος. Όλα αυτά μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και στην εκπομπή των Τάκη Χατζή και Αθηναίδας Νέγκα. Ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του έχει ήδη ληφθεί, περιέγραψε το νέο κόμμα ως μια προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να δημιουργήσει έναν πολιτικό σχηματισμό με ισχυρή ηγεσία και χωρίς τις εσωτερικές συγκρούσεις που χαρακτήρισαν το ΣΥΡΙΖΑ.
15: Ήδη έχω υπογράψει τη διακήρυξη και έχω εγγραφεί και μέλλον. Ο Τσίπρας, θέλω να είμαι πολύ σαφής, έχει καεί από τις λεγόμενες ομαδοποιήσεις και τις τάσεις. Θέλει πλέον να συγκροτηθεί ένα πολιτικό σχηματισμός που δεν θα τρώει τις σάρκες του εσωτερικά. Το θέλει η ελληνική κοινωνία. Αισθάνεται ασφάλεια όταν αισθάνεται ότι έχει ένα σταθερό ηγέτη. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι με την πρώτη κίνηση σταθεροποίησε την δεύτερη θέση και η οποία φαίνεται ότι να μην αμφισβητείται. Το θέμα είναι, μπορεί σήμερα εύκολα να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι μια πρωτοβουλία που πριν από 3-4 μήνες, 5, δεν θα την εμπίστευε κανείς. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Το γεγονός ότι καταγράφεται ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό δυσαρεστημένων πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση που ξεπερνάει το 70%, η πρόκληση του Τσίπρα για τον Τσίπρα είναι αν μπορέσει να κάψει, διότι υπάρχει δυσαρέσκεια.
16: Καλά, αυτό το 70% δεν είναι όλοι αριστεροί.
15: Υπάρχει επιφύλαξη και για τον Τσίπρα.
13: Στην οργανωτική συγκρότηση της Ελλάς αναφέρθηκε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ανακοινωθεί ως γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει διατελέσει βουλευτής Ευβίας. Για τυχόν συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αντωνοπούλου τόνισε ότι η συμπαράταξη δημιουργείται από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία, δεν θα γίνει μέσα από τη Βουλή, δεν υπάρχει, όπως είπε χαρακτηριστικά, προκράτηση θέσεων.
17: Έχει ανακοινωθεί ήδη ο γραμματέας, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, προερχόμενος από τοπική αυτοδιοίκηση και πρώην βουλευτής Ευβίας. Ανακοινώνεται σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, το Εθνικό Συμβούλιο και θα γίνει και υπόθεση του συνεδρία σε λίγες μέρες. Και πολύ σύντομα, νομίζω, θα έχετε και ανακοινώσει σχετικά με τα υπόλοιπα όργανα της συμπαράταξης. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι. Η συμπαράταξη δημιουργείται από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα ενώσουμε δυνάμεις εντός κοινωνίας, πώς θα ενεργοποιηθούν οι πολίτες πάλι εντός κοινωνίας. Δεν θα γίνει μέσα από τη Βουλή. Δεν υπάρχει προκράτηση θέσεων. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα επιστρέψει η πολιτική στη βάση της, πώς θα εμπνευστεί ο κόσμος να αρχίσει να συμμετέχει και πάλι. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Και το πιο μεγάλο απ' όλα είναι το πρόγραμμα. Και είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στις σύγχρονες προκλήσεις.
16: Δεν έχετε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
19: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
18: Για μένα.
19: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
18: Τότε δεν στο κουλ.
19: Στην πόλη, αποκλείεται.
18: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
19: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Μήνυμα προς τα Τύρανα έστειλε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία, με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο τον σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση, είπε χαρακτηριστικά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας χωρίς πλήρη σεβασμό των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας, ανέφερε στη Βουλή απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουράδακη. Σε κλίμα βαθιάς οδυνής τελέστηκε νωρίτερα στο κάτω νευροκόπη δράμα η κηδεία της 45χρονης συνοριοφύλακα Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, αλλά και ολόκληρη τοπική κοινωνία αποχαιρέτησαν την άτυχη μητέρα δύο παιδιών, ενώ νέα στοιχεία έρχονται στο φως τόσο για τις καταγγελίες που φέρεται να είχε κάνει η οικογένειά της, όσο και για τις επισκέψεις του δράστη σε ψυχολόγο. Πάμε να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου που παρακολουθεί το θέμα, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και είμαι ακόμη συγκλονισμένη, γιατί πριν από λίγο έβλεπα τις εικόνες που μας στέλνει από το κάτω νευροκόπιο ο απεσταλμένος του Αλφα, ο Χρήστος Στεφανής. Πραγματικά τι να πει κανείς, βουβός πόνος, δάκρυα και αναπάντητα, γιατί στο κάτω νευροκόπιο της δράμας το φέρετρο της άτυχης γυναίκας έφτασε στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου λίγο πριν τις 11, τυλιγμένο στην ελληνική σημαία, ενώ άγημα της ελληνικής αστυνομίας απέδωσε τιμές στη συνάδελφό τους, τραγικές φιγούρες, η μητέρα της Αντιγόνης και τα δύο της παιδιά που ακολουθούσαν υποβασταζόμενα πίσω από το φέρετρο, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας. Αξίζει να πούμε ότι την ίδια ώρα, στο δικό του τόπο καταγωγής, γινόταν και η κηδεία του δράστη. Εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής, κρατώντας λουλούδια στα χέρια, είπαν το τελευταίο αντίο στη 45χρονη μητέρα των δύο παιδιών. Ολόκληρο το χωριό βυθίστηκε στο πένθος για μια γυναίκα που, όπως είπαν όσοι τη γνώριζαν, ήταν αφοσιωμένη στα παιδιά της και στην εργασία της. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι καταγγελίες των συγγενών της. Ο θείος της 45χρονης είναι αυτός που μίλησε ανοιχτά και αποκάλυψε ότι η ανιψιά του ήθελε να χωρίσει, αλλά ο σύζυγό της δεν το αποδεχόταν. Μάλιστα καταγγέλει ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν από το φωνικό, ο δράστης την απείλησε με το υπηρεσιακό του όπλο την ώρα που εκείνη κοιμόταν, και το λάθος της γυναίκας είναι ότι έφυγε για να σωθεί, αλλά δεν κατήγγειλε το περιστατικό στην υπηρεσία της. Κάτι που, όπως είπε ο θείος της, μπορεί να την είχε σώσει. Μάλιστα, ο ίδιος ο θείος της, που είναι πολύ στενός συγγενής της, ήταν πολύ κοντά στην άτυχη Αντιγόνη, είπε και βγαίνοντας από το υπόγειο όπου έγινε το έγκλημα, ότι ο δράστης της επιτέθηκε την ώρα που η γυναίκα κοιμόταν. Κάτι που δένει, να το πούμε έτσι, και με την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι η γυναίκα εθνιδιάστηκε την ώρα που δέχτηκε την επίθεση, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη πάλης. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι δέχτηκε 7 μαχαιριές, κυρίως στην πλάτη και στα πλευρά. Το ένα τραύμα προκάλεσε διάτρηση της καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα τραυμάτισαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς. Όπως είπες και εσύ, στο φως της δημοσιότητας βγαίνουν και πληροφορίες για τις επισκέψεις του ζευγαριού σε ψυχολόγο. Πρώτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές, απευθύνθηκε σε ψυχολόγο ο δράστης, ο οποίος είχε πάει και μαζί με την σύζυγό του, με το θύμα, σε στρατιωτικό γιατρό ψυχολόγο, ιδιώτη ο οποίος συνεργαζόταν κατά καιρούς και με την Ελλάς. Είχαν κάνει κάποιες συνεδρίες. Ο ψυχολόγος αυτός ενημέρωσε τις αρχές ότι δεν είχε αντιληφθεί κάποιο σημάδι που να δείχνει το τι θα ακολουθούσε. Δηλαδή δεν είχαν αναφερθεί στις συνεδρίες που είχαν γίνει περιστατικά βίας, απειλές ή αυτοκτονικός ιδεασμός. Ωστόσο, ο ίδιος τους είχε συστήσει να επισκεφθούν και έναν ψυχίατρο, και μάλιστα μια τραγική λεπτομέρεια που έγινε γνωστή είναι ότι χθες το ζευγάρι είχε εκ νέου ραντεβού με τον ψυχολόγο αυτό. Όμως το ραντεβού αυτό δεν πρόλαβε να γίνει πράξη.
13: Δυστυχώς.
4: Έχασαν και οι δύο άνθρωποι την ζωή τους.
13: Μάλιστα. Ελένη Λαζάρου, σε ευχαριστώ θερμά. Με αφορμή λοιπόν τη γυναικοκτονία στη Δράμα, μίλησε στον Αλφα Ρέντιο και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Παπαδημητριάδης. Όπως τόνισε, είναι ζήτημα κατά πόσο και ο θεραπευόμενος, αν υποθέσουμε ένας άντρας, θα παραδεχτεί από υπερηφάνεια το βάθος το οποίο η σκέψη του μπλοκάρει με το άλλο φύλλο και με το αν θα μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς τη σύντροφό του. Ωστόσο, ο κύριος Παπαδημητριάδης τόνισε ότι είναι εύκολο και ο ψυχίατρος, ακόμα και ο πιο έμπειρος, να ξεγελαστεί.
2: Πρωτίστως πρέπει να σας πω ότι ένας ειδικός με εμπειρία μπορεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο, αλλά με όσα γνωρίζει, όσα το αποκαλύπτονται και όσα αντικειμενικά μπορεί να διασταυρώσει ο ίδιος. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα κατά πόσον και ο θεραπευόμενός μας πολλές φορές θα μας πει όλες τις σκέψεις, ή αν υποθέσουμε ότι στερεοτυπικά ένας άντρας από την υπερηφάνεια του δεν θέλει να παραδεχτεί το βάθος στο οποίο η σκέψη του μπλοκάρει σε σχέση με το άλλο φύλλο και με το αν θα μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή ή όχι χωρίς τη σύντροφο, την οποία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, την θεωρεί και η ιδιοκτησία. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος που θα εξετάσει να μην έχει τη δυνατότητα να καταλάβει το βάθος στο οποίο εκείνος σκέφτεται, ας πούμε, μετά το τέλος της σχέσης, να δώσει και ένα τέλος στη ζωή του συντρόφου και του εαυτού του. Είναι καμιά φορά δύσκολο, ξέρετε, στη δική μας τη δουλειά, επειδή δεν υπάρχουν εξετάσεις, ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος που θα δείξουν πραγματικά τις προθέσεις του άλλου ανθρώπου. Πρέπει να βασιστούμε απαραίτητο σε αυτά που ακούμε. Είναι εύκολο και ο ψυχίατρος ακόμα πιο έμπειρος να ξεγελαστεί. Θα σας πω λοιπόν πραγματικά ότι μια γυναίκα που ζει μαζί με έναν τέτοιο άντρα, ο οποίος είναι περιοριστικός με όλους τους τρόπους, οικονομικά περιοριστικός, κοινωνικά περιοριστικός, ξεκόβει την γυναίκα από τους φίλους της, από την οικογένειά της, ξέρει ακόμα περισσότερα και από τον ψυχίατρο ή τον ψυχολόγο που θα τον εξετάσει.
13: Τεράστιο πλήγμα στην πειρατεία της συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώνοντας ένα πολυδέδαλο κύκλωμα που δρούσε σε όλη την Ελλάδα, αποκομίζοντας κέρδη, τα νούμερα των οποίων ζαλίζουν. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ. Κατερίνα Μαστραντονάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα τα οποία έχει αποκομίσει η οργάνωση σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ η ζημιά στους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια, λίμνα, κυρίες και κύριοι. Τα μαύρα χρήματα τα ξέπλαναν μέσα από λαβύρινθους τραπεζικών λογαριασμών και ψηφιακών πορτοφολιών στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας για τους εαυτούς τους μια υπερπολιτελή διαβίωση, ταξίδια και αγορά ακινήτων. Λειτουργούσε το κύκλωμα σαν μια κανονική άρτια οργανωμένη πολυεθνική εταιρεία. Από το 2017, μάλιστα, το κύκλωμα αυτό της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο ξυλώθηκε χθες μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις, Λίνα, σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος πέρασαν χειροπέδες σε 7 άτομα, ηλικίας από 31 έως και 73 ετών, παρακαλώ. Ωστόσο, η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 83. Ανάμεσα του, Λίνα, εκτός από τα μέλη της πείρας που προανέφερα, βρίσκονται και 71 τελικοί χρήστες, δηλαδή πολίτες που αγόραζαν αυτές τις παράνομες συνδρομές. Στην κορυφή βρίσκονται 3 διαχειριστές που κινούσαν τα χρήματα και μάζευαν τα μαύρα έσοδα. Στη μέση βρισκόταν ο εγκέφαλος της πληροφορικής υπεύθυνος για να μην διακόπτεται ποτέ το σήμα των αγώνων και των ταινιών, εναλλάσσοντας διευθύνσεις IP για να ξεγελά τις αρχές. Και στη βάση, Λίνα, οι 3 μεταπολιτές που ψάρευαν διαρκώς νέους πελάτες από Ελλάδα, Γερμανία μέχρι Αυστραλία, Καναδά και Κίνα, παρακαλώ. Το κύκλωμα υπέκλεπε, να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, υπέκλεπε το σήμα όλων των γνωστών πλατφόρμων και το πουλούσε σε τιμές ευκαιρίας. Είναι ενδεικτικό ότι είχε ξοδέψει, Λίνα, πάνω από 280.000 ευρώ μόνο για να νοικιάσουν υπερσύγχρονους διακομιστές σε χώρες όπως η Ουκρανία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για να χρησιμοποιούν δορυφορικό ίντερνετ.
13: Μάλιστα.
3: Και η αυτοκρατορία, να πούμε ότι γκρεμίστηκε εκ των έσω, καθώς μπήκε ένας undercover αστυνομικός, ένας μυστικός
13: αστυνομικός. Ακριβώς. Πάμε τώρα και σε μια ληστεία με ένα διόλου συνηθισμένο όπλο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Μάνδρα. Η δράση όμως του νεαρού ληστή ήταν πολύ σύντομη, γιατί κατέληξε με χειροπέδες.
3: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρίσκεται στην οδό Σαλαμούνιο στη Μάνδρα. Ένας νεαρός, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, Λίνα, εισέβαλε στο χώρο κρατώντας τα χέρια του τι. Ένα αμορτισέρ οχήματος μήκους σχεδόν μισού μέτρου. Με αυτό το εξάρτημα απείλησε την 55χρονη υπάλληλο του καταστήματος και κατάφερε να αρπάξει όλα τα χρήματα που είχε η κοπέλα εκείνη την ώρα στο ταμείο. Αμέσως μετά τράπηκε στη φυγή, ωστόσο, όπως πολύ σωστά ανέφερε, η αστυνομική τον συνέλαβε. Πρόκειται για έναν 20χρονο ήθη.
13: Ευχαριστώ, Κατερίνα. Τώρα, την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας θα υπογραφεί, αναμένεται να υπογραφεί, συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, όπως επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ως διπλωματική νίκη της χώρας του. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αρκού πετρελαίου μετά από δύο μήνες. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα του Ιράν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το κάνει. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο με 4 νεκρούς. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τότε που συμφωνήθηκε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποιεί για σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνο στο Λίβανο. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, βρίσκεται η Αθήνα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του Ορμούς. Τέλος, οι ηγέτες των χωρών της G7 κάλεσαν σε άμεση εκεχηρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο της Συνόδου στην πόλη Εβιάν. Παράλληλα, ανακοίνωσαν στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν ότι σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούς. Πάμε να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τατραφίλιας.
6: Για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
13: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 15 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια Κοροπίου μέχρι τον κόμβο Κάντζας λόγω μηχανικής βλάβης σε φορτηγό και κροής λαδιού στο ύψος του κόμβου Παιανίας. Η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα έχει διακοπεί. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης και των Αγίων Αναργύρων. Στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr. Από την νέα εφαρμογή, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο σε 9.500 προϊόντα ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες σε τζίρο αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η νέα εφαρμογή προσφέρει στοιχεία και για τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων που πωλούνται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης, η πρόσβαση σε συγκρίσιμα στοιχεία τιμών ενισχύει τον ανταγωνισμό και καθιστά πιο δύσκολη τη διατήρηση αδικαιολόγητων διαφορών σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. Οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η παρουσίαση της πλατφόρμας, ωστόσο, προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασία του καταναλωτή, σχολίασε ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Η κυβέρνηση, αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που από το 2017 πουλούσε παράνομες συνδρομές τηλεόρασης σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκομίζοντας κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ και προκαλώντας ζημιά 50 εκατομμυρίων στους νόμιμους παρόχους, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα, εκ των οποίων οι 71 είναι τελικοί πελάτες των πειρατικών υπηρεσιών. Στο Ιδόλιο για συνολικά τρεις πράξεις βιασμού θα καθίσει ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης. Ομόφωνα δεκτή έγινε από το μεικτό ορκωτό εφετείου η εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Η δίκη διακόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί επί αιτήματος της υπεράσπισης για τον διορισμό πραγματογνώμονα προκειμένου να αξιολογηθεί η αντιληπτική ικανότητα και η ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Με ένταση και διακοπές συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η αναφορά της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη συνεισφορά της Anubis Cold Case K9 Team στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Χρήστου Βλάχου, πατέρα του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 νεκρών, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Η πρόεδρος της έδρας επανήλθε και ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας πως ο σκοπός της δίκης είναι να βρεθεί η αλήθεια. Το δικαστήριο διέκοψε εκ νέου προκειμένου να αποφανθεί για το αίτημα οπτικοακουστικής κάλυψης και μετάδοσης της δίκης, καθώς και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Μήνυμα Γέρα Πετρίτη προς την Αλβανία ότι η πορεία της προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο τον σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας χωρίς πλήρη σεβασμό των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας, τόνισε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Οι ηγέτες των χωρών της G7 κάλεσαν σε άμεση εκεχηρία στον Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο της Συνόδου στη γαλλική πόλη Εβιάν. Παράλληλα, ανακοίνωσαν στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν ότι σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο της Συνόδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι δεν πρόκειται για τελικό κείμενο, αλλά για ένα μνημόνιο κατανόησης και προειδοποίησε ότι αν οι Ιρανοί δεν συμπεριφερθούν σωστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση Πορτογαλία-Κονγκό και στις 11 Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Η Για αύριο Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 8 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Αλφα 989. Μπαίνει σαν ψαρίδι.
1: Και κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και Δημήτρη Αλφιέρη, ασορτή σήμερα.
0: Ασορτή.
1: Θα το πω αυτό.
0: Φορά τα άσπρα σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα σου. Άσπρα, ωραία.
1: Είδες.
0: Καλώς.
1: Για να μην λες.
0: Είναι έτσι μια. Μια ωραία μέρα θα πω.
1: Ναι, να
0: θα
1: το
0: κάνει
1: πεις.
0: Πολύ ζέστη. Ναι, είναι
1: όπως
0: ωραία,
1: πρέπει, είναι εντάξει.
0: Είναι όπως πρέπει, ναι. Λέει και το πρωί ξύπνησες ωραία και το βράδυ χθες δεν ήθελες κρυματιστικό.
1: Όχι.
0: Και ένα αεράκι όμορφο.
1: Κάποια στιγμή το ήθελες. Έβλεπα έναν αγώνα εγώ στο Μουντιάλ. Με ρωτήσεις γιατί. Φαντάσου. Το βράδυ αργά.
0: Να σου περάσει η ώρα.
1: Και σηκώθηκαν, παιδί μου, και τα ντεσιμπέλ και όλα. Είχα κερκίδα στο σπίτι. Εκεί ήθελα λίγο κλιματιστικό. Να είμαι ειλικρινή.
0: Εντάξει, εκεί ήταν, φαίνεται.
1: Φουντώνει το πράγμα. Άμα έχει παιχνίδια, ξέρεις, με δυνατές ομάδες, να το πω έτσι.
0: Έχει ωραία παιχνίδια.
1: Θες τη δροσούλα σου. Δεν μπορείς. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Εξαρτάται. Αν πίνεις και την πυρίτα σου μαζί,
1: έτσι,
0: αν τρως και το κάτι
1: της
0: μαζί.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε λογικό είναι. Οι θερμίδες να ανεβάζουν και θερμοκρασίες και δεν φταίει. Ο καιρός.
1: Ο καιρός δεν φταίει, όχι. Φταίνε τα γύρω-γύρω που λέμε.
0: Συνθήκε. Έτσι. Θα μπορούσες να σου και σε μια παραλία και να το βλέπεις.
1: Πού τέτοια
0: να πανηγύρεις.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Θα
1: έρθει και αυτή η ώρα, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Όχι, νωρίς δεν είναι. Νωρίς δεν είναι.
1: Όχι νωρίς.
0: Αν και δεν ξέρω φέτος.
1: Δεν είναι νωρίς. Είναι.
0: Φέτος είναι πολύ
1: δύσκολο για μένα τώρα. Πώς.
0: Σου λέει πισίνα. Να είμαι σίγουρος. Δεν έχει καρχαρίες. Δεν έχει.
1: Εντάξει, πισίνα. Όχι. Δεν
0: μ' αρέσει. Λέει. Είναι πολλοί που φοβούνται.
1: Εντάξει, και εγώ φοβάμαι. Τι μην νομίζεις.
0: Πόσα είδη καρχαρία έχουν βρει. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή σκέψου, τους βλέπουμε και δεν είναι ότι ακούς ότι βρέθηκε κάπου,
1: ναι.
0: Πάνε με τα κινητά τους, βιντεοσκοπούν αυτά, τα πτερίγια πάνε και έρχονται, βουτιές.
1: Το λες,
0: έξω τη Λευκάδα λέει, βρέθηκαν κεφάλαινες τώρα.
1: Τι ωραία πλάνα ήταν αυτά, ένα βιντεάκι φανταστικό με 4-5 τουλάχιστον φυσιτήρες.
0: Μόνο πλάνα είναι τα ωραία.
1: Εντάξει, δεν μπαίνεις και στο νερό.
0: Εγώ απορώ.
1: Με στο θέαμα αυτό.
0: Αυτές οι φάλαινες λέει πηγαίνουν 500 μέτρα βάθος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μισό χιλιόμετρο.
1: Πολύ.
0: Πολύ πράγμα. Και ανεβαίνουν λέει σε 45 λεπτά πάνω και παίρνουν τις ανάσες τους και ξανακατεβαίνουν πάλι κάτω.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που είδαμε, αλλά έτσι άντε από και μακριά και αγαπημένοι βέβαια.
0: Άντε και εσύ να είσαι τώρα πάνω από ένα εκεί κολυμπάς. Που θα ανέβει να πάρει την ανάσα, καταλαβες.
1: Θα σε εξαφανίσει. Η ανάσα μόνο.
0: Ναι, κοπεί δικιά σου ανάσα. Αλλά όχι όμως, θα κοπεί μια και καλή, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά παιδιά και θα συμβαίνουν όλο και πιο συχνά. Έχει γίνει πια το κλίμα στη Μεσόγειο όλη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όχι σχεδόν, ακριβώς τροπικό. Με γρήγορες και έντονες βροχές. Με άνοδο της θερμοκρασίας έξω μέσα που λέμε. Γιατί δεν εμένα να επηρεάζει τη θάλασσα, εννοείται. Από την εξωτερική θερμοκρασία επηρεάζεται και το μέσα που λέμε στη θάλασσα. Όλα αυτά φέρνουν και τις παρενέργειές τους. Πρέπει να είμαστε alert που λένε και στο χωριό μου. Και να έχουμε το νου μας και να ενημερωνόμαστε τι θα δούμε, τι είναι αυτό. Γιατί οι Έλληνες, όχι μόνο το καλοκαίρι πιο πολύ, εξασκούν και το σπορ του ψαρέματος. Μην ψαρέψετε τίποτα που δεν το ξέρετε και το βάλετε στο τηγάνι ή στο φουρνό, και άμα δεν ξέρετε τι είναι.
0: Να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα μωρέ. Πρώτα απ' όλα μπαίνεις το πόσο κάνει. Και βλέπεις πόσο κάνει και ανάλογα αποφασίζεις να το βάλεις στο τηγάνι ή στο φουρνό.
1: Το πόσο κάνει, άστο, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλάζεις πίστα τώρα.
0: Ξέρεις, όταν το είδα το πόσο κάνει, μου φάνηκε πασό κάνει.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά ρήμα κάνει σίγουρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Πασόκ, δηλαδή, όχι. Γιατί Πασόκ
0: γιατί,
1: παλιά.
0: Γιατί Πασόκ είναι τσάμπα.
1: Δεν σε νοιάζει πόσο κάνει.
0: Είναι του τσάμπα τώρα, αρισί.
1: Ναι, ο τσάμπα όμως.
0: Σκίζονται τα ρούχα τους για το ποιος θα είναι πιο τσάμπα από τον άλλον.
1: Καλά, ας είναι τσάμπα κάτι. Και το δεχόμαστε από όλους. Όχι θεωρία, πράξη.
0: Στα λόγια, ναι. Στην Κύπρο ξέρεις ότι μετακινούνται πάμφθινα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Όταν λες πάμφθινα.
0: Δηλαδή μπορεί
1: καλά,
0: να
1: η Κύπρος είναι και μικρή. Ας ξεκινήσουμε να λέμε όλη την αλήθεια. Είναι
0: ρε,
1: μικρή.
0: Έχει.
1: Είναι μια βόλτα που λέμε.
0: Μικρή, μεγάλη δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο κόσμος μετακινείται. Θέλει να πάει από εδώ εκεί και πάει σχεδόν τσάμπα.
1: Να σου πω, μετακινούνται, έχουν και αυτή κίνηση σαν και εμάς που λέμε ότι μετακινούμαστε, αλλά θέλουμε
0: όχι,
1: και ένα μεροκάματο να πάμε
0: πιο,
1: και να έρθουμε.
0: Εντάξει, είναι και πιο λίγοι εκεί, αλλά εκεί τα πράγματα είναι πιο.
1: Είναι πιο κανονικά.
0: Ναι, ναι. Και γενικά, ρε παιδί μου, η ζωή στην Κύπρο είναι διαφορετική.
1: Ναι. Αυτό το ακούω τακτικά.
0: Αν εξαιρέσει δηλαδή τη ζέστη, όσες φορές έχει χρειαστεί να βρεθώ στην Κύπρο, αν εξαιρέσει τη ζέστη, νιώθεις ότι είσαι σε μια ωραία κομμόπολη άλλου ύφους και στυλ και. Ναι, παιδί μου, και οι υπηρεσίες και ο κόσμος εκεί κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς. Και με μεγαλύτερη άνεση ο κόσμος βέβαια βγαίνει έξω να ψωνίσει, να πιει τον καφέ του.
1: Και μετακινείται γιατί μπορεί να βάλει και βενζίνη, ας πούμε, μπορεί να την πληρώσει.
0: Ναι, εσύ, αφού.
1: Που δεν έχουν χθες καμία σχέση τιμές εκεί με εδώ.
0: Και όταν είχαμε φιλοξενούμενο και μας έλεγε ότι είναι πιο φθηνά τα εκεί.
1: Ναι, το λένε άπαντες.
0: Παρότι εμείς. Α, ο Κροκίδης, ο Βασίλης θα λέγει. Δηλαδή, εμείς τους δίνουμε πετρέλαιο και τα κουμπλάνε πιο φθηνά από ότι εμείς.
1: Είπαμε, οι τιμές του πετρελαίου από τα δηληστήρια είναι διεθνείς. Φεύγουν με το ίδιο τιμολόγιο, είτε πάνε εδώ, είτε πάνε παραπέρα, είτε πάνε στο Βόρειο Πόλο, με την ίδια τιμή θα φύγουν. Το πόσο θα πουλήσεις εσύ είναι μια άλλη ιστορία, η οποία λέγεται φόροι. Γιατί κάθε χώρα επιλέγει να βάλει τους φόρους εκεί που νομίζει, με το ποσοστό που νομίζει. Η Ελλάδα θέλει να βάλει 61% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα καύσιμα. Και σου λέει, παρόλα αυτά, επειδή δεν έχεις και πάρα πολλές επιλογές να μετακινηθείς, γιατί τα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα, από πού να το πιάσεις το πράγμα, είναι μια ταλαιπωρία. Τρως ένα budget απίθανο γι' αυτό. Άλλο ένα budget απίθανο για το ενίκιο, όταν και εφόσον πληρώνεις ενίκιο. Άλλο ένα budget απίθανο για το σούπερ μάρκετ. Γενικά έχουμε απίθανα budget, αλλά δεν έχουμε απίθανους μισθούς. Γκρινιάζω, όχι δεν γκρινιάζω, μια αλήθεια λέω. Τέλος πάντων, πόσο κάνει λέγαμε, γιατί ξέφυγε η συζήτηση.
0: Τώρα πρέπει να μπαίνεις στην ηλεκτρονική σελίδα, θα βάζεις τι θέλεις, τι γουστάρεις.
1: Φτιάχνεις τη λίστα του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά θες ένα μεροκάματο για να πας σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ.
0: Γράφεις δίπλα, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: γράφεις δίπλα. Θέλεις γάλα, θα πας στο σούπερ μάρκετ. Θέλεις βούτυρο, θα πας το άλλο. Θέλεις ζυμαρικά, θα πας το άλλο.
1: Ναι.
0: Θέλεις, ξέρω εγώ, τι άλλο χρειάζεσαι. Το κρέας σου θα πας σε άλλο.
1: Και σου λέει, θα το βρεις πιο φθηνά.
0: Ναι, όρεξη να έχεις.

0: διασφαλίζουν
1: από τις την ενημέρωση. Ναι, ρε παιδί μου,
0: για το
1: σου λέει
0: θα
1: αυτό
0: και πόσο.
1: Που εσύ θεωρείς καλύτερο και το γουστάρεις, σου λέει
0: θα
1: το βρεις
0: και φθηνά.
1: Στην καλύτερη τιμή, ναι. Φθηνά. Στην καλύτερη τιμή από τα υπόλοιπα. Μπορεί να μην είναι φθηνό, που να είναι, μπορεί να μην είναι πουθενά φθηνό.
0: Α. Ναι.
1: Δεν σου λέει ότι θα σου κάνει και έκπτωση.
0: Όχι
1: σου,
0: βέβαια.
1: Ρέα.
0: Ναι, δεν εννοούσα κι εγώ.
1: Ή επειδή χρησιμοποιείς την αυτή.
0: Και ξαναλέω. Αυτό θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καταναλωτική οργάνωση. Την ενημέρωση. Η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να κάνει ενημέρωση. Η κυβέρνηση κοιτάζει να διασφαλίσει το καλό σε έχει στην αγορά.
1: Να, αλλά είναι και
0: σημαντικό. Και την εσχροκέρδεια κτλ.
1: Δεν σκέφτεται μόνο αυτή η κυβέρνηση. Σου λέει, όταν εγώ μπω στη διαδικασία να βάζω τρυπάκι τον καταναλωτή να ψάξει.
0: Να κάνει τον ρεπορτάζ αγοράς.
1: Και ο επιχειρηματίας θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός. Να κατεβάσει τιμές.
0: Ποιος από
1: όλους. Ο σούπερ μάρκετ Ατζής.
0: Α.
1: Λέω. Αυτό που έχει την επιχείρηση. Σου λέει, για να προσελκύσω εγώ τον κόσμο, σου λέει, να έρχομαι εγώ πάνω στη λίστα, ο πιο φθηνό. Εντάξει, μπορεί να πάρει και κάτι εκτός λίστας που δεν το έχει ψάξει, γιατί θα πας να πάρει κάτι, θα πάρει και κάτι άλλο που είναι εκτός λίστας που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβό από τα άλλα. Δεν το ξέρει, δεν το βάλει όμως. Σου λέει, πάμε πηγαίνω τώρα να παίρνω.
0: Αυτό δεν λέω. Ξέρω, ότι θες ένα μεροκάματο. Πρώτα απ' όλα να βρει που κάνει φθηνά τι. Και ύστερα να πας να το προμηθευτείς.
1: Δηλαδή τώρα βλέπω μήνυμα εδώ πέρα, λέει εμείς παίρνουμε λέει πάνες για το μωρό. Είναι συγκεκριμένη μάρκα.
0: Ωραία.
1: Δεν διαβάσουμε.
0: Πού το έχει φθηνά.
1: Παίρνω για όλο το μήνα. Γιατί λέει να μην πάω στο σούπερ μάρκετ που θα ξέρω ότι θα είναι πιο φθηνά να προμηθευτώ για όλο το μήνα.
0: Γιατί το ξέρεις και πριν.
1: Βέβαια είναι η τιμή εκείνης ημέρας, έτσι, την άλλη μέρα.
0: Μπορεί να αλλάξει. Υπάρχει,
1: να αλλάξει, να είναι κάπου πιο φθηνά και να πεις
0: ελεύθερη αγορά.
1: Ναι, και τα πήρα και αυτά. Θα μπορούσα να περίμενα και να τα παίρνα την επόμενη. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, λίγο κουράστηκα που το άκουσα αυτό. Εγώ δεν ξέρω και εσάς. Πείτε μας τη γνώμη σας. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το κάναμε και πριν όσοι μπορούσαμε να μπούμε στο ίντερνετ και να ψάξουμε.
1: Ήταν
0: από
1: λίγο
0: τα
1: το παρατηρητήριο και αυτά που λες. Έλα τώρα. Λες.
0: Τι.
1: Πρέπει να κατεβάσεις όλα τα site, να βλέπεις τι γίνεται. Ενώ εκεί
0: πού
1: είναι μπροστά σου όλα. Σε μία σελίδα βλέπεις αυτό το προϊόν πόσο έχει στο κάθε σούπερ μάρκετ.
0: Οκ.
1: Καταλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή είναι μία φάση μετά από αυτό
0: είναι
1: που
0: είναι μία συντόμευση της διαδικασίας από όσο την έκανα ξεχωριστά εγώ, εσύ ή
1: όποιος. Θέλω να πάρω ρε παιδί μου καφέ.
0: Πολύ ωραία. Για... παίρνω αυτό τον καφέ. Πόσο κάνει εδώ, πόσο κάνει εκεί, πόσο κάνει παραπέρα.
1: Ναι. Μιλάω τώρα που είναι κάτι που είναι πιο ακριβό. Και κάποιος ο οποίος μπορεί να πάρει και για απορριπαντικά. Μπορεί να πάρει για 15 μέρες, 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν για να πηγαίνει συνέχεια. Άμα βρει την ευκαιρία, πας, να μου πεις και τώρα το κάνεις. Αλλά δεν είχες τη δυνατότητα να δεις αν όλοι έχουν ευκαιρίες. Έμπαινε σαν σούπερ μάρκετ και έλεγε σήμερα έχουμε ευκαιρία σε προσφορά το τάδε. Πήγαινες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπω να ενθουσιάζεσαι, έτσι όπως τα λέω.
0: Όχι, δεν μου φταίει ο τρόπος που μου τα λες εσύ. Μου φταίει ο τρόπος που συμβαίνουν.
1: Άσε με να χαρώ.
0: Να
1: με κάτι
0: Δημήτρη.
1: Που συμβαίνει.
0: Θέλω να χαρείς, Δημήτρη Αλφιέρη. Θα βάλεις μέσα την πάνα και θα δεις που είναι πιο φθηνή. Πήγαινε, πάρε πάνες. Ένα φορτηγό. Δεν το γιώνω με την λογική ότι είναι κάτι άχρηστο σε όλους.
1: Ένα μήνα, αφού ξέρω ότι εκείνη
0: δεν λέω αυτό. Λέω ότι το κράτος οφείλει, η δουλειά του κράτους δεν είναι να με ενημερώνει για αυτό. Αυτό το κάνει μια καταναλωτική οργάνωση, το κάνουν άλλοι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί δεν.
0: Το κράτος οφείλει να κάνει κάτι άλλο που δεν βλέπω να το κάνει.
1: Ναι, αλλά
0: να πατάξει την εσχροκέρδεια. Που η πάνα που λες εσύ ότι είναι πιο φθηνή, άμα κάτσει και το καλό σκεφτεί.
1: Με τον τρόπο
0: αυτό. Μην είναι πιο ακριβή και από όλη την Ευρώπη. Αυτό λέω.
1: Προσπαθεί να πιέσει και τον επιχειρηματία να γίνει ανταγωνιστικός έτσι ώστε το όνομα της αλυσίδας που εκπροσωπεί να είναι η πιο φθηνή πάνω-πάνω. Και σου λέει: εδώ θα πάω.
0: Ας του δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία του να δούμε. Θα πιστεί ο επιχειρηματίας, ο σούπερ μαρκετάς, που λες και εσύ.
1: Με τα καύσιμα γίνεται όμως. Ο κόσμος μπαίνει και βλέπει στο παρατηρητήριο ότι που παίζει πιο φθηνή. Παλιά δεν είχαμε βενζίνη και μπαίναμε στο πρώτο βενζινάδικο για να βάλουμε βενζίνη. Τώρα δεν το κάνουμε αυτό.
0: Καλά, παλιά ήταν και πολύ αλλιώς οι τιμές της βενζίνης.
1: Ναι, λέω ρε.
0: Επίσης,
1: όμως...
0: παλιά δεν ήταν τόσο συχνό το φαινόμενο η βενζίνη που βάζεις να μην είναι καν βενζίνη. Κατάλαβες. Ενώ τώρα ξέρεις, εγώ τι κάνω. Έχω 4-5, πολλά λέω, τέλος πάντων, πρατήρια στην περιοχή που κινούμε. Ξέρω που θα πάω, όσο και να έχει. Γιατί άμα πάω στον άλλο που την έχει πάνθινη, πλέον πιθανόν να έχει πρόβλημα. Ο κινητήρας μου. Ή να μου έχει βάλει βενζίνη που λέει ότι κάνει τόσο αλλά να κάνει το μισό γιατί δεν ξέρω τι έχει βάλει μέσα. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Το ότι είναι πιο

0: φθηνή και το κάθε προϊόν στο σούπερ μάρκετ, αλλά και η βενζίνη και οτιδήποτε, δεν πάει να πει ότι είναι αυτό που θέλω εγώ να πάρω. Που μου αρκεί στην ποιότητα της ζωής που θέλω να κάνω, σε αυτό που θέλω να φάω, σε αυτό που θέλω να βάλω στο αυτοκίνητό μου, να μου τα φάει το συνεργείο μετά κτλ. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω όμως, γιατί δεν θέλω να είμαι τόσο κακιά όσο ακούγομαι, ας του δώσουμε την ευκαιρία του αυτού του καινούριου, της καινούργιας πλατφόρμας και μακάρι να λειτουργήσει έτσι με τον τρόπο που λες εσύ, Δημήτρη, και που θα ήθελε η κυβέρνηση.
1: Να πάμε και στα πιο σοβαρά θέματα. Γιατί
0: περίμενε,
1: να βάλω σοβαρά θέματα σήμερα.
0: Περίμενε. Μην κάνεις ούτε αναφορά ποια είναι τα σοβαρά.
1: Όχι, θα πω.
0: Θα δώσει τη
1: φλό. Θα συζητήσουμε μετά τη δήλωση της Χριστίνας Παπά.
0: Ναι.
1: Της ηθοποιού που έκανε μια πολύ σημαντική δήλωση και θέλω να τη σχολιάσεις.
0: Περίμενε να τη βρω πρώτα. Πάμε break και γυρνάμε να σας πούμε τι λέει ο Δημήτρης. Θα δω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι πάει το τηλέφωνο? Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι αυτό που λέει εδώ ο κόσμος καίγεται.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι, και κάποιος φαινίζεται.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάτσε, γιατί.
0: Ερωτήθηκε προφανώς τώρα.
1: Την έχουν παίξει τα μέσα ενημέρωση και αυτά και δεν ξέρουμε και αλήθεια. Δεν ξέρω τι ήθελε. Λοιπόν, Χριστίνα Παπά, όταν μια γυναίκα λέει μπει στην εμεινόπαυση, ή θέλει πολύ σεξ ή όχι. Εγώ δεν θέλω καθόλου.
0: Είπε. Ναι. Εγώ πώς μπορώ να το σχολιάσω αυτό?
1: Όχι, αν έχεις ακούσει.
0: Δεν έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Και δεν μου συμβαίνει κιόλας, καταλαβές. Οπότε ναι, δεν μπορώ ούτε εμπειρικά να σου το πω.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ας πω. Ναι, εμένα αλλιώς.
1: Εγώ το βλέπω είδηση μπροστά μου.
0: Το βλέπεις είδηση μπροστά σου. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Το βλέπεις είδηση μπροστά σου, Δημήτρη.
1: Ναι, το βλέπω είδηση.
0: Αυτό το βλέπεις είδηση.
1: Υπάρχουν ειδήσεις σοβαρές.
0: Συμβαίνουν. Καταλαβαίνεις.
1: Και πρέπει να μάθουμε τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω και το τηλέφωνο να βοηθήσω με έναν τρόπο.
1: Μα το είπε, λέει.
0: Το είπε, ναι. Κι άλλα είπε.
1: Μια εξομολόγηση λέει για την προσωπική της ζωή παραχώρησε η κυρία Χριστίνα Παπά. Δηλώνοντας πως δεν θέλει καθόλου σεξ, λέει. Σε αντίθεση με πολλές γυναίκες που μπορεί να βρίσκονται στην όμπευση όπως εκείνη.
0: Εντάξει, θα το έχουμε υπόψη μας.
1: Βράβες.
0: Τη ρώτησαν όμως, για να μην είμαστε κι εμείς.
1: Ναι,
0: κακοί.
1: Μου, καλά, δεν υπάρχει.
0: Ερωτήθηκε.
1: Ναι.
0: Δημοσιογραφικά μιλώντας.
1: Ποια ήταν η ερώτηση, δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ, για να απαντήσει κάτι τέτοιο, κάτι σχετικό θα ερωτήθηκε. Δεν μπορεί να τη ρώτησαν τη ζώδη είσαι και να απάντησε αυτό. Κάτι σχετικό τη ρωτήσανε. Ή τι καιρό κάνει όξο, κάτι ρωτήθηκε. Συναφές. Ήτανε
1: παλιά,
0: μέσα στο θέμα.
1: Παλιά
0: λέει,
1: ζούσε μόνο.
0: Ξέρω,
1: παλιά
0: λέει,
1: ζούσε. Ναι.
0: Τι ζούσε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είμαι ερωτευμένη, λέει. Δεν προλαβαίνω, λόγω δουλειάς.
0: Εντάξει, ούτε καταλαβαίνω.
1: Γιατί άμα δουλεύεις πολύ, δεν μπορεί να.
0: Δεν προλαβαίνεις, ξέρω εγώ. Να συναναστραφείς.
1: Δεν θέλει και κούραση, δεν θέλει.
0: Όχι, κούραση δεν έχει, αλλά πώς θα τον συναντήσεις τον άλλον. Καλά, στο γραφείο θα μπορούσε. Συμβαίνουν και τέτοια.
1: Αλλά για μένα είναι και αυτοκαταστροφικός.
0: Ποιος?
1: Χάνομαι, λέει, ο έρωτας. Δεν έχω μυαλό για δουλειά. Δεν έχω μυαλό για τίποτα. Αυτά όταν ερωτεύομαι.
0: Αυτά είναι προβλήματα από τη ζωή βγαλμένα,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Τα καταλαβαίνω.
1: Να κάτσουμε να το σκεφτούμε. Και γιατί...
0: Τι να σκεφτούμε. Άμα μας συμβεί, θα το σκεφτούμε.
1: Γιατί εμείς.
0: Θα βάλουμε εμείς τώρα προβλήματα άλλων.
1: Δουλειά δεν έχουμε. Ερωτευμένοι δεν είμαστε. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι λάθος πάει εδώ.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου. Εμείς που ζούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι στο άλλο, τι συνέβη.
0: Εμείς που ζούμε.
1: Τόσο χαλιά.
0: Εμείς που ζούμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Στο πρωινό έδωσε τη συνέντευξη.
0: Σε ποιο πρωινό απ' όλα?
1: Του Γιώργου Λιάγκα.
0: Στον Αντένα.
1: Ναι, στον Αντένα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Τι να
1: γιατί
0: πω.
1: Γιατί υπάρχουν εδώ πέρα, υπάρχουν θέματα.
0: Αυτά είναι σημαντικά, λέμε.
1: Λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος Βουλιαγμένης. Όχι, Βάρκιζας. Μα τα ίδια είναι αυτά. Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη.
0: Βου, ναι, ναι.
1: Ναι, λέει τελικά.
0: Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη.
1: Τη Γλυφάδα. Περίμενα εδώ.
0: Τα τρία βου είναι αυτά.
1: Ναι. Τι... Βάρκιζα. Διαψεύδει ο Δήμος την επίθεση λαγοκέφαλου σε λιόμενη.
0: Αυτό είναι σημαντικό, παιδιά, να διευκρινίσετε κάποια πράγματα. Έχει δημιουργηθεί πανικός εδώ.
1: Είναι...
0: Το είδαμε στα δελτία. Σε εκπομπές, μάλλον όχι στα δελτία, να είμαι σωστή. Γιατί τα δελτία διασταυρώνουν εκπομπές.
1: Μέσω ανακοίνωσης, λοιπόν, ο Δήμος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης διαψεύδει τον περιστατικό τραυματισμού. Λουόμενης από λαγοκέφαλο.
0: Συγγνώμη,
1: σε παραλία της Βάρκιζας.
0: Θα το μάθαινε οπωσδήποτε.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν που περιγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα.
0: Και γιατί πρέπει να αναφερθεί σε μια αρχή αυτό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει.
0: Γιατί πρέπει
1: ρωτήσαν
0: να αναφερθεί.
1: Τα νοσοκομεία, ρωτήσαν τα αυτά.
0: Μπορεί να πήγε νοσοκομείο, να είχε μια εκδορά, να το πει, να πήγε σπίτι. Γιατί πρέπει να πα νοσοκομείο. Μπορεί να συμβεί αν έχει ακατάσχετη αιμορραγία. Μα σου έχει κόψει κανένα δάχτυλο, χτυπά ξύλο. Αλλά μπορεί και να μην συμβεί όλο αυτό το πράγμα και να μην πας στο νοσοκομείο.
1: Λέει ότι ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των λουωμένων και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο χρήζει ενημέρωση του κοινού, οι πολίτες θα ενημερωθούν άμεσα και υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές.
0: Εντάξει. Μπράβο στο Δήμο που έχει το νου του. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ορισμένα πράγματα μπορεί και να μην τα μάθει ο Δήμος. Μπορεί να μην αναφερθούν σε επίσημες αρχές. Μπορεί και να.
1: Αλλά.
0: Με ευαισθησία έντονη βλέπω. Καλά κάνει ο Δήμος.
1: Αυτό το πρόσωπο
0: πρέπει
1: είναι...
0: να.
1: Βγήκε κάποιο πρόσωπο εκεί που τον δάγκωσε.
0: Αναφέρθηκε ως πληροφορία ότι υπάρχει και περιστατικό στην περιοχή αυτή. Στις παραλίες της περιοχής αυτής.
1: Ναι, παιδί μου, βγήκε αυτό το πρόσωπο το.
0: Δεν είδα εγώ με τα ματάκια μου πρόσωπο.
1: Ότι
0: αναφέρθηκε όμως.
1: Ότι κάποιος. Ναι. Το... Υπάρχει μια τοξικότητα να πούμε εδώ πέρα στο σάλιο του συγκεκριμένου.
0: Ναι, γενικά. Mm. Μακριά.
7: Όχι σάλιο, άμα το φας.
0: Άμα το φας, έχει νευροτοξίνες αυτό.
1: Νομίζω, ναι.
0: Όχι, έχει νευροτοξίνη αυτό το ψαράκι, ο λαγοκέφαλος. Ψαράκι, λέμε τώρα.
1: Νομίζω ότι άμα σε. Έχει κάτι δόντια θάνο που έχει.
0: Σαν ρίγχο είναι. Δεν είναι δόντια.
1: Ναι, ναι, μιλάμε ότι είναι.
0: Σαν ένα πολύ μητερό ρίγχο.
7: Ακροτηριάζει, μπαμ.
0: Ακροτηριάζει, ναι, μπορεί να σου κάνει ακατάσχετη αιμορραγία. Μπορεί να σου κόψει.
1: Και δεν είναι και μικρό ψάρι. Δεν είναι κανένα ψαράκι μικρό.
0: Όχι, είναι. Μάλιστα. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι, και να δούμε αν
0: αργότερα,
1: επιτίθεται κιόλας.
0: Να δούμε και
1: δηλαδή,
0: πώς το αναγνωρίζουμε τι είναι αυτό.
1: Να το πατήσει εκεί που κολυμπάσαι, ο πας. Σιγά σιγά να μπει μέσα στα βοτσαλάκια και μπορεί να είναι από κάτω να το πατήσει.
0: Κοίταξε, ναι, αυτά κολυμπάνε και στου 20 πόντου, λέει.
1: Ναι, το θέμα είναι θα σε δαγκώσει, θα έρθει να σου επιτεθεί Επειδή πεινάει ή επειδή εσύ θα το πατήσεις κατά λάθος και θα γίνεις να σε δαγκώσει.
0: Αυτά είναι θέματα. Είναι, δεν ξέρω.
1: Όχι και το άλλο, γιατί δεν είναι θέμα.
0: Όλα, όλα είναι θέματα.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρουμε γυναίκες, είναι μηνόπαυση, τι γίνεται. Είναι λέει και έτσι και αλλιώς. Βέβαια, αυτό δεν είναι είδηση.
0: Καλά, μην το κροϊδεύεις αυτό, γιατί στη μηνόπαυση συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στις γυναίκες. Mm. Πάρα πολύ συγκλονιστικά. Τα οποία πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, η γνώση πρώτα των γυναικών, αλλά και του περιγύρου της. Γιατί αλλάζει πολύ και η ψυχολογία και, και το σώμα, ναι. και πάρα πολλά πράγματα που πρέπει λίγο οι άνθρωποι
1: και
0: να έχουν μια ευαισθησία.
1: Είναι λίγο πιο νευρική νομίζω γυναίκα.
0: Όχι απαραίτητος, αλλά σίγουρα είναι πιο ευαίσθητη σε διάφορα ερεθίσματα. Αυτό ισχύει, όπως όταν είναι έγκυος, όπως πολλά. Αλλά αυτό πρέπει να έχεις και μια σχετική γνώση για να ξέρεις πώς να φερθείς και να είσαι λίγο πιο... Και η γυναίκα βέβαια να αντιμετωπίζει αυτά που τη συμβαίνουν με γνώση. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που μπορεί να γίνει προϊόντος του χρόνου. Τώρα πρέπει να γίνει μια μικρή παύση όμως, Δημήτρη Αλφιέρη. Γιατί ο Βίκτορ Σαμούλ έχει πει στο στούντιο.
1: Βέβαια λέει δεν αρκεί να θέλεις εσύ, να θέλει και ο άλλος. Σωστό και αυτό.
0: Όλα, ναι. Έτσι πάνε.
1: Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κοινή συνενέση.
1: Ναι. Δεν τη θες εσύ. Λοιπόν. Πάμε γιατί έχουμε και άλλα ωραία θεματάκια. Θα συζητήσουμε και για την μοναξιά που νιώθει κάποιος Γκουμονδούρου. Περνάς ρε παιδί μου απ' έξω και λες μοναξιά. Στου ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
0: Τελευταίο θα κλείσει την πόρτα. Μην την αφήσει και ανοιχτή, φοβάμαι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει. Λίγοι μείνανε, διώχουν και κάποιους. Δηλαδή.
0: Τι είναι διεργασίες τώρα που πρέπει
1: δηλαδή,
0: να γίνει.
1: Πάει, τελείωσε. Αυτό ήτανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι επιδοτήσεις, η περιουσία, αυτά όλα.
0: Δεν τα αφήνεις αυτά έτσι.
1: Ναι, αλλά άμα δεν κατέβει σε εκλογές, πάει, τελειώσανε.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πρόθεση.
1: Θα κατέβει δηλαδή σε εκλογές.
0: Με κάποιο τρόπο, με κάποιο σχήμα θα κατέβει, πιστεύω.
1: Ο Συνιστόσα.
0: Του εαυτού τη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς θα κατέβει.
0: Γελάμε, αλλά είναι σοβαρά θέματα αυτά. Ένα κόμμα που ήταν για... μετά τις εκλογές αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα συζητάμε αν θα... για την επιβίωσή του έστω και με το 0, τίποτα, έτσι. Αυτά τα γελάμε κάποια στιγμή γιατί εντάξει συμβαίνουν και παράλληλα πράγματα και εσωτερικά και εξωτερικά στην αριστερά και στην κέντρο αριστερά και γενικά στο σύστημα που λέγεται αντιπολίτευση, αλλά έχουν και μια μοναδικότητα, δεν έχουν ξαναγίνει, οπότε δεν ξέρεις και πώς να αντιμετωπίσεις και μέσα στα κόμματα και απ' έξω εμείς.
1: Και ποιοι λαμβάνουν εκεί τις αποφάσεις, δηλαδή ο ένας κάνουν, θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό τέλος πάντων, να μάθουμε.
0: Μετά τους τίτλους.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια αναλτμήματα και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, το ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από το Σκαραμαγκά μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για υπόθεση τηλεοπτικής πειρατείας σε Ελλάδα και εξωτερικό με κέρδη 7 εκατομμύρια ευρώ, 7 οι συλλήψεις. Οι ηγέτες των χωρών της G7 κάλεσαν σε άμεση κηχηρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι δεν πρόκειται για τελικό κείμενο αλλά για ένα μνημόνιο κατανόησης. Προειδοποίησε ότι αν οι Ιρανοί δεν συμπεριφερθούν σωστά, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς. Ξανά στο εδόλιο, Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις πράξεις βιασμού. Δεκτή εισαγγελική έφεση, διεκόπη για αύριο η δίκη. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, κυρία μου.
0: 3 και 36. Συγγνώμη, πήγε η ώρα. Έχω μπει στο πόσο κάνει εγώ και κάνω.
1: Εσύ είναι στο άλλο, αγοράς, στο πόσο μπορώ.
0: Πόσο.
1: Ναι, να βάλεις παιδί μου. Σωστά, να υπάρχει αυτό. Μια άλλη μηχανή που να λέει.
0: Πόσο μπορώ.
1: 50 ευρώ.
0: Ναι, τι και
1: τι μπορώ να πάρω.
0: Ναι. Θέλω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό.
1: Και ξέρεις, θα σου βγάλει μια φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά τίποτα.
1: Πώς θα τα τραφίλια να εκφράσει το έτσι όπως θέλω.
0: Λοιπόν. Κυριάκο, δεν έχει κολλήσει η σελίδα. Μια χαρά μπήκα. Και γρήγορα, γρήγορα. Μήπως το ίντερνετ που έχεις είναι λίγο αργούτσικο.
1: Τι τη σελίδα μας λέει.
0: Όχι, το πόσο κάνει.
1: Είπαμε, εσύ θα μπει στο άλλο. Το πόσο μπορώ.
0: Το πόσο μπορώ δεν θα μπω.
1: Τι μπορώ να πάρω.
0: Το ξέρω χωρίς να μπω στη σελίδα. Είναι άγνωστο σχή που τον ξέρω. Τον έχω.
1: Φίλε, μπορεί να μην ανοίγει σελίδα σε σένα για να μην σε δυσαρεστήσει.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Να μην αρχίσει να βρίζει, καταλαβαίνεις. Μπορεί να προφυλάσει για μερικού. Mm-hmm. Να αρχίσει να ξέρω να σπάσει την οθόνη με αυτά που θα βλέπει και να. Καταλάβες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, είπαμε, ας του δώσουμε την ευκαιρία του. Ας αλλάξουμε θέμα τώρα.
1: Δεν αλλάξουμε και πολύ, μην φανταστείς. Γιατί όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Φυσικά, εντάξει.
1: Και η ζωή για άλλους είναι μικρή, για άλλους είναι πιο μεγάλη.
0: Δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εδώ όμως έχουμε καινούργια στοιχεία.
1: Ναι. Ένα θέμα με. Είχαμε φέτος, λέει, τις πρώτες εβδομάδες τουλάχιστον της χρονιάς, λιγότερους θανάτους σε σχέση με το αντίστοιχο. Χρονικό διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Είναι μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα που έχει έναν τίτλο και είναι το δημογραφικό. Την κυρία Κωνσταντίνα Νούσια. Είναι ΜΕΑ, είναι πρόεδρος του παρατηρητηρίου ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ ΒΙΑΣ. Να δούμε λοιπόν την εξέλιξη. Την εξέλιξη ενός λαού που περνάει από διάφορα κύματα. Ένας λαός που έχει ταυτιστεί με την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Και βέβαια και με την απροθυμία των νέων να τεκνοποιήσουν.
0: Και καλησπέρα την αδυναμία. Γεια σας, καλησπέρα σας.
12: Τι κάνετε, πώς είστε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς, να είστε καλά.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί και χαιρόμαστε.
12: Είμαστε ακόμη ζωντανοί και να δούμε ως λαός πόσο ακόμη θα είμαστε ζωντανοί, γιατί όπως δείχνουν τα στοιχεία, όλο και μικραίνουμε ως λαός και ένα δυσίωνο μοντέλο λέει ότι το 2050...
1: Δεν μικραίνουμε, είναι συρρήκνωση αυτό, γιατί οποίος μπορεί να μικραίνεις και να μορφαίνεις. Εδώ
12: σωστό
1: έχουμε συρρυκνωθεί.
12: Έχουμε μια συρρύκνωση λοιπόν.
1: Έτσι. Γιατί χάρηκε, και... είπατε μικραίνουμε και χάρηκε για τις αμέσως.
0: Θα ήθελα να σου πω την αλήθεια. Παραμεγάλωσα.
12: Γιατί ως γυναίκα και εγώ θέλω να μικραίνω. Οπότε καταλάβατε ότι είναι κάτι το οποίο θέλουμε όλοι μας, αλλά εδώ μιλάμε για συρρύκνωση, πράγματι. Μιλάμε για θανάτους ότι έχουν να διπλασιαστεί σε σχέση με τις γεννήσεις. Και το 2026 είναι ακόμη πιο δυσίωνα τα στοιχεία που μας δίνει η Ελστάτ, όπου 332 από τους 332 δήμους στη χώρα μας έχουν γεννήσει έστω και ένα παιδί και έχουν πάει στο ληξιαρχείο μόλις σε 165 δημοτικές ενότητες.
0: Και έχουμε στοιχείο. Είναι πολύ
12: και επίσης, δυσίωνο. Ναι. 59 νησιά δεν έχουν μηδέν γεννήσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Αυτό.
12: Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς, για τι γύρανση του πληθυσμού μιλάμε.
0: Ναι, είναι σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν ξέρω συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές αυτά τα στοιχεία πώς είχαν. Δηλαδή αυτές οι περιοχές, αυτοί οι δήμοι που δεν γέννησαν. Ήταν έτσι και πέρσι και πρόπερσι ή είναι όλο και χειρότερο το πράγμα?
12: Είναι όλο και χειρότερο. Αυξάνονται κατά πολύ δημοτικές ενότητες που δεν γεννιέται ούτε ένα μωρό και δεν καταγράφεται στο ληξιαρχείο. Έχουν κλείσει πολλά σχολεία, το γνωρίζετε ειδικά αυτό, στην επαρχία.
0: Ναι, αυτό είναι γνωστό και συμβαίνει τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερο. Αυτό είναι αλήθεια, το ακούμε τακτικά.
12: Έχουμε περίπου 2 θανάτους για κάθε γέννηση. Θα έπρεπε να ήταν εντελώς αντίστροφα τα νούμερα. Θα έπρεπε να έχουμε 2 γεννήσεις για κάθε θάνατο.
0: Σωστά, ναι, αυτό είναι το ευθέον, αλλά δεν συμβαίνει. Και δεν βλέπει και κανείς καμία σοβαρή πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Πράγματι. ώστε να αναστραφεί έστω και μετά τη δεκαετία, την 20ετία, όλο αυτό το. Αυτός ο Αρμαγεδόνας που βλέπουμε να συμβαίνει. Και νομίζω ότι είναι και. Αυτό είναι και ευρωπαϊκό φαινόμενο, κυρία Νούσια, ή στην Ελλάδα είναι διωγγωμένο όπως κι άλλα?
12: Όχι, όχι. Και στην Ευρώπη γυράσκει με έντονους ρυθμούς. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρόβλημα.
1: Συρρυκνώνονται και εκεί.
12: Συρρυκνώνονται και στην Τουρκία και βλέπουμε ότι και λαοί οι οποίοι τεκνοποιούσαν με μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ότι αρχίζουν οι γυναίκες και φέρνουν όλο και λιγότερα, γιατί έχει μπει και το birth control, δηλαδή κάνουν οικογενειακό προγραμματισμό. Οι γυναίκες πλέον είναι καριέρας, αναζητούν αλλού την ικανοποίηση του εαυτού τους και όχι στο να γίνουν μητέρες και πολλών παιδιών. Mm. Αλλά αν επιστρέψουμε στην Ελλάδα και μιλήσουμε για το εδώ και τώρα, δεν υπάρχουν σοβαρές πολιτικές. Mm. Δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε τα συνέδρια. Είμαστε πολύ καλοί στο να κάνουμε συνέδρια για το δημογραφικό, αλλά δεν βλέπω να δίνουμε λύσεις στα ζευγάρια. Να γνωρίζετε ότι στη Γερμανία...
1: Σε ποια ηλικία?
12: Οι γυναίκες μένουν 3 χρόνια εκτός δουλειάς για να αναθρέψουν το μικρό τους.
0: Εδώ για να μείνουν 3 χρόνια, κυρία Νούσια, θα πρέπει να χρεοκοπήσει όλο το νοικοκυριό, όπως καταλαβαίνετε.
1: Θα ρωτήσουμε σε τι ηλικία
12: αποφασίζει.
1: Περισσότερο
12: από ό,τι έχουμε χρεοκοπήσει ήδη.
0: Πιθανόν.
1: Μια γυναίκα να κάνουν το πρώτο. Ένα ζευγάρι να κάνει το πρώτο παιδί. Σε ποια ηλικία πλέον? Γιατί παλιότερα.
0: Για να είμαι όλο και πιο αργά.
1: Ναι, τώρα παλιότερα μέχρι τα 30 μπορεί να είχαν κάνει και 2 παιδιά. Τώρα στα 30 δεν έχουν παντρευτεί καν.
12: Ο σοφός λαός, ο θυμόσοφος λαός λέει ή μικρός μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου.
0: Αυτό έχει ανατραπεί πλήρως βέβαια εδώ.
12: Η λύση λοιπόν για αυτούς ήταν ότι ξεκινούσαν και τεκνοποιούσαν από τα 20 τους, είχαν μπροστά τους μια καλή γονιμότητα οι γυναίκες και οι άντρες.
1: Βέβαια.
12: Και τώρα παλεύουμε να βάλουμε την ΆΜΗ, όπου είναι ένας δείκτης γονιμότητας και να δοθεί δωρεάν από το κράτος. Το έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός 2 χρόνια πριν πάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.
0: Είναι και ακριβή εξέταση πηγαίνει... αυτή, κυρία Νούσια.
12: Δεν είναι ακριβή, δεν είναι αυτό το point. Το point είναι να δώσουμε στις γυναίκες που είναι 30 με 35 το ερέθισμα, να πάνε να δουν λίγο τη γονιμότητά
0: τους. Να ασχοληθούν, ναι. Να ανακαλύψουν.
12: Να μην θεωρούν ότι στα 40 τους είναι το ίδιο γόνιμες με τα 20, τα 25 και τα 30.
0: Είναι αλήθεια
1: τώρα. Είναι οι σπουδές, είναι άλλα πράγματα πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα νέο ζευγάρι που προσπαθεί
12: είναι
1: να
12: και η παραδοχή
1: στα...
12: ότι δεν είμαστε όλες να γίνουμε μητέρες. Δεν είναι όπως παλιά που η γυναίκα ο σκοπός της ήταν να γίνει μητέρα. Όχι, δεν είναι όλες οι γυναίκες έτοιμες ή να επιθυμούν να γίνουν μητέρες. Έρχεται και η καριέρα, έρχονται και οι σπουδές, καταραίουν τα στερεότυπα που είχαμε μέχρι πρότινος. Οπότε πρέπει λίγο να δώσουμε στις γυναίκες που θα θέλουν να κάνουν παιδιά
1: κίνητρα
12: πολλά, δηλαδή και οικονομικά πρωτίστως, και να τους δώσουμε δουλειά. Δεν είναι δυνατόν μια μητέρα να μην μπορεί να βρει δουλειά. Θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα.
0: Δυστυχώς ισχύουν ακόμα πολλά κακά στερεότυπα.
12: Επιδόματα, επειδή το οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 40 χιλιάρικα, όπου έχω μία οικογένεια με 5 παιδιά και κόπηκαν τα πάντα γιατί είχαν 40 χιλιάρικα και 100 ευρώ.
0: Ναι.
12: Θα πρέπει να βάλουμε κάτω και να τους βάλουμε ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων, αυτοί που έχουν 2 και πάνω παιδιά.
0: Βέβαια.
12: Ώστε να ενισχύσουμε και το θέλω άλλων οικογενειών να αποκτήσουν 2ο και 3ο παιδί. Ναι. Αυτό όμως θα πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις. Και επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι και οι αυξημένες ανέτειες και σαρικές. Η γυναίκα μπαίνει μέσα να γεννήσει φυσιολογικά και καταλήγει πολύ εύκολα σε ένα χειρουργείο.
0: Με ευθύνη ποιού?
12: Τομή.
1: Με επιλογή δική της?
12: Όχι πάντα. Και των επαγγελματιών υγείας που έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα. Και εγώ μιλάω ως ΜΕΑ. Έχουμε
1: γιατί
12: δημιουργήσει εκεί.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω και εγώ. Γιατί
1: πάνε με ραντεβού πλέον. Ακόμα και αυτές που μπορούν να γεννήσουν φυσιολογικά.
0: Πάνε με ραντεβού.
1: Επιλέγουν με ραντεβού, ναι.
0: Αυτό δεν προϋποθέτει και κακή γνώση μιας κατάστασης πέρα από την ευκολία που λέμε.
12: Εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Όταν δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, ο καθένας αποφασίζει χωρίς πρωτόκολλο να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι η παθολογία του συστήματος.
1: Τώρα είναι τυχαίο το ότι το 26 είχαμε λιγότερους θανάτους σε σχέση με τις γεννήσεις σε σχέση με πέρσι.
12: Όχι, εδώ θα πούμε το εξής, ότι οι θάνατοι ήταν λιγότεροι σε αντιστοιχεία με το πέρυσι. Δεν σημαίνει ότι
0: δεν αυξήθηκαν και οι γεννήσεις
12: με τις γεννήσεις, δεν έχει καμία σχέση.
1: Α, γιατί νομίζω ότι οι γεννήσεις παρέμειναν οι ίδιες ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν. Οπότε η αναλογία.
12: Όχι,
1: μειώθηκαν και οι γεννήσεις δηλαδή.
12: Έχουν μειωθεί και οι γεννήσεις και η σύγκριση θα γίνει μόλις βγάλουν στις αρχές του επόμενου έτους οι Ελστάτ τα ποσοστά και θα πούν. Ας πούμε πέρυσι είχαμε 127
1: περίπου θανάτους. Για αυτές τις 6 πρώτες εβδομάδες που έχουμε στοιχεία.
12: Ναι, δεν κάθισα να δω την αντιστοιχεία αν έχουν μειωθεί από πέρυσι γεννήσεις όπως λένε τώρα για τους θανάτους. Αν και οι θάνατοι δεν έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί σε ηλικιακές ομάδες. Ότι μπορεί να είχαμε στο 40-50 λιγότερους θανάτους από πέρυσι ή να στο 80-90 λιγότερους. Αλλά το θέμα είναι πόσοι έχουν μείνει στο 80-90.
0: Για να καταγραφούν, σωστά.
12: Δηλαδή, ναι. Καταλάβατε, ναι, η στατιστική δεν είναι μόνο ένας αριθμός. Πρέπει κάποιος να μελετήσει πολλούς παράγοντες για να συγκρίνει ουσιαστικά και πραγματικά τους αριθμούς. Εμείς όμως ξέρουμε ότι οι γεννήσεις έχουν κατρακυλήσει, είναι στο ναδύρ, ότι έτσι δεν είναι βιώσιμη μια χώρα. Δεν μπορεί να δουλεύουν 5 άτομα για να παίρνει σύνταξη ένας. Σε λίγο θα καταρρεύσει και το
0: ασφαλιστικό
12: και πολλά άλλα.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ, κυρία Νούσια, επειδή συζητήσαμε για όλα αυτά τα ζητήματα και επειδή είναι και ένα κομμάτι του πεδίου ευθύνης σας επαγγελματικό, με τις εξωσωματικές, τι ακριβώς συμβαίνει? Δηλαδή θέλω να πω συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη και τα κίνητρα που μπορεί να έχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ένα παιδί, αλλά κοστίζει πάρα πολύ.
12: Θα δείτε ότι σε άλλες και βαλκανικές χώρες και ευρωπαϊκές δίνουν τις πρώτες τρεις εξωσωματικές δωρεάν ή δίνουν τα φάρμακα δωρεάν. Mm-hmm. Πάντως βοηθούν πάρα πολύ το ζευγάρι, για το υπογόνιμο ζευγάρι, να αποκτήσει παιδί.
0: Εδώ
12: ούτε εδώ έχουμε λάβει τέτοιες πολιτικές. Πηγαίνουμε στα δημόσια νοσοκομεία με ζευγάρια και αν χρειαστεί να πάρουν να υπάρχει δότρια οαρίου, δεν το επιτρέπει το δημόσιο. Θα πρέπει κανείς να απευθυνθεί σε ιδιωτικό κέντρο για να μπορέσει να πάρει οάριο από άλλη δότρια και να μπορέσει να τεκνοποιήσει.
0: Γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις?
12: Γιατί δεν επιτρέπει το δημόσιο σύστημα τη δωρεά βιολογικού υλικού.
0: Ναι.
12: Υπάρχουν τέτοια σημεία που πρέπει να κοιτάξει και η αρχή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και η βιοήθικη και όλα αυτά. Θα πρέπει να δώσουμε στο δωρεάν τα φάρμακα σε αυτά τα ζευγάρια, να βοηθήσουμε στο να δοθούν κάποιες εξετάσεις δωρεάν. Ναι, θέλουν 5, 6, 7, 10 χιλιάρικα για να κάνουν πολλές φορές μία εξωσωματική.
1: Στην Κύπρο όλα αυτά είναι δωρεάν. Στην Κύπρο είναι τσάμπα τα πάντα όλα αυτά.
12: Ναι, φανταστείτε εδώ ότι το ζευγάρι δεν μπορεί στο δημόσιο σύστημα να πάει και να λάβει δωρεάν βιολογικό υλικό. Ούτε καν.
0: Κατά τα άλλα, εμείς συζητάμε τώρα ποιες πρακτικές μπορούμε να ενσωματώσουμε για να ενισχύσουμε το δημογραφικό.
1: Πόσα δίνουν με τη γέννηση κάθε παιδιού, εφάπαξ.
12: Ξέρετε τι πιστεύω εν κατακλείδη ότι είναι το πρόβλημα?
0: Ναι.
12: Ότι θα πρέπει στο Υπουργείο Υγείας ή όποιος είναι σε θέση ευθύνης να είναι γνώστης.
0: Πιστεύετε ότι δεν είναι γνώστες? Εγώ πιστεύω ότι έχουν κάνει μια κατηγοριοποίηση των θεμάτων, γιατί εδώ που τα λέμε η υγεία είναι ένας παράγοντας, ένα πεδίο που πάσχει.
1: Αυτό δεν είναι μόνο υγεία όμως.
0: Από πάρα πολλά
1: σημεία. Είναι κάτι άλλο, Ελσά. Αυτό είναι κάτι άλλο.
12: Είναι και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή,
0: ναι,
12: θα προτιμούσε να ήταν μια ΜΕΑ και ένας γυναικολόγος που αντιλαμβάνονται το θέμα και μπορούν να δώσουν κάποιες κατευθύνσεις που θα υπήρχε
1: που
12: μία άνθρωση.
1: Την αγωνία ενός ζευγαριού να κάνει παιδί.
12: Εννοείται.
1: Και γιατί ένα παιδί δεν κάνει παιδιά, και αυτό Είναι πολύ σημαντικό.
12: Αλλά αυτό σας λέω. 27 χρόνια μέσα και έρχονται ζευγάρια και λένε ότι δεν μπορώ να πάω σε ιδιωτικό να γεννήσω. Δεν επιθυμώ όμως και επαναληπτική κεσαρική στο δημόσιο σύστημα που δεν προσφέρει φυσιολογικό το και το μετά από κεσαρική. Άρα δεν θα κάνω δεύτερο παιδί. Γιατί υπάρχει δεύτερο παιδί.
1: Η εξωσωματική πόσο στοιχίζει.
12: Η εξωσωματική αναλόγως το πρόβλημα που μπορεί να έχει το υπογόνιμο ζευγάρι, μπορεί να ξεκινήσει από 3-4 και χιλιάρικα και να φτάσει δεν ξέρω εγώ πού. Το δημόσιο σύστημα. Ορίστε.
1: Ισχύει ότι επιδοτεί μόνο 300 ευρώ το δημόσιο σύστημα.
12: Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω γιατί δεν είμαι εξειδικευμένη πάνω στην εξωσωματική για να σας πω τιμές και τι συμβαίνει.
0: Ναι.
12: Βέβαια, αυτά μπορεί κανείς πολύ εύκολα να τα μάθει. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια δυσπραγία σε όλο το εθνικό σύστημα να εξυπηρετήσει ζευγάρια που χρειάζεται να γίνει εξωσωματική γονιμοποίηση. Και έτσι καταφεύγουν σε ιδιωτικά κέντρα.
1: Νομίζω αξίζει μια μέρα να βγάλουμε την κυρία Μιχαηλίδου, την Υπουργό Οικογένειας. Νομίζω πάει στην αρμοδία. Αυτή δεν είναι για.
0: Μαζί και το Υπουργείο Υγείας. Νομίζω πρέπει να είναι συνδυαστική η συζήτηση. Ναι. Γιατί θα υπάρχουν και κάποια παιδεία που θα είναι αμυγός του Υπουργείου Υγείας, που δεν ξέρω τι λέει γι' αυτά. Καλό είναι όμως να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και εκτενώς. Βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον και από τους ακροατές μας.
12: Ναι, και οι ειδικοί που το βιώνουν αυτό καθημερινά και βλέπουν την αγωνία των ζευγαριών, να του ζητηθεί η άποψή του. Να πούν τις λύσεις που εκείνοι προτείνουν. Αλλά ας κάνουμε κάτι, γιατί έχουμε πέσει στην παγίδα υπογονιμότητας από το 80 και μετά. Και κάθε χρονιά και χειρότερα. Και αν πούμε ότι είμαστε τώρα στις 68.000 γεννήσεις, για το 2025 μιλά, όχι για το 2026.
0: Ναι.
12: Και αν το 2026, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία που είναι, είναι ζωφερή εικόνα, 59 νησιά δεν έχουν ούτε μία γέννηση, 36 δημοτικές ενότητες στην Αττική έχουν καταγράψει 0 γεννήσεις, θα πρέπει τώρα, όχι αύριο. Μην σας πω χθες προχθές.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δέσμευση να είστε πάλι κοντά μας, να ξανακάνουμε
0: αυτή τη συζήτηση. Σε πρώτη ευκαιρία που θα το ανοίξουμε ξανά το θέμα.
12: Έτσι. Με μεγάλη χαρά.
0: Να είστε
12: με μεγάλη
0: καλά.
12: Χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νόση.
12: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε σε
0: διαφημίσεις.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Όταν κοιτάς από ψηλά.
21: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ποταμός είστε. Έχετε στείλει τα άπειρα μηνύματα σήμερα για όλα τα θέματα που ανοίξαμε. Δεν ξέρω από πού πρέπει να ξεκινήσω. Ειλικρινά, νομίζω ότι η μερίδα του Λέοντος ανήκει σε αυτούς που έχουν σχολιάσει την καινούργια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει.
0: Οι περισσότεροι δεικτικά, αλλά θα δούμε, παιδιά. Είπαμε να τους δώσουμε, να δώσουμε στην πλατφόρμα την ευκαιρία.
1: Βάλτε να δείτε όμως.
0: Να, ναι.
1: Βάλτε να δείτε ένα προϊόν το οποίο. Σε αρκετές περιπτώσεις, βέβαια. Ό,τι και να δεις ακριβό είναι. Δηλαδή, μπήκα και είδα μερικά. Και έχουν και ίδιες τιμές σε κάποιες αλυσίδες.
0: Όχι, σε πάρα πολλές. Mm. Αυτό λέμε ότι αυτό δεν λειτουργεί υπάρχει ανταγωνιστικά κάτι. Είναι αλλιώς λέγεται
1: υπάρχει
0: αυτό.
1: Υπάρχει μια συνεννόηση, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε βάρος κάποιον.
0: Εδώ ο Νίκος μας λέει άλλη τιμή λέει εφαρμογή και άλλη τιμή έχει το σούπερ μάρκετ. Το έχεις εντοπίσει, το υποθέτεις. Γιατί αν το έχεις εντοπίσει, στείλε ένα μηνυματάκι στην πλατφόρμα.
1: Και βγάλε και μια φωτογραφία.
0: Και βγάλε και μια φωτογραφία.
1: Βγάλε το προϊόν, βγάλε και το προϊόν. Στείλε μέσα, θα το κανονίσουμε εμείς, άμα δεν θες εσύ.
0: Ναι, με. Βεβαίως, γιατί όχι. Ο Βαρκάρης λέει για το άλλο ζήτημα που συζητήσαμε, ότι το επιτελικό κράτος επιδοτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, οτιδήποτε εισάγεται από το εξωτερικό, αλλά δεν επιδοτεί το δεύτερο παιδί ή μια εξωσωματική. Έτσι είναι. Ισχύει. Γιατί όπως ξέρετε και όπως ακούσατε και πριν από λίγο, η εξωσωματική είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι εύκολη, είναι πολύ κοστοβόρο και επίσης κάποια κομμάτια αυτής της διαδικασίας δεν μπορούν να γίνουν σε δημόσια νοσοκομεία. Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω.
1: Διαβάζω πολλά μηνύματα.
0: Πάρα πολλά. Ότι είναι με τη μέση Απριλίου, λέει ο Κυριάκος. Γιατί είναι τη μέση Απριλίου. Μήπως από τον Απρίλιο δεν άλλαξαν. Γελάω. Γελάω με την ερώτηση που έκανα.
1: Τον Απρίλιο είναι πιο ακριβά, γιατί είναι το Πάσχα.
0: Ναι, λέω εγώ. Λέω, κάνω μια υπόθεση εργασίας, ρε παιδί μου. Δεν σας έχουμε πει
1: για
0: τίποτα.
1: Για τα αυτοπλοϊκά μας λέτε. Μόνο προϊόντα παιδιά έχει, νομίζω.
0: Θα σταματήσω να γελάω και θα αρχίσω να κλαίω τώρα για τα αυτοπλοϊκά. Γιατί εκεί δεν γελάς πια. Πραγματικά.
1: Κάποιοι άλλοι μας λένε ότι θα γίνει με τα διόδια.
0: Τι να γίνει με τα διόδια.
1: Πανάκριβα τα διόδια.
0: Τι θέλετε, εκπτώσεις τα διόδια. Όχι, δεν έχει.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί δεν γίνονται αυτά.
1: Γιατί δεν γίνονται.
0: Να γίνονται.
1: Να γίνουν.
0: Α, ναι, ως ευχή εννοείται. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Πίεσε και εσύ λίγο.
0: Πού να πιέσω, τα διόδια.
1: Εδώ, στον Αφιένα από πίσω. Εδώ,
0: εκεί, Αφιένα. Εκεί, ναι, είμαι καλή.
1: Πίεσε λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε, επειδή τώρα κλείνει η εκπομπή, αλλά δεν σας έχουμε πει τίποτα για την κίνηση, η οποία είναι τραγική σήμερα. Είναι το πράγμα ασφυκτικό. Δεν ξέρω, νομίζω σε όλους τους δρόμους.
1: Έχει κρυφτεί ο ήλιος, εντάξει.
0: Θέλετε να. Έχει κρυφτεί ο ήλιος. Είτε με ήλιο, είτε χωρίς. Την ταλαιπωρία θα τη φάτε. Έχει ένα σωρό τροχιά στον Κυφισό. Και το χειρότερο, δεν ξέρω ποια είναι η άνοδος ή η κάθοδος, είναι massive όλο πραγματικά. Έχει πάρα πολύ κίνηση και στην παραλία εκεί προς τον Πειραιά. Ο ίδιος ο Πειραιάς είναι πολύ γεμάτος με αυτοκίνητα. Έχει και ένα κομμάτι της Αττικής Οδού που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προς Ελευσίνα φυσικά. Και η Βουλιαγμένης πολύ και το κέντρο εννοείται πολύ. Και η Κηφισίας και η Μεσογείων. Κυρίως το κομμάτι που είναι από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, λογικά πρέπει να υπάρχει κάποιο συμβάν εκεί. Είναι ασυνήθιστα προβληματικό. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Αν μπορείτε να μείνετε εκεί που είστε και να μην μετακινηθείτε κανένα δύο ώρο, πραγματικά σας λέω λιγότερο, περισσότερο από δύο ώρο θέλει να ισχυώσει αυτό το πράγμα που βλέπω.
1: Και άνοδος εκεί του Κηφισού
0: που όλο, όλο, όλο. Είναι όλο πάρα πολύ προβληματικό. Υπομονή σε όλους.
1: Όσο πια.
0: Όσο έχεις. Και όσο δεν έχεις από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, είναι αυτό που λες, διαβάζω ένα μήνυμα που λέει πάνω που λες δόξα τω Θεώ, ξαφνικά κολλά στο χιλιόμετρο πάλι.
0: Όχι, δεν είναι. Σήμερα είναι από τις πολύ δύσκολες μέρες που.
1: Ξέρεις γιατί, έχουν βγει όλοι και πάνω στο σούπερ μάρκετ. Από το ένα στο άλλο για να προλάβουν τις καλές τιμές.
0: Έλα, ρε Δημήτρη.
1: Ναι, γιατί μετακινεί τον πληθυσμό τώρα. Επειδή, συγγνώμη, όταν έκλειναν τα σχολεία δεν υποχωρούσε και η κίνηση στον δρόμο.
0: Παλιά ναι, τώρα δεν βλέπω. Τώρα έχει ξεστεί. Τώρα έχουν ανοίξει τα κάμπ.
1: Μόνο το πρωί.
0: Έχουμε το πήγαινε έλα στα κάμπ.
1: Καλησπέρα, αγαπημένοι μου. Λέει στην Κύπρο έχουν όλο το δικό τους αυτοκίνητο, δεν χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς γιατί δεν τα χρειάζονται και δεν μπορεί, λέει, να συγκριθεί ο τρόπος ζωής τους με το δικό μας από κάθε άποψη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Το λίγη κρατάμε καλή. Αυτό.
1: Ναι.
0: Λίγη και καλή. Okay. Εμείς δεν είμαστε καθόλου λίγοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν μας εξυπηρετεί και πάρα πολύ το σύστημα που υπάρχει. ήθε να γίνει αυτοπράξη, να μας εξυπηρετήσει κάπου το
1: αυτοκράτης. Αλλά και εμείς εδώ πέρα πώς να πάρεις αυτό. Και πάλι, σκέψτε να ήταν και τα καύσιμα φθηνά, τι θα γινόταν. Δηλαδή, πού θα πηγαίνανε.
0: Πιστεύω
1: δηλαδή,
0: το ίδιο, πολλοί, πραγματικά. Πιστεύω
1: είναι πολλοί που δεν μετακινούνται με τα γιοταχή, ακριβώς γιατί δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Είναι πανάκριβα τα καύσιμα.
0: Είναι πολλοί. Εγώ αναρωτιέμαι. Δεν γίνεται να είναι πολλοί και να είναι όλοι οι υπόλοιποι στον δρόμο.
1: Εγώ ξέρω πολλοί κόσμο, παιδιά, που πραγματικά.
0: Παίρνει λεωφορείο, μετρό και τέτοια.
1: Παίρνει λεωφορείο και ταλαιπωρείται κιόλας γιατί.
0: Έχοντας αυτό.
1: Δεν εξυπηρετεί πάντοτε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εδώ ήρθε η ώρα να τελειώσουμε, να αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που θα πάρει τώρα σκυτάλι από εμάς για να την παραδώσει με τη σειρά της στη Φωτεινή Πιπίλη. Το Θάνο τον Μπούμπα που ήταν και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου και φρόντισε να φτάσει κρυστάλλινος ο ήχος στα ραδιοφωνά σας.
0: Μαρία Καραουλάνη είναι Ζαφυροπούλου.
1: Και βέβαια τη μουσική επιμελήτρια.
0: Αφροδίτη Σιμίτη, βεβαίως, βεβαίως. Φύγαμε εμείς.
1: Θα είμαστε αύριο, και πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά.
15: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια Κοροπίου μέχρι τον Κόμβο Μαραθώνος λόγω μηχανικής βλάβης σε φορτηγό νωρίτερα. Προβλήματα και στην έξοδο για Πειραιά. Μποτιλιάρισμα επίσης στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Στη Λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα. Στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου και στη Λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr. Από την εφαρμογή, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο σε 9.500 προϊόντα ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες τζίρο αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, θα παρέχονται στοιχεία για τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων που πολλούνται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασία του καταναλωτή, σχολίασε ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Είναι η ψηφιακή παραδοχή της, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που από το 2017 πουλούσε παράνομες συνδρομές τηλεόρασης σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκομίζοντας κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ και προκαλώντας ζημιά 50 εκατομμυρίων στους νόμιμους παρόχους, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 76 άτομα, εκ των οποίων οι 71 είναι τελικοί πελάτες των πειρατικών υπηρεσιών. Οι ηγέτες των χωρών της G7 κάλεσαν σε άμεση εκεχηρία στον Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο της Συνόδου. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην αίθουσα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής με χιουμοριστική διάθεση, δηλώνοντας «Εγώ είμαι το αφεντικό». Σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε ότι κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία. Σημείωσε ότι δεν πρόκειται για τελικό κείμενο, αλλά για ένα μνημόνιο κατανόησης και προειδοποίησε ότι αν οι Ιρανοί δεν συμπεριφερθούν σωστά, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, το προσχέδιο 14 σημείων του Μνημονίου Κατανόησης περιλαμβάνει την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δις δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις της για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Παράλληλα, βάσει του σχεδίου, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα, ενώ σχετικά με το μέλλον των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν δεν περιλαμβάνονται λεπτομέρειες. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά 7 αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά της έκτοτης δημάρχου Κασάνδρας, δύο πρώην αντιδημάρχων, δύο δημοτικών υπαλλήλων και δύο μηχανικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση Πορτογαλία-Κονγκό και στις 11 Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με δύο μηνύματα που δεν πρόλαβα χθες να τα αναφέρω. Το ένα μάλιστα παρουσιάζει, και τα δύο παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το ένα μάλιστα έχει μια προσωπική παράκληση από τον ακροατή, τον Dim Gas, ο οποίος θέλει να τον ενημερώσουμε, δηλαδή εμείς η εκπομπή μας, για την αποτέφρωση και να δώσουμε και λεπτομέρειες για τη διαδικασία, τι χρειάζεται και χαρτιά. Είναι όντως ένα πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό, πραγματιστικό θα λέγαμε θέμα. Αξίζει να το έχω σημειώσει, να κάνουμε μία ενημέρωση, γιατί άργησε πάρα πολύ να καθιερωθεί η αποτέφρωση στην Ελλάδα, διότι όπως καταλαβαίνετε τα προηγούμενα χρόνια αντιδρούσε πάρα πολύ έντονα η Εκκλησία για θρησκευτικούς και όχι μόνο λόγους. Εν πάση περιπτώσει, θα έχετε παρατηρήσει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν αυτού του είδους την ολοκληρωτική αναχώρηση από τη ζωή, άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον. Επίσης, χθες είχαμε μια σύντομη συζήτηση με την δημιουργό της περίφημης φιλοζωικής οργάνωσης Άνιμα, που ασχολείται κυρίως με την άγρια φύση, όχι με τα σκυλάκια και τα γατάκια ή τα κουνελάκια μας, σε πάση περιπτώσει τα δεσποζόμενα εννοώ ζώα. Και είχα ένα ενδιαφέρον μήνυμα του Δημήτρη μέσω του mail, αναφορικά με αυτό που με ρώτησε ένας άλλος ακροατής, ότι ένας ηλικιωμένος κύριος που είχε στον κήπο του Χελονίτσες αναχώρησε για ένα γυροκομείο, και το ερώτημα του ακροατή ήταν τι μπορεί να κάνει. Του δώσαμε το τηλέφωνο να έρθει σε επικοινωνία με την Άνιμα, αλλά εγώ από προσωπική εμπειρία του είπα ότι αν κατοικείται το κτίριο στο οποίο διέμενε ο ηλικιωμένος κύριος, είναι πάρα πολύ απλό, γιατί η χελώνα δεν είναι απαιτητική, γιατί πάντα στο ψυγείο μας ή στο ερμάριό μας έχουμε λαχανικά, χορταρικά και λοιπά και λοιπά, με προτίμηση δικές μου χελώνες, οι οποίες είναι και Παναγία μου μαθουσάλες, τις έχουμε στο ίδιο σημείο τουλάχιστον 30-35 χρόνια. Κάτι γιγαντιές είναι που σούρνονται εκεί πέρα και μασουλάνε και λατρεύουν τις ντομάτες. Λοιπόν, και ο Δημήτρης απαντάει από τη δική του πλευρά και λέει: έχω και εγώ δύο χελώνες στο δάσος, τους δίνω μήλο, το τρώνε, μετά έρχονται γάτες, τους δίνω γάβρο και νερό βέβαια, όλα μια χαρά. Όσοι μπορούμε να συμπαραστεκόμεθα με αυτόν τον τρόπο στα ζώα, δείχνουμε ότι είμαστε άνθρωποι με ευαισθησίες, αλλά κυρίως με τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε όλοι παιδιά του ιδίου περιβάλλοντος και έχουμε ακριβώς μα ακριβώς άνθρωποι και ζώα, ή πτηνά, απαιτούμενα ή ψάρια, τις ίδιες ανάγκες. Ολοκλήρωσα λοιπόν την αναφορά μου στα δύο αιτήματα ή τις ενημερώσεις από την πλευρά των ακροατών. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Θάνος Βούμπας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορος Σαμουήλ. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού, όπως πάντα, η Αφροδίτη Σιμίτη. Και σας δίνω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800-6947-989-89-989. Είναι ο αριθμός Viber και το mail onair@alpharadio989. Άκουγα με ενδιαφέρον την εκπομπή Ψαρίδη προηγουμένως και Αλφιέρη, αναφορικά με αυτό το τεράστιο εθνικό πρόβλημα που είναι η υπογεννητικότητα, και έτσι κι αλλιώς είχα σημειώσει από προχθές, από την Κυριακή, να αναφερθώ στο τι κάνουν οι άλλες χώρες. Αυτό βέβαια που έκανε μόλις την περασμένη Κυριακή η Ελβετία ξεπερνά κάθε φαντασία άλλου Ευρωπαίου και κυρίως Έλληνα πολίτη. Εξηγούμε. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία ένα δημοψήφισμα. Τονίζεται ότι η Ελβετική Ομοσπονδία εκεί, οτιδήποτε αποφασίζει, το αποφασίζει διαχρονικά κατόπιν δημοψηφισμάτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, θυμάμαι πριν από 3 χρόνια, 4, είχε τεθεί ερώτημα σε δημοψήφισμα
αν θα επιτραπεί να στηθεί μιναρές στις ελβετικές πόλεις. Δεν στήθηκα. Το αποτέλεσμα δηλαδή του δημοψηφίσματος. Την Κυριακή λοιπόν, με αφορμή ένα μάλλον ακροδεξιό κόμμα πολύ ισχυρό στην Ελβετία, τέθηκε το εξής ερώτημα. Θέλετε η Ελβετία να μην έχει περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους, ναι ή όχι? Το ξαναλέω. Τέθηκε ερώτημα σε δημοψήφισμα να μην ξεπεράσει ποτέ σε πληθυσμό η Ελβετία τα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Το αποτέλεσμα είναι άξιο ενδιαφέροντος, γιατί ναι μεν υπερίσσε το να μην μπει φραγμός στον αριθμό των κατοίκων της Ελβετίας, όμως αυτό απαντήθηκε το όχι δηλαδή στο ερώτημα από το 55% των Ελβετών. Το άλλο ερώτημα, να μην μπει κανένας καινούριος ξένος πάνω από τα 10 εκατομμύρια στην Ελβετία, πήρε 45%. Δηλαδή στην ουσία χοντρικά η ελβετική κοινωνία είναι διχασμένη. Είναι τελείως παράδοξο και παράλογο για εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε το ουσιαστικό πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό, το οποίο έχει τόσες πολλές πλευρές, κυρίες και κύριοι, και είναι τόσο πολυσύνθετο που δεν μπορεί κανείς ούτε να τάξει ή να δώσει, πώς να σας πω, ελπίδες, ακόμα και αν δεν τάζει, στο ότι μπορεί να λυθεί τόσο απλά όσο ακούμε μερικούς συνεντευξιαζόμενους, με δεδομένο, τονίζω, ότι το δημογραφικό είναι πολύπλοκο, έχει πολύ πλευρό και έχει πολλές διαστάσεις. Η πιο εύκολη ανάγνωση είναι βεβαίως τα οικονομικά, η οικονομική στενότητα του ελληνικού λαού γενικότερα. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράμετροι. Πολύ βασική είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η συσσόρευση εκατομμυρίων σε κεντρικά σημεία της επικράτειας, οπωσδήποτε με πρωταγωνιστή το λεκανοπέδιο, όπου αυτό μοιράζει πληθυσμό που φεύγει από την επαρχία που δεν μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα βασικά εργασία. Στριμώχνονται μετά όλοι αυτοί οι εισερχόμενοι στα αστικά κέντρα, όπου οι συνθήκες ζωής δεν εξυπηρετούν σχεδόν

0: τις διαχρονικές αντιλήψεις, όπου μεγαλώνανε οι κοπέλες με οπωσδήποτε τη θεσμική υποχρέωση να παντρευτούν νωρίς, να κάνουν παιδιά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήτανε μια κοινωνική υποχρέωση στα πολύ παλιότερα χρόνια. Αυτή λοιπόν η υποχρέωση δεν τηρείται παρά από πάρα πολύ λίγες σχετικά γυναίκες, γιατί οι γυναίκες εδώ και δεκαετίες έχουν μπει στην αγορά εργασίας, έχουν συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες της απόκτησης παιδιού, πόσο μάλλον δύο ή τριών παιδιών, και επιλέγουν πολλές την επαγγελματική τους καριέρα που τους εξασφαλίζει οικονομικά, επαγγελματικά, αλλά και κοινωνικά ως προσωπικότητες. Και μάλιστα οι περισσότερες, δεν ξέρω στο δικό σας κύκλο μπορεί να συμβαίνει το ίδιο, οι περισσότερες γυναίκες αργούν να αποκτήσουν παιδιά, θέλουν δηλαδή να είναι ολοκληρωμένες ως προσωπικότητες πριν προχωρήσουν και στο να γίνουν μητέρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται και ο αριθμός των γυναικών που πολύ πρόθυμα, ακόμα και ανόρεκτα, αλλά επειδή ήταν οι κοινωνικές επιταγές, οδηγούνταν από τα 18 της χρόνια στην απόκτηση των τέκνων. Και έχουμε τώρα το εξής, πάντα με αφορμή αυτά που άκουσα στην εκπομπή Αλφιέρη και Ψαρίδη και της ειδικής που είχαν φιλοξενήσει. Προσέξτε τώρα, στην Ελβετία υπάρχει η σκέψη του 45% του λαού που ψήφισε, πήρε μέρος στο δημοψήφισμα, να μην υπερβεί το αριθμό των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, το κράτος τους. Εδώ κάνουμε τα πάντα για να αποκτήσουμε περισσότερους υπηκόους και ηθαγενείς, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συνάδει με το περιεχόμενο των αναφερομένων μου το εξής. Ο Δήμος Σερβίων στην Κοζάνη, για να καταλάβετε που είναι, το Βελβεντό, το υπέροχο, το παραδοσιακό οικισμό, το χωριό, το έχετε ακούσει. Εκεί λοιπόν είναι ο Δήμος Σερβίων. Ο Δήμος Σερβίων λοιπόν, μέσω του Δημάρχου, που θα κοιτάξω να τον φιλοξενήσω την άλλη εβδομάδα, με μία δημοσίευση ανακοίνωσε τα εξής άνω κάτω τελεία. Βάλε διαφημίσεις, Θάνο, για να συνεχίσω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας.

0: τηλεφωνίας. Περισσότερα στο day.gr / fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Να ολοκληρώσω λοιπόν τις εξαγγελίες τις πολύ ενδιαφέρουσες του Δημάρχου του Δήμου Σερβίων στην Κοζάνη, ο οποίος ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Δήμος θα χορηγεί για κάθε νέο ζευγάρι που εγκαθίσατε, είναι εκεί στην περιοχή βέβαια, 5.000 ευρώ, και ειδικότερα στην Ελάτη, θα μάθουμε όταν το φιλοξενήσουμε τι είναι αυτή η Ελάτη, και επίσης 10.000 ευρώ θα προσφέρει ο Δήμος Σερβίων για κάθε γένα στην Ελάτη. Όπως οι πιστοί, όχι πιστοί, οι ακροατές μας ακούν τακτικά, ξέρουν πόσες φορές έχουμε προωθήσει, και εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου, πόσο έχουμε προωθήσει τις αντίστοιχες προσπάθειες δημάρχων, όπως είναι στα φουρνά της Ευρυτανίας, όπως είναι στη Ζήτσα Ιωαννίνων. Τώρα λοιπόν θα προσθέσουμε στην παρέα και το Δήμαρχο Σερβίων για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, από τόσο μικρό δήμο και από μια φτωχή περιοχή, τώρα εδώ που τα λέμε, η Κοζάνη, όχι ότι και οι άλλες είναι πλούσιες, αλλά η Κοζάνη είναι ακόμα πιο έτσι υποβαθμισμένη οικονομικά, κάνει αυτή την προσφορά. Εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, λέω να βάλεις το αυτό που έχει διαλέξει με το δάκι η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη μου άρεσε, καλοκαιρινό φρέσκο, πριν μπούμε στα θέματα της επικαιρότητας. Α, να διευκρινίσω ότι σήμερα έχω μόνο μία ώρα εκπομπή, γιατί έχω μία ανηλυμένη υποχρέωση που δεν μπορούσα να την ξεπεράσω, άρα θα με έχετε κοντά σας μόνο στο διάστημα 4 με 5. Λοιπόν, το δάκι καλέ. Έχεις δάκι σήμερα, βάλε ένα τραγούδι. Έχεις το δάκι, το τόσα καλοκαίρια. Έλα, θες να το τραγουδήσω εγώ, ρε Θάνο, στη Λίσαρτσα. Στο ζωντανό ραδιόφωνο συμβαίνουν αυτά.

0: Διακόπτουμε το άκουσμα από τον αξέχαστο, τον πολύ έτσι εκλεπτισμένο Δάκη, γιατί χθες συνομιλούσαμε τον καθηγητή πυρηνικής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ελευθεριάδη. Του έθεσα γενικώς το θέμα, δεν είναι ειδικός, για την περίφημη αποναρκοθέτηση η οποία πρόκειται να επισυμβεί αμέσως μετά την υπογραφή την Παρασκευή της συμφωνίας, και σκέφτηκα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε, σας το είχα πει από χθες, να φιλοξενήσουμε έναν ειδικό. Γιατί ακούσαμε και την είδηση ότι πολύ πιθανόν και η Ελλάδα θα στείλει φρεγάτα με εξειδικευμένο, εννοείται, πλήρωμα του ελληνικού στρατού να μετάσχει σε αυτή την προσπάθεια του να καθαρίσει ο κόλπος εκεί και τα στενά του Ορμούς από τις Νάρκες, που εννοείται ότι έχουν τοποθετήσει κατά εκατοντάδες, ξέρω εγώ, κατά δεκάδες οι Ιράνοι. Και γι' αυτό καλησπερίζω τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Κρασά. Καλησπέρα, κύριε Κρασά.
1: Καλησπέρα, κυρία Πιπηλή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το ναυτικό θα στείλει δύο ναρκαλιευτικά.
0: Α, ναυτικό. Το ναυτικό θα στείλει. Α, όχι, ο στρατός.
1: Ναι, το ναυτικό θα στείλει δύο ναρκαλιευτικά και η φρεγάτα την οποία αναφέρεται δεν θα συμμετάσχει στην αποναρκοθέτηση. Η σωστή λέξη, αυτό το αποναρκοθέτηση προέρχεται από το mining και το demining. Καλύτερα είναι η ναρκαλία ή η εξουδετέρωση των ναρκών. Απλώς κάνουν ακριβή μετάφραση του κειμένου που κάνουν αυτή το mining.
0: Και είναι και πιο σύντομη. Είναι πιο σύντομη. Τώρα να κάνεις. Ναι, ο άλλο είναι πιο περιγραφικό.
1: Ναρκαλία ή εξουδετέρωση. Και να στείλουμε δύο ναρκαλιευτικά, γι' αυτό λέγονται ναρκαλιευτικά.
0: Α, ναι.
1: Λέει, έτσι λέγονται πλοία αυτού του τύπου. Ναρκαλιευτικά,
0: ναι, λέγονται στις
1: Νάρκες, τα οποία θα έχουν ειδική κατασκευή, δεν έχουν μαγνητικά πεδία κτλ. Τα οποία θα συμμετάσχουν εφόσον συμφωνηθεί, εφόσον υπογραφεί η συμφωνία και συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Και εμείς, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμευτήκαμε να στείλουμε δύο ναρκαλιευτικά, μία φρεγάτα η οποία ενεργεί ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα και ένα πλοίο γενικής υποστηρίξεως. Αυτά θα είναι τα πλοία τα οποία θα στείλουμε εφόσον υπογραφεί η συμφωνία και εφόσον συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εμείς οι Έλληνες, κύριε Κρασά, θα το πω μετά, θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων και τα ξαναλέμε. Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τουλάχιστον το 1/3, το 1/5 των αραγμένων εκεί πέρα επί 2 μήνες αποκλεισμένων πλοίων είναι ελληνικού ενδιαφέροντος και με ελληνικά πληρώματα. Οπότε έχουμε ένα λόγο παραπάνω, μπορούμε να πούμε.
1: Έχουμε άμεσο συμφέρον και είναι και για την δική μας οικονομία και, και είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι να αυτά τα πλοία να κινηθούν.
0: Και για την ασφάλεια των πληρωμάτων, επιτρέψτε μου... Στρατηγέ, να κάνω το τίτλο συντήσεων, το απαραίτητο διάλειμμα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για υπόθεση τηλεοπτικής πειρατείας σε Ελλάδα και εξωτερικό με κέρδη 7 εκατομμύρια ευρώ, 7 και οι συλλήψεις. Οι ηγέτες των χωρών της G7 κάλεσαν σε άμεση εκεχηρία στον Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συμφωνία δήλωσε ότι κανείς δεν ξέρει ποια είναι, αλλά είναι πολύ γερή. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα περιλαμβάνει ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ότι η εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης κατά 7 αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής. Ανάμεσά τους, η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας. Στις 8 το βράδυ αναμέτρηση Πορτογαλία-Κονγκό και στις 11 το βράδυ Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 5.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η συζήτηση με τον αντιστράτηγο αναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Κρασά, για τη διαδικασία του καθαρισμού των στενών του Ορμούζ από τις Νάρκες. Σας ακούμε. Ποια είναι, είπατε, επαναλάβατε, γιατί θα μπήκαν και καινούργιοι ακροατές, η ελληνική συμμετοχή.
1: Λέει από ναρκοθέτηση, προέρχεται από το αγγλικό demining, αλλά η ναρκαλιή, η εξουδετέρωση των, των ναρκών, είναι και αυτός ένας πολύ δόκιμος όρος. Γι' αυτό και τα πλοία.
0: Ναρκαλία, δηλαδή αλλιεύουμε Νάρκες.
1: Ναι, γι' αυτό και τα πλοία ονομάζονται ναρκαλιευτικά. Γι' αυτό το λόγο τα ονομάζουμε. Αυτά τα οποία αλλεύουν Νάρκες. Ναι. Οι Νάρκες τώρα, όσον αφορά τις θαλάσσιες, τις Νάρκες θαλάσσιες, γιατί υπάρχουν και Νάρκες στην Ξηρά, είναι τρεις βασικές κατηγορίες που κάθε μία έχει υποκατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ναρκών είναι αυτές που λένε οι παρασυρώμενες, οι πλωτές ή οι επιπλέουσες Νάρκες, οι οποίες είναι σφαιρικού σχήματος, έχουν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, μπορεί να έχουν και 500 κιλά εκρηκτικής ύλης. Οι εκρηκτικές ύλες τώρα είναι σύγχρονες, είναι βασική, είναι το τι είναι, τι τρίνη είναι το λουόλι, αλλά υπάρχουν και το κυκλονίτη, GPX, άλλες ύλες τις οποίες χρησιμοποιούν, και πάντοτε τώρα στις σύγχρονες Νάρκες βάζουν και σκόνη αλουμινίου, η οποία ενισχύει την αποδοτικότητα της εκρήξεως κατά 10%. Αυτές, η εξουδετέρωση, η καταστροφή των αρκών πρέπει πρώτα να εντοπιστεί. Πρώτα την εντοπίζεις και μετά την εξουδετερώνεις. Τις επιπλέωσες τις βλέπεις, τη στιγμή που θα τις δεις μπορεί να τις εξουδετερώσεις με πυρά ευθυτενούς όπλου από μια απόσταση ασφαλείας 600-1000 μέτρα, ρίχνεις πυρά και η νάρκη εκρήγνεται. Ή επίσης μπορεί να τοποθετήσεις ένα σκάφος μη επανδρομένο, να πλησιάζει, να τοποθετήσει μια εκρηκτική ύλη και να την εκρήξει και να την καταστρέψει. Ή στην τελευταία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ειδικευμένο προσωπικό, οι οποίοι θα πλησιάσουν την άρκη, θα τοποθετήσουν μια ποσότητα εκρηκτική ύλη και θα εκραγεί. Είναι αυτές επικίνδυνες δάρκες, διότι κινούνται ελεύθερα από τα ρεύματα δεξιά-αριστερά. Και έχουν πάνω κάτι κεραίες, ο αγγλικός όρος είναι horn, κεράτα τα λένε, τα οποία όταν έρθουν σε επαφή με το πλοίο, αυτά πιέζονται και ο μηχανισμός πυροδοτήσεως, που υπάρχουν διάφοροι τύποι, εκρηγνύει την εκρηκτική ύλη και επιφέρει, μπορεί να βυθίσει, αν είναι μικρό το πλοίο, ή να του δημιουργήσει ένα σοβαρή ζημιά. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία ναρκών. Η δεύτερη κατηγορία ναρκών είναι αγκυροβολημένες. Αγκυροβολημένες τι είναι? Νάρκες οι οποίες έχουν θετική άνοση, αγκυροβολούνται στο βυθό και τις έχουμε σε μία απόσταση 2 με 3 μέτρα, αναλόγως τι θέλουμε, τι πλοία σκοπεύουμε. Αν θέλουμε πλοία μεγάλου εκτοπίσματος, τη βάζουμε πιο κάτω από την επιφάνεια. Αν θέλουμε πλοία χαμηλού εκτοπίσματος, τη βάζουμε πιο ψηλά στην επιφάνεια. Σε αυτές τώρα όμως τις Νάρκες έχουμε και διάφορες υποκατηγορίες, οι οποίες πλέον δεν εκρήγνονται περιμένοντας την πρόσκρουση του πλοίου. Αυτές μπορεί να εκραγούν είτε με το μαγνητικό πεδίο που εκπέμπει κάθε πλοίο, είτε με το θόρυβο που κάνει η μηχανή του πλοίου, είτε με τις δονήσεις και τις αλλαγές πίεσης που δημιουργεί το πλοίο. Αλλά το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι στη μνήμη της Νάρκης βάζουμε τα πλοία τα οποία θέλουμε να καταστρέψει. Δηλαδή, αν περνάει ένα δικό μας πλοίο, η Νάρκη θα παραμείνει αδρανής. Όταν περνάει το πλοίο το οποίο θέλουμε, του εχθρού το οποίο θέλουμε να καταστρέψει, τότε η Νάρκη θα ενεργοποιηθεί και θα καταστραφεί. Και η καταστροφή εδώ πέρα ακόμα είναι το πιο ενδιαφέρον. Δεν προέρχεται από την έκρηξη, από την άμεση έκρηξη, αλλά από μια τεράστια φυσαλίδα η οποία δημιουργείται λόγω της εκρήξεως, η οποία έρχεται με δύναμη και χτυπάει τα ύφαλα του πλοίου με αποτέλεσμα να το σηκώσει, και στην συνέχεια γίνεται μια εκτόνωση και κάνει το πλοίο υφίσταται μια ταλάντωση. Πλώρη, πρίμνη, είναι σαν να προσπαθείς να έχεις ένα πλαστικό χάρακα και να προσπαθείς να το σπάσεις λυγίζοντάς το. Αυτή η τεράστια μπορεί να βυθεί σε ένα πλοίο. Η τρίτη κατηγορία ναρκών είναι αυτές οι οποίες είναι επί του βυθού. Πάλι επί του βυθού υπάρχουν διάφορες υποκατηγορίες. Υπάρχουν οι κατηγορίες ναρκών οι οποίες έχουν διεγείρονται όταν περνάει πάλι ένα πλοίο με τον τρόπο που έχουμε ρυθμίσει, ανέρχονται προς τα πάνω και χτυπάνε το πλοίο. Οι άλλοι εκρήγονται στο βυθό, αλλά ο βυθός πρέπει να είναι σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια και δημιουργούν τη φυσαλίδα την οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, η οποία είναι πιο αποτελεσματικές νάρκες, οι οποίες είναι τελευταίας τεχνολογίας, που στην ουσία υπάρχει ένας τορπιλοσωλήνας στο βυθό. Έχει μέσα μια τορπίλη, η νάρκη τορπίλη, η οποία πάλι διεγείρεται και τίθεται και κατευθύνεται προς το πλοίο όταν συντονιστεί με αυτά τα στοιχεία τα οποία την έχουμε εμείς τοποθετήσει στην άρκη, δηλαδή το συγκεκρισμένα μαγνητικό πεδίο, πίεση, δόνηση ή θόρυβο που θα προκαλέσουν τα συγκεκριμένα πλοία, γιατί το κάθε πλοίο έχει τη δική του ταυτότητα πάνω σε αυτά. Και τότε μέσα από αυτόν τον πυροσωλήνα φεύγει η τορπίλη, η οποία κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς το πλοίο και εκρήγεται στα ύφαλα του πλοίου, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να τις καταστρέψει. Όσον αφορά όμως την αρκαλία των αρκών αυτών, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για τις προηγούμενες, τις αγκυρούμενες νάρκες, τα ανακαλυφτικά βγάζουν κάτι σχοινιά, σειρματόσχοινα, τα οποία στην ουσία κόβουν τα σειρματόσχοινα που είναι αγκυροβολημένες οι νάρκες. Οι νάρκες, άμα κοπούν τα σειρματόσχοινα, λόγω, βγαίνουν στην επιφάνεια και μετά τις καταστρέφουμε, όπως καταστρέφουμε τις επιπλέουσες νάρκες. Αλλά για τις νάρκες που είναι κοιμόμενες, να μου επιτραπεί η έκφραση, στο βυθό, έχουν μικρά μη επανδρομένα υποβρύχια σκάφη, τα οποία δημιουργούν θορύβους, μαγνητικά πεδία και δονήσεις, κάνουν τον πλοίο για τα οποία έχουν ρυθμιστεί, με αποτέλεσμα παραπλανούν την άρχη, η οποία νομίζει ότι περνάει πραγματικό πλοίο και αρχίζει ο μηχανισμός της, πυροδοτείται και σκάει, και τουλάχιστον δεν έχουμε απώλειες αν σκάσει στο μη επανδρομένο σκάφος, που είναι δύσκολο να σκάσει, αλλά να σκάσει για να προστατευτούμε από ανθρώπινες απώλειες.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Πώς θα ανοιχνευτούν, με δεδομένο ότι κανείς δεν γνωρίζει αν όντως οι Ιρανοί έχουν ναρκοθετήσει όλο αυτό το τεράστιο που διαπλέει τα στενά του Ορμούς. Πώς θα ανοιχνευτούν?
1: Όσον αφορά τις επιφανίες είναι οπτικά. Όσον αφορά κάτω από το νερό, υπάρχουν σονάρ, ειδικά σονάρ τα οποία έχουν τα πλοία τα ναρκοθετικά, αλλά έχουν και τα μη επανδρομένα πλοία αναζητήσεως ναρκών, αυτά τα οποία είναι για ανίχνευση ναρκών, μη επανδρομένα σκάφη, ντρόουν δηλαδή, θαλάσσια, τα οποία κινούνται υπό τη θάλασσα και τα οποία πάλι με σονάρ κάνουν μια σάρωση του ιθού και εντοπίζουν, γιατί είναι μεταλλικές συνάρκες, που υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα και αν είναι νάρκες. Και μετά, εφόσον εντοπιστούν, γίνεται αυτό που σας είπα προηγουμένως με το ντρόουν, το οποίο προσποιείται το πλοίο. Και θέτει και δημιουργεί την πυροδότηση της νάρκης, ή πάμε πάλι άλλο ντρόν, το οποίο κατεβαίνει κάτω, αφήνει εκρηκτικά και την εκρηγνεί την άρκη εκεί όπως βρίσκεται στο βυθό, ή πάλι, αν όλα αυτά είναι δύσκολα, η τελευταία πάντοτε επιλογή εξουδετερώσεως ναρκών είναι ο άνθρωπος. Εφόσον δεν εξαντλήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε, τα μηχανολογικά, και δεν μπορούμε να εξουδετερώσουμε την άρκη, βάζουμε τότε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, βατρέχ ανθρώπους, οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία. Φυσικά πάντοτε υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος του ατυχήματος, γιατί αυτά είναι, όσο και να λέμε, ειδικότητα, γιατί πάντοτε υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας, και μάλιστα στο περιβάλλον της θαλάσσης, το οποίο η θάλασσα έχει δημιουργεί, μπορεί να σου δημιουργηθεί πάρα πολλά. Εγώ επειδή ήμουν και βατραχάνθρωπος, υπάρχουν πάρα πολλά πρόοπτα στη θάλασσα όταν κατεβαίνεις κάτω, και από κάτι μπορεί να είναι μεγάλο ψάρι, μπορεί να είναι δίχτυα, γιατί τα εγκαταλειμμένα δίχτυα δημιουργούν πάντοτε κινδύνους, και δεν είναι μια εύκολη αποστολή, πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος. Αλλά αυτό το οποίο ρωτήσατε προηγουμένως είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσες νάρκες έχουν τοποθετήσει. Δεν ξέρουμε, και εγώ τώρα που το ψάχνω, είναι κάτι το οποίο λένε είχε 10.000 νάρκες. Είχε του κάθε τύπου. Και μάλιστα έχει και νάρκες κινέζικες, αυτές που σας είπα, του βυθού ή του βυθού, είτε σε στυλ τορπίλης, είτε της κατηγορίας τορπίλης, ή αναδυόμενης νάρκης από του βυθού. Και δεν ξέρουν ακριβώς πόσες νάρκες έχει. Και πρέπει να γίνει μια τεράστια επιχείρηση. Σε αυτές τις επιχειρήσεις κάθε χωρίζουν τη θάλασσα ή το βυθό σε τον κατανέμουν σε εκτάσεις και κάθε πλοίο συνεργείο παίρνει μια συγκεκριμένη έκταση.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι θα καθαριστεί όλος ο βυθός.
0: Ωραία, όταν ολοκληρωθεί αυτή θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και ενδιαφέρει και τον κόσμο, γιατί είναι ένας άγνωστος κόσμος. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κρασά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσω ότι αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΣ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hopper, Hemboli Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και έχουμε τώρα και τα καινούργια νέα της ΔΕΗ που είναι άκρως ενδιαφέροντα, διαφορετικά, έχουν πολιτισμικό χαρακτήρα. Η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός της εθνικής λυρικής σκηνής στηρίζει την έκθεση «Σημείο Κάλλας, μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία» αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στη φύση της Επιδαύρου, οι θεατές παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να βιώσουν μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδειας του 1961, με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνο να συναντά ξανά το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά προσέξτε, μετά κατά σύμπτωση, σας είπα ότι θα είναι μόνο μία ώρα η εκπομπή, πάλι με φρεγάτες θα ασχοληθούμε με το βυθό των ελληνικών θαλασσών αυτή τη φορά και θα παρακολουθήσετε την ιστορία της ανατίναξης μιας φρεγάτας που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κόρινθος, Όσο κοντά, τόσο αλλιώς.
9: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
8: Από τις παραλίες του Κορινθιακού, ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά, μια ανάσα από την Αθήνα.
9: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
10: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι βυθίστηκε το φολέγανδρος του πολεμικού ναυτικού, αλλά για καλό σκοπό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν έχετε καμιά θρηνοδία από την πλευρά μου ότι βυθίστηκε ένα πλοιάριο του πολεμικού ναυτικού και εμείς λέμε ότι είναι ένα ευχάριστο θέμα. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον το θέμα και παρακάλεσα έναν αρμόδιο να μας εξηγήσει γιατί βυθίζεται το φολέγανδρος του πολεμικού ναυτικού, και είναι ο κύριος Χαράλαμπος Κουκιανάκης, δήμαρχος από Κορώνου στην Κρήτη, να μας εξηγήσει ποιο είναι το μυστικό. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
11: Καλησπέρα, κύριε Βιβλή. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, και σας ευχαριστώ καταρχήν που μας δίνετε δυνατότητα διαμέσου εκπομπής σας να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να ακριβώς να εκμυστηρευτούμε το όραμά μας, το όνειρό μας αυτό. Πράγματι, λοιπόν, πριν 12 χρόνια περίπου, τον Οκτώβριο του 2014, εξεκινήσαμε λοιπόν να υλοποιήσουμε ένα όραμα που έχει να κάνει με τον καταδυτικό τουρισμό.
0: Καταδυτικό τουρισμό. Μάλιστα, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Καταδυτικός τουρισμός που είναι πολύ σημαντικός και από εξπέρ του είδους που έρχονται από όλο τον κόσμο σε κάθε χώρα που διαθέτει τους ανάλογους κόρπους, τα ανάλογα πάρκα, αυτό εννοώ. Για πείτε μας λοιπόν.
11: Είναι λοιπόν, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια που απαιτήθηκαν, κυρία Πιπηλή, 58 υπουργικές υπογραφές και αμέτρητες εγκρίσεις υπουργείων, θεσμικών φορέων, υπηρεσιακών παραγόντων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Πόσα χρόνια?
11: Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν κιωτέψαμε, εμείς δεν φυγομαχήσαμε, παλέψαμε και στο τέλος βγήκαμε νικητές. Γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι.
11: Διότι πάνω στην προσπάθεια ενός μικρού δήμου, και αποδείξαμε περίτρανα ότι και ένας μικρός δήμος μπορεί να οραματίζεται και να υλοποιεί μεγάλα και μεγαλεπίβολα έργα. Και θα το πω γιατί το λέω αυτό. Διότι στην προσπάθειά μας αυτή άλλαξε 2-3 φορές το νομοθετικό πλαίσιο, ξαναξεκινούσαμε πάλι από την αρχή.
0: 45 υπουργοί διαφορετικοί κάθε φορά.
11: 58 υπουργικές υπογραφές απαιτήθηκαν στο σύνολο.
0: Ναι.
11: Και εμείς τώρα να προσπαθούμε να βάλουμε τις τελικές πινελιές ακριβώς για να προσεγγίσουμε το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας των διτών, που είναι αρκετές δεκάδες εκατομμύρια. Μόνο στην Ευρώπη είναι 3,5 εκατομμύρια καταγεγραμμένοι λάτρες του καταδυτικού τουρισμού.
0: Σοβαρά,
11: δεν υπάρχει, κυρία Πιπηλή, ένα καταδυτικό πάρκο θαλάσσιο, θαλάσσιας αναψυχής όπως είναι το δικό μας, για να φιλοξενήσει αυτή τη δραστηριότητα. Νομοθέτησε λοιπόν η πολιτεία και κάλυψε τα κενά πάνω στην προσπάθεια του Δήμου από Κορώνου. Μια χώρα η οποία βρέχεται με εκατοντάδες χιλιόμετρα
0: 16.000 χιλιόμετρα,
11: έτσι ακριβώς όπως το λέτε, με θαλάσσια σύνορα και αχτές, και παρόλα αυτά δεν έχει καμία τέτοιου είδους δραστηριότητα. Χαιρόμαστε όπου ξεκίνησε η διαδικασία και για άλλες περιοχές, για από άλλους δήμους, από άλλες περιφέρειες, από άλλους θεσμικούς φορείς, να ξεκινάει αυτή δειλά-δειλά να μιμούνται το Δήμο από Κορώνου.
0: Μισό λεπτό, λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος. Μετά από ένα όρομα και προσπάθεια 12 ετών, 50.000 υπογραφές, 45 υπουργοί, 38 συναρμόδια υπουργεία, βυθίσατε όχι το χώρα, που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου ο αείμνηστος, βυθίσατε το Φολέγανδρος για καλό σκοπό. Για πείτε μας γιατί βυθίσατε.
11: Ακούστε λοιπόν. Ναι. Πριν βυθίσαμε το Φολέγανδρος, οριοθετήσαμε, καταρχήν πήραμε και νοικιάσαμε, για να καταλάβει ο κόσμος, 60 στρέμματα θάλασσας από το κράτος. Και δίνουμε το ενδιαφέρον.
0: Συγγνώμη, νοικιάσατε θαλάσσιο οικόπεδο.
11: Μάλιστα. 60 στρέμματα με μια ενδιαφική τιμή των 600 ευρώ το χρόνο.
0: Πολύ ακριβά σας πήρε το κράτος.
11: Λοιπόν, τι να πούμε.
0: Ναι, ωραίο είναι.
11: Εμείς οριοθετήσαμε με σημαδούρες, αν μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Ναι.
11: Φωτοσημαντήρες δηλαδή, το θαλάσσιο μας πάρκο. Παράλληλα, κάναμε μία σύμβαση με το ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης και δημιουργήσαμε 44 τεχνητούς υφάλους. Βράχους δηλαδή, με τρύπες, προκειμένου να τους ποντίσουμε σε συγκεκριμένες συντεταγμένες και να δημιουργήσουμε τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, μυαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Με βάθος του καταρρυπτικού πάρκου να ξεκινάει από τα 9 μέτρα και να καταλήγει στα 24-25 μέτρα βάθος. Παράλληλα, ζητήσαμε όταν ήταν αρχηγός γεν ο Αποστολάκης και είναι ευρωβουλευτής, ο Ευάγγελος, ζητήσαμε από το πολεμικό ναυτικό να μας δώσει ένα πολεμικό πλοίο. Μας έδωσε λοιπόν τον Έστορα, το οποίο πέρυσι το ποντίσαμε. Τον Έστρα. Τώρα βυθίσαμε το δεύτερο πλοίο που μας το έδωσε ο τότε γενικός, ο αρχηγός του ΓΕΝ, ο κύριος Γιακουμάκης Γεώργιος, ο συντοπίτης μας και αυτός, και το οποίο ποντίσαμε σε βάθος 22 μέτρων περίπου.
0: Αυτά μισό λεπτό, ένα. Εννοείται ότι αυτά ήταν για σκράπ τα πλοία του πολεμικού ναυτικού.
11: Παροπλισμένα πλοία.
0: Παροπλισμένα οποία... και για σκράπ, ναι. Και μετά...
11: Ακούστε λίγο, έχει σημασία. Γιατί ενδεχομένως να μας ακούν και άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν στον Έστορα και στο Φολέγανδρος.
0: Συγκινητικό.
11: Και ενδέχεται να τους δημιουργούμε έτσι μια ηθική αναστολή. Όμως, ναι. Ακούστε λίγο, το Φολέγανδρος βρέθηκε στο Βιετνάμ. Ήταν πλοίο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και το αγόρασε το πολεμικό ναυτικό της χώρας μας. Και τελικά αυτό, αντί λοιπόν να πάει να γίνει κομματάκια, και συγγνώμη για τη λέξη πάλιο σήμερα, τι κάνουμε, έχει πάρει τώρα μια άλλη αποστολή. Να είναι ποντισμένο εκεί που υπηρετούσε το θαλάσσιο στοιχείο, ούτως ώστε να δώσει τι, θαλάσσια ζωή.
0: Αύξηση λοιπόν κάτι, της θαλάσσια ζωής. Αυτό για να ποντιστεί το ανατινάξατε σε κάποιο σημείο. Για να...
11: Θέλω διαμέσου και της εκπομπής σας να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια μας αυτή και δει το πολεμικό ναυτικό και τον Άσταθμο Κρήτης, αλλά κυρίως την ομάδα καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, τους ΟΗΚ δηλαδή, οι οποίοι αφού το πολεμικό ναυτικό και ο Άσταθμος το ρημούργησαν και το έφεραν στο συγκεκριμένο σημείο και το έβαλαν σε συντεταγμένες που έπρεπε να ποντιστεί, αποφεύγω τη λέξη βυθιστεί γιατί δημιουργεί, επαναλαμβάνω, άλλη εικόνα. Να ποντιστεί λοιπόν στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Η ΟΗΚ είχαν τοποθετήσει ελεγχόμενη εκρηκτική ύλη εντός του πλοίου, η οποία εκτοξεύτηκε προς τα πάνω ακριβώς για να μην δημιουργήσει πράγματα στη θαλάσσια ζωή κάτω. Mm-hmm. Και έτσι είχαμε δύο πετυχημένες ποντίσεις με μηδενική απώλεια θαλάσσια ζωής. Απέναντίας σήμερα καταγράφεται μια αύξηση θαλάσσιας ζωής που όταν, κυρία Πιπηλή, γιατί οφείλω να πω ότι δυστυχώς δεν είμαστε και αυτοί που θα έπρεπε να είμαστε.
0: Καλά, αυτό το ξέρουμε.
11: Να σεβόμαστε δηλαδή μια προσπάθεια, όταν όμως το οριοθετήσουμε, είναι οριοθετημένο, όταν κλείσει παντελώς τα 60 στρέμματα και μπουν οι κάμερες, γιατί φέτος θα μπουν οι κάμερες, θα δείτε ότι θα ελέγχεται στον απόλυτο βαθμό η επισκεψιμότητα του καταρρυπτικού. Έχουμε ήδη κάνει την ιστοσελίδα, όπου μέσα από την ιστοσελίδα όταν θα το δώσουμε πλήρως κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου, εκεί υπολογίζουμε να έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθειά μας και τη γραφειοκατοική. Γιατί έχουμε ήδη και το κτίριο το οποίο υπάρχει στην αυτή, το έχουμε νομοποιήσει για να είναι το κέντρο επιχειρήσεων. Θα μπορεί ο κάθε ένας να μπαίνει λοιπόν στην ιστοσελίδα του καταδυτικού, να κάνει τον προγραμματισμό του, γιατί στην πρώτη για αρχάριους η διαδρομή θα δέχεται μέχρι 12 επισκέπτες το μισάωρο, η δεύτερη 10 και η πιο βαθύτερη για προχωρημένους δείτες 8. Δηλαδή μέσα στη μισή ώρα θα μπορούν να επισκέπτονται το καταδυτικό 30 άτομα.
0: Να και πούμε εδώ ότι ήδη από τη στιγμή που ποντίστηκαν τα δύο πλοία βρήκανε τα ψάρια ανέξοδα το σπίτι τους.
11: Ο στόχος λοιπόν για να βάλουμε και στο πλέμμα ο στόχος του οράματος ήταν για να βάλουμε το πλέμμα τους ακροατές μας ήταν διπλός. Ο πρώτος ήταν λοιπόν να αναπτύξουμε θαλάσσια ζωή στον υπέρτατο βαθμό και όπως ξέρετε η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Μην με παραπέψετε αλλού.
0: Όχι.
11: Ναι. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Για τα ψάρια της δεν έχει σύνορα. Τέλεια, συνεννοηθήκαμε.
11: Ναι, για τα ψάρια της δεν έχει σύνορα. Άρα όλη η θαλάσσια ζωή που αναπτύσσεται ασφαλώς και θα φύγει και παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν. Δίνουμε...
0: Βέβαια.
11: Θαλάσσια ζωή, άρα δίνουμε ζωή, οικονομική ζωή και στους αλλιείς μας, στους ψαράδες μας.
0: Ακριβώς.
11: Πέραν το θαλάσσιο στοιχείο, επαναλαμβάνω, που το αυξάνουμε σε σημείο αυτό. Και τι άλλο κάνουμε, ο δεύτερος στόχος και ο σοβαρότερος είναι ότι δείχνουμε τον δρόμο το πώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο Δήμος Αποκορώνου, κυρία Πιπηλή, έχει ήδη 120 χιλιόμετρα θεσμοθετήσει πεζοπορικές διαδρομές στα αξιοθέατα από τη Μαδάρα μας, από τα δάση μας, από τα ποτάμια μας, από τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Ήδη θεσμοθετούμε και την πολιτιστική διαδρομή με την ανάδειξη των 27 μνημείων και δημιουργούμε και μια άλλη πεζοπορική διαδρομή κατά μήκος ποταμού Κιλιάρη, 7 χιλιόμετρα, με πεζοπορικές υποδηλωτικές διαδρομές. Και αναδεικνύουμε με τη στήριξη και τη βοήθεια τους οποίους ευχαριστούμε τους σπηλαιολόγους μας και τα σπηλαιοβάραθα της Μαδάρας, των Λευκών Ωραίων δηλαδή.
0: Που είναι καλά, σας ακούω πολύ προχωρημένο, κύριε Δήμαρχε. Θα πρέπει να πούμε, θα σας ξαναβγάλω για να μας πείτε για της υπηρετικής Κρήτης τα μελούμενα σύμφωνα με τις τρομερές πολιτικές.
11: Κυρία Πιπηλή, θα σας δώσω και μια άλλη δήλωση. Γίνεται κακός ο Κουκιανάκης, ξέρετε γιατί.
0: Διότι
11: όλη αυτή η προσπάθεια που έρχεται να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, έρχονται κάποιοι να μας μαγαρίσουν, να μας μαυρώσουν με τους πυλώνες και τις γραμμές υψηλής τάσης με απότερο σκοπό να βάλουμε και τις αρμογεννήτριες. Και έχουμε αναντιωθεί και έχουμε ξεκινήσει ένα αγώνα και έχουμε πάει στο ΣΤΕ και έχουμε πάει στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και προσπαθούμε να αντικρούσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και όλη αυτή την υποβάθμιση.
0: Μα τώρα βγήκε ο καινούριος νόμος που ιδιαιτέρου φυσικού κάλους περιοχές στις εξαιρεί. Δεν έχω, θα μου επιτρέψει, δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα ξαναπούμε γιατί είναι πολύ αξιοσημείωτη και δημόσια συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας και θα είμαστε στο πλευρό σας.
11: Προς πάσα κατεύθυνση.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και μπράβο στο Δήμαρχο Αποκορώνου κάτω στην Κρήτη. Απίθανη έτσι η σκέψη τους και χάρη και στις επίμονες προσπάθειές τους αλλά και τη συνδρομή απολύτως του κράτους. Πραγματικά αποκτά ένα μοναδικό και ξεχωριστό θαλάσσιο πάρκο για την ανάπτυξη αυτού του πολύ ειδικού τουρισμού, του υποβρύχιου τουρισμού με ευκαιρία. Θυμάμαι όλους τους υπουργούς τουρισμού τα τελευταία 30 χρόνια να λένε ότι θα αναπτύξουν πρόγραμμα για το θρησκευτικό τουρισμό. Εδώ δεν έχω δει τίποτα, αλλά σας εξήγησα από την αρχή, κυρίες και κύριοι, έχω ανηλυμένη υποχρέωση, εδώ σας αποχαιρετώ. Θα έχετε συντροφιά την Έλσα Ψαρίδη, άρα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στην επόμενη ώρα. Μεσολαβεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 στις 5. Καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από την Ερυθρέα μέχρι το Αιγάλιο και στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα και στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια Κοροπίου μέχρι την Παιανία και στην έξοδο για Πειραιά. Με 381 ψήφους υπέρ πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση του Ισπανού Ευρωβουλευτή Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Οι ηγέτες των χωρών της G7 κάλεσαν σε άμεση ακυχηρία στον Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο της Συνόδου. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μπήκε στην αίθουσα των εργασιών της Συνόδου κορυφής με χιουμοριστική διάθεση, δηλώνοντας: «Εγώ είμαι το αφεντικό». Σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε ότι κανείς δεν ξέρει ποια είναι, αλλά πρόκειται για μια πολύ γερή συμφωνία. Σημείωσε ότι δεν πρόκειται για τελικό κείμενο, αλλά για ένα μνημόνιο κατανόησης και προειδοποίησε ότι αν οι Ιρανοί δεν συμπεριφερθούν σωστά, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, το προσχέδιο 14 σημείων περιλαμβάνει την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αναπτυξιακό ταμείο, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα. Παράλληλα, βάσει του σχεδίου, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα, ενώ σχετικά με το μέλλον των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν δεν περιλαμβάνονται λεπτομέρειες. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα το αργότερο έως την Παρασκευή. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr. Από την εφαρμογή, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο σε 9.500 προϊόντα, ενώ θα προσφέρονται και στοιχεία για τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων που πωλούνται σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το άρθρο 16 βρέθηκε στο επίκεντρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, τόνισε ότι η πλειοψηφία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου στην κατεύθυνση της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών ή μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα ονομάζονται νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Από την πλευρά της, η ειδική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, δήλωσε ανοιχτή στα μη κρατικά ΑΕΗ. Όπως είπε ωστόσο, η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατη εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα με μοναδική εγγύηση τη διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών, χωρίς πουθενά να αναφέρεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που από το 2017 πουλούσε παράνομες συνδρομές τηλεόραση σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκομίζοντας κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ και προκαλώντας ζημιά 50 εκατομμυρίων στους νόμιμους παρόχους, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο Αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κατά 7 αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά της έκτοτης δημάρχου Κασάνδρας, δύο πρώην αντιδημάρχων, δύο δημοτικών υπαλλήλων και δύο μηχανικών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλή Πέλλας. Έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση Πορτογαλία-Κονγκό και στις 11 Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας εκτάκτως η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Δεν έφυγα. Πού να πας? Ξέρεις τι γίνεται στον Κηφισό? Αλλά εσείς που είστε ήδη εκεί το ξέρετε. Θα τα πω από την αρχή. Περίμενα να συστηθούμε ξανά, γιατί μπορεί ορισμένοι να μην. Λοιπόν, Έλσα Ψαρίδη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Αναμονή να έρθει ο καλός συνάδελφος ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, όλος εκτάκτος και εκείνος. Γιατί γίνεται το αδιαχώρητο, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει στους δρόμους σήμερα, ειδικά στον Κηφισό. Και όχι μόνο. Απλά στον Κηφισό. Είναι αυτό που εμείς οι δημοσιογράφοι τακτικά λέμε ουρές χιλιόμετρων. Αυτό. Λοιπόν, η κίνηση ξεκινάει. Δεν θα πω το κρύο νέρι, γιατί θα είμαι υπερβολική. Θα πω Ερυθρέα. Από το ύψος αυτό, στη λεωφόρο Κηφισού πιάνει το μασίφ, το μποτιλιάρισμα που λέμε το δυνατό, και μέχρι τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι δεν ξεκολλάει καθόλου το πράγμα. Αν βάλετε προχείρος και βρίσκεστε ας πούμε στην Κηφισιά ας πούμε, το GPS να σας δείξει πόση ώρα θέλετε να φτάσετε χαμηλά εκεί στο Ρέντι, στο Μοσχάτο, στη Νέα Σμύρνη κάπου, θες μίνιμουμ 1 ώρα και 10 λεπτά. Μίνιμουμ. Με βάση αυτό που βλέπουμε αυτή την ώρα. Δεδομένου ότι είναι 5 και 10 και οι περισσότεροι σκολάτε τώρα ή κάτι λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα, αντιλαμβάνεστε πώς έχει το πράγμα. Βλέπω στο χάρτη ότι έχει 2 τροχαία που έχουν γίνει στον Κηφισό και άρα μερικώς φαντάζομαι ευθύνονται και για αυτό το χάος που συναντάμε στο δρόμο. Ένα που είναι λίγο μετά την μεταμόρφωση και άλλο ένα το οποίο είναι περίπου στο ύψος Νέα Φιλαδέλφια πιάνει ακόμα εκεί. Δεν έχουμε φτάσει στην έξοδο Χαρνών. Αυτά τα 2 τροχιά πιθανότατα να ευθύνονται μερικώς, επαναλαμβάνω, για αυτό το χάος που υπάρχει στην κάθοδο τουλάχιστον του Κηφισού. Για την άνοδο που επίσης ένα μικρό χάος, το λες και αυτό, δεν βλέπω να υπάρχει τροχαίο ή κάποιο τέτοιο συμβάν. Παρ' όλα αυτά έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα και το πρόβλημα ξεκινάει επίσης όχι από το Ρέντι, από το Μοσχάτο και φτάνει και αυτό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Υπομονή σε όλους, κάποτε θα τελειώσουν όλα αυτά, κάποτε θα φτάσουμε κι εμείς στα σπίτια μας. Κατά τα άλλα, η παραλαϊκή προς τον Πειραιά, το γνωστό σημείο μεταξύ Ελληνικού και Αλίμου, έχει σοβαρό θέμα με πάρα πολλά αυτοκίνητα και έντονο ποτηλιάρισμα. Λεωφόρος Βουλιαγμένης, κυρίως το κομμάτι που οδηγεί στην Αθήνα, στο προς Αθήνα ρέμα, από Γλυφάδα προς Ηλιούπολη είναι το βασικότερο μποτιλιάρισμα που θα συναντήσει κανείς. Και το αντίθετο ρεύμα έχει θέματα, αλλά όχι όπως το πρώτο που σας είπα. Η κατηφόρα Λίμου Κατεχάκη τη είχες Γιάννη τη Χαπάντα. Λίγο λιγότερο από ό,τι συνήθως. Δεν πιάνει δηλαδή όλο το κομμάτι από την Κεσαριανή ως τον Καρέα, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι που και εκεί είναι πραγματικά πολύ μποτιλιαρισμένο. Και η λεωφόρος Κηφισίας έχει τα γνωστά προβλήματα, κυρίως στην άνοδο αυτή την ώρα και κυρίως στο σημείο που τέμνει το κέντρο και όχι ψηλά. Ψηλά έχει μόνο στο γνωστό σημείο του δαχτυλιδιού πάνω κάτω και λίγο πριν, λίγο μετά. Προς το παρόν αυτά, να δω τον Πειραιά. Όχι, ο Πειραιάς, δεν μπορείς να πεις. Έχει και κυτροχαίο. Έχει κοντά την Αστυνομηρίδου Σκυλίτση, έχει ένα τροχαίο, αλλά έτσι κι αλλιώς την κίνησή του την είχε το σημείο και αυτό. Ό,τι είναι πέριξ του λιμανιού, εν πάση περιπτώσει, όποιος δρόμος είναι πέριξ του λιμανιού, έχει τα γνωστά ζητήματα σχεδόν όλη την ημέρα πια. Γιατί καλοκαίριασε, έχουμε καράβια σε μεγαλύτερη συχνότητα να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν κόσμο και άρα, γιατί όχι, να μην έχει κίνηση και εκεί. Υπομονή θα συστήσω σε όλους. Να δω μισό λεπτάκι, θέλω και το κομμάτι της Αττικής Οδού, γιατί έχει τα αρκετά ζητήματα και αυτά. Δηλαδή, το ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει σημαντικό πρόβλημα μεταξύ των κόμβων Παιανίας και Κάντζας, όπου θες ένα μίνιμουμ 20 λεπτό για να φτάσεις από το ένα στο άλλο. Ένα τεταρτάκι στην έξοδο για Πειραιά, και μπορεί να είναι και λίγο τώρα έτσι που το βλέπω στο χάρτη. Υπομονή, θα περάσει και αυτό. Θα σας συνοδεύσει λίγη μουσική μέχρι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για ένα σημαντικό θέμα που τις τελευταίες μέρες έχει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με τη θάλασσα, έχει να κάνει με τους κινδύνους εκεί. Ακούτε διάφορα. Καλό είναι να τα αποσαφηνίσουμε, να ξέρετε και εσείς πώς αντιμετωπίζετε κάποια πράγματα
που δεν το βρίσκω καθόλου απίθανο να μας συμβούν φέτος το καλοκαίρι. Έχουμε τους λεγοκέφαλους, αυτά τα ψαράκια ο Θεός να τα κάνει, είναι λίγο επικίνδυνα έως πάρα πολύ. Αν σε δαγκώσει αυτό το ψάρι, πρέπει να έχεις ένα χι τρόπο αντιμετώπισης, αυτό που λέμε το πρωτόκολλο των πρώτων βοηθειών. Δεν είναι καθόλου ίδιο με κάτι άλλα τσιμπήματα που μπορεί να έχουμε πάρει οδηγίες πώς να τα αντιμετωπίσουμε στη θάλασσα. Σε λίγη ώρα από τώρα θα το ξεδιαλύνουμε το ζήτημα, μείνετε συντονισμένοι. Λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε με οδηγίες προς ναυτινομένους πραγματικά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Έλσα Ψαρίδη στο μικρόφωνο, Αλφα Radio 99 στους δέκτες σας. Θα κάνουμε μία διακοπή της μουσικής βέβαια, αλλά έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που θέλω να συζητήσουμε με την κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου, συντονίστρια υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλό σας απόγευμα, κυρία Φωτοπούλου, ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Κύριε Ψαρίδη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε και μέσω ραδιοφώνου με τους συμπολίτες μας για ένα θέμα που έχει ανησυχήσει όλους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, κυρία Φωτοπούλου. Ο λαγοκέφαλος, μιλάμε για αυτό, για το ψάρι αυτό, που κάνει την εμφάνισή του όλο και πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες. Έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο, λουόμενους και μελλοντικά λουόμενους.
1: Σωστά, γιατί εμφανίζονται πλέον σε ρηχά νερά.
0: Ακριβώς.
1: Σε παραλίες. Αυτό.
0: Τι από το ιδιαίτερο έχει αυτό το ψάρι και τι πρέπει να προσέχουμε εάν και εφόσον μας δαγκώσει. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για τσίμπημα, δεν είναι μέδουσα, δεν είναι. Είναι ψάρι.
1: Έχει
0: ράμφος, μπλόντι, δεν ξέρω τι θα μας πείτε εσείς.
1: Ναι.
0: Και πώς μπορούμε αυτό το πρωτόκολλο των πρώτων βοηθειών που λέμε να το κάνουμε μέχρι να έρθουν οι ειδικοί να παραλάβουν έναν άνθρωπο που έχει βληθεί.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι η ισχυρή νευροτοξίνη που βρίσκεται στα σπλάχνα του ψαριού. Η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση και σε ορισμένες περιπτώσεις να αποβεί μοιραία αν καταναλωθεί όμως το ψάρι. Γιατί η νευροτοξίνη δεν καταστρέφεται ούτε με την κατάψυξη ούτε με το μαγείρευμα. Άρα απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωσή του. Σε σχέση με το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, γιατί αυτό μας ανησυχεί ακόμα περισσότερο, να τονίσουμε ότι αν και δεν είναι τοξικό, παρόλα αυτά μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνο, καθώς έχει, φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει και έχετε ενημερωθεί ότι έχει πολύ ισχυρές σιαγόνες που μοιάζουν με ράμφος και ακριβώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έτσι λοιπόν, με βάση όλη αυτή την ανησυχία που υπάρχει και εδώ όλο και τα πιο συχνά φαινόμενα με εμφάνιση λαγοκέφαλων, ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας και φυσικά με την υποστήριξη του Προέδρου Δ. Αντώνιο Αυγερινού, φτιάξαμε ένα βίντεο και αντίστοιχες καρτολίνες με τις πρώτες βοήθειες στην περίπτωση δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Και όλα αυτά, για να ενημερωθούν και οι ακροατές σας, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο www.redcross, και ανεβαίνουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για 4

0: εμφάνιση του τραύματος και επειδή όπως και να έχει, ανεξαρτήτως του τραύματος πόσο μικρό ή μεγάλο είναι μετά από το δάγκωμα, θα πρέπει να το δει γιατρός.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν το πρώτο βήμα.
1: Okay.
0: Πάμε στο δεύτερο βήμα. Στην περίπτωση που έχουμε όμως ένα πιο βαθύ τραύμα που προκλήθηκε από το δάγκωμα και αιμορραγή, θα πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία. Άρα δεν καθόμαστε να πλένουμε, αλλά αμέσως με ένα καθαρό πανί πιέζουμε το τραύμα σταθερά, συνεχώς, και επειδή η αιμορραγία μπορεί να είναι πιο έντονη, δεν πρέπει να χαλαρώνουμε αυτή την πίεση. Μπορούμε να τοποθετούμε επιπλέον γάζες ή πανιά, αν βλέπουμε ότι διαπερνάει το αίμα. Και βοηθάει πάρα πολύ, αν το δάγκωμα είναι σε κάποιο μέλος, χέρι ή πόδι, να σηκώσουμε λίγο ψηλότερα το σημείο αυτό που αιμορραγεί. Αυτό ήταν το δεύτερο. Το τρίτο βήμα, οπωσδήποτε πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Είναι απολύτως αναγκαία η επίσκεψη σε νοσοκομείο ή κάποιο κέντρο υγείας για να λάβουμε εξειδικευμένη φροντίδα. Το τραύμα αυτό μετά από δάγκωμα χρειάζεται αντιτετανικό ορό, θα γίνει αντισηψία η σωστή, πιθανόν θα χρειαστούν ράματα, ιδίως αν το τραύμα είναι βαθύ.
1: Ναι.
0: Και προηγήθηκε και μια έντονη αιμορραγία. Και το τέταρτο βήμα είναι ότι αν βρισκόμαστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή, θα πρέπει να τηλεφωνήσουμε είτε στο 166 είτε στο 112 και μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ή η εξειδικευμένη βοήθεια θα πρέπει οπωσδήποτε έτσι κι αλλιώς να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα τα τραύματα αυτά μετά από δάγκωμα και ιδιαίτερα το δάγκωμα του λαγοκέφαλου που είπαμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι αρκετά σοβαρό, αυτό που μας ανησυχεί είναι η αιμορραγία και αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε. Αυτά είναι τα τέσσερα βήματα που θεωρήσαμε εμείς ότι πρέπει σαν ελληνικός ερυθρός και σαν τομέας υγείας να γνωρίζει ο κόσμος.
1: Είναι πολύ σωστό που το κάνουμε αυτό και να διαχωρίσουμε, επειδή στη θάλασσα το πιθανότερο είναι να μην μας συμβεί, αλλά δεν ξέρεις ποτέ, και έχουμε πάρει και άλλες οδηγίες για τις μέδουσες και κάτι άλλα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Που είναι εντελώς αντίθετες οι οδηγίες.
0: Ναι. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και γι' αυτό.
1: Καλό είναι να το διευκρινίσουμε. Καλό είναι να το διευκρινίζουμε. Γιατί ξέρετε, το λαγοκέφαλο μπορεί να μην τον δεις να σε δαγκώσει και να μην το έχεις δει. Να είσαι στα βαθιά.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Αλλά αν έχεις αιμορραγία, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και μέδουσα αυτό.
0: Φυσικά. Και είναι σημαντικό να κρατήσουμε, κυρία Ψαρίδη, και μια πολύ βασική και απλή οδηγία. Επειδή βγαίνει στα ριχά, αν δούμε το λαγοκέφαλο, θα πρέπει με ήρεμες κινήσεις να βγούμε από το νερό. Ούτε χρειάζεται να τον πλησιάσουμε, ούτε να τον ενοχλήσουμε. Δεν ξέρω, και οι ειδικοί που έχουν μιλήσει γι' αυτό λένε ότι είναι δυνατόν αυτό το ψάρι να αντιδράσει. Αν φοβηθεί, αν νιώσει απειλή.
1: Α, να επιτεθεί εξαιτίας της κίνησης που μπορεί να κάνει ο λούμενος.
0: Να κάνουμε απότομες κινήσεις. Λέει ότι έχουν πει και το λένε και από το πρωί και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες ότι αν νιώσει απειλή μπορεί να επιτεθεί σε οτιδήποτε λέει κινείται ή γυαλίζει. Δηλαδή οποιοδήποτε αντικείμενο κινείται ή γυαλίζει γύρω του μπορεί να νιώσει απειλή.
1: Okay.
0: Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι μόνο αν αποκτήσουμε γνώσεις και δεξιότητες, δηλαδή λέμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση.
1: Βέβαια.
0: Θέλουμε γνώσεις και δεξιότητες. Και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπορεί να το κάνει αυτό. Έχει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών. Να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο λαγοκέφαλο ή μόνο σε κάθε κίνδυνο που μπορεί να συμβεί το καλοκαίρι που πάμε διακοπές.
1: Mm.
0: Πρέπει όλο το χειμώνα, όλη τη χρονιά να προετοιμαζόμαστε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ότι οποιοδήποτε περιστατικό. Άρα
1: μακάρι να είχαμε αυτή την ευαισθησία όλοι, αλλά εδώ ξέρετε πολύ καλά, κυρία Φωτοπούλου, ότι είμαστε μια χώρα με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμών και το 60% των Ελλήνων δεν γνωρίζει να κολυμπά. Μην ζητάμε πράγματα.
0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα.
1: Ναι.
0: Θέτεται, πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Είναι αλήθεια. Είναι μετρημένο που λέμε.
0: Φυσικά, είναι απολύτως αναγκαία η εκπαίδευση όλων των πολιτών στις πρώτες βοήθειες. Όποιος μπορεί και επιθυμεί και θέλει να εκπαιδευτεί, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Ερυθρού, υπάρχει ειδική πλατφόρμα που μπορεί μέσω αυτής της πλατφόρμας να επιλέξει όποιο από τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα επιθυμεί.
1: Και να θέλει να τα παρακολουθήσει, έτσι.
0: Και να θυμίσουμε ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί κάποιος να βλέπει και να ξαναβλέπει το βίντεο με τα τέσσερα βασικά βήματα που θα πρέπει να κάνουμε μετά από δάγκωμα λαγοκέφαλου Και έχουμε και αναρτημένες καρτολίνες.

0: ναι.
1: που θα μπορεί να δει και εικόνες και φωτογραφίες από το λαγοκέφαλο.
0: Ωραία.
1: Έτσι, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, αρκούν αυτά σε πρώτη φάση, κυρία Φωτοπούλου. Ελπίζω να είναι αχρίαστες αυτές οι πληροφορίες, αλλά ας τις έχουμε.
1: Λίγο παραπάνω προσεκτική
0: αυτό
1: το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται πανικό.
0: Όχι, όχι.
1: Χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Γνώση και ετοιμότητα, όπως το είπατε.
1: Έτσι,
0: κυρία Φωτοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Εμείς και εμείς. Ήταν η κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου, συντονίστρια υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ελπίζω να ακούσατε πολύ προσεκτικά αυτό που μας είπε. Δεν το βρίσκει κανείς απίθανο να μας συμβεί κάτι τέτοιο φέτος το καλοκαίρι, γιατί ο πληθυσμός αυτών των ψαριών, οι λαγοκέφαλοι, είναι όλο ένα και περισσότερες στις ελληνικές θάλασσες. Έχουμε και μαρτυρίες ότι είναι και στις αθηναϊκές, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο. Καλό είναι να προσέχουμε, να γνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όταν και εφόσον έρθουν. Προς το παρόν break, επιστρέφουμε αναμένοντας Ανδρέα Πετρόπουλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και 26 ώρα, ξέρεις, έχω συνηθίσει το 3 με 4 και ήμουν έτοιμη να πω 3 και 26. Η συνήθεια είναι μεγάλο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, μην ασχολείστε. Αυτά είναι κάτι δικά μας που λέμε μεταξύ μας. Η κίνηση παραμένει τραγική, σας το είπα και νωρίτερα, δεν θέλω να σας αγχώνω, αλλά είναι από τις πολύ πολύ δύσκολες μέρες σήμερα από άποψη κυκλοφορίας. Σας δώσω μερικές πληροφορίες σχετικά με το καλοκαίρι. Έχει και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Προσέχουμε και πάμε διακοπές. Για φαντάσου. Με συγχωρείτε, έχω ένα γρέζι, είναι άμα μιλάς και πολλές ώρες. Μεταξύ των ειδήσεων των σημαντικών της ημέρας είναι και μία που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τον Δημήτρη Λιγνάδη. Τελικά, τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση? Για τρεις και όχι για δύο βιασμούς ανηλίκων, για τους οποίους έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, θα δικαστεί τελικά στο εφετείο ο Δημήτρης Λιγνάδης. Μιλάμε για μια δίκη σε δεύτερο βαθμό, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το μηδέν. Το μεικτό αρκωτό εφετείο, στην έναρξη της δεύτερης δικασίμου, αυτής της πολύκροτης δίκης, αποδέχτηκε ομόφωνα την εισαγγελική έφεση κατά της κρίσης του μεικτού αρκωτού δικαστηρίου, το οποίο είχε καταδικάσει τον Δημήτρη Λιγνάδη σε 12 χρόνια κάθειρξη για δύο υποθέσεις όμως βιασμών ανηλίκων αγοριών και τον αθώωσε για άλλες δύο. Συγκεκριμένα, η πρωτόδικη ποινή αφορούσε βιασμούς δύο 17χρονων τότε σε Αθήνα και Επίδαυρο, το 15 αυτό, ενώ τον αθώωσε για ένα 16χρονο και έναν ενήλικα που δεν είχε εμφανιστεί τελικά στη δίκη αυτή. Η σημερινή εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικούς δρόμους. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη ποινή για τον ήδη καταδικαστέντα, έτσι. Δεν αποκλείται να οδηγηθεί εκ νέου στη φυλακή. Είναι μια δίκη που θα έχουμε να τη συζητάμε για καιρό, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, αλλάζει τα δεδομένα, γίνεται δεκτή η έφεση και γίνεται και για όχι δύο, αλλά τρεις περιπτώσεις ανηλίκων. Για βιασμούς τριών ανηλίκων και όχι δύο για τους οποίους είχε καταδικαστεί. Από την πλευρά της υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη έχει αιτηθεί να διοριστεί ειδικός σύμβουλος, ψυχολόγος, ψυχίατρος, ως πραγματογνώμονας, για να κριθεί η αντιληπτική ικανότητα και η ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Αυτά βέβαια είναι πράγματα που ζητούν οι δικηγόροι της υπεράσπισης του οποιοδήποτε. Αλλά η ουσία είναι ότι μιλάμε για μια δίκη που ξεκινάει από το μηδέν σε δεύτερο βαθμό. Και αυτό έχει τη σημασία του, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Καλώς τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Ήρθε κυρίες και κύριοι. Έφεγες πάρα πολύ κίνηση, ε.
8: Όχι απλώς κίνηση. Ρίχνει καρέκλες στη μισή διαδρομή.
0: Άρχισε το πάρτι της βροχής.
8: Ναι, πάρτι βροχής, παιδιά. Λασποβροχή κανονική. Δεν βλέπεις τα 20 μέτρα.
0: Λασποβροχή.
8: Ναι, λασποβροχή. Οδηγούσα λες και με τσίμπησε λαγοκέφαλο, δηλαδή κανονικά.
0: Άρα ήταν χρήσιμη λιγάκι η εκπομπή αυτή. Σου έδωσε τις πρώτες βοήθειες.
8: Έψαχνα μπεταντίν, δεν είχα.
0: Δεν έχει μπεταντίν, δεν θέλει μπεταντίν. Θέλει νεράκι καθαρό, σου λέει.
8: Ωραία.
0: Βέβαια αυτό άμα ήταν λασποβροχή δεν το λες και καθαρό να βγάζεις χέρι πόδι.
8: Να σε φύγεις τώρα.
0: Εγώ θα βάλω μια προπέλα.
8: Τι γίνεται, σε κάθε 10 χιλιόμετρα αλλάζει ο καιρός. Βγάζει ήλιο και μετά καρέκλες.
0: Εντάξει, σε αυτά έχουμε συνηθίσει. Εγώ έλεγα νωρίτερα, Ανδρέα, να ακούγες ότι έχει τραγική κίνηση η ανάποδη πορεία από αυτή που ερχόσουν. Όχι ότι εσύ ήρθες, Ζάχαρη, το είδα. Αλλά το προς τα κάτω που λέμε, από τον Κηφισό και μέχρι παραλιακά, είναι.
8: Μετά τις 8
0: τραγικό.
8: Αυτό χαλαρώνει. Μετά δηλαδή, τις 8. Φεύγω κάθε μέρα.
0: Εντάξει.
8: Μετά τις 8 χαλαρώνει. Φαντάσου όμως από τις 11-12 να χαλαρώνει στις 8. Εντάξει.
0: Ούτε στον εχθρό σου αυτό το πράγμα. Κάποτε πρέπει να τελειώνει αυτή η κακοποίηση καλά, καθημερινή στους δρόμους. Λοιπόν, καλά ήτανε. Φεύγω εγώ τώρα.
8: Αντίο.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Αμέσως μετά όλος δικός σας Ανδρέας Πετρόπουλος για 2 ώρες και 30 λεπτά χορταστικά.
8: Παράταση σήμερα.
0: Καλή διασκέδαση, ας πούμε. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι το Αιγάλεο καθυστερήσεις και στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι το Νέο Ψυχικό, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Με 381 ψήφους υπέρ πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση του Ισπανού Ευρωβουλευτή Νάτσο Σάντζες Αμόρ της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήγετες των χωρών της G7 κάλεσαν σε άμεση κεχηρία στον Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συμφωνία δήλωσε ότι κανείς δεν ξέρει ποια είναι, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου της νέας ψηφιακής πλατφόρμας ποσοκάνει.gov.gr. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για υπόθεση τηλεοπτικής πειρατείας σε Ελλάδα και εξωτερικό με κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ. 7 οι συλλήψεις. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παρήγγειλε της Εγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κατά 7 αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής. Ανάμεσά τους η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλή Πέλας. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Στις 8 η αναμέτρηση Πορτογαλία-Κονγκό και στις 11 Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Πέμπτη, γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 6. Ακολουθεί η Ελαϊκή Απογευματινή με τον Ανδρέα Πετρόπουλο.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

5, 6 παρα 25, είδες και εγώ θα τα μπλέκω τώρα. 6 παρα 25, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ την Έλισσα Τιψαρίδη που ήταν για μισή ώρα, με κάλυψε. Παιδιά, η κίνηση είναι απίστευτη, σας το λέω. Τι να σας λέω, κάθε μέρα δεν μπορούμε να λέμε τα ίδια, γιατί γινόμαστε και εμείς κουραστικοί. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 6 έτσι λίγο εναλλακτικά πριν ξεκινήσουμε το κανονικό μας πρόγραμμα 6 με 8 της Λαϊκής Απογευματινής, αλλά θα σας πω ορισμένες χρήσιμες ειδήσεις. Πολιτικές ειδήσεις που είναι πολύ φρέσκες και θεωρώ ότι δείχνουν και σηματοδοτούν μάλλον τις εξελίξεις που έρχονται το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, καταρχάς βγαίνει η κυρία Λούκα Κατσέλη και ζητάει να συμπορευτεί η Ελλάς του Τσίπρα με το Πασόκ και να αποφασίσει ο Ανδρουλάκης που θέλει να πάει. Αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο σε όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται, τι θα γίνει την επόμενη μέρα και τι θα γίνει και μέχρι τις εκλογές πρώτα απ' όλα, γιατί οι πιέσεις φαίνεται είναι πάρα πολλές. Οι 10 καραμπόλες μεταξύ πρώην βουλευτών του Πασόκ, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως και πρώην βουλευτών που πήγανε με τον κύριο Κασελάκη, θεωρώ ότι, πώς να το πω, θα έχουμε μια χιονοστιβάδα κυριολεκτικά. Προσέξτε τώρα το παράδοξο. Το Πασόκ έχει πάρει 2 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ μεταγραφή, από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αράνια Θρασκιά και μέσω Κασελάκη και τον κύριο Πέτρο Παπά. Και οι 2 θα κατέβουν στη Θεσσαλονίκη. Εδώ όμως πληθαίνουν οι φήμες προς το παρόν, ίσως υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, ότι μιλάει με το Πασόκ η κυρία Νοτοπούλου. Δηλαδή 3 πρώην. Φανταστείτε τώρα, ψηφοδέλτιο του Πασόκ για την Αλφα Θεσσαλονίκης, οι 3 στους 10, στους 8 να είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας το λέω, αυτά που έχουμε να δούμε με τις μεταγραφές, με τις εκπλήξεις και δεν συμμαζεύεται, πάρτε χαρτί και στυλό και σημειώνετε ποιος θα πάει πού. Και άλλη μια πληροφορία λέει ότι από τη Θεσσαλονίκη ένα ιστορικό στέλεχος του Πασόκ ήδη βρίσκεται στο δρόμο προς την Αμαλίας. Τώρα αν έχει ξεκινήσει με τα πόδια από τη Θεσσαλονίκη θέλει 3-4 μέρες. Τώρα για να μην πλήτε με τα δικά μας, έχουμε ένα προσχέδιο συμφωνίας 14 σημείων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις, έτσι να το πω, για τα στενά του Ορμούς και για τα πυρηνικά αλλά και για κυρώσεις. Όλοι εκτιμούν, προσέξτε τώρα, ότι είναι μια οικονομική ανακούφιση και για το Ιράν η συμφωνία και μια εκ νέου επιβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα σύμφωνα με προσχέδιο κειμένου που είδε και το φως της δημοσιότητας στο CNN. Μάλιστα λένε ότι ένας διπλωμάτης που το είδε στη σύνοδο κορυφής του G7 στη Γαλλία επιβεβαίωσε το περιεχόμενό του, όπως και 2 άλλες διπλωματικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Πάμε τώρα σε λίγο ευρωπαϊκά που αφορούν ελληνικά, δηλαδή έχουμε άλλη μία μετοπική σύγκρουση της κυβέρνησης με την κυρία Κοβέση και για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Θυμίζω ότι η θητεία τους ανανεώθηκε από τον Άριο Πάγο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, από την Ολομέλεια του Αρίου Πάγου για 2 χρόνια, ενώ η κυρία Κοβέση ζητούσε για μια ζήτησε 5ετή ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα μας. Τώρα εκτιμούν ότι αυτή η κίνηση κυρία Κοβέση δεν προσδοκά θετικά αποτελέσματα, δηλαδή να διορθωθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, πως, δηλαδή θα ήταν και εξαιρετικά απίθανο αυτό,
αλλά δείχνει πως ο προσανατολισμός της είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πια ως τελευταίο σταθμός στη διαμάχη που έχει ανοίξει με την κυβέρνηση για αυτό το θέμα.

Τώρα, πληροφορίες λένε ότι το EPPO της Ευρώπης ζητάει την ακυρωθεί η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου για τη διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χάρη Κλιαστάνου και Διονυσίου Μουζακίτη. Στην προσφυγή όμως σημειώνεται ότι οι πληροφορίες λένε ότι δεν προβλέπεται σχετικό ένδικο μέσο κατά της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναφορά που από μόνη της οδηγεί σε απόρριψη την προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε οι πληροφορίες, θα έχουν εξαντληθεί όλες οι προβλεπόμενες στη χώρα μας ενέργειες για να φτάσει η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχει πολύ δρόμο όλη αυτή η ιστορία και πολύ ψωμί. Μιλάμε για σύγκρουση πραγματικά τώρα μέχρι τελικής πτώσης που λένε. Δεν ξέρω τι θα βγάλει η κυρία Κοβέση και πολλοί μπορεί να καταθέτουν και ενστάσεις γενικότερα για τη στάση της. Το οχυρό της όμως, σε εισαγωγικά οχυρό, είναι η αποφάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, από χθες μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και να πω ότι έχει και μια ευστοχία από τη μεριά του. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ότι ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται με τον Τζάμπα 2. Καλό, καλό. Και λέει, όποιος υπόσχεται τσάμπα προχθές θα σας τα πάρει.

Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, να σας πω ότι εξεσπάσει μια κόντρα της κυρίας Ακρίτα, βούλευτη του ΣΥΡΙΖΑ, με το δημοσιογράφο σιγουργό τον κύριο Άδη Δαβαράκη, σχετικά με την απόφαση ανέρεσης του βουλεύματος αποφυλάκησης από τον Άριο Πάγο για τον κύριο Γιωτόπουλο.

0: Ξέχασα να σας πω προηγουμένως για το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουμε δηλώσει του κυρίου Παπά, του κυρίου Νίκου Παπά, κατά του Σοκράτη Φάμελου. Δεν θα σιωπήσω για να κρατήσω τη θέση όταν έχουμε αυτή τη δημοσκοπική καθίζηση. Εγώ να θυμίσω όμως ότι όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης, εκεί στα τελευταία του, καθαίρεσε από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον κύριο Φάμελο και έβαλε στη θέση του τότε τον Νίκο Παπά. Ενώ γίνεται αυτός ο χαμός στην Κουμουνδούρου, ο Τσίπρας και το Ινστιτούτο του είναι στην Κύπρο και οργανώνει την τρίτη διεθνή συνδιάσκεψη με, θα έλεγα, σοβαρούς έτσι, συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών και το γνωστό Γάλλο οικονομολόγο τον Τωμά Πικετή. Λοιπόν, μεταξύ των ονομάτων που έχουν συζητηθεί πολύ, που συμμετέχουν σε αυτό το φόρουμ, σε αυτή τη συνδιάσκεψη, είναι και η εγγονή του Αλιέντε, η Μάγια Αλιέντε. Ήταν γερουσιαστής και πρώην πρόεδρος της Βουλής και υπουργός άμυνας της Κυλής. Και επειδή το μενού θα έχει και πολύ ελληνοτουρκικά, θα μιλήσει ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και ο Επικεφαλής Τουρκοκυπριακής Κοινότητας στη Λευκωσία, ο Μαμέτ Χαρμανσί. Λοιπόν, περισσότερα σε λίγο, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς. Το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
9: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
8: Λίγκο.
9: Να μαθαίνουμε και κάτι.
8: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star

Στη μάχη τώρα, την τελική μάχη των, γιατί έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών, παιδιά, μην και Οκτώβρη να γίνουν και Μάρτι να γίνουν, είναι τελική ευθεία. Σήμερα λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, είπε σε συνέντευξη που έδωσε σε ραδιόφωνο της Πάτρας ότι θα υπάρχει χώρος για νέα μέτρα και συμφωνία. Τώρα συζητάμε το πόσο και το μείγμα των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο τι θα γίνει, ας πούμε, με την ακρίβεια, τι θα γίνει με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, τι θα γίνει με την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι συνταξιούχοι, ακούγεται για 13η σύνταξη, η οποία δεν ξέρω αν θα κινηθεί στα 300 ευρώ που φαίνεται μέχρι τώρα, μπορεί να πάει και παραπάνω. Λοιπόν, λέει ο Πιερακάκης, τον συνολικό δημοσιονομικό χώρο συζητάμε, δηλαδή το πόσο και το μείγμα των συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορώ να σας πω ότι θα υπάρχει χώρος, θα υπάρξει μάλλον χώρος, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα υπάρξουν μέτρα σε αυτή τη γενική κατάσταση την οποία συζητάμε. Και λέει για μάχη σε τρία μέτωπα. Για την ακρίβεια, ανέφερε ότι η μάχη δίνεται σε τρία μέτωπα: την αύξηση των εισοδημάτων, τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και τους αυστηρούς ελέγχους απέναντι στα φαινόμενα της εσκροκέρδειας και των αθέμητων πρακτικών. Να πω και εγώ την άποψή μου. Μάλιστα, δηλαδή αυτή η ιστορία με την εσκροκέρδεια έπρεπε να έχει τελειώσει ή να διαρκώς να παίρνουν ένα κεφάλια, κανονικά. Αλλά δεν διορθώνεται το πρόβλημα με την αύξηση, κάποια αύξηση των εισοδημάτων, εκτός και αν αυτή η αύξηση είναι του 30%. Αν είναι του 30% διορθώνεται το πρόβλημα. Αλλά δεν πρόκειται να είναι του 30%, ούτε και με μέτρα φορολογικά και ασφαλιστικά. Δηλαδή αν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, μια μικρομεσαία επιχείρηση πόσο κέρδος θα έχει το μήνα? Δεν είναι λεφτά αυτά. Οπότε ήδη παίρνεις πιο γενναία μέτρα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι, θα έλεγα, σε μια κρίση όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κυρίως δεν μπορούν να πάρουν δανειοδότηση από τις τράπεζες. Και βέβαια κάνεις ελέγχους όχι μόνο για εσχροκέρδια και αθέμητες πρακτικές, αλλά κάνεις ελέγχους πως από 30% κάτι στο ράφι, ένα λεμόνι, ένα πορτοκάλι, φτάνει στα 2 ευρώ, στα 2,5 ευρώ να το αγοράζουμε εμείς στο σούπερ μάρκετ. Επιμένει τώρα βέβαια ο κύριος Πιερακάκης ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει ως πρώτη προτεραιότητα να κλείσει η ψαλίδα ανάμεσα στις αυξήσεις των τιμών και στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και διαρκώς προσπαθούμε αυτό να το ενισχύσουμε. Το λέω και εγώ πάλι ότι αυτό είναι η μισή δουλειά, η άλλη μισή είναι η σταθεροποίηση, αν γίνεται, και η μείωση κάποιων τιμών.

Βέβαια έχουν και άλλα μέτρα στην κυβέρνηση και όπως είναι η μείωση για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε 72 δόσεις, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, η δυνατότητα απελευθέρωσης δεσμευτικών λογαριασμών για τον οποίο είναι συνεπής, όποιος είναι συνεπής στη ρύθμισή του, και οι δύο κινήσεις, λέει ο κύριος Πυρακάκης, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η λειτουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτου και η προστασία της κυρίαρχης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.

Τώρα να πούμε και έτσι, γιατί είμαστε ένας λαός ο οποίος ψάχνει την πατέντα συνέχεια και κοιτάει να αποφύγει διάφορα πράγματα, ακόμα και τηλεοπτικές πειρατείες. Ακούστε τώρα, εξαρθώθηκε κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας με πάνω από 80.000 χρήστες και κέρδη 7 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκανε τώρα μια σπήρα? Είχε οργανωμένη δράση, δηλαδή κάνουν και εγκληματική οργάνωση, μπορεί να την πεις. Παρήχε παράνομα συνδρομητικό και οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι mini Netflix η κανθιά CDP. Ποιες περιοχές τώρα, σε ποιες περιοχές το κύκλωμα έδινε εικόνα, να το πω έτσι? Ηράκλειο Κρήτης, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Πολλά πάντως τα λεφτά, 7 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι λίγα. Λοιπόν, τα τελευταία δικά μας τώρα, η κυρία Καρσιανού ακύρωσε τρίτη συνέντευξη στο Μέγκα, διαβάζω. Ήταν μια συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη και δεν μας άφησε να την παίξουμε, είπε για τη Μαρία Καρσιανού ο γνωστός δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Και μάλιστα έκανε μια δήλωση, νομίζω έχει σημασία. Δεν μπορείς να λες όλοι είναι σάπιοι, εμείς είμαστε οι καλοί, και δεν μπορείς να κρατάς τις υποσχέσεις σου.

Τώρα, το επεισόδιο έχει ως εξής. Προχώρησε στην ακύρωση, αλλά 5 λεπτά πριν βγει στον αέρα η εκπομπή, τη σύνδεση της Μαρία Γρασία, και αν τελικά στη συνέχεια κατέστη δυνατόν η επικοινωνία και προχώρησε κανονικά συνέντευξη μέσω Skype.

Για να μην ξεχνάμε και τι γίνεται σε αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος. Είναι σοκαριστική είδηση ότι το 76% των σχολείων της Αθήνας έχει ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών. Δηλαδή σχολεία που έχουν φτιαχτεί από το 78 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80. Είναι πραγματικά φοβερό το 76%. Πόσα είναι τώρα τα σχολεία της Αθήνας, γιατί αρκετά έχουν κλείσει, έτσι. Είναι 398. Όπως υπολογίζω, 300 με 320 έχουν κατασκευαστεί εκεί τη δεκαετία του 80. Αν και μιλάμε για το μέσο όρο ηλικίας, γιατί το 53% έχει ηλικία άνω των 50 ετών. Και βέβαια κάποια πολύ παλιά σχολεία, 17 τον αριθμό, έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 100. Πρόκειται για σχολεία τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι και άλλης αρχιτεκτονικής λογικής και θα είναι και πάρα πολύ ωραία, αλλά και αυτά θέλουν τη συντήρησή τους. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το δελτίο ειδήσεων των 6, και επειδή βρέχει έξω και βλέπω εδώ τώρα και τις διαδρομές που κάνετε και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό και για τη βροχή, να πάμε σε ένα τραγουδάκι που λέει για τη βροχή. Να έρθει το η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά. Εμείς κανονικά ξεκινάμε τη λαϊκή απογευματινή σε πολύ λίγο, σε 3-4 λεπτά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Μοσχάτου μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμο Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Βύρωνα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμήματικά και στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Πεντάγωνο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά. Με 381 ψήφους υπέρ πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση του Ισπανού Ευρωβουλευτή Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας, το οποίο χαρακτηρίζει ασύμβατο μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων, και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι ηγέτες των χωρών της G7 κάλεσαν σε άμεση εκεχηρία στον Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο της Συνόδου. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Δεν πρόκειται για μια πολύγερη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημείωσε ότι δεν πρόκειται για τελικό κείμενο, αλλά για ένα μνημόνιο κατανόησης, και προειδοποίησε ότι αν οι Ιρανοί δεν συμπεριφερθούν σωστά, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, το προσχέδιο 14 σημείων προβλέπει την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αναπτυξιακό ταμείο, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα. Παράλληλα, βάσει του σχεδίου, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα, ενώ σχετικά με το μέλλον των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν δεν περιλαμβάνονται λεπτομέρειες. Για ανακριβείς πληροφορίες από το CNN, έκανε λόγο ο Λευκός Οίκος. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα το αργότερο έως την Παρασκευή. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr. Από την εφαρμογή, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα προσφέρονται και στοιχεία για τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων που πωλούνται σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το άρθρο 16 βρέθηκε στο επίκεντρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, τόνισε ότι η πλειοψηφία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου στην κατεύθυνση της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών ή μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα ονομάζονται νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Από την πλευρά της, η ειδική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιανακοπούλου, δήλωσε ανοιχτή στα μη κρατικά ΑΕΗ. Όπως είπε ωστόσο, η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατη εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα με μοναδική εγγύηση τη ασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών, χωρίς πουθενά να αναφέρεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που από το 2017 πουλούσε παράνομες συνδρομές τηλεόρασης σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκομίζοντας κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ και προκαλώντας ζημιά 50 εκατομμυρίων στους νόμιμους παρόχους, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 76 άτομα, εκ των οποίων οι 71 είναι τελικοί πελάτες των πειρατικών υπηρεσιών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλή Πέλας. Έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Οι έλεγχοι για καθάριστα οικόπεδα θα είναι εντατικοί και στους παραβάτες θα μπαίνουν τσουχτερά πρόστιμα, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σε σύσκεψη εργασίας με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας. Ο καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς και η δήλωση των εργασιών καθαρισμού, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση Πορτογαλία-Κονγκό και στις 11 Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

6 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε τώρα την κανονική λαϊκή απογευματίνη και έχουμε και πάρα πολύ ωραία θέματα, εξαιρετικούς καλεσμένους να ακούσετε τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα του πολιτικού σκηνικού. Θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο με την Έφη την Μπαρμπάζη, την πολύ καλή συνάδελφό μας, να δούμε τι γίνεται σε αυτό τον έρμο το χώρο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, Ελλάς κτλ, όπου γίνεται ένας κακός χαμός κυριολεκτικά. Η δήλωση της ημέρας πάντως ανήκει στον Νίκο Καρανίκα που τα έχει βάλει με τον Τζίπρα εδώ και πάρα πολύ καιρό και λέει χαρακτηριστικά: ζει στην κοσμάρα του ως φεουδάρχης, έχει υποτακτικούς που τον βλέπουν ως Μόνα Λίζα.

0: 6 και 10 λοιπόν ξεκινάμε το μαραθώνιο, γιατί πρόκειται περί μαραθωνίου σήμερα. Καλησπέριζουμε την Έφη την Μπαρμπάτση, την πολύ καλή συνάδελφο, την ακούτε και εδώ και στην τηλεόραση του Αλφα. Έφη, νομίζω το ρεπορτάζ το δικό σου πια είναι πολύ πλούσιο, να το πω έτσι.
1: Έχω επιστρέψει σε αυτές τις έφορες.
0: Ναι, μπράβο. Η δήλωση της ημέρας πάντως είναι του Καρανίκα.
1: Άκουγα τώρα που τη διάβαζες. Ναι, πραγματικά.
0: Φοβερό, έτσι. Ο Καρανίκας είναι αλατοπίπερο. Είναι δηλαδή μία δήλωσή του, έτσι, έχει μία ποιητικότητα. Εκτός τώρα ότι είναι, ξέρεις, θα έχει βάλει με τον Τσίπρα, του ρίχνει βελάκια από μακριά.
1: Εντάξει, είναι καιρός τώρα που ναι. Ο Νίκος Καρανίκας έχει ξεχωρίσει εντελώς τη θέση του και όχι απλώς την έχει διαχωρίσει τη θέση του. Έχει μπει στη διαδικασία και εκτοξεύει και πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι γνώριμο και με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει
0: διενεκτικές
1: του, ούτως ή άλλως, εδώ και καιρό. Και από τη στιγμή της εμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς,
0: πάντως,
1: έχει μπει δυναμικά και πάλι.
0: Σακώθηκε και με τον Κασελάκη, έφυγε.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Νίκος Καρανίκας από τη στιγμή που τελείωσε και έκλεισε αυτός ο κύκλος που είχε ενώ βρισκόταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, από εκείνη τη στιγμή είδαμε να διαχωρίζει τη θέση του πολύ έντονα σε όλη την πορεία. Δηλαδή πολύ καλά ανέφερες και να θυμίσουμε και ότι όταν ήταν ο κύριος Κασελάκης ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε προς εκείνη την πλευρά. Επομένως με τους παλιούς συντρόφους είχε φτάσει τότε στα όρια, είχαν φτάσει στις σχέσεις τους και στα άκρα. Και νομίζω ότι απλώς συνεχίζει αυτή την πορεία. Τώρα με τον κύριο Κασελάκη είναι πολλά τα πρόσωπα που απομακρύθηκαν εφόσον έκανε την δική του κίνηση και προχώρησε και έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά σιγά έχουμε δει να είναι αρκετά τα πρόσωπα τα οποία τελικά δεν έχουν κάτσει στο πλευρό του και δεν έχουν μπει στη διαδικασία να περιμένουν τις εθνικές εκλογές και να δώσουν μια μάχη από αυτό το μετερίζει.
0: Κοίταξε τώρα, το βασικό παιχνίδι, να το πω έτσι, ήπια, γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, νομίζω ότι και εκείνη και το είναι πολύ, κοίταξε να δεις, πολλές φορές εμείς οι πολιτικοί συντάκτες χρησιμοποιούμε τη λέξη ρευστή κατάσταση για να περιγράψουμε.
0: Εδώ είναι επαχείρευστη. Τι ρευστή.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι από τις στιγμές που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κυριολεκτικά, με την έννοια ότι όντως το κόμμα βρίσκεται στην πιο οριακή του φάση. Για κάποιους δεν υπάρχει πλέον. Είναι ξεκάθαρο αυτό, διότι όταν λέμε ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, όταν λέμε ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε τη μη αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βέβαια αυτή η απόφαση, και είδαμε και τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος αποχώρησε τη θέση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια απόφαση η οποία περιγράφεται ως θολή. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να τη μεταφράσει και όπως θέλει. Βλέπουμε δηλαδή τα στελέχη της μειοψηφίας αυτή τη στιγμή, δηλαδή και την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, που μπορεί να μην είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι μιλούν για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, αλλά φέτουν ως κύριο αυτού του εγχειρήματος το να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, υπάρχουν εκείνα τα στελέχη που λένε ότι το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και ο Σωκράτης Φάμελος, που επί της ουσίας λέει ότι δεν μπορεί να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στις εκλογές απέναντι από το κόμμα Ελλάς, απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως λοιπόν και αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στη μέση των πυρών ο Σωκράτης Φάμελος, είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρη, διότι πάρα πολύ απλά όλο αυτό που συζητάμε και που ζητά ο Σωκράτης Φάμελος να υπάρξει ενότητα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να δούμε να υφίσταται αυτή η ενότητα από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπαίνει καν σε διαδικασία να ακούσει τι έχει να του πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα μπει στη διαδικασία να συνομιλήσει με το κόμμα, με κάποια στελέχη, με κάποια πρόσωπα τα οποία θα θελήσουν να βρεθούν στο πλευρό του. Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει ότι
0: κοίταξε,
1: ο θέλει έρχεται ως απλό μέλος.
0: Η μία πλευρά, αυτοί που βλέπουν το μέλλον του στον Τσίπρα, όσοι φεύγουν από αυτούς όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, είναι πιο ήπια τα πράγματα, πιο βελούδινα τα διαζύγια, δεν έχει ένταση. Παρόλο ότι υπάρχουν και σπόντες, δηλαδή πήρα μια απόφαση που είναι ναι μεν αλλά. Από την πλευρά όμως του Νίκου του Παπά και της Ρένας Δούρου και του Παύλου του Πολάκη υπάρχει ένα τελεσίγραφο πάλι στο τραπέζι, ότι αν δεν φέρει στα επόμενα 24 ώρα την απάντηση, γιατί έτσι έκλεισε η Κεντρική Επιτροπή, αν μπορούμε να το πούμε.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι αυτοί έχουν τροχιοδρομήσει πια σε αλλαγή ηγεσίας. Δηλαδή μπορεί ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκυριακό να δούμε άλλες εξελίξεις.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και το κλειδί όλων των εξελίξεων. Δηλαδή, είναι πολλά τα στελέχη. Εγώ καταλαβαίνω συζητώντας με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι στρέφονται εναντίον του Σοκράτη Φάμελ, γιατί το κάνουν. Γιατί αυτό που λένε είναι ή θα φύγει και θα δώσει το κόμμα στη μειοψηφία, στα πρόσωπα που ανέφερε, στην κυρία Δούρου, στην κύριο Πολάκη και στην κύριο Παπά, ή θα βάλει λουκέτο στο κόμμα. Ο ενδιάμεσος δρόμος που έχει επιλέξει δεν είναι αδιέξοδος. Και υπάρχει ένας προβληματισμός ότι σιγά σιγά θα φεύγουν στελέχη και θα πηγαίνουν προς τον Αλέξη Τσίπρα και μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε πολλά. Και εφόσον πάμε σε μια νέα κεντρική επιτροπή το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, εκεί θα μπορούσαμε να δούμε να αλλάζουν ισορροπίες στην κεντρική επιτροπή και επομένως δυνάμεις οι οποίες επιθυμούν την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές να ενισχυθούν και να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ζητούν, δηλαδή να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
0: Κοίταξε, υπάρχουν και. Ναι, ολοκλήρωσε, μη σε διακόψω.
1: Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το θέμα είναι ότι πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες μέσα στο κόμμα. Mm. Αυτή τη στιγμή τα στελέχη τα οποία ζητούν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα είναι η πλειοψηφία. Όμως, όσοι θα βλέπουν αυτά τα στάσιμα νερά, θα αρχίσουν να φεύγουν. Και εκεί θα αλλάξει η ζυγαριά, να το πούμε πολύ απλά. Εκεί θα δούμε λοιπόν τα πρόσωπα που θέλουν την αυτόνομη κάθοδο να είναι περισσότερα και επομένως να αναλάβουν το κόμμα.
0: Άρα λες ότι μπορεί να έχουμε πολύ γρήγορα αλλαγή σχετισμών.
1: Εγώ εκτιμώ ότι εφόσον. Γιατί δεν είναι
0: το παρατράβηξα, μήπως.
1: Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, Ανδρέα. Και επειδή ακριβώς ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ το ρεπορτάζ, δηλαδή συζητάμε για κάτι το οποίο το γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ. Βλέπεις ότι παραδείγματος χάρη ο Κωστής Ζαχαριάδης, και δεν αναφέρω τυχαία τον Κωστή του Ζαχαριάδη, γιατί είναι ένα πρόσωπο που έχει δείξει και στο Δήμο της Αθήνας, με τον Χαρή Ντούκα, έχει δείξει ότι θέλει τις συνεργασίες και στην πράξη.
0: Σωστά.
1: Έχει προσπαθήσει και έχει κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Όταν βλέπουμε λοιπόν ένα τέτοιο στέλεχος να αποφασίζει να αποχωρεί από τη θέση που λαμβάνει, που έχει ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι έχει λάβει κάποιες αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν ότι δεν θα υπάρχει μέλλον μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το να πάμε σε αυτό που επιδιώκει ο Σοκράτης Φάμελος. Να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το κόμμα Ελλάς. Άρα, θα δούμε στελέχη να φεύγουν. Εγώ, δηλαδή, έχω μιλώντας με βουλευτές, τουλάχιστον 3 με 4 βουλευτές είναι διατεθειμένοι τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, να ανεξαρτητοποιηθούν. Και ο κύριος Ζαμπάρας και ο κύριος Μαμουλάκης και ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι στελέχη τα οποία, ενώ έλεγαν ότι θα δώσουν λίγο χρόνο να δουν τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο, αυτή τη στιγμή εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια και θα πρέπει να αποχωρήσουν πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζαν.
0: Mm. Κοίταξε,
1: άρα μέσα σε αυτή την κατάσταση θα μπορούσαμε να δούμε να αλλάξουν αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Εάν δεν βάλει λουκέτο αυτό που μου είπαν χαρακτηριστικά βουλευτές και στελέχη ο Σοκράτης Φάμελος στο κόμμα, δηλαδή δεν πει ότι κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να διασφαλίσει κανείς ότι δεν θα υπάρξει αυτόνομη κάθοδος.
0: Εγώ θα σου πω κάτι πιο πόνηρο. Έτσι τώρα, γιατί με βάζεις σε πειρασμό, δεν έχω πληροφορία, τώρα που το σκέφτηκα.
1: Ναι.
0: Αν αλλάξουν οι σχετισμοί, καθαιρείται από πρόεδρος ο Φάμελος.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μήπως λύνουν τα χέρια του.

0: είχε πάει στην Κεντρική Επιτροπή και θα έλεγε ότι παρετούμε. Ή επειδή ακριβώς υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Πώς να σου πω. Δηλαδή, και εγώ προς Θεού δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση ούτε τίποτα αλίμονο.
0: Όχι, μα συζήτηση κάνουμε βάσει των δεδομένων όμως και το τι συζητάτε. Ούτως ή άλλως η συζήτηση πλέον και όλο αυτό που κάνουμε.
1: Γιατί η λογική.
0: Για είναι πλέον η πολιτική.
1: Η λογική λέει, αν φύγουν κάποιοι άνθρωποι και αλλάξουν οι σχετισμοί. Προφανώς θα αλλάξει και ο πρόεδρος.
0: Μα ο Σωκράτης Πάμελος έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν θα είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Επομένως,
1: ναι,
0: είναι ένα ασφαλές συμπέρασμα αυτό.
1: Ναι, συγκρούεται με την πολιτική των άλλων που λένε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Εμείς δεν πάμε πουθενά, θα κάτσουμε εδώ.
0: Ακριβώς. Αν επιμείνουν, δεν θα μπορεί ο Σωκράτης Πάμελος να οδηγήσει το κόμμα στην επόμενη ημέρα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό λέω να δούμε πώς θα αλλάξουν και οι συσχετισμοί. Διότι κακά τα ψέματα. Ο κύριος Πάμελος αυτό που ζητά, το να υπάρξει ενότητα και να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεννοηθεί μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε ανήκει στο ευρύτερο προοδευτικό χώρο και θέλουν να μπορέσουν να υπάρξει αυτή η συνένωση δυνάμεων. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας έχει δείξει ξεκάθαρα και μετά και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν ασχολείται με το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα και δεν τον αφορά. Εφόσον λοιπόν δεν τον αφορά, είναι σαν να χτυπά την πόρτα. Είναι αυτό που λέει η παροιμία, στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Αντίστοιχα, αυτό καταλαβαίνω, ότι τα στελέχη αυτό χρεώνουν στον κύριο Πάμελο.
1: Εγώ πάντως ένα συνομιλητή κοινό που έχω με τον κύριο Πάμελο, να το πω έτσι, είπε ότι αυτός θα επιμείνει σε αυτό το σχέδιο μέχρι τέλους. Πρώτον, δεν κατεβαίνουμε.
0: Αυτή είναι η εικόνα έχω και εγώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: για να μην σχηματιστούν και εντυπώσεις για τη σκέψη που έκανα προηγουμένως, είναι ότι εγώ δεν τα παρατάω, θα πάω μέχρι τέλους, δεν θα κατέβουμε απέναντι.
0: Αλλά δεν θα οδηγήσω το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόνομη κάθοδο.
1: Μπράβο. Δεν θα κατέβουμε απέναντι και δεν θα οδηγήσω το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόνομη κάθοδο. Πάντα είμαι με το βλέμμα στη συνεργασία. Τελεία. Θεωρώ όμως, και εδώ θέλω τα φώτα σου ως τελευταία ερώτηση, θεωρώ ότι και να υπήρχε ένα σχεδιασμός από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της συμπαράταξης, θεωρείται πολύ δύσκολο αυτούς τους μήνες και μέχρι το Σεπτέμβριο να γίνει το οτιδήποτε. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι ήταν να γίνει, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει με την προκήρυξη των εκλογών.
0: Ναι, αλλά εκεί όμως είναι τα άλλα στελέχη που λένε ότι εκεί πλέον μιλάμε ότι είναι στο παραπέντε και ότι είναι ήδη πολύ αργά. Μην ξεχνάμε ότι υπό κανονικές συνθήκες τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να έχει την Επιτροπή Ψηφοδελτίων, την Επιτροπή Προγράμματος. Θα έπρεπε να έχει μπει σε μια διαδικασία να οργανώνεται για τις εκλογές. Επομένως ο χρόνος τελειώνει.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει άπειρο χρόνο μπροστά του.
1: Σωστό.
0: Και γι' αυτό μπαίνουν και πιέζουν όλοι οι υπόλοιποι που θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ψηφοδέλτιο σε αυτές τις εκλογές. Όμως δεν φαίνεται, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή, γι' αυτό λέω ότι δεν γνωρίζουμε αν θα αλλάξουν συσχετισμοί. Τη δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται ότι αυτό το σενάριο μπορεί να είναι εφικτό. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι ότι ο Σωκράτης Πάμελος παραμένει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παπάς σήμερα στον Γιώργο Ευγενίδη αυτό που είπε είναι ότι επί της ουσίας δεν θα υπάρξει κάποια πρόταση μορφής αυτή τη στιγμή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτό που έχουμε είναι ότι είναι ο Σωκράτης Πάμελος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα επιμείνει στη συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και αυτό είναι το σενάριο το οποίο ακολουθεί. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν προσωπικότητες και ατομικά θα δούμε στελέχη να αποχωρούν, ότι αυτό θα μπορέσει να το ακολουθήσει μέχρι τέλους και εφόσον ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να απαντά. Και αυτό που έχω καταλάβει μιλώντας και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν έτσι μια προνομιακή μεταχείριση από την πλευρά της Ελλάδας, δηλαδή έχουν συνομιλητές, αλλά και από την Αμαλίας. Δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι που κινείται παρασκηνιακά και δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Σωστά.
0: Ότι, παραδείγματος χάρη, ότι έχει συζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σωκράτη Πάμελο. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο.
1: Σωστά το λες. Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Δεν μπορούσαμε να διαφωτίσουμε περισσότερο, γιατί πραγματικά νομίζω ότι έτσι πως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην καταγραφή το γεγονός.
1: Στην καταγραφή και εξής, καμιά φορά και εγώ που τα λέω σκέφτομαι αν μπερδεύω τον κόσμο περισσότερο ή αν το ξεμπερδεύω.
0: Όχι, νομίζω ότι τους δίνουμε την εικόνα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι καθαρή εικόνα, χωρίς να είναι καθαρή βέβαια.
1: Έλατε. Όσο μπορεί.
0: Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η εικόνα που έχει επικρατήσει του Μοντούρα.
1: Τελευταία ερώτηση, αν γνωρίζεις. Έχει περάσει τελείως τον ντούκου. Τι γίνεται με αυτά τα 6 στελέχη της Νέας Αριστεράς που παραμένουν στη Βουλή εκτός

0: κυρία Αξιόγλου που έδωσε την άντρα της. Προφανώς είναι με το βλέμμα στον Τσίπρα.
1: Προφανώς είναι με το βλέμμα στον Αλέξη Τσίπρα. Για αυτά τα στελέχη θα μπορούσα να σου πω ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς. Θέλω να πω, εγώ αυτό που έχω καταλάβει από την πλευρά της Αμαλίας είναι ότι θέλουμε να τρέξει το επιτελείο που έχει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, στα νέα πρόσωπα που βλέπουμε και την κυρία Κουφονικολάκου και τους αναπληρωτές και στελέχη που βγαίνουν συνεχώς και μάλιστα υπάρχει και μεγάλη ικανοποίηση για την τις εμφανίσεις τους στα
0: πάνε καλά, σε γενικές γραμμές πάνε αρκετά καλά.
1: Ακριβώς, και βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει και έτσι εντατικά μαθήματα, θα έλεγα, μπαίνουν στη διαδικασία να μπορέσουν να απαντήσουν και πολιτικά, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν είχαν αυτή την εμπειρία. Επομένως,
0: ταχύριθμη εκπαίδευση. Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι κατάλαβαν από το παρελθόν, γιατί ξέρεις και τα λάθη είναι πολύ σημαντικά στο να μαθαίνουμε πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας.
0: Πάντως έκανε μια έξυπνη κίνηση. Έχει βγάλει μπροστά την κυρία Κουφονικολάκου και δύο-τρεις άλλες πολύ αξιόλογες κυρίες, οι οποίες δίνουν μια φρεσκάδα. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος, πώς να σου πω, δεν μπερδεύεται ο άλλος ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα. Είναι κάτι άλλο, σου λέει.
1: Γι' αυτό και όλα σε αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν υπάρχουν κοινωνικέ κινήσει. Ο Αλέξη είπε, έχει δείξει ξεκάθαρα ότι έχει κόψει τον ομφάλιο λόρο. Έχει δείξει ότι δεν θέλει να υπάρχει καμία συσχέτιση πέρα από τα κυβερνητικά χρόνια, τα οποία βεβαίω με τα σωστά και τα λάθη που έκανε, βεβαίω θα συνεχίσει και θεωρεί ότι είναι παρακαταθήκη. Όμω, στο ευρύτερο κομμάτι, ακόμη και να σου πω κάτι, Αντρέα, επειδή γνωρίζει πολύ καλά και πολύ καλύτερα το χώρο τη αριστερά, ακόμη και στο πώ θα οργανώσει το κόμμα του, θα είναι τελείως διαφορετικό ακόμη και το οργανόγραμμα που θα έχει.
0: Τα πάντα. Είναι όλα από την αρχή.
1: Και το πώς θα λειτουργούν τα όργανα. Ναι. Επομένως, αυτό δείχνει ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση. Άρα, και για τα στελέχη που μου είπε στις Νέας Αριστεράς, στους βουλευτές αυτούς που έχουν παραιτηθεί, έχουν ανεξαρτοποιηθεί, με συγχωρείς, και για τους βουλευτές που θα δούμε να ανεξαρτοποιηθούν τις επόμενες ημέρες από το ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα πρόσωπα μέσα στο φθινόπωρο θα δούμε πώς και τι θα γίνει συγκεκριμένα και ατομικά με κάποιους από αυτούς, έτσι, με κάποιες συζητήσεις που θα γίνουν. Μέχρι τότε θα δει πώς τρέχει η δική του ομάδα και βεβαίως αυτό ελοχεύει και ο κίνδυνος ότι κάποιοι θα μπορούσαν να περισσεύουν από τους παλιούς.
0: Σωστά.
1: Διότι υπάρχει και αυτό. Δεν σημαίνει ότι ούτε θα τους δεχτεί όλους όσοι παραιτηθούν αργότερα ή ανεξαρτοποιηθούν τώρα. Θα δει πώς τρέχει, ας το πούμε έτσι, η ομάδα. Είναι πολύ ικανοποιημένη και με τις δημοσκοπήσεις και είδαμε κιόλας ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στη διαδικασία να αλλάξει το αφήγημα από εκεί που ζητούσε στη δεύτερη Κυριακή, στις δεύτερες εκλογές, να μπορέσει ο
0: ΣΥΡΙΖΑ
1: να
0: το πάει στο πρώτο τώρα.
1: Χώρος. Έχει πάει στις πρώτες κάλπες. Επομένως, τα μηνύματα που λαμβάνει είναι πολύ θετικά για εκείνον και για το κόμμα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Έχουμε ξεφύγει από το χρόνο των διαφημίσεων. Πρέπει να βάλω πηγόντως. Έφη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Δεν έχω άλλο κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6 και 34 πρώτα λεπτά. Η Λαϊκή Απογευματινή είναι εδώ και θα συζητήσουμε και για τα θέματα της εργασίας σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Καραγκούνη, υφυπουργό εργασίας, και να μιλήσουμε και για τις συλλογικές συμβάσεις και για τι γίνεται ακριβώς στην αγορά εργασίας, τα ωράρια και μια σειρά πράγματα που απασχολούν καθημερινά τους εργαζόμενους. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Καραγκούνη.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλο, και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία Κυραμόνης, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο ταξίδι στις Βρυξέλλες.
1: Σωστά.
0: Εν όψη της Συνόδου, και υπάρχει σύνοδος που αφορά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία.
1: Σωστά.
0: Που υπογράψατε πρόσφατα.
1: Πολύ σωστά.
0: Βλέπω τις τελευταίες δηλώσεις λίγο πριν φύγει και... Έχει δύο σκέλη. Πρώτα για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ότι πλέον αφορά 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, είναι σε υποχρεωτική εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και βλέπω και ένα δεύτερο σημείο της, ότι οι συλλογικές συμβάσεις συνεχώς ανεβαίνουν και θα καλύπτουν όλο και περισσότερους εργαζόμενους, χωρίς να λέει ακριβώς νούμερο. Πόσο έχει προχωρήσει αυτό. Ήθελα να ξεκινήσω από αυτά τα δύο. Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι δικλίδα ασφαλείας η ψηφιακή κάρτα εργασίας? Γιατί υπάρχουν και καταγγελίες, ακόμα και στην επιθεώρηση εργασίας βλέπω στους ελέγχους που κάνει, βρίσκει να μην λειτουργούν σωστά τα πράγματα. Υπάρχουν και εργοδότες με κακή νοοτροπία, αν θέλετε, και αυθαιρεσία, που υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να χτυπάνε την κάρτα στις 8 και να φεύγουν στις 11.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι για μένα η πιο σημαντική αλλαγή στο χώρο τον εργασιακό. Ήταν μια, όπως ξέρετε, μια πρόταση της ΕΚΕΣΕ από το 2011. Εμείς
0: σωστά,
1: το κάναμε πράξη.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αφορά καλύπτει 2,5 εκατομμύρια περίπου εργαζομένους. Πρόσφατα κάναμε επέκταση αφορά 376.000 εργαζομένους, πάρα πολλές δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά διαγνωστικά κέντρα, δραστηριότητες υποστηρικτικής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίας, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο κλάδο, μην κουράζω
0: τον κόσμο,
1: καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Το πιο σημαντικό ποιο είναι, ότι γνωρίζει η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, γιατί συνδέεται το πόσο πραγματικά δουλεύει ο κάθε εργαζόμενος. Και αν, και προφανώς είναι πολύ πιο εύκολη η έλεγχη να γίνονται, δηλαδή αν κάποιος έχει δηλώσει ρεπό, το οποίο μπορεί να το τσεκάρει αυτό η ανεξάρτητη αρχή, γιατί δηλώνεται στο εργάνι και κάνει έλεγχο και αυτός δουλεύει, καταλαβαίνετε τώρα ότι τα πρόστιμα είναι εξαντλητικά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει εργαζόμενος, δηλαδή συγγνώμη, κάποιος εργοδότης, να μην δηλώσει την πραγματική κατάσταση του εργαζομένου. Διότι οι έλεγχοι, οι οποίοι έχουν αυξηθεί πάρα πάρα πολύ και κυρίως γίνονται με επιλεκτικό τρόπο, καταλαβαίνετε, διότι κοιτάνε πάρα πάρα πολλές πλέον, γίνεται μέσω ενός συγκεκριμένου λογισμικού από την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, υπάρχει ένας πολύ πολύ σημαντικός έλεγχος. Κατά βάση δηλαδή ξέρουμε πόσο δουλεύει και αν δουλεύει ο εργαζόμενος. Θα μου πείτε, πού το ξέρετε ότι έχει αποτέλεσμα, κύριε Καραγκούνη, δηλαδή ότι ψηφιακή κάρτα πράγματι έχει κάποιο αποτέλεσμα? Διότι έχουν δηλωθεί 7,8 εκατομμύρια περισσότερες
0: υπερορίες
1: από τη στιγμή που έχει δηλωθεί, λειτουργεί αυτή η εφαρμογή. Καταλαβαίνετε πόσο τρομακτικό είναι αυτό, δηλαδή ο αριθμός. Τρομερός.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
1: δηλαδή αν το αναλογιστείτε, το ότι υπάρχει κλάδος της οικονομίας αυτή τη στιγμή.
0: Άρα λέτε, υπερορίες που δεν δηλώνονταν, τώρα δηλώνονται.
1: Δηλώνονται.
0: Βέβαια. Αυτό λέτε.
1: Υπάρχει κλάδος ακριβώς με 1.200% πάνω δηλωθεί στις υπερορίες. 1.200% δηλαδή εδώ. Έχουμε μια τεράστια αλλαγή πλέον στο εργασιακό τοπίο, γιατί κυρίως βλέπουμε πόσο δουλεύει κάθε εργαζόμενος, αν πράγματι τηρούνται τα ωράρια, και δεύτερον, ότι πλέον για αυτό το οποίο δουλεύει αμείβεται. Στο παρελθόν, όταν έχουμε τέτοια αύξηση, ή δεν αμοιβόταν ή αμοιβόταν με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, μην γελιόμαστε.
0: Ναι.
1: Τώρα για το θέμα της...
0: Πώς ελέγχεται όμως αν δουλεύει? Εγώ έχω ένα κατάστημα και έχω 5 υπαλλήλους και έχω ψηφιακή κάρτα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ποιος με ελέγχει ότι η ψηφιακή κάρτα λειτουργεί σωστά και εγώ δεν πιάνω τον Αντρέα να του πω, ρε Αντρέα, κοίταξε σήμερα, χτύπα την κάρτα στις 8 αλλά κάτσε μέχρι τις 11.
1: Γιατί θα έρθει ο έλεγχος?
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω τώρα.
1: Μα Εάν, μα ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν? Ότι άμα εσύ χτυπήσεις κάρτα ότι θα φύγεις 5 η ώρα ή 7 η ώρα και έρχεται ο έλεγχος 8 και είναι εκεί, είναι εξαντλητικά τα πρόστιμα. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμόρφωση πια. Και το ερώτημα είναι, παλιά τι γινόταν, πώς γινόταν οι έλεγχοι πριν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας? Εκεί δεν σας έχω πει πολλές φορές, κύριε Πετρόπουλη, τα έχουμε πει και στον αέρα, ότι υπήρχε ένα. Δεν θέλω να πω ζούγκλα, δεν μου αρέσουν εμένα τώρα αυτές οι εκφράσεις. Αλλά και επί Νέες Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ. Πώς λιγόταν ο έλεγχος, για να καταλάβω τώρα. Δεν είχε δηλαδή, δεν υπήρχε μια πραγματικότητα και ουσία ελέγχου. Ο καθένας θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, θεωρητικά. Δεν λέω το κάνανε. Ούτε θέλω να πω κάτι για κάτι οτιδήποτε. Η συμμετοχή οποιοδήποτε εργαζομένου, αν είναι δυνατόν. Αλλά τώρα πια είναι καθαροί οι κανόνες. Είναι ψηφιακά όλα, οπότε δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις. Μιας και λέμε για ψηφιοποίηση του κράτους και όσο να τον λιγότερο να έχει επαφή ο ελεγχόμενος με τον αυτόν που ελέγχει. Θέλω να πω, γενικά έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Έχει αποτέλεσμα, μας το λένε πια οι αριθμοί ότι έχει τεράστιο αποτέλεσμα. Και βεβαίως προστατεύω τα δικαιώματα του εργαζομένου.
0: Προσέξτε τώρα, έχουν έρθει ήδη 5 ερωτήσεις. Θα πω τις δύο που νομίζω είναι πιο σημαντικές. Εδώ λέει μια ακροάτρια, η Ελπίδα. Υπάρχει έλεγχος των ψηφιακών καρτών από την επιθεώρηση χωρίς να γίνει καταγγελία?
1: Α, ναι, βέβαια. Βέβαια. Κοιτάξτε πώς γίνονται οι καταγγελίες. Πώς γίνονται έλεγχος?
0: Να σας πω και τη δεύτερη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εδώ μια φίλη ακροάτρια. Ή φίλος μάλλον, γιατί τα γράφει Γκρίκλιξ, Μιχάλης, λέει ότι δουλεύει σε εταιρεία Logistics στον Ασπρόπυργο, δεν έχει χτυπήσει ποτέ του κάρτα και φαίνεται χτυπημένη στο οργάνι.
1: Ναι.
0: Απαντήστε και τις δύο.
1: Λοιπόν, προσέξτε, πώς γίνονται οι έλεγχοι. Τώρα αυτό το δεύτερο θα, δεν ξέρω αν το χτυπάει κάποιος άλλος για αυτόν, δηλαδή τι εννοεί. Πρέπει να μας το πει τι εννοεί.
0: Ναι, προφανώς αυτό
1: λέει. Οι έλεγχοι γίνονται με εξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας από μόνοι τους. Δηλαδή έχουμε φτάσει περίπου 80, κοντά σε 90.000 ελέγχους από τους 54.000 που ξεκινήσαμε το 19. Η διαφορά βέβαια είναι ότι εδώ είναι στοχευμένοι πια οι έλεγχοι. Δεν γίνονται στα κουτουρού εντός εισαγωγικών. Δεν πάει τώρα η ανεξάρτητη αρχή, δεν βγάζει τους επιθεωρητές και λέει πάμε τώρα στο γαλάτσι ή πάμε τώρα στα Πατήσια και αρχίζουμε και ελέγχουμε. Δεν πάει έτσι. Πάνε με συγκεκριμένους αλγορίθμους πια. Πάνε πολύ στοχευμένα οι έλεγχοι. Βλέπουν τι δηλώνεται, έχουν καθαρή εικόνα πληροφοριακά, ψηφιακά στην ανεξάρτητη αρχή. Βλέπουν που υπάρχει παραβατικότητα. Βλέπουν ότι τέλος πάντων μπορεί να δηλώνονται κάποια εντός εισαγωγικών περίεργα θέματα, ζητήματα. Και πάνε και κάνουν έλεγχο. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος να γίνει έλεγχο. Δηλαδή από μόνοι τους, η ανεξάρτητη αρχή κάνει τους ελέγχους. Δεύτερος τρόπος είναι να πάει ο κύριος Πετρόπουλος, ανώνυμα, στο 1555, να στείλει ένα email ή να στείλει να πάει ένα τηλέφωνο ή ανώνυμα, τέλειος, εντελώς.
0: Ναι.
1: Και να πει ότι εδώ γίνεται εκεί στον Ασπρόπυργο, που μας είπε ο φίλος ο Μιχάλης εκεί.
0: Στον Ασπρόπυργο, στην εταιρεία Logistic.
1: Μάλιστα, σε αυτήν την εταιρεία λοιπόν, ενώ ξέρω εγώ είναι κανονικά.
0: Και μάλιστα, συγγνώμη, την ώρα που μιλάτε, μου είπε την κάρτα μου, δεν την έχω πάρει ποτέ, δεν μου την έχει δώσει ο εργοδότης.
1: Ωραία. Δεν ξέρω λοιπόν τι είναι αυτό και τι αυτό. Μπορεί να πάρει λοιπόν
0: ένα τηλέφωνο στο.
1: Μια ανώνυμη καταγγελία. Ναι. Υποχρεωτικά την παίρνει ανεξάρτητη αρχή και πάει και κάνει έλεγχο.
0: Μάλιστα. Σε ποιο. Ένα πενταψήφιο είναι.
1: Το 1555.
0: Α, 1555, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και μάλιστα το έχουμε πει και από τη Βουλή, και εγώ και η Υπουργός, ότι καλό είναι πραγματικά να προχωράνε σε καταγγελίες.
0: Για να τελειώσω και με τις ερωτήσεις. Ναι. Στην Αθήνα μου λένε πόσοι.
1: Είναι και συμφωνία. Ναι,
0: θα πούμε και αυτό. Πόσες είναι οι ελεκτές, λένε, στην Αθήνα?
1: Τα κενά, μάλλον κενά δεν υπάρχουν. Έχουμε καλύψει πλέον το 98%.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, έχουμε συνολικά πάνω από 1.000 που είναι οι επιθεωρητές. Βέβαια είναι και υγειονομικοί και τεχνικοί. Έχουμε περίπου, καλύπτουμε το 98%, είναι πάνω από περίπου στα 970, αν θυμάμαι καλά, οι οργανικές θέσεις. Είμαστε κοντά στους 1.000. Προσέξτε όμως τώρα. Έχουμε ήδη δεσμεύσει και προσωπικό να πάρουμε μέσω ΑΣΕΠ, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πάρουν, αν θυμάμαι καλά, 165 θέσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει ενίσχυση της ανεξάρτητης αρχής. Αλλά το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Το σημαντικό είναι ότι γίνονται πολύ πιο στοχευμένοι οι έλεγχοι και έχουν ενταθεί. Δηλαδή, παρότι το 2019, εντάξει, ήταν λίγο λιγότεροι, για να πω την αλήθεια. Αλλά είχαμε 54.000 ελέγχους και τώρα με μια αύξηση βέβαια των ελεγκτών έχουμε σχεδόν διπλάσιο ρυθμό. Δηλαδή, καταλάβατε έτσι την αναλογία.
0: Ωραία. θέλετε να πούμε και μια κουβέντα για την...
1: Για την Εκκοινωνική Κοινωνική Συμφωνία.
0: Ναι, και πώς δουλεύει μέχρι τώρα, γιατί είναι φρέσκια, να το πω έτσι.
1: Ναι. Φανταστείτε, όταν κάναμε την κουβέντα πέρσι, θυμάστε που είχαμε ξαναβγεί και λέγαμε
0: ότι
1: θα προμοτάρει πολύ την συλλογική συμβάση κτλ. Mm-hmm. Πόσες έχουν υπογραφεί μέχρι τώρα, εγώ θα σας πω μόνο τον επισυντισμό, που αφορά, δηλαδή αφορά το 15% των μισθωτών της χώρας. Πάνω από 400.000 εργαζομένους. Τι προβλέπει αυτή η συλλογική σύμβαση, γιατί έχουμε και στο μέταλλο, έχουμε και στα ζαχαρόδι, έχουμε και δηλαδή σε μια σειρά από συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί το τελευταίο διάστημα, ξενοδοχείο υπάλληλοι, επισκεπτισμός όπως είπαν ζαχαρόδι κτλ. Mm-hmm. Όσο αφορά λοιπόν, αφορά πάνω από 300.000. Mm-hmm. Τι προβλέπει ως κατώτατο μισθό, ανάλογα την ειδικότητα από 920 ευρώ μέχρι 1.100, κατώτατο μισθό. Ναι. Αλλά 14 μισθούς, έτσι, κάντε την αναλογία, mm-hmm. γιατί πάντα έτσι μετράμε και στην Ευρώπη. Συν, προσέξτε τώρα, 10% για επίδομα γάμου, 10% για τις τριετίες, 10% για επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, επίσης επίδομα πολιτούς υπηρεσίας, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης. Αν βάλουμε και τα επιδόματα, έτσι, mm-hmm. μπορεί να φτάσει υπό προϋποθέσεις ο κατώτατος μισθός στον επισυτισμό πάνω από 1.400 ευρώ. Κατώτατος μισθός, πρώτος μισθός, έτσι. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πράγματι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και η προώθησή τους και συμφωνούν μεταξύ τους οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στα πλαίσια μιας κοινωνικής εργασιακής ειρήνης και βελτιώνουν πάρα πολύ τους μισθούς, βελτιώνουν πάρα πολύ τις συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την οποία έχουμε πάρει τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Μιμζάτ, την οποία αύριο νομίζω θα έχει συναντηθεί σήμερα η Υπουργός στις Βρυξέλλες, αλλά και αύριο θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός εκεί για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη και σημαντική για το χώρο της εργασίας και για τους εργαζομένους, αλλά και για τους εργοδότες, οφείλω να πω έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για παραγωγικότητα, που λέει και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, όταν μιλάμε για αύξηση παραγωγικότητας, αλλά όμως με προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αλλά αυτά γίνονται στην πράξη όμως, έτσι τώρα, όχι θεωρητικά.
0: Mm-hmm. Δώστε μου ακριβώς ένα λεπτό για τα διαφημιστικά μας και έχω ακόμα μια ερώτηση.
1: Ό,τι θέλετε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βρίσκεστε επίσημα στην τελική ευθεία.
4: Στους ημιτελικούς του MasterChef 10.
5: Παιδιά, δώστε τον καλύτερο σας σε αυτό, απολαύστε το.
6: MasterChef ημιτελικός, Τετάρτη και Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 7. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, Υφυπουργό Εργασίας. Θέλω να σας πάω σε μία έρευνα τώρα που έβγαλε το ΙΝΕΓΕΣΕ με την εταιρεία την ΑΛΚΟ σε ένα δείγμα 6.000 εργαζομένων. Και εδώ πέρα φαίνεται, σύμφωνα με την έκθεση τώρα, τα ευρήματα, ότι το 13ωρο έχει ξεφύγει, ενώ υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στο νόμο να αφορά 3 φορές το μήνα να κάνει κάποιος εργαζόμενος 13ωρο, εδώ φαίνεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός, περίπου φτάνει το 45%, να είναι σε υπερεργασία και ένα κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους να μην πληρώνεται και στην ώρα τους τις παραπάνω ώρες εργασίας.
1: Λοιπόν, εγώ σέβομαι, ξέρω που αναφέρεστε, εγώ σέβομαι κάθε έρευνα την οποία τέλος πάντων γίνεται μια τριγνώμη.
0: Ναι, ξέρετε, για να το απαντήσω συνολικά. Εγώ θυμάμαι την κυρία Κεραμέως την περασμένη εβδομάδα στο Sky είπε ότι το 13ωρο αυτή τη στιγμή αφορά το 0,34 του συνολικού εργατικού δυναμικού. Είναι σε εντελώς αντίθετη έτσι, κατεύθυνση με αυτό που διαπιστώνει η έρευνα.
1: Ωραία. Θα σας πω τώρα ακριβώς επειδή είπα και νωρίτερα σέβομαι πάρα πολύ το οποιοδήποτε έρευνα γίνεται, αλλά είναι μια έρευνα δημοσκοπική και όχι στον χώρο της εργασίας. Τα πραγματικά δεδομένα του χώρου εργασίας, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Πετρόπουλε, και το χώρο εργασίας, εργαζόμενοι και εργοδότες, είναι μέσω της εργάνης. Γιατί εκεί δηλώνονται η οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. Λοιπόν, έκτακτη βάρδια, σας λέω τα επίσημα στοιχεία της εργάνης. Έκτακτη βάρδια και για τους φίλους που μας ακούνε. Αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει χρήση της έκτακτης βάρδιας, δηλαδή της έκτης μέρας που λέγαν τότε και εμείς λέγαμε ακόμα μία βάρδια, είναι το 0,04 του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέτε εσείς 13ωρο, εμείς το λέμε μία ώρα ακόμα περιοχικής απασχόλησης, δηλαδή στο 3 ώρες περιοχικής απασχόλησης συν μία, που βέβαια πάντα όλο αυτό δεν έχει σημασία αν είναι συν μία, αν είναι 3 ή 4 ώρες, γιατί υπάρχει το 150 ώρες του χρόνου. Δηλαδή στον χρόνο δεν μπορεί να γίνει πάνω από 150 ώρες περιοχική απασχόληση. Τώρα απλά είναι ο τρόπος που γίνεται. Ξέρετε πώς είχαν χρήση. Όπως είπε σωστά και ο Υπουργός, το 0,4 του συνόλου των μισθωτών της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σύμφωνα με τα στοιχεία της εργάνης. Εγώ σέβομαι τις όποιες μελέτες, δημοσκοπική κτλ. Μπορεί και σαν να σας πάρω ένα τηλέφωνο και να πείτε κάτι. Εδώ μιλάμε για τα επίσημα στοιχεία. Οπότε, αυτό το οποίο ήταν ως ένας μπαμπούλας, ως ένας τρόμος, ότι παιδιά θα δουλεύει όλος ο κόσμος 13ωρο κτλ. Ή αυτή την έκτακτη βάρδια που εμείς λέμε. Αυτό το κάνει χρήση μόνο το 0,4 του συνόλου των μισθών της χώρας.
0: Συγγνώμη, ξέρετε κάτι τώρα. Να σας πω τώρα όπως σας άκουγα. Ναι. Δηλαδή, πήγαμε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση για κάποιους αντιμεταρρύθμιση. Mm-hmm. Μεταρρύθμιση, εγώ τη λέω. Yeah. Και θεσμοθετήσαμε κανόνες για να τους χρησιμοποιεί το 0,04 και το 0,34.
1: Ακούστε τώρα. Γιατί έγινε η έκτακτη βάρδια, θυμάστε.
0: Ναι, γιατί το θέλανε κάποιες βιομηχανίες που είχαν ανάγκη.
1: Έχετε σπιστεί από τον Άδωνη και σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχαν κάποιοι κλάδοι όπως της βιομηχανίας που αντιμετωπίζανε πρόβλημα και πρόβλημα και ανταγωνιστικότητας.
0: Εποχικό κυρίως. Ναι, εποχικό κυρίως.
1: Ναι. Και προσέξτε. Να μην παρεξηγόμαστε εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Το 48ωρο, η 11ωρη ανάπαυση και 150 ώρες υπεωρίες στον χρόνο δεν αλλάζουν. Είτε είναι έκτακτη βάρδια, είτε δεν είναι έκτακτη. Είτε μιλάμε για συν μία, πώς το λένε, περιοχική απασχόληση, 13ωρο όπως το λένε κάποιοι, mm-hmm. είτε δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν αλλάζει. Ο αριθμός, η εξίσωση 48, 11 και 150 δεν αλλάζει.
0: Mm-hmm.
1: Το πώς όμως θα χειριστεί Φερρυππίν μια τουριστική αυτή που μπορεί να χρειαστεί μια ώρα ακόμα περιοχικής απασχόλησης, όταν αυτή τη στιγμή όπου βγαίνω σε οποιοδήποτε κανάλι και σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο, τόσο εγώ όσο και υπουργός, μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα ελλείψης εργατικού δυναμικού στον τουρισμό και στενάζουμε, και το λένε και αυτό, το να δώσεις μια μικρή ευελιξία χωρίς όμως να πειράζεις τα όρια το πόσο μπορεί να δουλέψει κανείς την εβδομάδα ή το μήνα, αυτό είναι κάτι mm-hmm. διαφορετικό. Και μου λέτε, κύριε Καρακούνη, πόσο. Ναι, το 0,34, όπως είπε η Υπουργός, το 0,4 των μισθωτών. Mm. Μάλιστα, μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να θέλουν να διαχειριστούν στα πλαίσια τα νόμιμα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία διαφορετικά το χρόνο της εργασίας. Αυτή είναι η διαδικασία. Αλλά δεν αλλάζει όμως τίποτα στην προστασία των χρονικών ορίων. Δεν αλλάζει. Απλά δίνει τη δυνατότητα κάποιες μέρες να γίνει μια έκτακτη ακόμα υπεροϊκή απασχόληση, που πληρώνεται όμως, έτσι. Ζώνονται πολύ παραπάνω. Δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία. Οπότε είναι λίγο, ξέρετε, το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί, πώς το λένε, το κάναμε για το 0,4, είναι κάποιες επιχειρήσεις που πράγματι τους διευκολύνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους βλέπουμε και έτσι επιχειρήσεις. Προφανώς πέρα και πάνω απ' όλα όσα συζητάγαμε, δεν ήταν για τους εργαζομένους.
0: Ναι.
1: Αλλά όπου. Ναι.
0: Για να γυρίσουμε τώρα στο. Κάποιος φίλος εδώ μου λέει για την εστίαση, μου λέει, το ζητούσε η εστίαση.
1: Τι ζητούσε.
0: Ζητούσε την ψηφιακή κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Δουλεύει στην εστίαση προφανώς ο άνθρωπος.
0: Ναι, δεν ξέρω που δουλεύει, μου έστειλε. Μου λέει και η εστίαση τη ζητούσε επιγόντως την ψηφιακή Μάλιστα. κάρτα. Εγώ ρωτώ όμως το εξής.
1: Είναι ένας τομέας όπου γινόταν πράγματι, βλέπουμε τη μεγαλύτερη αύξηση σε δηλωτήσεις υπηρεσίας.
0: Ναι. Σωστά. Στον τουρισμό, στην εστίαση θα έχετε. Εγώ ρωτώ όμως απλά τώρα. Με δύο παραδείγματα. Εγώ είμαι κάνω delivery και πηγαίνω καφέδες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να με ελέγξει. Δηλαδή πώς η ψηφιακή κάρτα, πώς θα λειτουργεί όταν εγώ κάθε 10 λεπτά φεύγω για παραγγελία. Το δεύτερο τώρα. Το δεύτερο, να τα απαντήσει το λέω μαζί γιατί έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Το δεύτερο. Εγώ δουλεύω μπάρμαν στη Μύκονο. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση σε full σεζόν να μην δουλέψω 15 και 16 ώρες. Θα έχω ψηφιακή κάρτα, δηλαδή. Θα λειτουργήσει εκεί η ψηφιακή κάρτα.
1: Αυτό που μου λέτε τώρα το τελευταίο έχει να κάνει με την αύξηση των δηλωτικών υπηρεσιών. Δηλαδή, μέσα στα πλαίσια τα χρονικά τα οποία δεν αλλάζουν, τα ξανάπαμε έτσι. 48ωρο, 11ωρο ανάπαυση, 150, αυτό δεν αλλάζει. Απλά εκεί δίνουμε, απαντάω στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι εκεί αρχίζουν πια και δηλώνουν τις υπερορίες ή διαφορετικά δεν δουλεύουν αυτές τις ώρες. Γιατί αναγκαστικά υπάρχει ψηφιακή κάρτα που ελέγχει όλα αυτά. Σε αντίθεση με το παρελθόν, εγώ θα επαναλάβω, αγαπητέ κύριε Πετρόπουλε, ο κύριος είδε πόσο δούλευε ο κάθε εργαζόμενος και ποιος έλεγχε το πόσο δούλευε ο κάθε εργαζόμενος.
0: Τώρα, για συναισθίαση για τον delivery.
1: Για δουλειές οι οποίες είναι εκτός εγκαταστάσεων, όπως είναι οδηγοί, σε αυτοκινητήρια, ναι. σε ιδιωτικά σχολεία, δεν ισχύει η ψηφιακή κάρτα. Το έχουμε εξηγήσει το που ισχύει και που ισχύει η ψηφιακή κάρτα. Διότι είναι πράγματι, δεν μπορείς να ελέγξεις κάποιον ο οποίος είναι σε εξωτερικό χώρο. Οι μισθωτοί όμως που έχουν να προσέχουν στις 8 να δουλέψουν και να φύγουν στις. Εκεί πέρα προφανώς και ισχύει.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν ακραίο το παράδειγμα που έφερε με τον delivery, αλλά ναι. υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν για συγκεκριμένο χρόνο.
1: Όσοι με. Ναι.
0: ναι.
1: Εκεί... Γι' αυτό υπάρχουν και ιδιαίτερη προσέγγιση. Η ψηφιακή κάρτα δεν ισχύει καθολικά σε όλους. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις ανάλογα με τη φύση της εργασίας. Φερρυπίν, αυτός ο οποίος δουλεύει έξω, είναι οδηγός και δουλεύει σε σχολείο, ξέρω εγώ, σε ένα ιδιωτικό σχολείο οδηγός κλπ. Δεν χτυπάει ψηφιακή κάρτα.
0: Μες.
1: Είναι εξωτερική η δουλειά του, έτσι.
0: Θέλω να πω
1: ότι. Ναι, αλλά το σημαντικό όμως είναι ότι πράγματι έχουμε μια τελείως διαφορετική αλλαγή. Ένα λεπτό μόνο κλείνω, επειδή αναφερθήκατε και το διάβασα σε αυτή την έρευνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο εγώ σε για τα ωράρια σε θα είπα, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Λέει όμως η έρευνα μέσα κάτι το πολύ σημαντικό. Ότι υπάρχει ένα, θα έλεγα, αυξανόμενο άγχος στον χώρο της εργασίας. Βλέπω δηλαδή υπάρχει ένα 11% που δηλώνει και υπάρχει άγχος από τη δουλειά. Πρέπει να πω στους φίλους που μας ακούνε και στους εργαζομένους ότι με το νόμο 5239 που εγώ επιμελήθηκα για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, για πρώτη φορά ο εργοδότης οφείλει κατά την εκτίμηση κινδύνου, που κάνει κάθε φορά ο εργοδότης, όπως ξέρετε κύριε Πετρόπουλε, να λαμβάνει υπόψη του κινδύνους που προέρχονται από τη διαμόρφωση της μεθόδου εργασίας, των ρυθμών εργασίας, του χρόνου εργασίας και την αλληλεπίδρασή τους. Είναι δηλαδή παραπάνω παράγοντες που θα συμπεριλαμβάνονται στην εκτίμηση κινδύνου και ο εργοδότης θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για να τους προλαμβάνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέμε εδώ εργασιακό άγχος, είτε γιατί μπορεί να υπάρχει εξάρτηση σωματική κτλ., για πρώτη φορά καινοτόμα στην Ευρώπη και σε νομοθεσία μπαίνει τέτοια διάταξη στην ελληνική νομοθεσία. Ωραία. Απλά θέλω να το πω, επειδή απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Τελευταία κουβέντα για να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ μου στέλνουν εργαζόμενοι δύο. Ένας από σούπερ μάρκετ και ένας από πολυκαταστήματα. Και μου λένε άλλο η θεωρία, άλλο τι γίνεται στην πράξη. Στη θεωρία σωστά πάμε.
1: Ναι.
0: Και ένας ακόμα.
1: Στο σούπερ μάρκετ έχω τα επίσημα στοιχεία 65% επάνω, 60%.
0: Οι υπερορίες.
1: 55% στο σούπερ μάρκετ η αύξηση των δηλωτικών υπερορίων.
0: Εντάξει. Τώρα μεταξύ μας. Μπορεί να δηλώνονται κάποιες υπερορίες. Ίσως όχι όλες ακόμα, λέω εγώ. Για να το λένε οι άνθρωποι, όχι τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, υπάρχει, βλέπω όμως.
0: Δεν θα θίξω το θέμα το τελευταίο που μου έρχεται.
1: Υπάρχει μόρφωση στο ζήτημα.
0: Δεν θα
1: το ερώτημα που πρέπει να πείτε στο φίλο είναι σε σχέση με το παρελθόν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τα πράγματα βελτιώθηκαν γιατί η ψηφιακή κάρτα αυτό κάνει βελτιώνει.
0: Δεν έχω χρόνο να αναφερθούμε για τους ελέγχους, γιατί μου φέρνουν παράδειγμα τη Βιολάντα. Δεν έχουμε χρόνο, θα το κάνουμε στην επόμενη φορά.
1: Κύριε Πετρόπουλε, επειδή λέτε για τη Βιολάντα. Για να ζητήστε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που για μένα σωστά υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς και η περιφέρεια εκεί πέρα που πρέπει να κάνει και τα υπόγεια, δεν κοιτάξαν τις δεξαμενές ή τι κοιτάξαν, δεν το ξέρω. Ποιος έκανε έλεγχο, θα μου πείτε περιορισμένο εκεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων. Μόνο η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρηση εργασία είχε κάνει έλεγχο στη Βιολάντα. Πού ήταν η έλεγχη και του Δήμου και τη περιφέρεια, που μένει.
0: Δεν είχε τεχνικό η επιθεώρηση.
1: Η μόνη
0: έπρεπε να γίνει από την περιφέρεια που είχε τεχνικό. Δεν είχε τεχνικό η επιθεώρηση.
1: Πάντως, κύριε Πετρόπουλε,
0: ένα και τα ωράρια. Δεν μπορούσε να ελέγξει τις σωλήνες.
1: Θα σας πω. Μπράβο. Ο κάθε ελεκτικός μηχανισμός και σωστά που έχει αυτονομία έπρεπε να ελέγξει την αρμοδιότητά του. Για τους υπόλοιπους σωλήνες που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν, έπρεπε, όπως ξέρετε, υπεύθυνη ήταν η περιφέρεια εκεί. Έλεγξε. Εγώ δεν λέω, θα το δείξει τώρα η δικογραφία.
0: Ναι.
1: Ο μόνος πάντως ελεκτικός μηχανισμός που υπήρχε στη Βιολάντα, ποιος ήταν, κύριε Πετρόπουλε? Εγώ το έχω πει στη Βουλή. Τέσσερις φορές η ανεξάρτητη είχε επιθεώρηση εργασίας. Ναι. Είχε πάει εκεί. Ναι. Θα μου πείτε, δεν μπορεί να κοιτάξει το υπόγειο και αν υπάρχει διαρροή. Ναι, δεν είναι στο τεχνικό της κομμάτι. Προφανώς. Αν όμως όλοι κάναμε τη δουλειά μας.
0: Ναι, αλλά αν το έλεγε εργαζόμενος στην επιθεώρηση ότι εδώ πέρα κάτι μυρίζει. Αν έλεγε εργαζόμενος στην επιθεώρηση κάτι μυρίζει, έπρεπε η επιθεώρηση να ειδοποιήσει την περιφέρεια.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Θα θυμίσω ότι πήγε τέσσερις φορές μαζί με τους εργαζομένους η επιθεώρηση. Και δεν κατεγράφει τέτοιο περιστατικό. Μύριζε κάτι.
0: Ωραία.
1: Και σε κάθε περίπτωση όμως δεν έπρεπε να υπάρχει εκεί έλεγχος των εγκαταστάσεων. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και κλείνω. Τα τελευταία 4, 5, 10 χρόνια πόσοι έλεγχοι γίνανε από την περιφέρεια στη Βιολάντα? Πόσοι έλεγχοι γίνανε?
0: Εντάξει.
1: Για να ρωτήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Για να ρωτήσετε εσείς που είστε εκεί πολύ μάχημος σε αυτά τα θέματα.
0: Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καρακώνη. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλεως, τη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Πεντάγωνο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Με 381 ψήφους υπέρ πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση του Ισπανού Ευρωβουλευτή Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και τονίζει ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα, με αναφορές σε εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ η έκθεση καταδικάζει τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους που τηρούν εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία. Το ενδεχόμενο υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Άξιος. Την προσωρινή συμφωνία χαιρέτησαν οι ηγέτες των χωρών της G7 και κάλεσαν σε άμεση εκεχηρία στον Λίβανο. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία, αλλά είναι μια πολύ γερή συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικάνος Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για τελικό κείμενο, αλλά για μνημόνιο κατανόησης, προειδοποιώντας ότι αν οι Ιρανοί δεν συμπεριφερθούν σωστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, το προσχέδιο 14 σημείων προβλέπει την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αναπτυξιακό ταμείο. Παράλληλα, βάσει του σχεδίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα, ενώ σχετικά με το μέλλον των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου δεν περιλαμβάνονται λεπτομέρειες. Για ανακρίβεις πληροφορίες από το CNN έκανε λόγο ο Λευκός Οίκος. Οι χώρες της G7 αναγνώρισαν ότι δεν υπάρχει σοβαρή βούληση εκ μέρους της Ρωσίας για ειρήνη, δήλωσε στο περιθώριο της Συνόδου των G7 ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τόνισε ότι η επανακινητοποίηση της G7 για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία είναι εξαιρετικά σημαντική. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα συντονίζεται στενά με Ευρωπαίους ηγέτες τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με πιθανή επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr. Από την εφαρμογή, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών, ενώ θα προσφέρονται και στοιχεία για τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων που πωλούνται σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Οι ψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το άρθρο 16 βρέθηκε στο επίκεντρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, τόνισε ότι η πλειοψηφία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην κατεύθυνση της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών ή μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα ονομάζονται νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Από την πλευρά της, η ειδική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, δήλωσε ανοιχτή στα μη κρατικά ΕΗ. Όπως είπε ωστόσο, η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατη εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα με μοναδική εγγύηση τη διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών, χωρίς πουθενά να αναγράφεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλή Πέλλας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα η αναμέτρηση Πορτογαλία-Κονγκό και στις 11 Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 αποφορές στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, 7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, η λαϊκή απογευματινή μπήκε στο δεύτερο μέρος και θα πάμε να δούμε και σε λίγο τι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ. Και εκεί έχουμε θέματα, φαίνεται ο κύριος Ανδρουλάκης αλλάζει, να το πω έτσι, λογική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Βλέπω ότι αρχίζουν να κόβονται οι επιθέσεις προς τον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνω αυτή είναι μια συγκυρία που ευνοεί τον κύριο Τσίπρα, οπότε δεν τους κάνει καλό και δείχνει και μια αμηχανία. Ενώ η επικέντρωση τώρα που κάνουν στο πρόγραμμα μπορεί να τους δώσει, θα έλεγα, πολύ καλύτερη εικόνα και μπορεί να αυξήσει και το ενδιαφέρον του κόσμου για τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Παπά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς, βλέπω μία αλλαγή των δεδομένων όσον αφορά την πολιτική επιδίωξη που έχει το ΠΑΣΟΚ και την αντιμετώπιση της συγκυρίας. Βλέπω δηλαδή λιγοστεύουν οι αντιπαραθέσεις και οι επιθέσεις, αν θέλετε, προς την πλευρά του κύριου Τσίπρα και η μεγαλύτερη επικέντρωση γίνεται στο πρόγραμμα.
1: Ο ΠΑΣΟΚ πάντοτε το πρόγραμμά του έχει ως επίκεντρο και αυτό θεωρεί ότι είναι το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και αυτό θεωρούμε ότι θα πείσει τον ελληνικό λαό να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ σε επόμενες εκλογές, γιατί πιστεύουμε και πιστεύω και εγώ ότι ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση την καθημερινότητά του και ποιος θα του βελτιώσει τη ζωή, ποιος θα μειώσει την ακρίβεια, ποιος θα μειώσει τα ενίκια, θα ελαφρύνει το ιδιωτικό χρέος, θα μειώσει την ενέργεια και τις τιμές σε αυτή. Τελικά ποιος θα δώσει μια προοπτική.
0: Ναι.
1: Εκεί θα κριθούμε. Η αξιοπιστία του καθενός έχει κριθεί, είναι γνωστή στον κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια νέα ομάδα ανθρώπων, μια νέα ηγετική ομάδα και αυτό προβάλλουμε και το πρόγραμμά μας φυσικά στο επίκεντρο όλου αυτού.
0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός για το θέμα της ακρίβειας ανακοίνωσε και μια καινούργια εφαρμογή, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η οποία είναι το πόσο κάνει, που θα συγκρίνει τιμές ελληνικές και ευρωπαϊκές στα σούπερ μάρκετ. Θεωρείτε αυτό είναι ένα βήμα, για παράδειγμα, στην ακρίβεια? Γιατί βλέπω να υπάρχουν και αντιδράσεις από το κόμμα το δικό σας.
1: Πολύ αργά και χωρίς πραγματικά αξιοπιστία αυτά που λέει η κυβέρνηση. Εδώ και τόσους μήνες μας έχει πει ότι θα αναγράφονται στα προϊόντα οι τιμές παραγωγών και αυτό δεν το είδαμε πουθενά, γιατί δεν έχει εκδοθεί η οικία και σε κάθε περίπτωση είμαστε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και δεν κατάφερε όχι απλά να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, αλλά έριξε στον πάτο την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών. Αν δεν ληφθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα, που είναι πολύ απλά και δεν έχουν κόστος δημοσιονομικό, θέλει θέληση να καταπολεμηθεί η εσχροκέρδεια, να δούμε ποιες τιμές υπορτιμολογούν οι πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα, να στελεχωθεί επιτέλους η ΔΜΕΑ, η αρχή η οποία ελέγχει την εσχροκέρδεια στην αγορά, να δούμε τι γίνεται με τις ενδομηλικές συναλλαγές και τα καρτέλ τα οποία λιμένονται την αγορά και από εκεί και πέρα να λάβουμε τα μέτρα που έχουν λάβει και άλλες χώρες. Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όλα αυτά και δεν θα κοστίσουν στην πραγματικότητα, γιατί αυτή τη στιγμή το κράτος εσχροκερδεί εις βάρος των πολιτών και τελικά θα ανακουφίσουν την ακρίβεια συν τα ενίκια, που έχουμε μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να μειωθούν τα ενίκια στην αγορά και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή το ενίκιο να τρώει το 30% και το 40% των εισοδημάτων των Ελλήνων.
0: Θεωρείτε όμως ότι μπορεί, εγώ έχετε δίκιο πολύ, ειδικά στα ενίκια έχετε δίκιο, αλλά πώς μπορεί να εφαρμοστεί κάτι οριζόντια που να διαμορφώσει και να δημιουργήσει χώρο να υπάρχουν σπίτια που μπορούν να τα νοικιάζουν οι κυρίως οι νέοι άνθρωποι με ένα χαμηλό ενίκιο?
1: Πρέπει να δεχτούμε ένα γεγονός ότι για να μειωθεί η τιμή των ενοικίων, κανένα πρόγραμμα σπίτι μου, ένα, δύο, τρία ή δεν ξέρω τι άλλο θα εξαγγείλει η κυβέρνηση, δεν θα δώσει λύση.
0: Δεν πήγανε καλά, σας το λέω και εγώ, δεν πήγανε καθόλου καλά.
1: Προφανώς, αν δεν αυξηθούν τα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, και αυτή τη στιγμή έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Αυτό είναι το θέμα, πώς θα γίνει αυτό.
1: Δύο πράγματα. Κίνητρα στους ιδιοκτήτες να τα ανοίξουν τα σπίτια, δηλαδή να δοθούν χρηματοδοτήσεις για να κινήσεις και τα λοιπά και να ανοίξουν. Και το δεύτερο, να μειωθεί η βραχυχρόνια μίσθωση και η Golden Visa φυσικά. Πράγμα που έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη. Αν δεν μειώσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, δεν πρόκειται να αυξηθούν τα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά. Το έχει κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς δεν το κάνουμε. Και ένα ακόμα να πω, κοινωνική κατοικία. Θα μου πείτε, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Είμαστε στο μηδέν στην κοινωνική κατοικία.
0: Σωστά το λέτε, δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Τη στιγμή που άλλες χώρες έχουν 5, άλλες 10, άλλες 15, υπάρχουν και χώρες που έχουν 20 και 25% στην κοινωνική κατοικία. Θέλουμε προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό θα αργήσει λίγο να γίνει, αλλά πρέπει να μπουν τα θεμέλια τώρα. Το άμεσο είναι περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης και, να πω και το εξής, και αποτελεί και πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πλαφών στις αυξήσεις ενοικίων στις περιοχές μεγάλης πίεσης και έντασης. Δεν μπορεί να πάει ανεξέλεγκτα. Πρέπει να, όταν κάτι είναι τόσο, γίνεται τέτοια σπέκουλα και τέτοια εσχροκέρδια, κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο μέχρι να ομαλοποιηθεί η αγορά.
0: Εγώ στα περισσότερα συμφωνώ και έχετε δίκιο. Πώς θα γίνει η μείωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυτό που λέμε το Airbnb? Δηλαδή, πώς μπορεί να το περιορίσεις αυτό? Εγώ ας πούμε έχω ένα διαμέρισμα και θέλω να το βάλω σε πλατφόρμα. Ορισμένοι δεν το βάζουν ούτε σε πλατφόρμα, έτσι.
1: Άρα έλεγχη και μετά μπορείς να φορολογήσεις ή να δημιουργήσεις αντικίνητρα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να με εμποδίσετε όμως.
1: Αλλά να εμποδίσεις δεν μπορείς, αλλά άμα τα κίνητρα, άμα έχεις δώσει κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και υπάρχουν τρόποι το κράτος να δώσει κίνητρα σε κάποιον να μισθώνει το ακίνητό του μακροχρόνια και αντίθετα δεν υπάρχουν κίνητρα ή υπάρχουν αντικίνητρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση, αυτή περιορίζεται. Μα δεν θα ανακαλύψουμε και τον τρόχο. Το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Στη Βαρκελόνη περιορίστηκε στο 10% η βραχυχρόνια μίσθωση. Θα χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες πρακτικές που χρησιμοποίησαν και άλλες χώρες. Ένα κράτος, αν θέλει, μπορεί και τις τιμές της ενέργειας να δημιουργήσει συνθήκες ώστε να είναι τουλάχιστον για τους πιο αδύναμους να αντέχεται η τιμή της ενέργειας, αλλά και να χρησιμοποιώντας φορολογικές ελαφρύνσεις τελικά να περιορίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιο, είναι πανευρωπαϊκό αυτό το οποίο συμβαίνει με τα κίνητα, αλλά στην Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερο, ένα γιατί δεν έχουμε ψηλή αγοραστική δύναμη και δύο γιατί δεν έχουμε ούτε κοινωνικές κατοικίες ούτε πολιτικές οι οποίες να περιορίζουν πραγματικά την βραχυχρόνια μίσθωση και την Golden Visa, έτσι. Mm-hmm. Η Golden Visa, το Πασόκ προτείνει και το εξής: αν κάποιος θέλει να τη διατηρήσει για άλλα 5 χρόνια και έχει αγοράσει ένα ακίνητο, για να διατηρηθεί η Golden Visa θα πρέπει το ακίνητο το οποίο έχει να δίνεται σε μακροχρόνια μίσθωση και όχι σε βραχυχρόνια.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι μια σειρά, σε καθετική κατεύθυνση και εγώ τα βλέπω, είναι μια σειρά μέτρα, δεν ξέρω πώς μπορούν να υλοποιηθούν. Πολλοί κόσμος έχει αυτή την απορία και για την Golden Visa και για τη μακροχρόνια μίσθωση. Εντάξει, να ρωτήσω τώρα κάτι. Λέτε για την κοινωνική κατοικία. Παλιότερα είχαμε τον ΟΕΚ, δηλαδή είχαμε τα σπίτια που έφτιαχνε το κράτος, μια κρατική εταιρεία, να το πω έτσι, ένας οργανισμός μάλλον κρατικός, ο οποίος κρατούσε από τους εργαζόμενους εισφορά που πήγαινε εκεί για πάρα πολλά χρόνια και με τα χρήματα αυτά προχωρούσε σε διάφορες περιοχές και έκανε τις λεγόμενες εργατικές κατοικίες που δεν διαφέρουν και πολύ από αυτό που λέτε. Εντάξει, οι κοινωνικές μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά υπήρχε ένα αποθεματικό που είχε δημιουργηθεί στον ΟΕΚ από εισφορές των εργαζομένων και γινόντουσαν οι κατοικίες. Αυτό τώρα ποιος θα το χρηματοδοτήσει, ένα σχέδιο για κοινωνική κατοικία?
1: Υπάρχουν καλές πρακτικές στο εξωτερικό, υπάρχουν ΕΣΔΙ τα οποία γίνονται μεταξύ κράτους και εταιριών οι οποίες θέλουν να χτίσουν ακίνητα ή θέλουν να νοικιάσουν ακίνητα με κίνητρα κτλ.
0: Άρα
1: και
0: μια συνεργασία με ιδιώτες.
1: Όλο αυτό μπορεί να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τι εργαλεία έχουμε και ως κράτος, ποια ακίνητα έχουμε που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να διαθέσουμε στους πολίτες και πώς μπορούμε να συστήσουμε και έναν φορέα ενδεχομένως, το οποίο είναι πιο δύσκολο σίγουρα και πιο μακροχρόνιο και μέσα από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δήμους όπως για παράδειγμα στη Βιέννη, ο οποίος δήμος της Βιέννης χρηματοδοτεί πάρα πολλές κατοικίες κοινωνικές για τον κόσμο, για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε δυσκολία. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε δημόσιους πόρους, αλλά εκεί που χρειάζεται να υπάρχει και συνεργασία κράτους και ιδιωτικών φορέων, ούτως ώστε και αυτό να πιέσει προς τα κάτω τόσο τις τιμές των ακινήτων όσο και τις τιμές των ενοικίων. Αν εμείς οι σοσιαλδημοκράτες αυτό θεωρούμε και αυτό έχουμε ως προτεραιότητα, το κράτος να μπορεί να βοηθάει, να παρεμβαίνει, να λειτουργεί εξισορροπιστικά ως προς τις τιμές και ως προς την αναδιανομή γενικότερα του πλούτου.
0: Έχετε κάποια, δηλαδή επειδή στις περισσότερες κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεκαετίες κυβερνήσεις σοσιαλδημοκράτες και υπάρχει τεχνογνωσία, να το πω έτσι, από παλιά πώς τα φτιάχνεις αυτά. Έχετε κάποιο αντίστοιχο μοντέλο?
1: Υπάρχει το μοντέλο του Καναδά, το οποίο λειτουργεί, όπως σας περιέγραψα, φορέας κρατικός με ιδιώτες οι οποίοι οι οποίοι δίνουν έτσι ακίνητα στον κόσμο. Επίσης έχουμε και τη δική μας εμπειρία, τον αναφέρατε και πριν, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, που ήταν ένας φορέας...
0: Το σκέφτεστε να τον αναβιώσετε?
1: κομμάτι του προγράμματος που αφορά την κοινωνική κατοικία έχει μια τέτοια διάσταση και, έναν τέτοιο, και μια τέτοια έτσι, βάση. Ναι, το οργανισμός εργατικής κατοικίας πρέπει να δούμε πώς εν έτη 2026 μπορεί να λειτουργήσουν τέτοια προγράμματα που να δίνουν στον κόσμο σπίτια στα οποία, ο κόσμος, στα οποία θα συμμετέχει λιγότερο ή πολύ λιγότερο σε σχέση με αυτό που αναγκάζεται να κάνει τώρα, να παίρνει δηλαδή ένα δάνειο από την τράπεζα για να αγοράζει ένα ακίνητο το οποίο είναι συχνά υπερτιμημένο από τα προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο.

0: αν δεν έχει ακίνητα, θα αυξήσει τεχνητά τις τιμές κακών ακινήτων.
1: Άρα βοήθησε στην αύξηση των τιμών, λέτε.
0: Όχι απλά, τις εκτόξευσε τις τιμές των ακινήτων και τελικά πολλοί κόσμοι απέτυχε το πρόγραμμα. Τώρα τι να λέμε, και διεκόπει μάλιστα το 2 και πρόωρα. Απέτυχε απόλυτα αυτό το πρόγραμμα της κυβέρνησης, όπως απέτυχαν τα μέτρα της για την ακρίβεια, όπως απέτυχε η προσπάθειά της να ελέγξει τις τιμές της ενέργειας ή να δημιουργήσει ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα. Όλα αυτά δείχνουν όχι απλά την προχειρότητα αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησης στην πραγματικότητα να μην διαθέσει τον πλούτο στους πολλούς αλλά να τον συσσωρεύσει στους λίγους και τελικά ενδεχομένως να χάσει και μια τεράστια αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα. Να θυμίσω ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν σε αναπτυξιακά project για τη χώρα, δόθηκαν σε πράγματα τα οποία και σε σκοπούς οι οποίοι δεν ήταν αναπτυξιακοί, δεν αφορούσαν την περιφέρεια της χώρας, και αυτό θα το πληρώσουμε τις επόμενες δεκαετίες.
1: Δώστε μου ένα λεπτό για τα διαφημιστικά, έχω ακόμα δύο ερωτήσεις.
0: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
7: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
6: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε 7 και 24 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον κύριο Πέτρο Παπά από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπά, να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά τώρα. Καταρχάς, έχετε ένα θέμα στις δημοσκοπήσεις. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό? Δηλαδή, έχουμε φτάσει στις 12-13 δημοσκοπήσεις που υστερείτε έναντι του νέου κόμματος της Ελλάς. Είναι παροδικό αυτό? Δεν ξέρω. Πώς το βλέπετε?
0: Κύριε Πετρόπουλε, αναφερόμαστε στο ίδιο κλίμα δημοσκοπήσεων που είναι αυτή στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Θεωρώ ότι τα καινούργια κόμματα έχουν μια δημοσκοπική έτσι, άνοδο, έτσι, μια έτσι, έκρηξη, θα πω, που πάντα πάει με όλα τα καινούργια κόμματα. Υπάρχει μια προσδοκία, το έχουμε δει σε πάρα πολλά άλλα κόμματα στο παρελθόν, και στη συνέχεια βλέπουμε ότι τα κόμματα αποκτούν το πραγματικό ποσοστό τους, δηλαδή την εμπιστοσύνη που θεωρεί η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να τους δείξει. Δεν έχω ιδιαίτερη ανησυχία για το τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Εμείς πρέπει ως

0: Πασόκ να πείσουμε ένα μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται στο 16, 17, 18%. Πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους εκείνους που αποτελούν την εκλογική περίμετρο του Πασόκ, που σε παλιότερες δημοσκοπήσεις, εδώ τώρα δεν το βλέπουμε βέβαια σαν δείκτη, εμφανίζονταν να είναι και μέχρι και 40% η εκλογική περίμετρο. Άνθρωποι δηλαδή που δήλωναν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν και Πασόκ, και να βάλουμε σαφές το δίλημα στον ελληνικό λαό. Αν θέλει να δοκιμάσει μια συνταγή από τα ίδια, δηλαδή είτε τη Νέα Δημοκρατία την οποία έχουμε ζήσει τα τελευταία 7 χρόνια και είδαμε το πώς τελικά οδήγησε τους Έλληνες πολίτες στο να μειωθεί το βιωτικό τους επίπεδο και στην πραγματικότητα μόνο ένα 10 ή 15% του πληθυσμού να περνά καλά και όλοι οι υπόλοιποι να αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. Και από και μια αντιπολίτευση η οποία είναι είτε μια απόλυτη καταγγελία χωρίς περιεχόμενο, είτε ο κύριος Τσίπρας, τον οποίον έχουμε δει και έχουμε δοκιμάσει και είδαμε πώς κυβέρνησε τη χώρα. Οπότε απέναντι σε όλα αυτά υπάρχει το Πασόκ, το οποίο λέει ότι μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα του καθενός. Των νέων, των συνταξιούχων, των εργαζομένων, των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. Και προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Και πιστεύουμε, θα κρατούμε μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Πολιτικά τώρα, πολιτικά μιλώντας, εγώ αν δεν κάνω λάθος, είχατε ενταχθεί παλιότερα στο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το 19, όταν έχασε τις εκλογές και έλεγε ότι θα κάνει μια κέντρο αριστερά. Απέτυχε σε αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτό το οποίο τάζει τώρα, το έταζε και τότε.
1: Ναι, αλλά και περίπου τότε, τα ίδια πράγματα έλεγε και τότε ως...
0: Τότε έμοιαζε ρεαλιστικό. Τώρα δεν μοιάζει ρεαλιστικό αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τσίπρας, γιατί απέτυχε σε αυτό.
1: Θεωρείται ομορφόρο όμως την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι και αρκετοί από τους ανθρώπους οι οποίοι θα ενδεχομένως θα επιλέξουν τον κύριο Τσίπρα στις εκλογές προφανώς έχουν ιδεολογική συγγένεια με το Πασό. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, ίσως και πολλοί, έχουν ψηφίσει Πασόκ στο παρελθόν και ιδεολογικά ναι, βρίσκονται κοντά αυτοί οι άνθρωποι. Προσπαθούμε και αυτούς τους ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι πήγανε με τη Νέα Δημοκρατία νομίζοντας...
1: Εγώ ρωτάω αν είναι όμορος χώρος... ναι, εντάξει, εσείς καλά κάνετε, αλλά εγώ ρώτησα αν είναι όμορος χώρος το Πασόκ, η Ελλάς του Τσίπρα. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι είναι ένα κόμμα που κινείται στην πολιτική γεωγραφία, να το πω έτσι, κοντά σας, που δεν ξέρετε πώς έρχονται τα πράγματα, μπορεί να οικοδομήσετε και μια συμμαχία. Αυτό ρωτάω.
0: Το ότι κινείται, το ότι μπορεί να έχει ιδεολογικά ή να βρίσκεται κοντά, παρόλο που οι ίδιοι θεωρούν, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κ. Κουφονικολάκου και άλλων στελεχών, ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι θα σας λέω ξανά ότι ιδεολογικά μπορεί να είναι συγγενής, αλλά ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας και αυτό καθιστά οποιαδήποτε έτσι κουβέντα νομίζω χωρίς πραγματικό
1: αντίκρισμα. Η αξιοπιστία πότε χάθηκε, το 15-19 ή το 19-23 όμως? Γιατί δηλαδή επειδή έχετε συμμετάσχει και εσείς, πότε θεωρείτε ότι έγιναν αξιόπιστος ο κύριος Τσίπρας?
0: Εγώ θεωρούσα το 2012 και το 2015 ήμουν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούσα ότι αυτό το οποίο γινόταν οδηγούσε τη χώρα στα βράχια και ήμουν απόλυτα απέναντι και στο δημοψήφισμα και σε όλα αυτά τα οποία γινόταν στη χώρα. Στη συνέχεια κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας με κάποιες αποτυχίες, με κάποιες επιτυχίες και το 2019 όταν απίφθινε ένα προσκλητήριο προς τον προοδευτικό κόσμο, αυτό που ξανακάνει δηλαδή τώρα, Version, είπε ότι θα δημιουργήσει μια σύγχρονη κέντρο αριστερά απαλλαγμένη από όλη αυτή την αλλοπρόσαλη πολιτική την οποία είχε προσέγγιση τα προηγούμενα χρόνια. Τότε θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να το κάνει, γιατί υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Είχε και ένα ποσοστό 32%, να θυμίσω, στην ΙΤΑ του 2019. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο διέλυσε το κόμμα στο οποίο ήταν ο ίδιος αρχηγός έδειξε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τις τύχες της κέντρο αριστεράς. Ήταν στην πράξη, δεν είναι επειδή το λέω εγώ, το έδειξε και η ίδια η πορεία του ίδιου των στελεχών, ο τρόπος που μεταχειρίζεται τα στελέχη που είχε. Οπότε όλο αυτό καθιστά αναξιόπιστο πολιτικά τον ίδιο ως πρόσωπο. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι προφανώς υπάρχει ιδεολογική συγγένεια και με τον κόσμο που ψηφίζει τον κύριο Τσίπρα, πολλούς από αυτούς, όχι όλους, και με ένα κομμάτι του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο μετακινήθηκε στη Νέα Δημοκρατία επειδή πίστεψε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα φέρει πραγματικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Δεν μεταρρύθμισε τίποτα η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια. Ούτε καινούρια διάβγεια, ούτε τίποτα το οποίο να αποκατέστησε την αίσθηση δικαίου των Ελλήνων πολιτών.
1: Τελευταία ερώτηση τώρα. Έχουν γραφτεί και κάποια δημοσιεύματα. Θα θεωρούσατε ότι μπορούσε στη συνολική προσπάθεια να υπάρχει, αν όχι μια συνεργασία, μια ένταξη και του κυρίου Κασελάκη σε αυτή την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ?
0: Κοιτάξτε, εγώ μένω στη θέση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ λέει ότι εμείς έχουμε απευθύνει ένα προσκλητήριο για αμφίπλευρη διεύρυνση σε κόσμο και στελέχη που μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Όποιος δηλαδή πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και προφανώς έχει και μια ιδεολογική έτσι συγγένεια με το ΠΑΣΟΚ, είναι ευπρόσδεκτος στο ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ ούτε για συμπράξεις μιλά, ούτε για κόμματα τα οποία θα ενωθούν και θα συγκοληθούν. Στελέχη και πρόσωπα και πολιτικοί οι οποίοι μπορούν και θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ και να εφαρμόσουν το πρόγραμμά του. Αυτό είναι το προσκλητήριο του ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, άρα δεν μου το αποκλείεται και τελείως, αλλά εντάξει, με τον τρόπο σας. Okay. Κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά,
0: να είστε
1: καλή
0: καλά,
1: συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, 25 λεπτά πριν από τις 8, να σας πω για την έκθεση Σημείο Κάλλας από τη ΔΕΗ, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, που παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 ως τις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη, όπως είπα, της ΔΕΗ. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα και για τον κύριο Παπά και για την ακρίβεια και για όλα. Διαβάζουμε τη σειρά. Το πόσο κάνει δεν είναι λύση, είναι ομολογία ήττας, μου λέει εδώ η Ιωάννα. Η κυβέρνηση δεν λανσάρει, μου λέει, μια καινοτομία, λανσάρει μια ψηφιακή παρέτηση. Αντί να χτυπήσει την ακρίβεια στη ρίζα της, εκπαιδεύει τον πολίτη να ζει μέσα της, να την αποδέχεται και να την υπηρετεί. Εδώ ο Κωνσταντίνος τα έχει βάλει με τον Πέτρο Παπά, μου λέει όλη την αξιοπιστία, μου λέει, αυτός τη μάζεψε, αυτά είναι πολιτικαντισμός που λέει και τα λοιπά, εντάξει, ο καθένας όπως το νομίζει. Εδώ ο Βίρονας λέει, το πλαφόν στα ενίκια απλά θα οδηγήσει ακόμα περισσότερες μισθώσεις να μην δηλώνονται. Δεν έχει δουλέψει πουθενά το πλαφόν. Στο Βερολίνο εφαρμόστηκε χωρίς αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, μου λέει, στο Βερολίνο, συγγνώμη, εφαρμόστηκε χωρίς αποτέλεσμα. Αυτά λένε στο Πασό και δρομάζουν τη μεσαία τάξη. Η συνταξιούχος μάνα μου νοικιάζει 2 γκαρσονιέρες για συμπλήρωμα στο εισόδημά της. Γιατί να επομιστεί το πλαφόν του κυρίου Παπά? Μάλιστα, είδατε. Και η Βασιλική τα έχει βάλει με τον κύριο Παπά. Λέει κάποια κοσμητικά επίθετα, δεν θέλω να τα πω. Αλλά βρίσκει πάρα πολύ τρυφερό το τραγουδάκι που παίξαμε.

Να πούμε τώρα δύο κουβέντες για το πόσο κάνει, γιατί έχει έρθει στην κουβέντα. Λοιπόν, θα περιλαμβάνει, λέει ο Πρωθυπουργός, περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει σε καθημερινή βάση τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Κλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, Σίνκα, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός και Market in και Lidl. Επίσης, μέσω του ιστορικού τιμής, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της τιμής σε βάθος χρόνου. Μπορούν λοιπόν οι πολίτες να μπαίνουν στον υπολογιστή τους από τον υπολογιστή τους στο posokani.gov.gr και σε κινητό στην εφαρμογή για Android και iOS. Λοιπόν, όταν λέει εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής να εμφανίζεται σε αναντίστοιχες τιμές του εξωτερικού, οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία. Έτσι, λέει, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει. Ναι, ωραία. Όλα αυτά να τα κάνει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν λέω εγώ. Λέει ο Πρωθυπουργός, αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την αγορές της Ευρώπης δεν μπορεί να γίνουν εύκολα ανοιχτές. Τι το θέλεις το εύκολα, πες, δεν θα γίνουν ανοιχτές. Εύκολα ανοιχτές. Άμα γίνουν δύσκολα, τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη αυτό το, η συνδιάσκεψη, να το πω έτσι, που κάνει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο. Αυτή την ώρα μιλάει ο Στέφανος Στεφάνου, είναι ο γραμματέας, μου φαίνεται, του ΑΚΕΛ και θα ακολουθήσει και μια συζήτηση για το Κυπριακό, στην οποία θα συμμετάσχει και ο κύριος, ο δήμαρχος της Λευκωσίας και ο δήμαρχος από την άλλη πλευρά, από την τουρκοκυπριακή συγγνώμη, πλευρά. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον το πάνελ για το Κυπριακό, θα μετέχουν ο δήμαρχος Λευκωσίας, όπως είπα, ο κύριος Χαράλαμπος Προύντζος, ο επικεφαλής τουρκοκυπριακής κοινότητας στη Λευκωσία Μεχμέτ Χαρμαντσί, ο πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης και η πρόεδρος του CTP, κυρία Σίλα Ουσάρ Ινσερλή. Τώρα, μια και μιλάμε για την Κύπρο, έχει προκαλέσει αίσθηση το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς που περιλαμβάνει και τον τέος πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Αναστασιάδη. Είναι το μεγάλο θέμα, να πω, στην Κύπρο όλες αυτές τις μέρες και έχει λάβει φοβερές διαστάσεις. Πρόκειται για μία έρευνα που ξεκίνησε από τον δημοσιογράφο, συνάδελφό μας, τον Μακάρη Ανδρουσιώτη, στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία». Σήμερα έχει κάνει μία δήλωση ο κύριος Αναστασιάδης και λέει: «Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρία άλλων συγκοφαντικών αναφορών του κυρίου Μακάρη Ανδρουσιώτη κατέρευσαν ως ανυπόστατοι». Βέβαια, αρνείται κατηγορηματικά τα αποδεδομένα δικήματα και ζητά την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ώστε με τεκμηρίωση να διαφανεί, λέει, το αβάσιμο των όσων του αποδίδονται.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε και τη μεγάλη προσφορά του Alpha Radio 98,9 και του Versus Travel που σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Λοιπόν, θα ζήσετε αυτή τη μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο και στα άλλα γραφικά μέρη και ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Τι θα κάνετε τώρα? Οι ακροατές θα στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και να ξέρετε ότι η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8. Θα πάμε και στις κυριότερες ειδήσεις τώρα, γιατί σιγά σιγά ετοιμάζουμε την αποχώρησή μας. Εδώ διαβάζω χαμός με τα μηνύματα για την ακρίβεια και το πόσο κάνει. Λέει εδώ ο Γιώργος τώρα: το πόσο κάνει το ξέρουμε. Το γιατί κάνει τόσο δεν ξέρουμε και μας διαφεύγει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουμε πάθει με την ακρίβεια, παιδιά, και έχετε δίκιο, απόλυτο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να πω ένα προσωπικό παράδειγμα τώρα. Χθες το βράδυ ήθελα να φάω μόνο φρούτα, δεν είχα τίποτα στο σπίτι. Πήγα και πήρα κυριολεκτικά 2 χούφτες κεράσια, 2 βανίλιες και 2, πώς τα λέμε, τα... με το κουκούτσι στη μέση, μωρέ, οι γερμάδες. Λοιπόν, αυτά τα 4 πήρα. Λοιπόν, πιστεύετε ότι πλήρωσε 6,50. 6,50. 6,5 ευρώ. Φοβερό, φοβερό. Και μου έλεγε ο άνθρωπος που έχει το... ξέρετε, αυτά τα μεγάλα, τα γωνιακά, τα... που είναι μόνο φρούτα, ξέρεις, φρούτα αγορά που λέμε. Και ντομάτες, και ζαρζαβατικά και τα λοιπά. Μου έλεγε ότι παλιά, μου λέει, αν ερχόταν κάποιος να πάρει 3 πραγματάκια έτσι στο χέρι, τον κοροϊδεύανε. Παίρναμε, μου λέει, 3 καρπούζια, 2 κιλά σταφύλια, ξέρω εγώ, διάφορα, τα οποία από τα μισά μπορεί να μένα και στο ψυγείο και να τα πετάγαμε.

Λοιπόν, αλλά τώρα βλέπεις σημάζεμα, καλαθάκι μικρό, μετρημένες κινήσεις, μην φύγουμε πάνω από τα 10 ευρώ τώρα σε φρούτα, δεν είναι εποχές 12, εκεί, δεν είναι εποχή να τα ξεφεύγεις. Να σας πω τις κυριότερες ειδήσεις τώρα, φεύγοντας, για τη συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι αναφέρει για τα στενά του Ορμούς, τα πυρηνικά και τις κυρώσεις. Ο πονοκέφαλος είναι τα 400 δις για τον Τραμπ στη συμφωνία με το Ιράν. Και όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν απευθείας πώληση πετρελαίου μετά τη συμφωνία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Σικοβέση προσφεύγει στον Άριο Πάγο, στο επίκεντρο ηθητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου.

Λοιπόν, μέχρι τώρα πριν από λίγο, πριν από 20 λεπτά, είχαμε ένα θερμό, θα έλεγα, επεισόδιο μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα.

Μάλιστα, η κυρία Διαμαντοπούλου, να σας πω τώρα, έχει κάνει σφοδρή επίθεση, λέει, και απευθύνθηκε στον Χάρη Δούκα λέγοντας: πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι αυτή το ξέσπασμα, αφορά την πρόταση που έχει καταθέσει εδώ και καιρό ο κύριος Δούκας για να συνεργαστούν σε τυχόν δεύτερες εκλογές ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Αυτό το θέμα το συζητάμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και τα παράθυρα και να ψάχνει ψηφοφόρους. Δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Αυτό είπε χαρακτηριστικά η πρώην επίτροπος και υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας τώρα πριν από λίγο στην τηλεόραση του Open. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αύριο μετά από αυτήν την ιστορία. Μπορεί και σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, αυτό που ξέχασα να πω για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει προσπάθεια και άνοιγμα από τη Νέα Αριστερά προς την Κουμουνδούρου, και μάλιστα αυτό το θέμα το κινούν κυρίως ο πρώην πρόεδρος Βουλής ο Νίκος Βούτσης και ο πρώην υπουργός ο Νίκος Φίλης. Να δω πάλι σε κόμμα το φίλι μαζί με τον Πολάκη και τι να χάσω που λένε. Λοιπόν, να σας πω την πολύ καλή είδηση εδώ πέρα που πρέπει να γνωρίσετε για την έκθεση Σημείο Κάλλας με την υποστήριξη της ΔΕΗ, μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, που παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο περιθώριο της συνόδου της G7, τονίζοντας ότι οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν εάν το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν εξελιχθεί όπως επιθυμεί. Υποστήριξε ότι το νέο σύμφωνο με το Ιράν θα υπογραφεί σύντομα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αύριο ή την Παρασκευή. Με πηγές που επικαλείται το Άξιος, οι ΗΠΑ και η Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή. Με 381 ψήφους υπέρ, πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση του Ισπανού Ευρωβουλευτή Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου στη χώρα και τονίζει ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, με αναφορές σε εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ η έκθεση καταδικάζει τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους που τηρούν εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία. Οι χώρες της G7 αναγνώρισαν ότι δεν υπάρχει σοβαρή βούληση εκ μέρους της Ρωσίας για ειρήνη, δήλωσε στο περιθώριο της Συνόδου των G7 ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, συντονίζεται στενά με Ευρωπαίους ηγέτες τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με πιθανή επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr, σημειώνοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Από την νέα εφαρμογή, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών, ενώ θα προσφέρονται και στοιχεία για τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων που πωλούνται σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που από το 2017 πουλούσε παράνομες συνδρομές τηλεόρασης σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκομίζοντας κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ και προκαλώντας ζημιά 50 εκατομμυρίων στους νόμιμους παρόχους, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 76 άτομα, εκ των οποίων οι 71 είναι τελικοί πελάτες των πειρατικών υπηρεσιών. Το άρθρο 16 βρέθηκε στο επίκεντρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, τόνισε ότι η πλειοψηφία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην κατεύθυνση της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών ή μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα ονομάζονται νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Από την πλευρά της, η ειδική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, δήλωσε ανοιχτή στα μη κρατικά ΑΕΗ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι στην πρόταση της κυβέρνησης δεν αναφέρεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Πορτογαλία-Κονγκό και στις 11 Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Την Πάξη από την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό του Europa League τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου και Κλουζ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της Νιόν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Αλφα Radio 989, 8 και 10. Βραδάκι, απόγευμα, βράδυ, σούρουπο πέστο. Τετάρτης. Και τα αυτιά μας κάνουν μέση. Μέση, μέση, μέση παντού. Μέση και στα ηχεία με Λούλα Γιάνγκο. Όμως κάτι άλλο θέλει να πει, αλλά ήταν ότι πιο κοντά έχω σε μέση. Για τον οποίο για άλλη μια φορά μιλάει άλλος ο πλανήτης. Και χίλιες φορές να μιλάμε για το μέση παρά για τίποτα. Πολέμους, πετρέλαια, στενά, καυγάδες, γυναικοκτονίες, αυτό που το πας, αυτό δεν... Τέλος πάντων, και ακούσαμε και κάτι σήμερα από μια δήλωση πολιτικού αρχηγού, δεν ξέρω, έτσι λέγεται πλέον, για τις γυναικοκτονίες, ότι τι είναι αυτό, δεν πρέπει να λέγονται έτσι, οι άνθρωποι είναι γυναίκες, όλοι είναι άνθρωποι, όλοι είναι... Και το διάβασε και το ξαναδιάβασε, λες αποκλείεται, κάτι έχω καταλάβει λάθος, δεν μπορεί να το λέει αυτό. Αυτό είπε. Τέλος πάντων, πώς φτάσαμε εκεί με το καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και καλή βραδιά. Το chat με ενημέρωσε, θα πάνε όλοι μαζί σινεμά ή ένας καθένας χωριστά, δεν νομίζω. Για πείτε πού θα πάτε, γιατί ναι, είναι για σινεμά σήμερα. Αν και, αν είστε λίγο αυτό του ουρανού που χάθησε και τον χαζεύεις, η πείρα μου λοιπόν, επειδή είμαι τέτοια περίπτωση, λέει ότι θα έχουμε πολύ... Αυτό το οργασμικό ήλιο βασίλεμα με όλα τα χρώματα μαζί, γιατί έχει κάτι συννεφάκι, έχουν αρχίσει και κοκκινίζουν τώρα λίγο κάτι. Δεν ξέρω, μπορεί να μας το χαλάσει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Υπερθέαμα πάλι στον ουρανό, κάτι είναι και αυτό και δωρεάν. Εδώ θα ψάχνουμε να βρούμε τη μουσική ταιριάζει σε αυτό το μυστήριο απόγευμα. Ξεκίνησε όλη μέρα περίεργα, λίγο συννεφιά, λίγο ήλιο, λίγο να αποφάσιστε. Λίγο να ακούσα άλλες περιοχές της Ελλάδας, καρεκλοπόδαρα, τα φιλιά μας στην Κυπαρισία και στην Καλαμάτα. Δεν έβρεξε, λέει η Μαρία, οπότε θα πάμε σινεμά. Αντί κουνουπικό να βάλετε, γιατί χτες μιλάγαμε για τους λαγοκέφαλους, σήμερα κουνούπια. Πώς καταλαβαίνεις ότι έχει μπει το καλοκαίρι και αρχίζουν οι ειδήσεις και είναι τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Καλό είναι αυτό.

Έτσι λίγη φασαρία πιο δυνατά από τις σκέψεις μας. Γιατί είναι η ώρα που μπορείς να πατήσεις ένα pause. Αν είσαι και εσύ από αυτούς που δεν σταματάει το κεφάλι σου να κάνεις όριο. Συνέχεια. Μόλις κλείνεις το ένα θέμα τσου που να σκάσει το άλλο. Ξέρω ηλικία, δεν ξέρω τι φταίει. Σας είπα, η μόνη στιγμή που έχω καταφέρει να μην σκέφτομαι. Πατάς pause. Όχι μόνο εγώ, μια φίλη μου το μαρτύρησε και έτσι κόλλησα. Είναι στο κολυμβητήριο, το σκουφί, δεν ακούς και τίποτα. Στη θάλασσα δεν είναι το ίδιο, γιατί με όλα αυτά που έχουν προκύψει είσαι συνέχεια στη τσίτα, την πέσει λαγοκέφαλο, την πέσει καρχαρία, την πέσει μοβμέδου. Κάποιος που δεν ξέρω επίσης. Οπότε σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Τώρα ειδικά που ζορίζει η κατάσταση και με τους λαγοκέφαλους. Τελικά αυτή στη Βάρκιζα λέει αυτό το κρούσμα που είχαμε. Ήταν false alarm. Το δημοσίευσε ένα site. Ο Δήμος βουβουβου, Βάρης Βουλάς Βουλιαγμένης το τσέκαρε. Δεν υπήρχε πουθενά κάποια αναφορά για ηλικιωμένη στη Βάρκιζα που την δάγκωσε λαγοκέφαλος. Προφανώς η εχθρή της Βάρκιζας, του βουβουβου, κάτι τέτοιο παίζει. Τώρα θα αρχίσουν αυτά. Οπότε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Τρέξιμο, πάντα εκεί καταλήγεις, το πιο safe απ' όλα. Ο Γιάννης λέει να δεις, πάντως καλύτερα λέει να μιλάμε για τους λαγοκέφαλους παρά για τους ξεροκέφαλους γύρω μας. Άστα, άστα. Εντάξει, μην κάνουμε εμείς τους έξυπνους και τους γεματοκέφαλους, γιατί γράφεις και για άδειο κέφαλους. Αλλά κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Μπρο, τι συμβαίνει? Εδώ κολλάει αυτό. Θα μπει στραγουδάκι μου, θα μπει τώρα, αμέσως έρχεται. Μέσα στην καλή χαρά, Ellen Doy, Rain Man. Α, για τις φάλαινες, μπρο, τι συμβαίνει? 5 φάλαινες φυσιτήρες έξω από τη Λευκάδα παρτάρανε. Τραγούδι τρελό. I'm about a

0: Loving you is like waiting for the rain to come. Μη σου τύχει είναι αυτό. Και ειδικά αν ανομβρία. Αν και δόξα Θεώ εμείς φέτος καλά τα πήγαμε. Σήμερα όμως τι θέλουμε, μια βροχούλα έτσι, γιατί αυτή η κουφόβραση, αυτό το που έχει μια ατμόσφαιρα λίγο μιαχ, μιαχ που λένε και φίλοι μου εδώ. Το μιαχ είναι τέλειο, κρατάμε. Εδώ στις 10 θα κάνουμε παρέα, ελπίζω να μου κάνετε κι εσείς, γιατί ένας την κάνει, άλλος νέμα, άλλος κάτι έχει μάτς τώρα. Ωραία της παπάς στη ρυθμίση του ήχου, μου έχει βάλει κιόλας, τι βλέπω. Πορτογαλία είναι αυτό. Είμαι.
1: Κονγκό.
0: Ε?
1: Πορτογαλία-Κονγκό.
0: Πορτογαλία-Κονγκό. Ε, Πορτογαλία. Το βράδυ νομίζω έχει ευρωπαϊκό. Κάποιος να μας τα λέει αυτά. Χρειαζόμαστε έναν αθλητικό. Τι θα γίνει. Χτες τέτοια ώρα λέγαμε και για τον Ζωζίνια, όπως λέγεται. Τρομερό αυτό, τερματοφύλακα. Κάπου Βέρντε, της ομάδας του, της ακτής ελεφαντός του, όχι του πράσινου ακροτηρίου, συγγνώμη, τα μπλέξες. Και λέγαμε ότι η μαμά του δεν μπορούσε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν είχε τα χρήματα, γιατί έπρεπε να δώσει 15.000 ευρώ εγγύηση, γιατί έχουν φάει μπαν η χώρα τους και κάποιες άλλες. Αλλά τώρα λέει αυτό λύθηκε, μάλλον λύθηκε για τους συγγενείς των ανθρώπων που μετέχουν στο Μουντιάλ. Οπότε θα πάει και η μανούλα του. Εξακολουθεί να είναι στάρ. Χτες τέτοια ώρα είχε νομίζω 8,5 εκατομμύρια. Τώρα δεν έχω τσεκάρει. Πάω στοίχημα ότι είναι πάνω από τα 10 εκατομμύρια followers.
2: Μπρο, τι σημαίνει!
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
5: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
6: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
4: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
7: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
4: Τα λόγια είναι φτωχά.
8: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
9: Αλήθειες με τη Ζήνα.
4: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
9: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος. Δεν ξέρω το γούστο.
2: Βαριέμαι, αγάπη μου. Είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
1: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
2: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι. Out.

αυτές τις αχπινιές να μην κάνανε τώρα. Δεν θα είχε καν καριέρα αυτό το τραγουδάκι αν δεν είχε όλο αυτό στο τέλος. Χωρίς λόγο, αυτές τις φλιαρίες. Γκρινιά. Α, ησυχτήρι είπαμε σήμερα. Να φύγει από μέσα μας, να ηρεμήσουμε. Να πάμε να σβήσουμε πια σιγά σιγά, γιατί έχουν ζωρίσει λίγο. Με τη ζέστη είναι όλα λίγο πιο ζόρικα. Με άριστα το 10 στην κατάσταση είμαστε σήμερα. Ο Λευτέρης νομίζω λίγο χλωμός, δεν θα πάει ούτε προπόνηση. Λέει εντάξει, θα κάνω μόνο ένα περπάτημα. Οπότε ζήτησε να τον κεράσουμε και Pet Shop Boys. Θα ψάξω τώρα, γιατί αυτό που ζήτησες δεν νομίζω να το έχουμε εδώ. Για να πάρει ρυθμό. Ωραία ιδέα, ένα περπάτημα τέτοια ώρα. Τα χρώματα που σας έταξα δεν τα βλέπω να έρχονται, γιατί πολύ μεγάλο αυτό το σύννεφο πάνω στον ήλιο. Αργιατό μου, Σάρα Μπλάσκο. Και το All I Want. Τι θα θέλατε τώρα, δηλαδή, αν ερχόταν το τζιν και σου λέει τώρα όπως είσαι, μία ευχή, μία καπάκι, θα την κάνω αμέσως. Τι θα θέλατε.

0: deserve.
1: Τσάμπα είναι ρε εσείς. Ζητήστε για να λάβετε. Να ορίστε, ο ποιος είναι? Ο Νίκος λέει, εγώ θα ήθελα να ήμουν κυνικός λαγοκέφαλων στη Γάβδο. Γιατί στη Γάβδο? Να ήσουν στη Γάβδο χωρίς να είσαι κυνικός λαγοκέφαλων. Αραχτός. Εκεί στη μεγάλη καρέκλα να χαζεύεις απέναντι. Φιλιά έχετε και από τη Λιδία, η οποία τώρα καταφέρει να φτάσει σπίτι, να ξεκινήσει την γνωστή απλήρωτη εργασία. Χαιρετισμούς αγωνιστικούς σε όλα τα κορίτσια εκεί έξω που είναι η ώρα της απλήρωτης εργασίας. Ναι, κορίτσια, συνήθως τα κορίτσια το τραβάνε αυτό 8 η ώρα. Έχει και μάτς, συγγνώμη, στερεότυπο, αλλά παίζει πάρα πολύ ακόμα. Αλλά δεν πειράζει, τα έχουμε βρει, τα έχουμε λύσει αλλιώς μεταξύ μας εκεί τα ζευγάρια. Εκεί είναι το θέμα, τα έχει λύσει. Μη σε ρίχνει, μην κάνει την απλήρωτη εργασία και αυτό βλέπει μάτς για πάντα. Κάνει κάτι άλλο αντίστοιχο. Έτσι, θα βάλει πλυντήριο, αύριο θα σιδερώσει. Κάτι θα κάνει, μαγειρέψα. Πάμε, πάρει τα παιδιά του φροντιστήρια. Κάτι, κάτι. Νεύρα, όχι καθόλου. Είπαμε, αϊσχτήρι, είπαμε, είπαμε. Το είπαμε για να μην το πούμε πουθενά άλλου. Ο Ρέστης Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου και στα αθλητικά που μου είπε ότι έχει, τι έχει το βράδυ, ωραίο μάτς.
2: Αγγλία-Κροατία.
1: Αγγλία-Κροατία στις 11. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Είναι πιο στα μέτρα μας. Ξέρουμε την Αγγλία και την Κροατία. Είναι πιο κοντινό. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αν και δεν την έχω δει ακόμα. 212-214-800. Μηνύματα στο Viber στέλνετε στο 694-789-989. Mail στο onair@alfaradio989.gr. Τα πάω όλα, τα πάω όλα. Και μας ακούτε ζωντανά φυσικά από το site μας. Αν δεν είστε του παραδοσιακού ραδιοφώνου κλπ. alfaradio989.gr, όπου βρείτε και όλες τις εκπομπές, βρίσκετε όλες τις εκπομπές on demand.
3: Alfaradio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
5: Σε ποιο σπορ?
4: Στην Κολύμβηση.
5: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
4: Ναι, ναι.
5: Εσύ κολυμπάς?
4: Όχι, εγώ τένις παίζω.
5: Και πού κολλάει το κουκλίδι?
4: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
1: Always on my mind που ήθελες δεν βρήκα, αλλά νομίζω με αυτό θα σε βολέψω. Ωραία. Burning the heather, Pet Shop Boys. Για το φίλο μας που περπατάει και θέλει ρυθμό.

άλλο θέμα που συζητάμε σήμερα αρκετά στα διάφορα chat. Όλοι είμαστε σε ένα, σε μία τουλάχιστον ομαδική. Άλλοι σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις. Τέλος πάντων, αυτό είναι πια ο νέος τρόπος επικοινωνίας με την παρέα που μπορεί να μην βρίσκεσαι ποτέ. Καταλάστε reels με ένα χαχαχά, μια αντίδραση, κάτι. Μπορεί να περάσουν μέρες δηλαδή για να τα πείτε κανονικά. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ομαδικές, πιο προβληματισμένες, πιο πολιτικοποιημένες, πιο αυτό. Εξαρτάται πού είσαι. Σε πολλές από αυτές όμως σήμερα, σαν συνεννοημένοι όλοι, συζητούσαμε αυτή τη φάση που εμφανίζονται συνέχεια, πόσα έχασε το κράτος, πόσα κέρδισαν αυτοί, η σπήρα που έκανε αυτό, η άλλη σπήρα που έκανε εκείνο, 80 εκατομμύρια εδώ, 10 εκατομμύρια εκεί, 3 εκατομμύρια εδώ, 7 εκατομμύρια εκεί, τα οποία... Έτσι καταλαβαίνεις, γιατί όλοι αναρωτιόμαστε, δεν έχουμε. Τελικά είναι τόσοι πολλοί αυτοί που έτσι υπογείως έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά, που κάπως έτσι λύνεται το μυστήριο αυτό που λες. Μα αφού όλοι λένε δεν έχουν. Και πώς γίνεται να κυκλοφορούν τέτοια αυτοκίνητα, τόσο ακριβές διακοπές, να πηγαίνουν ελικόπτερα, πράγματα, άνθρωποι που μέχρι προχτές ήταν λίγο normal, δικοί μας. Ένα, πώς γίνεται, κάπως έτσι. Όπου εκεί παίρνεις πια απόφαση. Που, συγγνώμη τώρα που θα σας το πω έτσι απότομα, δεν ξέρω αν το είχατε συνειδητοποιήσει ούτε εσείς, ότι με ένα μισθούλι που πας καημένη που δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα, όχι λεφτά δεν θα βγάλεις ποτέ. Και γιατί φτάσαμε εκεί, γιατί πάλι άλλη μια σπήρα, τι ήταν αυτή που κάνανε τη συνδρομητική τηλεόραση με 80.000 συνδρομητές, 50 εκατομμύρια κόστησε στα συνδρομητικά κανάλια αυτό. Και προφανώς τα κέρδισαν αυτοί οι τύποι.

0: Ευτυχώς έχω ρες του παπά εδώ που μας φτιάχνει τρέλα με τα τραγούδια και αρχίζουμε και πού πότε να είναι αυτό ρε φίλε. Robert Palmer Airplane και πρέπει να είναι γύρω στο 93-4-5 για δες μέχρι να πω εγώ τι ζητάτε από τον Τζίνι γιατί τα ξέχασα. Ρωτάω και μετά τα ξεχνάω, ωραίος τύπος. Να βρω να παρκάρω στο επόμενο τέταρτο, ελπίζω να έχεις βρει γιατί το έχεις γράψει πριν ένα τέταρτο, οπότε ενημέρωσέ μας. Ένα εισιτήριο, δεν βγάζω τι λέει, ένα εισιτήριο για όπου δεν πειράζει και εγώ μαζί σου. 1 εκατομμύριο ευρώ, εντάξει τώρα να μου φτάνω, θέλουμε άλλα λίγο, βάλτε λίγο φαντασία. Να ζητάω, να μπορώ να έχω ό,τι ζητάω, θα ζητήσει από τον Τζίνι και τα υπόλοιπα θα τα κάνω εγώ. Ωραίος, έξυπνος. Να μπορώ να τρώω και να λέω ό,τι θέλω χωρίς καμία απολύτως συνέπεια. Μάλιστα. Και ένα Δημήτρη Χόρν θέλει εδώ. Του
1: 90.
0: Okay. Κοντά έπεσα. Δεν είπαμε ζήτα για να λάβεις. Δημήτρη Χόρν. Μου ήρθε και ένα να ξυπνάω μαζί στις επόμενες δεκαετίες.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Αλφα Radio 989, 9 παρα 10 βραδάκι, τερτορ, τι με πολλά ροκ. Στα ηχεία των Πέτρι, Face in the Crowd. Σωστά, δεν συζητάμε λέει μόνο για αυτά και το, την εφαρμογή δεν την κατέβασα. Κατεβάστε την εφαρμογή, το πόσο κάνει, quanto costa, combien ça coûte. Μια φράση, αν ταξιδεύεις, αυτά τα ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση από μωρό παιδί. Είναι αυτή η εφαρμογή που χρόνια μας την περιγράφαν ότι έρχεται, ήρθε η ώρα της λοιπόν, που έχει τη σύγκριση τιμών κλπ. Δεν το έχω κατεβάσει ακόμα, δεν ξέρω. Ενδιαφέρον ακούγεται. Αν και λέει έχει τρομερές αποκλήσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, έως και 50% διαφορά στην τιμή. Αν φαντάζομαι αυτό, σε αυτό παίζουν ρόλο και διάφορες προσφορές που κάνουν κατά καιρούς κλπ. Τέλος πάντων, θα ασχοληθεί η υπηρεσία με αυτά και θα σας ενημερώσει. Να σας πω τώρα πως μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους που έχετε στο υπόλοιπό σας στην εφαρμογή και η Avin θα τους διπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αυτό ανακάλυψε το Ορέστη. Michael Stipe, Andrew Watt, I played the fool.

πολύ R.E.M. λέει, έχει μέσα του. Έφυγε ο Μάικλ Στάιπ, τι θες να έχει. DNA, ξεχυλίζει R.E.M. η φωνή των R.E.M. και εγώ στον R.E.M. Ποιο R.E.M. δεν γίνεται. Είναι και Άντριου Βάτα και για ξεκάρφωμα. Και τώρα το τσάτ ήρθαμε στα κανονικά μας. Πιάσαμε την κουβέντα για τον Ιταλό που λέγαμε χτες με τα παγωτά. Δεν είναι ο Ιταλός του Ναυπλίου, παιδιά. Άλλος είναι ο Ιταλός του Ναυπλίου. Ο Ιταλός του Ναυπλίου της Λατέρια εκεί είναι ο Ιταλός γνωστός και πάρα πολύ ωραίο παγωτό. Εδώ μιλάμε για τον Ιταλό από την Ιταλία, παγωτατζή. Και τον brand Vernacci. Και είναι ο Φραντσέσκο Vernacci, γιατί με ρωτάτε κάποιοι που ακούσατε την κονσέρβα τη χθεσινή, πώς τον είπε στον Ιταλό. Εντάξει, να το κάνουμε και τόσο θέμα. Νόστιμος είναι, έτσι που θα λέει και η μαμά μου. Φραντσέσκο, μόλις τον ξέχασε ήδη, Vernacci. Το βλέπει η Φωτεινή και λέει μάλιστα. Ανοίγεις Sky Scanner, ψάχνεις εισιτήρια.

0: Over the Rhine, All I Need Is Everything. Έχουμε τρελαθεί με το Βοζίνη, σας έλεγα πριν και ξέχασα, αλλά το τσέκαρα τώρα. Πώς γίνεται, πώς μπορεί να αλλάξει ένας ανθρώπου. Εντάξει, δεν είναι και 20 χρονών, 40 χρονών και τερματοφύλακας, και να μην έχεις και παίξει ποτέ σε μεγάλη ομάδα και ξαφνικά να παίζεις μουντιάλ, να καταφέρνεις να μη φας γκολ και να γίνεις superstar, όλα να μιλάνε γι' αυτό. Πάμε γλυκός. Που έβαλε και τα κλάματα. Οπότε να σας πω τώρα λοιπόν, από εκεί που ήταν στις 20.000 πόσους είχε followers, έχει φτάσει στα 12,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και Δελτίο Ειδήσεων, και μετά για μια ώρα ακόμα μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το κείμενο του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παρουσίασε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ οι δύο πλευρές δεσμεύονται να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και να απομακρύνουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπεται πως η διέλευση από τα στενά θα παραμείνει χωρίς τέλη για διάστημα 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται αφενός για τη δημιουργία ταμείου ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και αφετέρου για τον τερματισμό όλων των κυρώσεων. Από την πλευρά του, το Ιράν επιβεβαιώνει εκ νέου ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτέχθη με το Ιράν εξέφρασε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο περιθώριο της Συνόδου της G7, τονίζοντας ότι οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, εάν το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν εξελιχθεί όπως επιθυμεί. Υποστήριξε ότι το νέο σύμφωνο με το Ιράν θα υπογραφεί σύντομα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αύριο ή την Παρασκευή. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ωστόσο το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή. Με 381 ψήφους υπέρ πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση του Ισπανού Ευρωβουλευτή Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου στη χώρα και τονίζει ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, με αναφορές σε εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ η έκθεση καταδικάζει τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους που τηρούν εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία. Οι χώρες της G7 αναγνώρισαν ότι δεν υπάρχει σοβαρή βούληση εκ μέρους της Ρωσίας για ειρήνη, δήλωσε στο περιθώριο της Συνόδου ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα συντονίζεται στενά με Ευρωπαίους ηγέτες τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με μια πιθανή επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία. Το άρθρο 16 βρέθηκε στο επίκεντρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τελιανίδης, τόνισε ότι η πλειοψηφία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου στην κατεύθυνση της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών ή μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα ονομάζονται νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Από την πλευρά της, η ειδική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, δήλωσε ανοιχτή στα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι στην πρόταση της κυβέρνησης δεν αναφέρεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που από το 2017 πουλούσε παράνομες συνδρομές τηλεόρασης σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκομίζοντας κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ και προκαλώντας ζημιά 50 εκατομμυρίων στους νόμιμους παρόχους, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα, εκ των οποίων οι 71 είναι τελικοί πελάτες των πειρατικών υπηρεσιών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Πορτογαλία-Κονγκό στις 11 Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μπουφόρες στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
1: Έπια!
3: Ναι. Και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
1: Ποια επικοδομητικά?
3: Αυτά που πετάνε.
1: Αποδημητικά.
3: Έστω.

ρίγη συγκίνηση. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τη Δευτέρα. Τυχεροί όσοι θα βρεθείτε στην πλατεία νερού, SNF Νόστο. Επαιτειακό release, επαιτειακό SNF. Οπότε αν τώρα το ακούτε πρώτη φορά ότι ο Ζαν Μισελ Ζάρ θα βρίσκεται στην Αθήνα τη Δευτέρα, 50 ευρουδάκια και θα είστε κι εσείς εκεί σε ένα υπερθέαμα πραγματικά. Πάρα πολύ θα ήθελα. Και μια συγκίνηση τώρα στον Ορέστη και αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσοι ήμασταν μαζί στον υπηαγωγείο και ήταν στις γυμναστικές επιδείξεις, το κομμάτι των επιδείξεων. Αυτό που μόλις είχε βγει, ας πούμε, ήταν 77 επιδείξεις καλοκαίρι, αυτό βγήκε το 76 το χειμώνα. Γρήγορα τα πηγαίνανε τα θέματα, είδες. Και τρομερό που να ξέρεις τότε. Και ήταν κλεισμένο κομμάτι που μετά το ακούγαμε σε εκπομπές. Και πού δεν έπαιζε αυτό. Διαφημίσεις, ενάρξη εκπομπών, σήματα εκπομπών. Παντού, παντού, παντού, ακόμα και τώρα. Ο πάπας της ηλεκτρονικής μουσικής έχει χαρακτηριστεί ο Ζαν Μισελ Ζάρ. Οπότε ετοιμαστείτε για υπερθέαμα. Από ό,τι διαβάζω θα έχει καλά τα γνωστά laser. Ήταν ο πρώτος. Τρεις διάστατες προβολές, state of the art ηχητικά συστήματα και η laser harp του, η harp αυτή laser, που θα κάνει μια εμπειρία, λέει, που ξεπερνά τα όρια του απλού live. Και να σας θυμίσω αυτό που λέγαμε χτες, που διαβάσαμε σε έρευνα πολύ σημαντική, ότι όσοι παρακολουθούν τις συναυλίες ζωντανά, καλά ναι, από κοντά τέλος πάντων, ζουν κατά μέσο όρο 10 χρόνια περισσότερο. Αδελφοί Kalkbrenner, εδώ είναι ο Fritz. Καινούριο, τύπη τύπη, everything in between. Ωραία είναι.

αν σας ακούγεται πολύ θορυβώδες τώρα, είναι γιατί το ακούτε μάλλον πρώτη φορά. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ή θα χορεύετε. Έχει για κάτι τέτοια κομμάτια θες να κάνεις εκπομπή. Πρωί, Παρασκευή πρωί, αυτό είναι. Πάμε να φύγουμε. Fritz Kalkbrenner, Everything in Between. Alpha Radio 989 και τέταρτο. Τι λες, time flies. Εδώ παρέα με τον Ορέστη Παπά και τη Μαρία Καραουλάνη, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο στις 10. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας. 2-12-2-12-4-800 το τηλεφωνικό κέντρο και mail στο nera@alpharadio989.gr.

0: Boots on the ground, Tom Waits, Massive Attack. Ο πόλεμος μπορεί να τελείωσε, μας άφησε και αυτό το κομμάτι. Boots on the ground δεν είχε βέβαια, αλλά δεν πειράζει, πάρα πολύ ωραίο. Massive Attack και Tom Waits, τρομερή συνεργασία. Και θα μας θυμίζει πάντα αυτό τον πόλεμο, νομίζω, και όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα. Πυρουέτα άλλου τύπου τώρα, επειδή λέγαμε, ας πούμε, πώς μπορεί όλα να αλλάξουν, πώς μπορεί να... Ποτέ δεν ξέρεις τι περιμένεις στην επόμενη στροφή. Η Ντάρα, καλά δεν ήταν και χθεσινή που κέρδισε τη Eurovision, αυτό το μπαγκαράγκα, βρίσκεται τώρα ανάμεσά μας, κυκλοφορεί στην Αθήνα για τα βίντεο, τα βραβεία του MAD. MAD Video Music Awards, πώς λέγεται. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο και γίνεται χαμός, μια πολύ, ένας θεσμός πλέον. Όπου είναι εδώ η μπαγκαράγκα, η Ντάρα, και πέτυχε τον Τζόκοβιτς με την Τάρα, την κόρη του, όπου η Τάρα είναι φαν της Ντάρα. Και κατευθείαν χορέψανε μαζί και ο Τζόκοβιτς και η Ντάρα και η Τάρα το μπαγκαράγκα, και γράφει το πόστερ η ίδια: τι μικρός μου είναι ο κόσμος, λέει, όταν μιλάει η μοίρα την ακούς και κάνεις το μπαγκαράγκα. Χθες συνάντησα τυχαία τον Νόβακ Τζόκοβιτς ενώ διπνούσα. Ήταν μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση, αλλά με κάποιο τρόπο έμοιαζε σαν να ήταν γραφτό να συμβεί. Και viral και 7 εκατομμύρια likes.
1: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο 40 άτομα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα σεξ δεν έχει.
4: Όχι.
3: Και τώρα τι κάνεις?
4: Μόνο δουλεύω.
3: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
4: Κατόλου.
3: Κατόλου, ε.
4: Κατόλου.
3: Κατόλου.

Radio 989, 9.30 ήθελες τώρα. 9.29, βάζει ακριβής. Καλησπέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα. Συνδεθήκατε τώρα, μπήκατε στο αυτοκίνητο. Ακούτε μόνο στο αυτοκίνητο, οπότε τώρα σας πιάσαμε. Εδώ είμαστε παρέα με τον Ορέστη Παπά, τη Μαρία Καραουλάνη, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Και είναι η ώρα της Αλσατίας. Το Alpha Radio και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και το Ρήνο. Θα πάτε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα χωριά της Αλσατίας, κρουαζιέρα στο Ρήνο, κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Στέλνετε, γράφετε 989, αφήνετε κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ αν SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr. Το συνολικό κόστος για τα δύο άτομα είναι 2.598 ευρώ και περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια με Aegean και αποσκευή κατά άτομο, 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χέιντελβεργη, σε τετράστερο με πρωινό, μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια και όλοι οι φόροι. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις, δεν υπάρχει τίποτα κρυφού. Παίρνετε τον αγαπημένο σας, αγαπημένη, όποιον θέλετε, κολλητό, κολλητή και πηγαίνετε. Αφού ακούσετε το όνομά σας την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέκα. Kevin Morby, άλλο που έχουμε ξεχωρίσει από το άλμπουμ του, Traveling.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

από αυτά τα κομμάτια όλες τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Κάποια άλλα κομμάτια. Half race, bad friend, never be one. Αλφα Radio 989 και ο Γιάννης Κάπα μας έστειλε μια τρομερή φωτογραφία. Φίλος μας και αυτός χαζεύει τον ουρανό και λέει πάντως η παρέδα της λείπει της Αφροδιτής. Διπλής προσθέτω εγώ. Εκείνος μιλάει για το πλανήτη. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Δίας λέει: αυτήν την εβδομάδα το φεγγάρι. Δεν είναι μόνο το φεγγάρι, φίλε μου. Έχει μια τρομερή ευθυγράμμιση αυτές τις μέρες. Νομίζω ολοκληρώνεται σήμερα. Που είναι και το φεγγάρι και η Αφροδίτη και ο Δίας και ο Ερμής. Νομίζω είναι σε μια ευθεία όπου ο Γιάννης είναι και τέρμα ρομαντικός. Λέει: το φεγγάρι είναι σαν να είναι σκυφτό και της κάνει πρόταση γάμου. Όχι σκυφτό. Γονατιστώ καλύτερα, το διορθώνει μετά. Εντάξει, είσαι υπέροχος. Και μου δώσε και τέλεια πάσα. Για εσάς που είστε στη Θεσσαλονίκη και σας αρέσει να παρατηρείτε το βραδινό ουρανό, έχει κάτι πολύ ωραίο. Το είπαμε και προχτές, σας το θυμίζω και σήμερα, γιατί είναι για αύριο. Η νέα παραλία μετατρέπεται για μια ακόμη φορά σε υπαίθριο παράθυρο προς το σύμπαν από τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας, που προσκαλεί αύριο, 18 Ιουνίου, μικρούς και μεγάλους, σε μια ανοιχτή βραδιά παρατήρησης του καλοκαιρινού ουρανού με ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Από τις 9 το βράδυ, μπροστά από το κτίριο Μηδίο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στα μήλη της ομάδας παρατήρησης θα στήσουν τα τηλεσκόπια και τα κιάλια τους, δίνοντας το κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια σώματα. Και ναι, θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά δεν γίνεται. Και τώρα παίζεις βρώμικα. Εδώ μπροστά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
3: Όποτε θες.
2: Αύριο?
3: Δεν μπορώ.
2: Αμεθαύριο?
3: Δεν μπορώ.
2: Ωραία, πότε?
3: Όποτε θες.

Sunset Boulevard εγγύηση για ωραίο σβήσιμο. Ευχαριστούμε Λιάννα και Μιχάλη. Μας έστειλε από την Πρέβεζα ο Μιχάλης μια φωτογραφία πριν με έναν ουρανό κατακόκκινο. Απίστευτο, δηλαδή, πώς έχει γίνει αυτό. Και ακόμα δεν έχει νυχτώσει εσάς εκεί. Μαζί εδώ μαύρα σκοτάδια. Λοιπόν, φτάσαμε στις 10 παραλίγο. Να σας πω ότι αύριο θα είναι μια πιο δροσερή ημέρα από σήμερα. Δεν θα έχει τόση αυτή την κουφόβραση που είχε σήμερα, ούτε βροχές και συννεφιές. 28 βαθμούλες, μια χαρά. Παρασκευή πέφτει 27. Δηλαδή, τι γίνεται. Πρώτη συμβαίνει. Αυτά. Πριν φύγω, να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους που έχετε εκεί και η Avin θα τους διπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αυτά. Οι οδόρες της Παπάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Καραουλάνη. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο και ο Γιώργης λέει ότι ζητάει πολύ καιρό να ακούσει PJ Harvey και δεν του βάζω. Αποκλείεται, αλλά δεν πειράζει, θα σου βάλω τώρα. Αλλά αποκλείεται να έχει ζητήσει και να μην σου βάλει γιατί δεν είμαι τέτοιο τύπο, ειδικά με PJ Harvey. Αυτά. Καλό βράδυ. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια.

0: γεια σου και λε μέρα, γεια σου και λε νύχτα, γεια σου και λε νότσες. Γεια σου, Χέρετα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλοκαιράκι. Οι πλάζοι γεμίζουν κόσμο. Όσοι δεν τους αρέσει η πολυκοσμία επιλέγουν τις πισίνες. Το μαρτυρικό νησί της Τίνου κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Ο δήμαρχος ζήτησε να μπει ένα στόπ στις τόσες πισίνες στην Τίνο, οι οποίες πλέον φυτρώνουν πιο πυκνά και από τις οικές. Άγαμε ένα σικαλάκι, ε. Έχουμε ρύθμιση ήχου και είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Έχουμε και μουσική επιμέλεια, είναι η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχουμε και στα ηχητικά τη Χριστίνα Μούγιου που μας στέλνει ό,τι έχει συμβεί για την ημέρα τη σημερινή, αλλά και το αύριο. Εμείς το φροντίζουμε, εμείς το καταγράφουμε. Γιατί είμαστε σαν τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί, όπως θα ξέρετε, έχουν βγει παγανιά και λένε για το μέλλον, ψάχνουν να βρουν ψηφαλάκια, οι οπαδοί τους κάνουν προσθέσεις ή αναλογίζονται αφαιρέσεις που δεν έπρεπε να γίνουν. Πέρα από τους οπαδούς υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι, και όταν λέω δημοσιογράφοι εννοώ οι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Ο όρος ευθέως παραπέμπει στον Άρη Πορτοσάλτε. Κοιτάζει το παρελθόν, κουνάει το κεφάλι του και λέει ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει διορθώσεις.
3: Προσωπικά εμένα, εγώ Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο δεν θέλω να το δω καν.
4: Ναι, γι' αυτό επειδή το ξέρω, γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι.
3: Τώρα, κατά την άποψή μου, το λέω εκ των προτέρων για να μην υπάρχουν λογαριασμοί μετά, πώς θα είναι που δεν τους κλείσαμε, είναι ότι κακώς έφυγε η Λατινοπούλα από τη Νέα Δημοκρατία. Το έχω πει και τότε, δεν το λέω τώρα, το έχω πει και τότε. Μπορεί να βρεθούν τα ηχητικά. Ότι
4: χωρούσε, λες.
3: Ότι, ναι, ότι κακώς έκανε λάθος η Νέα Δημοκρατία που άφησε την Αφροδίτη Λατινοπούλου να φύγει.
4: Άρα θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Λατινοπούλου.
3: Όχι, τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν ξέρω. Θέλει η Λατινοπούλου.
4: Θέλει ο Μητσοτάκης.
3: Δεν ξέρω. Θέλει ο Μητσοτάκης, δεν το ξέρω. Αλλά επαναλαμβάνω ότι κακώς. Να το άλλη μια φορά και να το κλείσουμε το οργανισμό αυτό με τη Λατινοπούλου. Ήταν σφάλμα της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε η Αφροδίτη.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ναι, αλλά έφυγε Άρη μου για καλό. Πήγε στο Στρασβούργο, μιλάει γαλλικά.
6: Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη. Μα κανείς
2: να πάει μια αποστολή με τον Άρη Πορτοσάλτε ηγέτη, να ψάξει να βρει εκεί πέρα στα ξένα την Λατινοπούλου.

0: Για χαμπίπι, ρε, εσύ, ρε φίλε, δε, με το για χαμπίπι. Όχι, κάτι θα βρίσκεται. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Θέλει και για χαμπίπι πλέον.
1: Κομμένη την καρδιά. Όμως κανένας δεν σε ξέρει που.
0: Μένονται οι μάχες, οι πολιτικές, αλλά όχι μόνο. Έχουμε και για τον προσανατολισμό της τηλεόρασης. Πρέπει να είναι το πρωί ψυχαγωγική ή ενημερωτική. Ή και τα δύο. Βγήκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο Γιώργος Λιάγκας τον άκουσε. Υπομονετικά δεν απάντησε όταν είχε απέναντι τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Την επομένη όμως τα τάχωσε.
2: Και να πω και κάτι, γιατί το έχω από χθες μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή τη τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή τη τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί το κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά. Ίσως καλύτερα από τον καθένα μας που το έχουμε κάνει και εμείς, ενώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ. Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει σε ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στο γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου όταν δημοσιογραφικά, γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ, ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με το γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία. Για να το τελειώνουμε το θέμα αυτό. Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση σε ένα μήνα. Σε ένα χρόνο, εσείς θα το πείτε αυτό, θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα με τα λάθη μου, με τα σωστά μου και να έχω και ένα διακύβευμα ότι εγώ σε 5 κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, εντάξει, καλά, η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπερδώ και εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σοου, με. Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός. Όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είπε ανοησία, είπε μπούρδα. Μετά το χόντρινε, είπε και βαριές κουβέντες. Αυτά που λέμε γαλλικά.

0: Ήταν πάντως ένα πολύ ωραίο διάλειμμα αυτό που ξαφνικά ο Γιώργος Λιάγκας άρχισε να ασχολείται με τον Αναότογλου. Έτσι έβαλε στην άκρη το γνωστό του θέμα. Ό,τι λέγεται Χριστίδου. Στην Χριστίδου απαντάει. Λέω το πρωτογενές θέμα το δικό του που είναι οι καρχαρίες. Καρχαρίες. Είχε τον Αναότογλου, δεν είπε τίποτα για καρχαρίες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι το πρωινό δεν είχε σχετικό ρεπορτάζ. Έστειλε το Γρηγόρη Μπάκα να ψάξει να βρει καρχαρίες της Πλας.
1: Κυρία Πάμελα, βλέπετε κανένα καρχαρία?
2: Φοβάσαι?
3: Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι καθόλου.
1: Κυνηγάνε τα μεγάλα τα καράβια λόγω τροφής.
4: Ήταν σάντουιτς όπαν.
1: Ακολουθάνε τα καράβια.
4: Τι σάντουιτς τρώνε?
1: Τα τρώει όλο αυτό, δεν μασάει.
5: Κυρίες μου, είμαι ο Γρηγόρης ο Αθερίνας. Ο καρχαρίας είναι μέσα.
6: Δεν θα βουτήξω όμως.
7: Είχατε μέσα?
6: Έξω. Τίποτα, από μακριά, καλά είναι.
8: Ο καρχαρίας μου, ρε, να πούμε. Ο καρχαρίας στη θάλασσα θα είναι, ρε παιδιά. Εμείς στη στεριά. Στο μέρος είναι, δεν παθαίνουμε τίποτα. Τον αγαπάμε τον καρχαρία.
9: Βούτηξα τώρα, βγήκα. Εντάξει, αστείο δεν είναι σίγουρα. Και δεν ξέρω και τι θα κάνω αν το δω και μπροστά μου. Αλλά ναι, έχει αρχίσει να γίνεται φαινόμενο πλέον.
10: Και άμα το δεις, κάνεις σταυρό.
9: Σταυρό και βγαίνει. Τι να κάνει.
1: Μην μπαίνετε πολύ μέσα. Θα έχει καρχαρίες εδώ. Τα πόδια τσιπούρες.
6: Όχι, δεν φοβάμαι.
11: Οι έξω καρχαρίες είναι πιο άγρινα, εξής από τη μέσα.
6: Οι καρχαρίες φυσικά έχουν εμφανιστεί, απλά δεν είναι στη θάλασσα. Είναι στη ξηρά.
11: Εμένα μην με φοβάστε, εγώ είμαι Αθερίνη.
6: Όχι, εντάξει.
12: Τώρα τι να σου πω, δεν μπαίνω και τόσο βαθιά. Αλλά εγώ είμαι η γενιά που μεγάλωσα με τα σαγόνια του καρχαρία.
11: Σωστά.
12: Του Σπίλμπερκ.
11: Το ένα, το δύο ή το τρία?
12: Το πρώτο, το βαρύ.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι λένε επιστήμονες, η καρχαρία είναι ένας. Ο καρχαρίας. Ο οποίος κάνει βόλτες. Γιατί λέει θέλει να γεννήσει. Του κάνανε και όνομα. Τον λένε ο Τζόνι.

0: Ανάλογη διαδρομή, δηλαδή από την Ιταλία προς τη χώρα μας, κάνει και ο Στέφανος Σαρτίνι, ο γνωστός σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών. Και όπως ο Καρχαρίας έρχεται εδώ για να φάει, το ίδιο κάνει και ο Σαρτίνι, έρχεται για να φάει. Από τον Λιάγκα.
1: Γιώργο, θέλω να πάω με τον φουσκωτό σου, έτσι, να μου πάει γύρω-γύρω βόλτες, γύρω-γύρω να βλέπω θάλασσα. Ο Γιώργο είναι καπετάνιο και οδηγάει πάρα πολύ το κότερο. Αντώνη ψαρεύει, τότε εγώ προτιμάω να πάμε βολτούλας. Γιώργο οδηγάει, Αντώνη ψαρεύει και εγώ τρώω το ψάρι, οκ? Okay?
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο Αντώνη είναι ωραίος.

0: Άντε να αρχίσουν τα πανηγύρια. Έχω κάτι ωραία στιγμιά και αυτήν Άγια Ικαρία.
1: Θα γυρίζουν μακρογυαλιά κι όλα τα νησά.
0: Τα νησά όλα θα τα γυρίζουμε. Ο Γιώργος Ακελάριος τα λέει όλα αυτά. Είναι η μεγάλη επιτυχία το κότερο. Όλοι τραγουδάνε στη χώρα μας. Κάθε άνθρωπος και ένας τραγουδιστής. Το Λάσο Μαντικό το ξέρετε που βγαίνει το πρωί στο Καλημέρα Ελλάδα. Ναι. Και αυτός ετοιμάζεται να βγάλει δίσκο.
2: Παντού με το Καλημέρα Ελλάδα και θέλω να το ρίξω το τραγουδάκι πάλι.
0: Άντε, ρίξω
2: το φεγγάρι πάνω θε μου. Ασημένιο τάλιρο. Και με το κορίτσι θε μου. Πάμε για το φάλιρο. Στο φάλιρο είμαστε.
3: Μπορεί να εκτελέσει ένα τραγούδι άμα θες, Λαζό. Ένα τραγούδι μπορεί να το εκτελέσει άμα θες. Όποιο θες.
2: Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ γιατί.
4: Θέλει και δύσκολα ο Λάζος.
2: Σ' αγαπώ γιατί.
3: Ωραία.
2: Σ' αγαπώ γιατί.
3: Το αφιερώνεις κάπου συγκεκριμένα, το αφιερώνεις. Έχεις κάτι συγκεκριμένο να πεις.
2: Στη γυναίκα μου που κοιμάται
0: αυτά είναι.
3: Και στην κόρη σου, ρε.
2: Γιατί δεν δουλεύει σήμερα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλοι οι ρεπόρτερ θέλουν να σου πω ότι ζητάνε να πάνε σε παραθαλάσσια μέρη, παίρνουν και το μαγιό τους, βγάζουν το απροστοζήν, κάνουν και μια βουτιά. Μπλουκ,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με αριθμούς ή νούμερα. Ό,τι θέλετε εσείς, επιλέγετε την ονομασία που σας πηγαίνει. 212-212-4800. Τι είναι αυτό το τηλεφωνικό κέντρο? Ωραία. 6-9-47-9-89-9-89. Τι είναι αυτό? Είναι το Viber. 90%. Τι είναι αυτό? Είναι το ποσοστό των Ελλήνων που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα μου πεις 10% μόνο το θέλουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος ονομάζεται Σαουλίδης. Εκ Βορείου Ελλάδας ορμόμενος, έρχεται με τα νούμερα, δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Δηλαδή, χτες θυμάμαι ότι είχε κάνει κάτι υπολογισμούς που δεν βγαίνανε. Τώρα μιλάει για ποσοστά.
3: Το 90% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή.
4: Δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα νούμερα με το 90%.
3: Θα σας πω, κύριε Στάθη, είναι την κρίση πολιτική αλλαγή, οποία δεν είναι απλά ένα σύνθημα για τον κόσμο.
4: Όχι, το 90% δεν βγαίνει αριθμητικά, εδώ που τα λέμε τώρα, να είμαστε και ακριβείς. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση εχθές είναι στο
5: 23%. Λίγο κάτω από 10 μονάδες σε σχέση με το.
4: Ναι, και στην εκτίμηση πλησιάζει το 27-28-30, ξέρω εγώ. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Το 90% θέλει πολιτική αλλαγή.
3: Το 90% αφορά την πολιτική αλλαγή ως προϋπόθεση για να αλλάξει η διακυβέρνηση του τόπου. Μπορεί σήμερα κάποιοι από αυτούς οι οποίοι επιλέγουν τελικώς Μητσοτάκη να τον επιλέγουν γιατί θεωρούν ότι είναι καλύτερος από όλους τους άλλους. Δεν σημαίνει ότι αποδέχονται το μοντέλο διακυβέρνησης.
2: Πού τους βρίσκεις εσύ, ρε Αλέξη, θα σε πιάσω από τα αυτή αφού δεν τους πετυχαίνουμε. Ας τους λίγο να ψηθούν και μετά λες ότι είναι εκπροσωποί μας. Πήγαινε τους στο σχολείο, από την αρχή, τα βασικά. Και να τους το πεις με τραγουδάκι για να το μάθουνε. Βάλει και κανένα ζωάκι μέσα. Έτσι, ήρεμα, σιγά σιγά. Μην τους πηγαίνεις τώρα στα δύσκολα, στα δισεκατομμύρια και στα ποσοστά.
6: Ένα είναι το φεγγάρι εκεί ψηλά στον ουρανό. Ένας είναι και ο ήλιος βγαίνει κάθε πρωινό.
2: Του Πασόκ, θα βάζεις και τα υπονοούμενα εσύ.

0: αναφορές στο Ελλάς.
1: Στο γνωστό το παραμύθι, τρία είναι τα γουρουνάκια και τα πιο πολλά ζώα.
0: Στο μεταξύ γίνεται ένα λάθος που είναι κλασικό. Ξεκινάνε να μαθαίνουν τους αριθμούς χωρίς το μηδέν. Από το μηδέν θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Όμως
0: τη σχέση έχει το μηδέν με τα κόμματα. Έχει πως δεν έχει. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκεί κυμαίνεται πλέον το ποσοστό του. Αλλά ο Πολάκης θέλει να πάρει το κόμμα, γιατί έτσι συμβαίνει με τα ιστορικά κόμματα, έχουν συνέχεια.
2: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Αυτό, εκεί θα δώσουμε στήριξη. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό θα συνεχίσει.
0: Το ότι συνεχίζει τώρα και εσύ μην το παίρνεις τη μετρητής. Γιατί έχουν ανοίξει πόρτες και πάνε και πάνε. Έχει βγει στο παράθυρο ο παπάς με τον Πολάκη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη που ακούσαμε και προηγουμένως έχει μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο επιμέλεια τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Τι θέμα να παίξουμε τώρα, ρε παιδιά? Θα σου πω τι κάνουν στην τηλεόραση. Όταν δεν έχουν κάποιο θέμα, λένε πάρτε ένα μικρόφωνο και πηγαίνετε κάπου θα πετύχετε τη Μαρίνα Σταυράκη. Τέος Πατούλη. Κάτι θα σας πει, κάτι θα τη ρωτήσετε, θα βγει το μεροκάματο

0: Μπορεί να έχουμε και τηλεθέαση. Συνήθως όχι.
1: Βλέπω ότι φοράτε στα κοσμήματά σας φίδια.
2: Έχουμε πολλά φίδια στη ζωή μας, οπότε εγώ τα εξοβελίζω με το να φοράω ένα φίδι.
1: Έχει τύχει ποτέ πραγματικά στη ζωή σας να έχετε φίλους, κοντινούς ανθρώπους, οι οποίοι ήταν υποχθόνοι?
2: Πολύ συχνά μου έχει συμβεί αυτό. Πέφτουνε οι μάσκες και προχωράμε παρακάτω. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τις καλές μας στιγμές και τις κακές. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτό το οποίο με χαρακτηρίζει είναι να αυτοσαρκάζομαι και ακόμα και στις δύσκολες στιγμές να τις διαχειρίζομαι με μια αίσθηση χιούμορ.
1: Έχει τύχει ποτέ να δέχεσαι bullying για εσένα, για την εξωτερική σου εμφάνιση, για τις επιλογές σου?
2: Καλά, αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητά μου, μέσα από τα social, μέσα από την δημόσια έκθεση. Δέχομαι αρνητική κριτική, τα διαβάζω, χαμογελώ, προσπερνώ. Είμαι πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο και σχεδιάζω τις καλοκαιρινές διακοπές.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μπράβο ότι ήταν πολύ ειλικρινής. Μπράβο ότι θέλω να της πω συγχαρητήρια. Αλλά αυτό με το φίδι, τι είπε για τα φίδια? Να σου πω κάτι, φίδι καλό είναι μόνο το νεκρό. Φαντάζομαι το έχει δει το σχετικό βιντεάκι. Καθόμουν με φραπέ στο χέρι. Έχει εμπνεύσει και το τραγούδι που ακούμε.

0: Το φίδι έχει μπει και στο λαϊκό θέαμα. Όταν λέμε λαϊκό θέαμα, εννοούμε το θέατρο σκιών Καραγκιόζης. Υπάρχει μια παράσταση Καραγκιόζη που συναντάει τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Καταραμένο Φίδι. Φαντάζομαι το έχετε δει. Είναι ιστορική αυτή η παράσταση. Καταραμένο το φίδι. Καραγκιόζης. Κλεωμένη, θα ασχοληθεί και με τα δύο, και με τις κατάρες και με τον Καραγκιόζη.
1: Το μαγεμένο δέντρι. Καραγκιόζη, και εσύ μες στη μαγεία, και σένα σε κόσανε μες στη μαγεία. Δώρο σε κάθε παιδί. Τι δώρο είναι? Μαγικό, magic, magic δώρο. Αυγή, βίστα, μαρίνα και τα λοιπά. Ο Καραγκιόζης με το χατζαβάτι. Όχι, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Καζαβάζει ήταν με τη μεγάλη μύτη. Δεν θυμάμαι και καλά. Ή ομορφωνιός, ομορφωνιός. Ο Καραγκιόζης και ομορφωνιός. Στη μαγεία. Θέατρο σκιών. Και ο Καραγκιόζης με το ομορφωνιό στη μαγεία.
0: Συμπέρασμα. Σας το λέμε. Όποιος έχει δει Καραγκιόζη, αν θέλει να πάει στον παράδεισο, κλειστές οι πόρτες. Με αυτά που λέει ο σεβασμιότατος ο πατέρας Κλεωμένης, κανείς δεν θα πάει στον παράδεισο. Μόνος του θα είναι, μοναξιές και εκεί.

0: Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος τραγουδάει για τον Καραγκιόζη. Κάτσε και δεν το είπαμε σωστά. Είναι ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος τραγουδάει για τον Καραγκιόζη. Τελεία.
1: Να χαδιό τσουβάλια.
0: Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον Πάνο Καμένο. Καταλάβατε γιατί πρέπει να βάλουμε τελεία. Τελεία, για να μην μπερδευτούμε. Ο οποίος Πάνος Καμένος κάνει τις δικές του προβλέψεις που δεν είναι προβλέψεις. Ο άνθρωπος ζει δίπλα στο λαό. Ξέρει τι ακριβώς θα επιλέξει όταν γίνουν εκλογές. Και βγάζει τα δικά του αποτελέσματα. Και υποστηρίζει την Καριστιανού. Από τότε του Μαξί που την υποστήριξε, από Τρίτη που ήταν, έχει πάει Πέμπτη. Αλλά δεν πειράζει, εκείνος τη βλέπει πολύ πιο ψηλά.
2: Άνετα. Και με το Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με το Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καριστιανού έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά. Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Ότι μπορεί να είναι
2: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή η Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει λάθη.
4: Α, βλέπετε. Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
5: Για να μου περάσει.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Μέχρι στιγμής. Αλλά υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά πάνω.

0: Θυμάμαι τι φαρμάκια έχει καταπιεί ο γνωστός στιγουργός ο Νίκος Μωραϊτης, ο οποίος υποστήριζε το Τσίπρα. Είχε βγάλει τότε ο Τσίπρας, θυμάστε εδώ πέρα, έναν έρπη, επειδή έκανε διαπραγμάτευση 17 ώρες. Είχε έρπη μέχρι και ο Νίκος Μωραϊτης, από ό,τι λένε οι κακές γλώσσες. Ήταν πολύ δίπλα. Τώρα δεν είναι. Υποψιάζουμε ότι έχουν αλλάξει τα αισθήματα. Αλλά την εποχή που ήταν, είχε επισκεφθεί μέχρι και το Μέγαρο Μαξίμου. Τι γυρεύει ένα στιγουργός στο Μέγαρο Μαξίμου? Ποιον συνάντησε?
1: Παίρνει ο Θανάσης Καρτερός.
2: Μάλιστα.
1: Και μου λέει, θέλω να σε γνωρίσει. Mm-hmm. Και πηγαίνω εκεί πέρα και μου κάνει μια τρομερή ξενάγηση ο Καρτερός στο Μαξίμου. Mm. Που δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
2: Είχες ξαναμπεί στο Μαξίμου?
1: Όχι, καλά, να ξαναμπεί.
2: Καλά, δεν ξέρω, μπορεί να έχει.
1: Και δεν ξαναμπήκα και ποτέ.
2: Αυτή ήταν η μόνη μία φορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Και μου έλεγε κάτι. Έχει πάρα πολύ χιούμορ αυτός ο άνθρωπος.
2: Ο Τσίπρας ή ο Καρτερός?
1: Ο Καρτερός.
2: Ο Καρτερός έχει πολύ χιούμορ.
1: Και μου λέει, να, εδώ είναι που κάνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, εδώ είναι που τρώνε τα
2: γεύματα με τους όταν επισήμους.
1: Και εδώ είναι που θα παραδώσει το Μητσοτάκη.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο τώρα το Μαξίμου, αλλά έφυγε ο άνθρωπος μας. Θα γυρίσει, όπως λέει ο ίδιος. Αλλά προς το παρόν έχει φύγει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Υπάρχει ένα αεροπλάνο. Τι αεροπλάνο? Αεροπλανάρα που σε περιμένει είναι της Aegean. Υπάρχουν και δύο ξενοδοχεία που σε περιμένουν. Σου δίνουν τρεις διανυκτερεύσεις το καθένα. Είναι στο Στρασβούργο το ένα και το άλλο στο Χαϊδελβέργη. Τι άλλο σε περιμένουν? Μεταφορές, ξεναγήσεις, όλα αυτά είναι τζάμπα, αδερφέ. Και πώς θα το κερδίσεις? Άκουσε τώρα τις λεπτομέρειες. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Ποιοι? Ο Alpha Radio. Και είναι και το Versus Travel. Ενώσαμε λοιπόν τις δυνάμεις μας και θα σε ταξιδέψουμε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στην Αλσατία. Θα δεις αμπελώνες, θα πιεις κρασιά, θα φας, θα διασκεδάσεις υπέροχα, θα περάσεις. Τι θα πρέπει να κάνεις? Κάτι, το ελάχιστο. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις ένα κενό, θα γράψεις ταξίδι. Θα γράψεις με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σου. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ, γιατί όλο αυτό θα το στείλεις ως SMS στο 54301. Και στις 3 του Ιουλίου θα ακούσεις «Κέρδισα, ωραία, τα έχω όλα ετοιμάσει, βαλίτσα πανέτοιμη, έφυγα», που θα τα ακούσεις στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πάμε τώρα, επειδή και οι δύο κάνουν συνεντεύξεις πολύ καλές, και οι Αθηναίοι δηλαδή και ο Τάκης Χατζής, να πούμε ότι όταν λέμε καλή συνέντευξη εννοούμε τη Μαρία Σολομού. Μια καλή συνέντευξη μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη. Μπορεί. Αν έχει καλεσμένο τον τράπερ Τρανό.
4: Έχω ένα πρόβλημα με το χρόνο.
5: Αυτό το έχω κι εγώ. Παρ' όλα αυτά κοιτάω το ρολόι σου τόση ώρα.
4: Ναι, το ρολόι ποτέ δεν λέει τη σωστή ώρα.
5: Τι λέει?
4: Ποτέ. Είναι πολύ μεγάλη ουσία. Έχω κάποια θέματα που είναι λίγο περίεργα αυτά.
5: Για μ' αρέσουν εμένα αυτά. Έχω κι εγώ πάρα πολλά τέτοια. Δεν θεωρείς
4: και
5: ότι
4: με τα ποτήρια έχεις?
5: Για πες για τα ποτήρια.
4: Έχεις θέμα με τα ποτήρια?
5: Με τα ποτήρια δεν έχω θέμα. Τι θέμα έχεις με τα ποτήρια? Να τα OCD που λέμε.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να πιω από ποτήρι που είναι χαμηλό.
5: Αλλά... Αλήθεια.
4: Ναι, είναι...
5: Τα λατρεύω τα
4: είναι
5: χαμηλά
4: αστείο.
5: Ποτήρια. Εγώ
4: είναι
5: τα
4: αστείο.
5: Τα χαμηλά.
4: Το ξέρω. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση να πιω από χαμηλό ποτήρι με τίποτα.
5: Οκ, okay, ωραίο είναι.
4: Το θεωρώ πολύ περίεργο.
5: Μόνο ψιλοτάβανα πήγα να πω.
4: Θες να βγάλω όλα μου τα τέτοια τώρα?
5: Ναι, ναι, θέλω να τα. Μ' αρέσουν αυτά, γιατί έχω και εγώ πολλά και ρωτάω όλους τους καλεσμένους μας τι περίεργα χούγια έχετε.
4: Είναι πολύ περίεργο.
5: Αυτό με το ρολόι ξαναπέσμου, δεν λέει ποτέ την ώρα.
4: Ποτέ σωστή ώρα.
5: Γιατί?
4: Ποτέ είναι μεγάλη χρουσουζιά.
5: Είναι χρουσουζιά το ρολόι σου να λέει σωστή ώρα?
4: Οποιοδήποτε ρολόι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μα το ρολόι, κυρά μου, δεν το έχουμε για να μετράμε την ώρα, αλλά για να μετράμε τους καημούς και τους αναστεναγμούς. Δηλαδή το ρολόι είναι σαν το κομπολόι.

0: Στην πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε ο τράπερ Τρανός στην πολύ καλή Μαρία Σολομού, δεν είπε μόνο για το ρολόι, είπε και για τα ποτήρια. Τα ποτήρια ευνηδίως βρέθηκαν στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ενδιαφέροντος. Με τα ποτήρια ασχολήθηκαν και στο ρουκ-ζουκ.
1: Συνεχίζει να πλένει ξανά τα πιάτα αν τα έχει πλύνει ο σύζυγός της. Τι κάνει λάθος?
2: Τα ποτήρια. Τα χαϊδεύει. Δεν βάζει λίγο δύναμη.
1: Είσαι εκεί όταν τα πλένει?
2: Τον έχω δει.
1: Ναι, αλλά μετά βλέπεις κάτι πάνω στα ποτήρια?
2: Ναι, βλέπω λίγο ότι είναι λίγο θαμπά, ας πούμε.
1: Εξακολουθεί και πλένει παρόλα αυτά τα πιάτα?
2: Τώρα τελευταία δεν τον αφήνω καθόλου. Το κάνει κρυφά όμως και το ανακαλύπτει στον ντουλάπι. Την ώρα που θέλω να πάω να σερβίρω κάτι.
1: Είναι εκείνος που θέλει να βοηθήσει και πάει κρυφά να πλύνει τα πιάτα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θέλουμε να γίνουμε νοικοκύριτες, να κάνουμε δουλειές και δεν μας αφήνουνε. Άσε που τα κάνεις μια δουλειά από πάνω. Ω, δεν γίνεται έτσι. Πώς δεν γίνεται έτσι? Έτσι είναι ο δικός μου τρόπος. Άσε να γίνω νοικοκύρης. Ήταν μια κραυγή. Νομίζω ότι πολλοί συμφώνησαν μαζί μου. Έχουμε και το τραγούδι μας.
4: Το ούζο θα το κόψω, τσιγάρο και κρασί, και κουμπάρα θα φέρω στο σπίτι.
0: Είδατε, ο νοικοκύρης. Τέρμα, τα κόβει όλα και γυρνάει στο σπίτι.

0: έγινε break στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Εννοούμε ότι πήγαν σε διάλειμμα. Και τώρα σε ρωτάω, πες ότι παίζεις τον εκατομμυρίουχο. Με ποιον μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου, με ποιον έρθε σε επαφή, σε επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαλύματος, του break όπως λέμε στην τηλεόραση. Με τον άντρα της, με τη μάνα της, με τον αδερφό της ή με κάτι άλλο. Μην κλειδώσει την απάντηση.
1: Καλημέρα αγάπη μου.
2: Καλημέρα Κατερίνα μου.
1: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά εσύ?
1: Καλά λέω.
2: Καλά.
1: Κουρασμένη λίγο.
2: Κουρασμένη.
1: Πρέπει να ξεκουραστούμε.
2: Πάντως σε κούκλα. Πάρα
1: πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα την πήρα τηλέφωνο στο break.
2: Και την είδες.
1: Τον άντρα μου FaceTime να τη βλέπω.
2: Και την είδες.
1: Ναι. Μανάει. Δεν λένε μου όλες οι μανούλες έτσι.
2: Ξέρεις όσο μεγαλώνει τώρα, κάνει διαφορετικά πράγματα,
1: τώρα γελάζεσαι. Αρχίζουν σιγά σιγά ναι. Και επικοινωνούν ναι. Τα ματάκια ναι, τους ναι. Αυτό.
2: Είναι υπέροχη έτσι αυτή ναι, η ηλικία των μωρών, τα πρώτα χρόνια. Ή μάλλον οι πρώτοι μήνες τώρα στη δική σου, που αυτό θα κρατήσει και τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή μέχρι και το νηπιαγωγείο θα είσαι όλο εξετρελαμένη μαζί της. Μετά ξέρεις την άλλη φάση, μεγαλώνει το παιδάκι. Να είναι ευλογημένα τα παιδάκια όλου του κόσμου.
1: Μου λένε ότι οι πιο δύσκολες φάσεις είναι όταν αρχίζει και περπατάει, γιατί πρέπει να έχεις το νου σου πολύ.
2: Πρέπει να είσαι από πίσω, ναι.
1: Και η εφηβεία μετά.
2: Ναι, η
1: εφηβεία
2: είναι άλλο
1: κεφάλαιο. Εσύ που είσαι μανούλα τα ξέρεις καλύτερα.
2: Ναι, εγώ δύο αγόρια είχαμε, δεν περάσαμε δύσκολη εφηβεία, είναι η αλήθεια. Αλλά και μετά την εφηβεία έρχονται δυσκολίες. Έτσι και έχουμε παιδιά, Κατερίνα μου, πάντα θα έχουμε να ανησυχούμε για κάτι.
1: Δεν κοιμάσαι
2: δεν είμαστε προτεραιότητα.
1: Έτσι.
2: Είναι άλλοι άνθρωποι. Λένε πάρα πολύ όμορφο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Πόσες φορές ακούγεται λέξη μανούλα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου? Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει εδώ μία διαίρεση. Είναι 17 φορές την ημέρα. Τώρα σε αυτή τη φάση. Παλιά ήταν παραπάνω. Έχει πέσει λίγο η επίδοση. Αλλά έτσι όταν έχεις ένα παιδάκι. Όλα αλλάζουνε.

0: Όποτε εμφανίζονται συγκροτήματα και τραγουδάνε, αυτό συνέβαινε από πάντα, ξέρεις πόσο κοστίζει. Δηλαδή υπάρχει ένας μάνατζερ, σου στέλνει το τιμολόγιο, σου λέει τόσο κάνει, πληρώνεις αν έχεις τα χρήματα. Ας πούμε όμως ότι εσύ ειδικεύεσαι στο πολιτικό θέαμα, δηλαδή διοργανώνεις εκδηλώσεις. Όπου μαζεύεται κόσμος, υπάρχουν ηχητικές υποστηρίξεις, υπάρχουν παρουσιαστές, υπάρχουν φώτα, όλο αυτό το πράγμα κάπως στοιχίζει, έτσι δεν είναι? Και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να ξέρουμε από πού έρχονται αυτά τα λεφτά. Και εδώ συμφωνούμε όλοι με το νέο κόμμα την Ελλάς, που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια παντού. Συμφωνούμε.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Όλοι και υπόσχονται και ζητούν διαφάνεια. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά. Συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Συγγνώμη κύριε Ζαχαρέ, θα σε ρωτήσει πού θα βάλει τα λεφτά του. Δικά του είναι ό,τι θέλει να κάνει. Θέλει να τα χαλάσει στους φίλους του. Να γίνονται εκδηλώσεις. Γούστα το καπέλο του. Άντε γιατί το έχουμε παρακάνει έτσι.

Εντάξει, και φάτα σας αποχαιρετάμε. Και έχουμε κέφι, γιατί ξέρουμε ότι οτιδήποτε έχει συμβεί στον κόσμο, στο σύμπαν, στους γαλαξίες και στη χώρα μας, έχει καταγραφεί εδώ. Από τους ρεπόρτερς του Alpha Radio 99. Έρχεται το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, το ίδιο και εμείς. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς τα λέμε αύριο, τέτοια ώρα. Αντίγεια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.